0: επαναφοράς του 13ου και 14ου μίσθου, επικαλούμενη τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και σχετικά οικονομικά δεδομένα. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί ήδη εκτεταμένους επίγειους και εναέριους ψεκασμούς. Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε τα ξημερώματα κατοικημένες περιοχές του Κιέβου, προκαλώντας καταστροφές και πυρκαγιές. Τουλάχιστον 2 γυναίκες σκοτώθηκαν και 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Την ίδια ώρα, πολιτική αναταραχή προκαλεί πίεση στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πρώην υπουργός άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου, ενώ έρευνες για διαφθορά αγγίζουν υψηλόβαθμα στελέχη της προεδρικής διοίκησης. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι η Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι ήταν σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να διατηρεί στρατιωτική βάση στη Συρία. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η παρουσία εχθρικών δυνάμεων στα συριακά σύνορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ξεκινά κατά του Ιράν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ, προειδοποιώντας με σοβαρές συνέπειες τρίτες χώρες και επιχειρήσεις που θα παρέχουν οικονομική ή άλλη στήριξη στην Τεχεράνη. Παράλληλα, δήλωσε ότι σχεδιάζει να αναθερμάνει τις σχέσεις του με τον Κιμ Γιον Ουν μέσα στο 2026, τονίζοντας ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει πλέον 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Έντονα απασχολεί τις τελευταίες ώρες στον διεθνή τύπο η είδηση ότι σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ μαζί με τα δύο παιδιά τους, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν σε βρετανικό σχολείο το Σεπτέμβριο. Θετική φέρεται να είναι η στάση του βασιλιά Κάρολου, ενώ θα παραμείνουν στη Βρετανία ως ιδιώτες.
1: Ο καιρός.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα πνέουν ασθενείς άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr, συνέχεια στα μικρόφωνα, ο Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βεβαίως με Πασχάλη Τερζή και το θυμό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Ενεφανίστηκε ο Σταυρούλιας, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Παναγιωτάκη, για τη γιορτή σου. Να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Και τι έχουμε μετά? Νότης. Πάρε το δρόμο. Πού να τον πας? Βόλτα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη τον Πυρμπίλη, ο οποίος μας ακούει εκεί στο Φουρνάρικο στην Καλαμάτα. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Καματερό, χαρίζει στο γιο του. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει εργαζόμενος στο σχηματάρι. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Κατερινάρα, είσαι παντού.

Λοιπόν, καλημέρα στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει στα Σούρμενα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη από το λιμάνι, στην Κόσκο, που μας ακούει. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Βασίλαρος.

0: Για πάμε και μέχρι του Μαυριδόπουλου, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Έχεις ήδη καταστρέψει.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είναι από τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι.

0: ηλεκτρικά μονοπάτια.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Εξάρχεια. Είσαι όλα τα λεφτά, λέει ο Χρήστος ο Πάζης.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με αντίπα, να κλείσουμε την ώρα. Νίκος Μπακάκος για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα μαζί μας και τι έχουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Εξάρχεια επίσης. Κύριε Γιάννη λέει το σύγκυθες παρεάκι που σας ακούει κάθε βράδυ. Αφιερώστε το επόμενο τραγούδι για όλους εμάς.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σίβηρη, της Χαλκιδικής και στη Σαλαμίνα για να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Χθες από τη Σίβηρη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Ήδη άρχισε και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αττική Εύβοια Βιωτία, Φωκίδα Φθιώτιδα, Έτολο Ακαρνανία, Αργολίδα Κορινθία, Λακωνία Ηλία, Αχαΐα, Ζάκυνθο και Εύρο. Σε ισχύ από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις. Κριτική της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες για τα αίτια της τραγικής συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Οι ευρωγνώμονες αναζητούν απαντήσεις στα συντρίμια του ελικοπτέρου για να συντάξουν το πόρισμα για τα αίτια της πτώσης. Παράλληλα, το ελληνικό FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την επαναφορά των δώρων και επιδομάτων αδεία στο δημόσιο, επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, ενώ έκρινε ότι μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η περιφέρεια Αττικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, και απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές οικονομικές συνέπειες. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Patriot που βρίσκονται στη Γάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς τη Βουλγαρία, εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της Τρίτης σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Στο μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε τα ξημερώματα στην Ανατολική Νταράα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες το πρωτοφανές όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό. Πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 21 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Μάκης από το καράβι Αβραμ Φράι. Αφιερώνω σε εσάς και σε όλη την οικογένειά μου με αγάπη, λέει ο φίλος μας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Αντωνία, η οποία μας ακούει στο ζωγράφου. Το επόμενο είναι... Τι έχουμε? Μάλιστα, Γιάννη Πλούταρχο. Προσωπικά δεδομένα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, το φύλακα, ο οποίος μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Μου λέει, αφιέρωσε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα και σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο και τον Κωνσταντίνο που μας ακούν στους ταγαράδες της Θεσσαλονίκης. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο τραγούδι σ' όσους ακούνε την εκπομπή.

ύμνηστος Χρήστος Κυριάζης. Έχω κλάψει για πολλές γυναίκες, έχω κλάψει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ, ο οποίος χαρίζει στη μητέρα του Θεοδώρα, λέει το επόμενο τραγούδι. Τι έχουμε? Ματώ, ρούχο δανεικό.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος μας ακούει. Αφιερώνει, λέει, σε όλη την παρέα, τη ραδιοφωνική και σε όσους ακούνε την εκπομπή Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και με ευκαιρία πάμε και στον Νίκο, έχουμε κάτι για μας. Έλα, Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, και η Χαρούλα και ο Δημήτρης ο Μητροπάνος και ο Νότης και η Γλυκερία θα μας πάνε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Νίκος Μπακάκος, Δελτίο Ειδήσεων και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές της Ήβυρη, της Χαλκιδικής και της Σαλαμίνα για να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Χθες από τη Σίβηρη ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς, στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Άρχισε ήδη και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αττική Εύβοια, Διωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Έτολο, Ακαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Ηλία, Αχαΐα, Ζάκυνθο και Εύρο. Σε ισχύ από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις κριτικής της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η περιφέρεια Αττικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές οικονομικές συνέπειες. Σε αυξημένη υπαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Πάτριων που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς τη Βουλγαρία, εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη δυτική περιοχή της επαρχίας Νταρά στη νότια Συρία, σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Οι αρχές διερευνούν τη φύση και την προέλευση των εκρήξεων. Χθες το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της Τρίτης σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Μόλις δύο μέρες αφού οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία και την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλινο. Να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα ζητά από το Τελ Αβίβ, Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρει να περάσει, αφήνοντας τον πληθυσμό χωρίς επαρκή πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες το πρωτοφανές όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 21 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Earth News Radio

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους της Χαλκιδικής, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Άρχισε ήδη και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αττική, Νότια, Υπηρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα, μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις. Της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε χθες την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, ενώ έκρινε ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλλιθέα και Πετρούπολη στην Αττική και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η περιφέρεια Αττικής. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διευρύνουν την υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές εν μέσω πολέμου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και από επικριτές του Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Πάτριων που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς τη Βουλγαρία, εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Εκρήξεις ακούστηκαν στη δυτική περιοχή της επαρχίας Ντερά στη νότια Συρία, σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Οι αρχές ερευνούν τη φύση και την προέλευση των εκρήξεων. Χθες, το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της Τρίτης σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Για σαφές μήνυμα στην Τουρκία, κάνει λόγο το Τελ Αβίβ. Μόλις 2 ημέρες αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία και την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλινο. Να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα, ζητά από το Ισραήλ η Βρετανία, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μόλις περίπου το 1 δέκατο της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρει να περάσει στον εξαθλιωμένο πληθυσμό. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες το πρωτοφανές όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια, ανεμιβόρη, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 21 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Κούραση.
0: Το φάγε το κορίτσι στο τιμόνι.
1: Οδηγούσε όλο το βράδυ. Δηλαδή, αμάν. Μισάφι.
0: Πραγματικά όμως.
1: Έφτασε.
0: Εντάξει, ακόμα οδηγεί.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Αφού συνεχίζει και να οδηγεί. Πολύ ωραία. Τι να κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Αντε σηκωθείτε σιγά-σιγά. Αν δεν έχετε σηκωθεί ήδη, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Φραπαδούρα, ο Νίκος Ψωμιάδης. Φράπα. Κοίτα. Φρέσκος. Το προσωπάκι του. Ξύπνησε πρωί-πρωί, έκανε το περπάτημά του, έκανε το ντουσάκι του, ήρθε. Έχει ξυπνήσει από τις 3 για να έρθει να ξεκινήσει την εκπομπή σε 6. Κατάλαβες.
0: Τις
1: 4. Η Λουίζα Μπαραβελάκη.
0: Και
1: εδώ, στη ρύθμιση, στη επιμέλεια.
0: Τι ανάγκη έχει, μικρό παιδί είναι.
1: Μικρό παιδί
0: δεν θέλει ούτε περπατήματα, ούτε τίποτα.
1: Τα νέα παιδιά δεν περπατάνε, νομίζω.
0: Γιατί να περπατάνε.
1: Δεν περπατάνε.
0: Στους μεγάλους λένε.
1: Εμείς περπατάγαμε περισσότερο.
0: Όχι, παιδί μου, στους μεγάλους λένε.
1: Όχι, έχουμε φάει τους δρόμους με το κουτάλι.
0: Έχει ανέβει λίγο η πίεσή σας, το ζάχαρο, λίγο η
1: χρειάζεστε 8.000 βήματα την ημέρα.
0: Πρέπει να κάνετε, ναι, 800.000 βήματα την ημέρα. Να πεθάνετε μια ώρα αργότερα.
1: Μην μιλάς έτσι, χτυπάω ξύλο και τέτοια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ακούστε να δείτε. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως είπε πολύ καλά η Κατερίνα. Το είπε σωστά, ορθά. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News κενό Radio. Εκεί πήγαινε το είπα δεύτερη φορά για να εντυπωθεί.
0: Α, θες να δώσεις έμφαση.
1: Earth News, τελεία. Κενό Radio, μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Πάρα πολύ ωραία, όλα καλά. Εντάξει. Σήμερα που είναι 20 Αυγούστου, άιντε το, τον φάγαμε και αυτό να. Ένα δεκαήμερο έμεινε και μπαίνουμε στον ωραίο Σεπτέμβριο. Λοιπόν, γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες που στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ maximum από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στους 38. Στα νησιά του Ιωνίου τους 34.
0: Ζέστα.
1: Κυκλάδες Κρήτη 32.
0: Πολύ ζεστή.
1: Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 36.
0: Θα σκάσουμε.
1: Και 12.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Έρχεται, λέει, θερμό κύμα.
0: Εντάξει.
1: Θερμό κύμα.
0: Δεν θα έρθει.
1: Ναι,
0: καλοκαίρι είναι.
1: Ναι.
0: Θερμά θα έρχονται. Τι θα έρχονται, ψυχρά. Τι είδες κανένα ψυχρό μες το χειμώνα, εδώ που τα λέμε.
1: Όχι.
0: Σε εμάς όχι.
1: Έχουν ήδη βγει προβλέψεις για τον επόμενο χειμώνα.
0: Καλά, ναι,
1: θα είναι ήπιος. Θα είναι ήπιος, θα είναι μαλακός.
0: Εντάξει.
1: Καλύτερα, να μην ξοδεύουμε σε πετρέλαια και
0: ποιος
1: σε.
0: Ποιος τις έχει κάνει μόνο τις προβλέψεις, τα μερομηνιά.
1: Όχι μερομηνιά.
0: Ποιος κάνει προβλέψεις.
1: Αυτή που κοιτάνε στατιστικά και με βάση τις προβλέψεις. Υπάρχουν μοντέλα, ρε εσύ, Καταρίνα, μην ακυρώνεις ολόκληρες επιστήμες, ας πούμε.
0: Λένε οι άνθρωποι επιστήμονες, σοβαροί επιστήμονες, δεν μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμες
1: προβλέψεις. Ναι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν μοντέλα που βάζουν τα δεδομένα του καλοκαιριού, τα δεδομένα της ξηρασίας, υγρασίας και τράχα γύρευε και σου βγάζει ένα.
0: Αυτά τα μοντέλα.
1: Ναι.
0: Ξέρω, είναι όμορφα.
1: Πέφτουν πολύ έξω.
0: Αυτά τα μοντέλα λέγανε ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα τον προηγούμενο.
1: Α, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Σου φάνηκε για βαρύς.
1: Καθόλου. Καθόλου. Ουδεπόποτε.
0: Σαν φθινόπωρο τον έλεγες.
1: Ρε, ούτε. Λίγο χιονάκι, ρε. Στον Όλυμπο. Μόνο στον Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, στη Θεοχαρία, στη Θεοχαρούλα και στο Σαμουήλ που γιορτάζουν σήμερα και όσους έχουν γενέθλια.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στην Παναγιώτα την Κοσμοπούλου, Χρονοπούλου. Την, εδώ, την τεχνικό ήχου. Έχει γενέθλια σήμερα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Να ζήσει το κορίτσι.
1: Να ζήσει το κορίτσι. Σε διακοπεύει.
0: Καλά κάνει το παιδί. Λοιπόν, νέο παιδί, είναι να διακοπεύσει.
1: Mm.
0: Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Είμαστε δεύτεροι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε κρούσματα
1: του
0: Δυτικού Νείλου, του ιού και σε θανάτους. Εγώ μόνο έχω ακούσει για δύο ανθρώπους γύρω μου, ας πούμε, οι οποίοι είχαν υποκείμενα νοσήματα και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
1: Επειδή τους έπεισε.
0: Ναι, τον ιό.
1: Όλα αυτά τα βρωμοέντομα, αυτά τα παλιό. Τελευταία.
0: Είναι
1: ναι.
0: Σοβαρά τα πράγματα να προστατεύεται. Εγώ άκουγα χτες τους ειδικούς πάλι που βγαίνανε στα κανάλια και λέγανε ένα απλό πράγμα. Κουνουπιέρες.
1: Τι κουνουπιέρες, θα κυκλοφορεί στον δρόμο,
0: όχι, ρε παιδί μου, δεν λέγα τους ανθρώπους που κυκλοφορούν στον δρόμο. Λέγε τα παιδάκια, τα μωρά, ας πούμε. Κουνουπιέρα. Ναι. Τα βάζετε να κοιμηθούν. Βάλετε τους μια κουνουπιέρα, όπως παλιά.
1: Ναι.
0: Παλιά είχαμε κουνουπιέρες.
1: Πώς δεν είχαμε.
0: Βέβαια. Ναι. Και βεβαίως τα σπρέιτ.
1: Σπρέιτ.
0: Έτσι τα λέω.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη του Φεκιά για τη νέα κυνηγετική περίοδο.
0: Διαφωνώ.
1: Ορίζεται από 20 Αυγούστου έως 28 Φεβρουαρίου του 27. Ναι. Έτσι λέει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα αποκατάστασης της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991 στην Εστονία. Γιατί ήθελε να φύγει. Είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου στην Ουγγαρία. Που, δημόσια αργία είναι στην Ουγγαρία. Άμα βρεθείτε, είστε σήμερα στην Ουγγαρία και βρείτε τίποτα κλειστά μαγαζιά, κλειστές υπηρεσίες, είναι γιατί έχουν. Είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου. Ναι. Εορτάζεται η μνήμη του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας. Τον Καλανάγιο μετά. Στον οποίο αποδίδεται η θεμελίωση του σύγχρονου Ουγγρικού κράτους με τον προσιλητισμό των Μαγιάρων στον Χριστιανισμό.
0: Τι μου λες.
1: Τι λες, τρε.
0: Πάντως, τώρα που είπε Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, το είπα.
0: Ναι. Δεν ήταν επί Σοβιετικής Ένωσης, αλλά έχει κατάλοιπα, ας πούμε, όπως και να είναι. Έβλεπα χτες το βράδυ την ταινία Κούρσκ.
1: Ναι.
0: Πολύ στενοχωρήθηκα.
1: Δεν την είδα.
0: Πολύ στενοχωρήθηκα.
1: Με το υποβρύχιο, με αυτό
0: ναι,
1: το.
0: Ναι, με το υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο.
0: Ναι.
1: Α, γιατί ναι, Κούρσκ ναι. Είχαμε και την εισβολή πρόσφατα.
0: Όχι καλέ, για το υποβρύχιο. Ναι. Αυτό έχει μείνει στην ιστορία. Στη θάλασσα του Μπάρεντς.
1: Ναι.
0: Πο.
1: Στενάχωρα πράγματα. Γιατί βλέπεις τέτοια
0: το
1: πράγματα.
0: Το κλείσα μετά.
1: Το κλείσα.
0: Δεν το δω όλο. Δεν το ξέρω. Δεν
1: είναι ακόμα 20 Αυγούστου. Δεν είναι τίποτα χαρούμενο.
0: Το ξέρω.
1: Κάνα ρομκόμ.
0: Σκοτώνονται όλοι. Έχω ναι. δει τέτοια.
1: Ρομκόμ, ε.
0: Ναι. Πολλά. Και ταινίες δράσης. Ναι, πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες.
1: Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. 24 βαθμοί κιόλας. Τον κύριο Σολομώντα με 19 βαθμούς βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο, το Γιώργο. 8 βαθμούς έχουν στο χωράφι.
0: Μπράβο.
1: Τριφύλια
0: μαζεύεται.
1: Τριφύλια μαζεύεται τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Ορίστε, ο κύριος Κώστας. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά. Θέλουμε χειμώνα, λέμε.
0: Θέλετε.
1: Εμείς θέλουμε. Η Κατερίνα δεν θέλει. Θέλει ακόμα καλοκαίρι. Έχει ακόμα την ελπίδα ότι θα τη τύχει τον Τζόκερ και θα φύγει για διακοπές.
0: Δεν είναι ότι θέλει ακόμα μπάνια. Καλοκαίρι. Είναι ακόμα καλοκαίρι.
1: Ναι, εντάξει.
0: 1882. Η επική εισαγωγή 1812.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, του Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.
1: Λίγα χρόνια αργότερα, 15 συγκεκριμένα, το 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια.
0: Μας ρωτάει εμάς.
1: Θα τιμηθεί με βραβείο. Εμείς το ξέρουμε εξαιτίας του. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Από το κάνανε αυτό με τα σπαθιά στον ώμο.
0: Ωραία είναι.
1: Η 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, λοιπόν. Γι' αυτό. Να, μα το μάθατε.
0: Θα κάνεις ένα πάρτι κάθε 20 Αυγούστου.
1: Θα κάνεις πάρτι όταν θα εξαφανιστούν τα κουνούπια και οι κατσαρίδες. Τότε θα κάνεις πάρτι.
0: 1954.
1: Θα αρχίζουν τώρα και άμα εξαφανιστούν τα κουνούπια, τι θα τρώνε τα πουλάκια και πάει λέγοντας. Να φάνε άλλα πράγματα.
0: Είναι τροφή για τα κουκουνάρια. 1954. Κατσαρίδες για κανέναν δεν είναι τροφή.
1: Για κανέναν.
0: Κατατίθεται στην γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς.
1: Το 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία. Μυστήριο, περίεργο. Πρωτοφανές. Τερματίζουν έτσι την άνοιξη της Πράγας.
0: Δεν κάναν τέτοια.
1: Δεν κάναν. Γι' αυτό το λέω ότι, ρε παιδί μου, δεν το συνηθίζανε.
0: Το 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας. Έλα ρε Αντρέα!
1: Είχε θεωρηθεί μεγάλο άλμα.
0: Έλα ρε Αντρέα!
1: Στο δίκαιο,
0: εν πάση κάνει πολλά άλματα.
1: Μεγάλο άλμα.
0: Επί Αντρέα, η χώρα.
1: Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1795 ο Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1921 και λόγιος από την Κοζάνη.
0: Γι' αυτό κάποιοι δεν τον μιμούνται ακόμα.
1: Τον Κασομούλη?
0: Όχι, τον Αντρέα.
1: Α. Νομίζω τον
0: ανεπιτυχώς. Κασομούλη. Πάμε.
1: Το 1929 ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Και το 1948 η μορφή μεγάλη, ο Ρόμπερτ Πλαντ, ο τραγουδιστής, frontman των Led Zeppelin. Μορφή μεγάλη.
0: Σαν σήμερα χάνουμε το 1915 τον Πάουλ Έρλιχ, γερμανό γιατρό και ερευνητή, ο οποίος εισήγαγε την χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ. Αλίμονο, τον τιμούσαν τον άνθρωπο αυτό με το βραβείο το 1908. Το 1995 ο λατρεμένος Ούγκο Πράτ, ο συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε. Αν σας αρέσουν τα κόμιξ, αποκλείεται να μην τον ξέρετε. Και το 2011 ο Νίκος Θέμελης. Ένα νομικός και πολύ σπουδαίος συγγραφέας, έφυγε πολύ νωρίς.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την φίλη μας την Κυριακή στην Καλαμάτα. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα κιόλας. Καλημέρα και στη Μέρη, στο Ανόβερο. Έλα να στανιάρουμε λίγο με θερμοκρασία. Χρόνια πολλά στη Μανούλα μου που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Κλείνει
1: τα 67. Και επιτέλους μπορεί να καταθέσει για σύνταξη. Αλήθεια.
0: Ναι. Αχ, τι ωραία. Αχ, και στα δικά μας. Ότι λέω πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Κάποτε άκουγε για σύνταξη και έλεγα σύνταξη.
1: Όχι, λέγαμε ότι δεν θα πάρουμε ποτέ.
0: Όχι, αυτό το λέμε ακόμα.
1: Το λέμε ακόμα, ναι.
0: Αλλά λέω, άκουγε για σύνταξη και έλεγα ένα μωρέ σύνταξη τώρα. Νέοι άνθρωποι είμαστε, μικροί είμαστε. Τι κάνει Χάιντι Κλουμ στην πισίνα.
1: Λυκνίζεται. Λυκνίζεται στην πισίνα.
0: Τι μου λες.
1: Τα σου λέω σπουδαία πράγματα.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο το καλοκαίρι, τα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Όχι, εσείς που γκρινιάζετε.
1: Όχι,
0: να είναι όλες με τα μπέχονα.
1: Και όταν έχουμε εδώ χειμώνα και δεν. Όταν έχουμε εδώ πέρα χειμώνα και δεν ζεστανόμαστε και δεν είναι ωραία, όμορφες θερμοκρασίες και λίγο μελαγχολικά και λίγο ρομαντικά και λίγο τι ωραία, τι καλά. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη έχει καλοκαίρι. Και βλέπεις πάλι τη Χάιντι Κλουμ που κυνηγάει από πίσω το καλοκαίρι. Όπως η. Πώς τη λένε, η. Η Δανάη Μπάρκα και η. Πώς τη λένε την άλλη, να. Που είναι η Τούνη. Κυνηγάνε το καλοκαίρι από πίσω.
0: Η Τούνη!
1: Τώρα που έλεγα. Τώρα που λέω, ξέρεις ποια ήταν στη Μύκονο.
0: Ποια ήταν.
1: Η Νικόλη Στρέντζιγκερ. Τη θυμάσαι αυτή.
0: Βέβαια, τη θυμάμαι.
1: Από τους Pussycat Dolls.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Σπουδαία καλλιτέχνη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία καλλιτέχνη.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τι ήθελα να πω.
1: Τι?
0: Η Ιωάννα Τούνη παρατήρησα, γιατί δεν το είχα παρατήρησει, φέτος το παρατήρησα.
1: Ναι.
0: Ότι μέρα-μέρα μας ενημέρωνε για τις διακοπές.
1: Όχι, δεν μας ενημέρωνε η Τούνη. Μας ενημέρωναν τα site για το τι έλεγε η Τούνη για το μέρα-μέρα. Γιατί τα site έχουν ανοίξει μία σελίδα ειδική Τούνη. Κάθε μέρα θα έχουν μία είδηση με την Τούνη, ας πούμε. Καταλαβες.
0: Αφού πουλάει, είναι influencer.
1: Και επειδή πουλάει.
0: Και άλλα, που
1: και άλλα πράγματα πουλάνε.
0: Αυτά παίζουμε.
1: Ναι, καλά, αυτά παίζουμε. Τι είμαστε, εμπόροι είμαστε.
0: Ναι.
1: Α, καλά.
0: Κοροϊδευόμαστε μεταξύ.
1: Εγώ νόμιζα ότι είμαστε ειδωλόγοι.
0: Α,
1: λοιπόν,
0: ήταν,
1: τώρα που είμαστε είπαμε για ειδωλόγους. Και έλεγες πριν για κάποιους που μιμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πώς σου ήρθε στο μυαλό,
0: ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Για τη Μιχία.
1: Που τον μιμούνται, παιδί μου.
0: Α, και τον Τσίπρα.
1: Το μιμείτε ακόμα.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Δεν το πέρασε αυτό το στάδιο.
0: Τι το κρυβόμαστε.
1: Δεν μπήκε σε άλλο στάδιο.
0: Εγώ κάθε φορά που τον ακούω να μιλάει.
1: Νομίζω ότι ακούσατε τον Ανδρέα. Γεροσύλλογο.
0: Πώς ακούσε ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, και λες αυτό κάτι μου θυμίζει.
1: Να σου πω.
0: Που κάπου το έχουν κλέψει.
1: Αυτό έδινε. Έλειπε εσύ. Δεν τα είδε αυτά. Έδινε συνεντεύξει σε τεύχη. Κάθε μέρα ένα τεύχο. Ναι. Τώρα δίνει ντοκιμαντέρ σε τεύχη πάλι.
0: Ναι,
1: μάλιστα. Όπου ένα πράγμα μόνο διάβασα ότι.
0: Τι ντοκιμαντέρ. Μεταξύ.
1: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Το κάνουν οι εθελοντές του, λέει. Λοιπόν, διάβασα το εξής. Ότι που είπε ότι είμαι υπέρ του διαχωρισμού της δεξιάς με την αριστερά. Για ένα περίεργο λόγο, δεν ξέρω, έτσι συνειρμικά, μου ήρθε στο μυαλό καμένος. Και αμέσως είπα, okay, αυτά με το φτάνει. Εγώ τελείωσα με το ντοκιμαντέρ.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι
1: σωστό. Όχι, ρε παιδί μου.
0: Δεν
1: εντρίφησα περαιτέρω. Δεν εντρίφησα περαιτέρω. Μόλις άκουσα αυτό, λέω εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, γεια άλλα. Ας ασχοληθούμε με την Τούνη ή με την Στρέντζιγκερ.
0: Καλύτερα.
1: Καλύτερα, τη Στρέντζιγκερ, πολύ καλή. Ήταν και του Χάμιλτον, ήταν αυτή η γυναίκα.
0: Επίσης.
1: Του ραλίστα εκείνο, στη Φόρμουλα 1.
0: Έχω. Δεν είναι και τόσο παλιά.
1: Ποια?
0: Η Στρέντζιγκερ.
1: Όχι, αλλά είχε εξαφανιστεί
0: ναι,
1: από το προσκήνιο. Δε, οι Pussycat Dolls διαλύθηκαν.
0: Εντάξει, ναι, αλλά η Στρέντζιγκερ όμως υπάρχει.
1: Μαζεύονται σε κανένα γενέθλιο.
0: Ποια άλλη θυμάσαι τις Pussycat Dolls?
1: Τη Μέλα Νησί.
0: Η Μέλση δεν ήταν στις Pussycat Dolls.
1: Α, όχι, ήταν στο άλλο που ήταν η Μπέκαμ. Ναι,
0: μα τρελάνες, αλλά μετά ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
1: Ναι, όχι, δεν θυμάμαι καμία άλλη.
0: Τόσα χρόνια στο Θρανία.
1: Για τις Pussycat Dolls, άμα δεν ξέρετε ποιο τραγούδι ήταν, τι τραγούδια είπαν, ας πούμε, να σας θυμίσουμε μόνο ένα. Το τραγούδι που ήταν στο Slumdog Billionaire. Αυτή την ταινία που είχε πάρει και Όσκαρ κτλ. Το soundtrack ήταν της Στρέντιγκερ. Φοβερό.
0: Το soundtrack. Δεν ήταν μόνο ότι ήταν το soundtrack αυτή.
1: Εντάξει, το κύριο. Το κύριο τραγούδι, ναι. Και το βίντεο κλιπ ήταν με σκηνές από την ταινία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω.
1: Για πες.
0: Ότι έχω καταλήξει ότι στον Ντόναλντ, το φίλο μου. Όχι τον Ντακ.
1: Ναι.
0: Τον άλλον. Δεν του λένε. Του λένε πράγματα. Μην τον στενοχωρούν.
1: Ναι. Γιατί το, πώς ήρθε?
0: Γιατί διάβαζα αυτή τη δήλωση που έκανε ότι το πετρέλαιο είναι στα 83 με 85 δολάρια και όχι στα 300. Στα 91 είναι. Ναι. Αλλά δεν του το λένε.
1: Ότι το φέρνουν απ' έξω, απ' έξω.
0: Του λένε. Θα μπορούσε να πάει.
1: Όχι. Ναι. Να σου πω. Όταν θα πάει στα 97-98, ναι, τότε θα του πούνε 91.
0: Ναι,
1: έχει μια χρονοκαθυστέρηση.
0: Δεν το λένε, να μην στενοχωριέται.
1: Ναι, αρέσει.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Και όχι, και να εμφανίζεται και πάντα καλύτερος, γιατί έχει τον καημό του. Ο καημός του είναι: είμαι καλύτερος από τον Biden και τον Ομπάμα. Αυτός είναι ο καημός του.
0: Ναι.
1: Αφού στις 10 λέξεις που θα πει, οι 8 είναι Ομπάμα και Biden. Καταλαβες. Οπότε, τώρα είδες τι ανακοίνωσε το βράδυ.
0: Τι.
1: Ανακοίνωσε.

0: του κάνω μεγαλύσιους, ας πούμε, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Και δεν γίνονται αυτό. Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι έχει.
0: Αυτό ναι. Ο καημένος. Και λέει, οικονομικός αποκλεισμός.
1: Ναι.
0: Ο μεγαλύτερος. Τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ευχαριστώ πάει. Για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχάσουμε. Καλημέρα στο Ντάσο με τη Φλόρινα, από τη Φλόρινα, με 20 βαθμούς και βενζίνη 1999. Μου θυμίζει αυτό το 999, τα κατσίκια και τα αρνέα, τα αρνιά. Ήταν παλιά μια διαφήμιση στα σούπερ μάρκετ. Τόσο, 999 δραχμές. Είχε το κατσίκ, θυμάσαι.
0: Ναι, το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Καλημέρα και στον Πέτρο. Εγώ τι είδα, ένα 899 τώρα ερχόμενος.
0: Ναι.
1: Ναι, εδώ εντάξει, είναι πιο φθηνά. Γιατί λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Λέμε τώρα. Στο Αμίντιο, 17 βαθμούς. Χρόνια πολλά στην κόρη μου την Ιωάννα την Αμάντα. Γίνεται 13 ετών. Ιωάννα Αμάντα. Πες.
0: Να ζήσει. Να ζήσει το παιδί.
1: Ιωάννα Αμάντα στο Αμίντιο.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Βέβαια,
1: καλό.
0: Να ζήσει το κορίτσι, να είναι καλά και με γερό και να κάνει.
1: Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
0: Ναι.
1: Που πηγαίνει στην Αρτέμιδα και σου λέει και η Φραντσέσκα.
0: Ναι.
1: Μπεντορνάτα, Κατερίνα. Καλώς όρισες.
0: Μπεντορνάτε.
1: Μπεντορνάτα.
0: Το ξέρω, δεν
1: βέβαια. Τορνάρε. Δεν το έχεις ακούσει στα τραγούδια. Τορνάρε.
0: Βολάρε.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, 25 βαθμούς στη Ρόδο.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Τι άλλα θέματα.
0: Γυρίζουν, σου λέει, στην Αγγλία η Μέγαν και ο Χάρη. Βαρέθηκαν στον Καναδά.
1: Αυτά δεν τα παρακολουθώ γιατί με ενημερώνεις εσύ.
0: Στην Αγγλία μόνιμα με τα παιδιά τους. Στην Αγγλία τη ρώτησαν.
1: Γιατί να μην ελεύθεροι δεν είναι, δικίνηση δεν έχουν την υπηκότητα. Δεν είναι και διάδοχος, πρίγκιπας.
0: Όχι.
1: Πρίγκιπας δεν είναι. Τον έχει χάσει το ρόλο. Όχι.
0: Εντάξει, είναι ο 80ος στη σειρά τώρα.
1: Δεν έχει σημασία. Πρίγκιπας είναι. Άμα είναι πρίγκιπας, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στην κοινοπολιτεία.
0: Ξέρεις γιατί γυρνάνε. Γιατί θεωρούν προφανώς. Έχω εγώ την αίσθηση. Ότι πήγαν στον Καναδά, έγινε μια βαβούρα. Μετά σταμάτησε η βαβούρα. Προσπάθησαν. Έκαναν αποτυχημένες προσπάθειες. Σειρές, αυτά, αυτό. Νόμιζαν ότι όλοι θα ασχολούνται μαζί τους. Όπως ασχολούνται στην Αγγλία. Τώρα και για αρνητικό λόγο θα ασχολούνται.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορούν. Έχουν μάθει σε αυτό το πράγμα. Κυρίως ο Χάρη.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν τα ξέρω. Δεν τα παρακολουθώ αυτά.
0: Και έχουν ζούνε μέσα από αυτό το πράγμα. Δεν έχουν κανένα άλλο λόγο ύπαρξη. Έχουν κανένα λόγο ύπαρξη.
1: Πώς δεν έχουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη μαγειρική. Αφού είναι ντοκιμαντέρ.
0: Γενικά. Πάει αυτό. Πάτωσε. Τέλειωσε.
1: Το ξέρω. Κόπηκε.
0: Άλλο. Εγώ λέω. Όχι, λέω γενικά για τους γαλαζοαίματος.
1: Το έμαθα και στεναχωρήθηκα. Το παρακολουθούσα. Ναι.
0: Ναι. Το βλέπω. Μου βάζει λουλουδάκια.
1: Και πώς στίβουν το λεμόνι.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχω μάθει για ένα καινούριο hack που λένε. Αυτά είναι τις τα hacks, τα διάφορα κολπάκια, ας πούμε, για να στίβεις το λεμόνι και να βγάζεις όλο το χυμό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πώς.
0: Πώς.
1: Το πιάνεις, λέει, το βάζεις ανάμεσα σε μια τσιμπίδα από αυτές που έχεις για να γυρνάς τα μακαρόνια ή για να βγάζεις τις μπριζόλες από τον μπαρμπεκιού.
0: Ναι, ναι.
1: Το πιάνεις ανάμεσα εκεί στις δύο λαβίδες.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και τραβάς τις λαβίδες.
0: Τι μου λες.
1: Και στίβεται ολόκληρο.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Παιδιά, κρατήστε το αυτό ως hack.
0: Ο Διονυσάκος.
1: Ως τέχνασμα, εν πάση περιπτώσει. Για να μην πετάτε το τζάμπα λεμόνι.
0: Σωστό.
1: Στα σκουπίδια, λεμονόκουπες.
0: Δεν το πετάμε τα λεμόνια.
1: 20 Αυγούστου μάθατε αυτή την πληροφορία, αν δεν την ξέρατε.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Από το Earth News Radio 105,8.
0: Την αγάπη μας, ναι, την αγάπη μας στον Πετρούνια, ο οποίος για ακόμα μία φορά πέρασε τον τελικό, την Παρασκευή αύριο αγωνίζεται.
1: Αύριο στο Ευρωπαϊκό. Έφτασε η Παρασκευή, ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε μουσικά με Φλόρενς Άρα στο.
1: Έλα, Φλόρενς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινάμε. Την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση κατά του Ιράν, να ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς δύο μόλις ημέρες, αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 νεκροί και 24 τραυματίες τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Μου φαίνεται πολύ, πολύ περίεργο όταν γίνονται διασκευές τέτοια τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία, ας πούμε.
1: Και εμένα.
0: Η μόνη διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού που μπορώ να δεχτώ έτσι κάπως πιο ουδέτερα, ας πούμε, ναι, είναι αυτή που είχε γίνει όταν είχε φύγει ο Mercury και που τη θέση του είχε πάρει η Άννη Λένοξ. Και ήταν η Άννη Λένοξ με τον David Bowie. Εκείνο, λες, ωραία, ήταν πολύ καλή ερμηνεία της Λένοξ, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτά τα τραγούδια τα έχω συνηθίσει και άμα τα έχεις μάθει τώρα. Έχεις μάθει το δίδυμο Mercury Bowie, καταλαβες.
1: Μένουν στην ιστορία για κάποιο λόγο.
0: Μα ναι. Μα ναι. Τώρα. Αλλά οκ. Okay.
1: Κάντε, γράψτε δικά σας πια.
0: Όχι, όχι. Άμα θέλουν να σκάνουν, θέλουν, ρε παιδί μου. Εντάξει. Σε κάποιους αρέσει. Εντάξει.
1: Εμείς δεν μας αρέσει.
0: Κοίτα να δεις, τα επικαιροποιεί κιόλας τα τραγούδια. Τα φέρνει πιο κοντά στα νεούδια, στη νέα γενιά. Και σου λέει αυτό το τραγούδι. Ναι, υπάρχει αυτό το τραγούδι. Για να δω ποιος το είπε πρώτος. Μπορεί να κάποιος να αναρωτηθεί. Και να ψάξει να βρει και το original, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε ανοίγει ορίζοντες ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από τον Γιάννη από την Ριζούπολη, το φίλο μας.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Κατερινάκη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς όρισες.
1: Φιλιά στην κυρία Σουλτάνα.
0: Ναι, για πάντα καλοκαίρι, ως τους χειμωνιάτικους θα αργήσει ο χειμώνας να έρθει.
1: Το ξέρω, κύριε Γιάννη.
0: Στριφογυρίζω στο κρεβάτι, το σκέφτομαι να σηκωθώ.
1: Στριφογυρίζει.
0: Ενώ το χειμώνα, απ, τσουπ, αμέσως σηκώνεσαι.
1: Όχι, χουζούρι, ρε παιδί μου, κάνει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει, γυρνάνε στην Αγγλία ο Χάρη και η Μέγαν για να έχουν καλύτερες πωλήσεις στις μαρμελάδες.
1: Φυσικά. Ναι, δεν έχουν μαρμελάδες στην Αγγλία. Δεν τους περιμένουν.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο Δε Δημητρής από τη Μυτιλίνη λέει: δεν ξέρω τι κάνετε εσείς με τα λεμόνια και τις λαβίδες. Εγώ χώνω ένα πιρούνι από κάτω, το γυρνάω γύρω-γύρω και βγαίνουν μέχρι και άσπρες ίνες. Πατροπαράδοτα πράγματα. Ναι, αλλά έτσι λερώνεται και το χέρι που κρατάει το λεμόνι. Ενώ με τη λαβίδα. Δοκιμάστε το μία φορά. Μην είστε. Δοκιμάστε το με τη λαβίδα να δείτε. Δεν θα αλλερωθείτε καθόλου.
1: Πάντως, εντάξει, αυτό το χακ μπορεί να είναι σωστό, αλλά κάποια άλλα πράγματα, κάποια άλλα που δείχνουν.
0: Είναι σαν χλαμάρες.
1: Είναι σαν χλαμάρες, όπως τρελές.
0: Ναι, αλλά εγώ έμαθα.
1: Και πάμε και τα κάνουμε το μεταξύ.
0: Έμαθα, ας πούμε, πόσο πιο εύκολο είναι να ανοίγεις με ένα πιρούνι μία κονσέρβα.
1: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να
0: έχω χακ. Τώρα το έμαθα.
1: Δεν ναι. Χρειάζεται να είναι χακ αυτό.
0: Ναι, εγώ στο Twitter το είδα.
1: Ναι, γιατί εσύ δεν έχεις μακριά νύχια.
0: Ναι, δεν φοβάμαι μην τα σπάσω.
1: Δεν φοβάσαι μην τα σπάσεις.
0: Τα σπάσω.
1: Ενώ εμείς έχουμε βρει.
0: Κόλπα, ε.
1: Πολλά κόλπα, πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία λίμνη, η λίμνη Μίντ, στη Νεβάδα.
0: Ναι.
1: Και έχουν ξηρασία εκεί. Πάρα πολύ ξηρασία. Και άρχισε να πέφτει η στάθμη της λίμνης.
0: Σε μεγάλο μέρος του κόσμου, ναι.
1: Άρχισε να πέφτει η στάθμη. Έπεφτε η στάθμη. Βρίσκουν κάτι λείψανα. Ανθρώπινα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και όσο πέφτει, λέει,
0: η στάθμη
1: και συνεχίζει την ξηρασία, τόσο περισσότερα λείψα να βρίσκουν σε αυτή τη λίμνη. Ωραία, τι είχε πέσει εκεί μέσα, τι είχαν ρίξει.
0: Πού ξέρεις, ναι.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Φαντάζομαι.
0: Μερικές φορές η άγνοια είναι
1: καλό
0: πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φορές.
1: Αυτά θα γίνουν ταινίες με τα σειρές.
0: Βέβαια θα γίνουν ταινίες.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε στα άλλα της επικαιρότητας.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Τουρκία έχει νευρούλια.
0: Τι έχει νευρούλια. Η Τουρκία λέει δεν θέλει ούτε να βάλουμε να ποντίσουμε ανεμογεννήτριες.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα να μην ποντίσουμε.
0: Παιδιά, βγήκε ένα χωροταξικό σχέδιο. Πού θα μπουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνεται με τα φωτοβολταϊκά, τις ανεμογεννήτριες κτλ. Κτλ. Πού μπορούν να μπουν στη θάλασσα, πού δεν μπορούν να μπουν στη θάλασσα. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και έχει αντιρρήσει η Τουρκία. Για πού θα βάλουμε εντός των χωρικών μας υδάτων, στα δικά μας νησιά και στα δικά μας νερά, πού θα βάλουμε ανεμογεννήτριες. Ρε, πρωί.
1: Είδε που στο είχα πει ότι θα τα ανακοινωθεί το χωροταξικό και βγήκε.
0: Καλά, φοβερό.
1: Είναι φοβερή πληροφόρηση.
0: Φοβερό.
1: Ναι.
0: Τι λέρε, παιδί. Ναι, μπράβο.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ρε,
0: η Κατερίνα. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, δεν έχει πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Τα νεύρα τα κύρια τα έχει.
1: Ό,τι ανακοινώνουμε βγαίνουν και το. Και κάνουν και παραβιάσει.
0: Το επιψαλιδεύουν.
1: Ναι. Ναι.
0: Παραβιάσεις.
1: Ναι.
0: Παραβιάσεις και, ναι, και άλλο δεν γίνονταν παραβιάσεις. Θυμάμαι και κάτι πρώην πρωθυπουργούς που λένε διάφορα τώρα, ας
1: καλά,
0: πούμε,
1: ναι.
0: Των ημερών τους γίνονταν.
1: Ναι, ήταν.
0: Α, τέλος πάντων,
1: είχε ναι, ησυχία.
0: Το θέμα είναι ότι μετά
1: και
0: από.
1: Και δεν μιλάγανε.
0: Σταμάτα, ρε παιδί.
1: Ναι, όχι,
0: το
1: ναι.
0: Θέμα είναι ότι μετά από καιρό ξαναβγαίνουν οπλισμένα F-16. Δεν είναι ότι άντε βγαίνει κανένα ντρόουν, άντε βγαίνει κανένα κατασκοπευτικό από αυτά που και καλά βγάζουν φωτογραφίες.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά. Μαχητικά με. Προχθές είχαμε και εμπλοκή. Δηλαδή η εμπλοκή.
1: Ναι.
0: Φύγε και ότι σε ρίχνω.
1: Ναι.
0: Που λέει ο λόγος.
1: Αυτό που
0: λέει,
1: ναι. Γίνεται πάντα.
0: Αυτό που γίνεται, το κλασικό που γίνεται. Και βγαίνουν ωραία βίντεο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάντων έχουν νεύρα πάρα πολύ.
0: Έχουν νεύρα,
1: ναι, και το δείχνουν με κάθε τρόπο αυτό το πράγμα.
0: Έχουν νεύρα με αυτό. Έχουν νεύρα με το Ισραήλ και το τι έγινε στη Συρία που σας λέγαμε χθες. Και εκεί έχουν νεύρα. Βγήκε πάλι ο Νετανιάχου το βράδυ και είπε, τους είχαμε πει. Ότι δεν πρέπει να απλώνονται οι Τούρκοι στη Συρία. δεν το κατάλαβαν. Θα τους κάνουμε να το καταλάβουν. Είπε ο Νετανιάχου χθες το βράδυ. Σε συνέντευξή
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και χθες μετά που φύγαμε εμείς επί από εδώ.
0: Φύγαμε.
1: Το ακούσατε ναι. όμως, ενημερωθήκατε το μεσημεράκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είχαμε αυτό το δημοσίευμα των Financial Times.
0: Ναι.
1: Το οποίο έλεγε ότι το Ιράν σκοπεύει να χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη.
0: Όχι, σκοπεύει.
1: Ναι.
0: Έχει εξετάσει ναι, το ενδεχόμενο να. Έχει εξετάσει το ενδεχόμενο
1: να. Χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη και πήραμε και εμείς τα μέτρα μας. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι τα είχαμε μέτρα. Απλά εντάθηκαν ακόμα περισσότερο. Και έχουν πέσει στο τραπέζι κι άλλα.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά ναι, στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Θα
1: αλλά
0: το συζητήσουμε αυτό.
1: Εγώ εκτιμώ
0: ναι.
1: ότι το Ιράν το κάνει αυτό σε αυτή τη φάση περισσότερο για να. Επειδή είναι όλα παγωμένα. Κινείται κάτι. Βλέπουμε να υπάρχει ειρήνη. Όχι. Βλέπουμε να πέφτουν.
0: Βλέπουμε να υπάρχει διάλογος.
1: Όχι.
0: Όχι. Βλέπουμε να... Όχι. Δεν βλέπουμε.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι ορθάνυχτα και
0: όχι.
1: περνάνε όλοι.
0: Όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, και προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν σαν διαπραγματευτικό χαρτί κι αυτό. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, κι εσείς είστε στόχοι μας.
0: Εδώ και.
1: Το κάνουν πιο έντονα τώρα.
0: Ναι.
1: Το χρησιμοποιούν ως ένα χαρτί, ας πούμε, σε αυτό το
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Ναι, ρε παιδί, το χρησιμοποιούν ως χαρτί. Αλλά ο άλλος σκέφτεται και λέει. Να, έγραφαν, ας πούμε, οι Financial Times στο δημοσίευμα που λες, ότι μπορεί να είναι στόχος η Βουλγαρία ή η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Επειδή την Κύπρο την ξαναχτυπήσανε εκεί πέρα με τον drone την βάση του ακροτηρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Βουλγαρία γιατί έχει μια βάση. Και λες εσύ. Και άμα ξεφύγει ο πύραυλος,
1: ναι,
0: πες ότι είναι τζούφιος και δεν φτάσει η Βουλγαρία. Και φτάσει στο ενδιάμεσο, που είμαστε εμείς.
1: Υπάρχουν, ωστόσο, διάβαζα χθες που λέγανε από το Υπουργείο Άμυνας, συνάδελφοι ας πούμε, και γράφανε και λέγανε ότι ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλα μέτρα, ρε παιδί, τα οποία μπορούν να αποτρέψουν.
0: Μα γιατί δεν είχαν στείλει τρεις πυράβλους που δεν έφτασαν ποτέ στην Τουρκία.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Είχαν στείλει και είχαν επέμβει τα απαραίτητα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα είναι και πράγματα τα οποία γίνονται και δεν λέγονται.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και πράγματα τα οποία λίγο πολύ είναι δεδομένα τα σχέδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε δει την προηγούμενη φορά που υπήρχε πολύ ένταση στις αρχές του πολέμου. Θα στείλουμε, ξέρω εγώ, τους Patriot από την Κάρπαθο.
1: Ναι,
0: θα τους στείλουμε στην Κάρπαθο, μάλλον. Ή θα πάνε, ξέρω εγώ, θα τους μετακινήσουμε. Από την Κάρπαθο θα πάνε στη Σούδα. Ή θα πάνε αλλού. Ή θα στείλουμε F-16 να περιπολούν στη Βουλγαρία. Τέτοια πράγματα, καταλαβες. Δηλαδή, είναι λίγο πολύ. Πεπατημένη, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο δεν πολύ πιστεύω. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, ο Τραμπ δεν λέει κάθε τόσο ότι έχουν κονιορτοποιήσει τους πυράβλους τους.
1: Βέβαια.
0: Πού τους βρήκαν τώρα τους πυράβλους που απειλούν να φτάσουν στο Λονδίνο, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο ή οπουδήποτε. Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Και έρχονται άλλα δημοσιεύματα που σου λέει ότι μέσω της Κασπίας. Ο διάδρομος Ρωσίας-Ιράν είναι ορθάνυχτος και οι μεν στέλνουν drones για να επιτίθενται και ίσως και βαλιστικούς πυράβλους για να επιτίθενται στην Ουκρανία, οι άλλοι στέλνουν διάφορα εξαρτήματα και εκρηκτικές ύλες στο Ιράν για να ξαναφτιάχνει το πλαστάσιό του. Υπάρχει τέτοια γραμμή. Θυμάστε που λέγανε παλιά για τον άξονα του κακού. Που τον λέγανε οι Αμερικανοί άξονα του κακού, δεν το λέμε εμείς, δεν το βαφτίσαμε εμείς. Οι Αμερικανοί το λέγανε έτσι. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Τώρα που είπα Ουκρανία, το βράδυ είχαμε πάλι τουλάχιστον 20 βαλιστικούς πυράβλους. Αυτοί οι Ρώσοι σηκώνουν ένα αεροπλάνο 3.000 χιλιόμετρα μακριά, ξέρω εγώ, 2.000 χιλιόμετρα μακριά. Το σηκώνουν το αεροπλάνο, εκτοξεύει τους πυράβλους, ξαναπροσγειώνεται το αεροπλάνο. Μια χαρά. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έχουμε νεκρούς στο Κίεβο γιατί πέφτουν βαλιστικοί πυράβλοι γιατί δεν έχουν.
1: Μα κάθε μέρα έχουμε νεκρούς όμως.
0: Δεν έχουν πυράβλους να τους αναχαιτήσουν. Γιατί έβλεπα ένα ρεπορτάζ του CNN που έχουν τους εκτοξευτήρες τους Patriot, αλλά έχουν να λειτουργήσουν, λέει, κάνα 4 μήνες γιατί δεν έχουν πυράβλους. Δεν τους στέλνουν οι Αμερικανοί, δεν τους στέλνουν οι Ευρωπαίοι, δεν έχουν πυράβλους βαλιστικούς. Τι να κάνουν. Αντιβαλιστικούς.
1: Και έχει πολλά προβλήματα ο Ζελένσκι. Βγήκε και από πρώην Υπουργός Άμυνας του και ζήτησε εκλογές.
0: Έκανε όμως αυτό το λάθος. Γιατί αυτό ο Φέντοροφ, ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο οποίος τον σχόλασε ο Ζελένσκι, την είδε ότι είμαι ο νέος και είμαι αντίπαλος κτλ. Αυτός διοργανώνονταν το τελευταίο διάστημα πορείες και συγκεντρώσεις στο όνομά του, έτσι, για να επανέλθει στο Υπουργείο Άμυνας και τέτοια πράγματα. Βγήκε χθες το βράδυ, είναι καινούργια εξέλιξη, αυτή από εδώ τη μαθαίνετε. Ο βασικός διοργανωτής των διαδηλώσεών του και είπε, ως εδώ, Ναι, ήμουνα υπέρ της αποκατάστασης του Φέντοροφ. Αλλά από τη στιγμή που έθεσε θέμα εκλογών εν μέσω πολέμου, έρω την εμπιστοσύνη μου σε αυτόν και σταματάω να διοργανώνω διαδηλώσεις στο όνομά του σε όλη την Ουκρανία. Καταλαβες. Γιατί, τι του λένε τώρα, ότι τα φτιάξε ο Φέντοροφ με τον Έλον Μάσκ ή Έλον Μάσκ του αυτό, έχουν φιλικές σχέσεις και τα λοιπά, και αυτός τον έπεισε να γύρει θέμα εκλογών μέσα στον πόλεμο. Ο Έλον Μάσκ δηλαδή.
1: Πάλι ένας Έλον Μάσκ.
0: Κατάλαβες. Ναι.
1: Αλλά όπως και
0: είναι μπέρδεμα τέτοιο.
1: Όπως και να έχει όμως,
0: ναι,
1: εδώ που τα λέμε, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι κανένας τυχαίος, ο Φέντοροφ.
0: Ναι, κανένας δεν είναι τυχαίος.
1: Όχι. Ναι. Θέλω να πω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο όλα αυτά τα χρόνια, είχε παίξει στο θέμα του πολέμου, γιατί ήταν αυτός που έφτιαξε το θέμα με τα drones, που οργάνωσε όλο το σύστημα.
0: Εντάξει, ναι, δεν το έφτιαξε αυτός ακριβώς.
1: Εντάξει, όμως ναι, ήταν ο ήθελος.
0: Ναι, γιατί αυτός, θέλω να πω, αυτός ήταν τον τελευταίο χρόνο, ένα χρόνο.
1: Ναι, αλλά αυτός όμως το εκτόξευσε το πράγμα. Τους, λένε τουλάχιστον αυτοί που ξέρουν.
0: Με τα drones και τα λοιπά, επειδή ξέρω κάποια πράγματα από εκεί, ασχολούνται 4 χρόνια, 5.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υλοποιήθηκαν επί υπουργείας του κτλ.
0: Κάποιο μπορεί να πει, ας πούμε, στον αντίλογο
1: ότι όλα
0: αυτά γίνανε, ναι, και την περίοδο που ήταν αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ο προηγούμενος, ο οποίος επίσης
1: παύθηκε.
0: Τον οποίο δεν τον ήθελε ο Υπουργός Άμυνας. Κατάλαβες, ναι, είχαν τέτοια θέματα.
1: Φοντρίτσα.
0: Ο Υπουργός Άμυνας δεν ήθελε τον αρχηγό του στρατού.
1: Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Τις καλύτερες οικογένειες.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι πώς να κάνεις εκλογές, ρε παιδί μου, ας πούμε, έχεις κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, ο οποίος είναι στο μέτωπο. Θα αφήσει το μέτωπο και θα πει: α, πρέπει να γυρίσω στη γενέτειρά μου να ψηφίσω.
1: Δεν γίνονται.
0: Πώς θα γίνει.
1: Καιρό δηλαδή πολέμου, εκλογές δεν το έχω δει.
0: Πουθενά δεν έχει γίνει. Ναι. Δηλαδή είναι
1: να
0: λίγο.
1: Δέχεται μια χώρα εισβολή, έτσι. Όχι, ρε παιδί μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ένα μέτωπο κάπου στον κόσμο.
0: Ναι, όχι. Αυτές έχουν κηρύξει τον πόλεμο, ας πούμε, στο ναι, Ιράν. Αλλά ναι, θα κάνουν μια χαρά εκλογές τον Νοέμβριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει καμία σημασία, καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
0: Α, ναι, ωραία.
1: Όχι με τον Παπαχλημίτζο, δεν έχει γυρίσει ακόμα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Το Μόρτι
1: ήταν
0: και σαν
1: να. Ναι, ναι. Καταλάβατε.
0: Ναι,
1: απλά να μην ακούσετε ξαφνικά.
0: Καλημέρα στον Απόστολο. Εγώ θέλω να δω τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε με το Σισμίκ το 87, λέει ο Απόστολος. Να δούμε τι θα κάνει. Ναι, όπως συνδεόμαστε τώρα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Για να δούμε.
0: Πάμε, παιδιά, πάμε. Συνδεθήκαμε.
2: Μιχάλη. Για να συζητήσουμε μαζί του στα της επικαιρότητας και του άλλου απασχολούντος.
0: Την καλημέρα μας.
3: Γεια σας,
1: καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Τι κάνετε.
3: Είμαστε καλά. Συζητούσαμε εδώ για τα κόκκινα δάνεια και τις ρυθμίσεις, που είναι σοβαρό θέμα, γιατί μπορεί κάποιος να χάσει το σπίτι του, να αναγκαστεί να επιστρέψει στο πατρικό του και άντε να τον θέλουν. Άμα δεν τον θέλουν, δηλαδή, λέω εγώ τώρα, ο Χάρη και η Μέγαν.
1: Ναι.
3: Πάνε να επιστρέψουν στην Αγγλία. Γελάτε, ε. Όχι, εγώ ξέρω τον άνθρωπό μου, ξέρω σε ποιον τα λέω.
2: Φοβερή πάσα.
1: Παιδιά, εντάξει, το έθιξα λίγο ακροθυγώς νωρίτερα το θέμα.
2: Εγώ δεν σας αρέσει και καθόλου αυτό το θέμα.
0: Εγώ αδιαφορώ.
2: Αδιαφορείς, ναι.
1: Έχω άποψη γιατί γυρίζουν. Ξέρω γιατί γυρίζουν.
2: Μοιράσου την μαζί μας.
1: Στον Καναδά δεν τους έδινε κανένα σημασία. Δηλαδή στην αρχή τους δώσαν όλη σημασία. Εντάξει, ασχοληθήκανε. Αού, ναι, ο Χάρη και η Μέγκα δεν θα αναμείνουν εδώ. Αλλά οι Καναδοί ή οι Αμερικάνοι, ας πούμε, γενικότερα, δεν συγκινούνται από αυτά τα πράγματα.
2: Έχει τόσο στάρ στην Καλιφόρνια.
1: Δεν συγκινούνται τώρα. Τι να συγκινηθείς τώρα. Σιγά τη στάρ τώρα. Τέλος πάντων, σε μια σειρά είχε παίξει. Αλλά θέλω να πω.
0: Πολύ καλά έπαιζε αυτή τη σειρά.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Μεγάλη σπουδαία καριέρα.
3: Τώρα, συγγνώμη. Ναι. Γιατί ακόμα την κρίνεται ως στάρ η κοπέλα, η πριγκίπισσα. Όχι, τι είναι.
0: Ποια? Δεν πριγκίπισσα.
3: Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Η δούκισσα, ναι. Έχει ολόκληρες εκπομπές στις οποίες είναι λίγο Μάρθα Στιούαρτ, λίγο
1: αυτό.
3: Κόπηκαν εκεί πέρα.
0: Κόπηκαν.
2: Άλλο αυτό τώρα.
3: Αυτή την κριτική περίμενα.
2: Επειδή κατέρευσε το συμβόλαιο, τώρα θα είναι λεπτομέρειε.
0: Δεν κατέρευσε το συμβόλαιο. Δεν πουλούσαν οι μαρμελάδες ή έκανε πράγματα τα οποία δεν.
1: Τώρα, ναι, τώρα παιδιά, όλα τα ταμπλόιτ θα ασχολούνται με κάθε μέρα με το Χάρη και τη Μέγαν. Έφτασε ο Χάρη και η Μέγαν. Βρήκαν σπίτι ο Χάρη και η Μέγαν. Τον είδε ο πατέρα, δεν τον είδε ο πατέρα. Τον είδε ο αδερφό, τραβοκοίταξε ο Βίλιαμ. Δηλαδή αυτό. Μα από αυτό ζουν οι άνθρωποι.
0: Τους αρέσουν αυτά στην Αγγλία. Τρέχα γύρευε γιατί. Ναι. Τρέχα γύρευε γιατί, αλλά ασχολούνται με αυτά.
1: Πονοκέφαλος για τη βασιλική οικογένεια. Τι
0: ναι.
1: Πάρτε ένα παυσίπονο και τέτοια πράγματα. Αλλά η Μέγκαν μια θεατρίνα. Δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά δεν είναι για το.
0: Για κάτι παραπάνω.
3: Να ρωτήσω
0: να πει, θα το πω ευγενικά εγώ.
3: Ναι. Πέραν αυτών.
0: Δεν είναι γαλάζο αίματι, ναι.
3: Υπάρχει βάση ενός σεξισμού ή τέλος πάντων ρατσισμού στην αντιμετώπιση της.
0: Α, εσύ το
1: θες να
0: εντρυφήσεις εσύ τώρα.
1: Όχι, αυτή είναι ξινή.
3: Όχι, αυτή είναι ξινή.
1: Δεν είναι θέμα. Εγώ το χάρη το συμπαθούσα.
2: Α, για πες το.
1: Μέχρι που κάνει κάποια στραβοπατήματα. Έχει φορές μια στολή να ζει και είχε πάει.
3: Ε, καλά, δεν τα λες στραβοπατήματα αυτά.
1: Όχι, το λέω.
3: Δηλαδή,
1: τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά, τα έχουμε γράψει. Αλλά θέλω να πω ότι το παιδί αυτό είχε πρόβλημα από μικρό. Ε, δεν θα βρίσκε κάτι.
3: Λοιπόν, ωραία.
0: Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε.
3: Δεν είναι Walking Royals, οπότε νομίζω ότι δεν θα πάρει τηλέφωνο κανένας. Ε, όχι, εντάξει, πραγματικά. Έχουν
1: καταλήξει τα καθήκοντά. Η Κέτη έχει ενοχλήσει κανέναν, η Κετούλα. Τίποτα κανέναν. Τώρα. Κυρία είναι.
3: Κυρία είναι.
1: Πολύ
3: όντως
1: αδύνατη όμως. Μαρούλια τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει.
3: Δεν ξέρω. Προφανώς δεν ξέρω να σου απαντήσω τι κάνουν οι αδύνατοι άνθρωποι.
1: Γιατί έβλεπα, παιδιά. Συγγνώμη, γιατί έβλεπα. Ναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Στα πρωινά, στα ξενοδοχεία. Ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο. Και είχε μπουφέ. Το πρωινό. Το πρωινό. Εγώ έπαιρνα τα αυγουλάκια μου. Ναι. Το μπέικο.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι. Έπαιρνα διάφορα πράγματα. Φόρτωνε. Δηλαδή φόρτωνα. Όχι του σκασμού, αλλά έβαζα, ρε παιδί μου. Και έβλεπα.
0: Δεν θα φας μπέικο με μαρμελάδα.
1: Δεν θα το φας.
0: Μαρμελάδα σήκω.
1: Ναι.
3: Δεν όχι, υπάρχει. Όχι. Με τσάτνε η Διονύση μου.
0: Με τσάτνε.
3: Με τσάτνε. Με τσάτνε. Ναι, για λέγε Κατερίνα.
1: Και έβλεπα κάτι άλλες κυρίες, καλή πηγές δεν μπορώ να πω, οι οποίες τρώγανε καρπούζι.
0: Το πρωί.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε κόψει.
1: Πες μου εμένα. Γιαούρτι με φρούτο.
0: Ναι. Κάπως φτιάχνεται, διορθώνεται λίγο. Αλλά και πάλι.
1: Τι
0: ναι.
1: Διορθώνεται. Έχεις όλη αυτή την πανδεσία μπροστά σου. Ναι.
3: Α, τις έρμες.
1: Ναι. Χρήμα, στενοχωριόμουνα. Εγώ στενοχωριόμουνα. Παιδιά, ήμουνα να σκάσω. Αλήθεια. Και έλεγα κρίμα, ρε παιδί, τέτοιο μπουφέ, τέτοια πανδεσία.
0: Εντάξει, πάντως έχουν επιβάλει με τον τρόπο τους να αλλάξουν και οι συνήθειες. Δηλαδή, παλιά δεν έβλεπε σε μπουφέ χιονονιφάδες, βρώμης και κοινόα και ξέρω εγώ. Κάπως αλλιώς τα απείραν.
1: Είχε όχι, τέτοια του διαβόλου τέτοια πολλά,
0: πράγματα,
1: πολλά
0: κάτι, τέτοια. Ναι, τέτοια πράγματα. Τώρα τα βλέπεις.
1: Και γαλά αμυγδάλου είχε.
0: Γάλα αμυγδάλου, ναι. Μάθαμε το γάλα αμυγδάλου δηλαδή. Πώς το αρμέγεις. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Οι ξένοι.
2: Μόνο εμείς το Ernest Radio
3: εισέβαλε
2: και η vegan διατροφή στα πρωινά των ξενοδοχείων. Τώρα και δεν έχουμε θέματα.
0: Μα γι' αυτό έχουν αλλάξει συνήθειες. Το έχουν επιβάλει με τον τρόπο του, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν επιλέξει ως τρόπο ζωής.
1: Οι ξένοι παιδιά που τρώγαν το πρωί χωριάτικη και αγκούρια και τέτοια. Και λέω ρε παιδί μου, καλά, τι τρώγανε αυτά, το τρώμε το μεσημέρι.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δηλαδή, σαλάτα, πώς το λένε.
1: Ήταν νόστιμο όμως τα λεφτά.
0: Χωριάτικη.
1: Πολύ ωραία. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θέλω να φάω λαχανικά το πρωί. Συγγνώμη.
3: Αν ο άλλος έχει κάνει τον προϋπολογισμό του ότι θα ξοδέψει για ένα φαγητό έξω την ημέρα, τρώει το πρωινό του, το παξιμάδι του, τη σαλάτα του. Άμα είχε και αντικριστό που λέει ο λόγος.
0: Κάτι να το πιάσουνε. Κάτι να τον πιάσει, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει. Μπαίνουν νωρίς στη θάλασσα αυτοί γι' αυτό. Καταλαβαίνεις.
2: Και δεν θέλουν. Είναι το πρόβλημα σε όλο αυτό που συζητάμε.
1: Και είναι, κάνουν καύσεις. Κάνουν καύσεις.
0: Όχι, και δεν θέλουν να έχουν βαρύ το στομάχι, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό. Ενώ εμείς τρώμε το πρωινό μας. Κάνουμε το ομοαμπέτι μας, πάμε τη βόλτα μας, περπατάμε λίγο και μετά μπαίνουμε στη θάλασσα.
3: Πρώτα σε παίρνει ο ύπνος στην παραλία γιατί έχει πληρώσει και την ξαπλώσει τα 35 ευρώ συν αναλογία από τον
1: ένα. Λίγα λες.
0: Τι 35. Ναι.
1: Ναι. Πού έχει.
0: Πού βρήκες 35.
2: Έλα.
0: Βάζει ιδέες, ναι. 35. Γιατί διάβαζα κάπου για 160.
3: 160 η ξαπλώστρα.
0: Ναι,
2: βεβαίως.
3: Για αγορά ή για ενοικίαση.
0: Όχι, για ενοικίαση.
1: Αυτοί τρώνε και νωρίς επίσης.
0: Διπλή, συγγνώμη, όχι, δεν ήταν μία, ήταν δύο.
3: Ορίστε.
0: Ζευγάρι, ναι. 160.
1: Ναι.
3: 160.
0: Είπαμε, όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και προσφορά. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι νόμος. Νόμος οικονομίας.
1: Εσείς τρώγατε νωρίς τις διακοπές.
3: Παλιά που πηγαίναμε διακοπές.
1: Παλιά που πηγαίνατε, ναι. Παλιά. Γιατί εγώ όταν έτρωγα, λέω ας το κάνω. Να φάω κι εγώ νωρίς που τρώνε αυτοί νωρίς. Με έκοβε μετά, με θέριζε.
3: Στις διακοπές το χειρότερο είναι αυτός στην παρέα που λέει: παιδιά, να ξυπνήσουμε νωρίς να πάμε στο πρωινό. Πας καλά, καλέ μου άνθρωπε. Άσε με και εσύ για το πρωινό σου. Θέλω να κοιμηθώ.
1: Ναι, να κοιμηθώ.
0: Όχι, ξέρω ανθρώπους. Κλείνει το μπουφέ 10 η ώρα. και βάζουν ξυπνητήρι 10 παρα 3.
3: Πόσο τους αγαπάνε.
0: Ξέρω ανθρώπους. Ξέρετε αυτό.
3: Πόσο τους αγαπάνε οι σερβιτόροι. Αυτό τους κάει 10 παρα 1 και λέει πρόλαβα, δεν πρόλαβα.
1: Ο ύπνος μου έλειπε. Όχι το φαγητό, δόξα τω Θεώ.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο ύπνος σου έλειπε, όπως έλειπε και σε πολλούς άλλους. Αλλά τι να λέμε τώρα.
1: Ναι, Γεωργία μου.
3: Είδατε σε τι ωραία μονοπάτια μας βάζει ο Μέγαν, λέω μπράβο μου. Ο Χάρη και η Μέγαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Φτάσαμε στις παραλίες. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: και εμείς,
3: πολύ.
0: Και εμείς, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Καλή ακρόαση στους ακροατές και τις ακροάτριες
0: του Ακτής
2: Radio.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχουν μάθει όλοι το κουμπί της. Της λένε Μέγαν και την αφήνουν να...
1: ελεύθερη.
0: Ελεύθερη. Μετά την αμολάνε.
1: Αυτό.
0: Της πατάς το κουμπί, Μέγαν. Και αρχίζει.
1: Τι να κάνω, χάσαμε τη...
0: Πάμε.
1: Ναι, πάμε κι εμείς.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες και ξέσπασαν πυρκαγιές. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές εν μέσω πολέμου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμα και από επικριτές του Ζελένσκι. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράλευση, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράν θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα $91,87 το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό. Μόλις δύο ημέρες αφότου οι διαπραγματεύτες των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Air News Radio 105,8.
1: Πού είστε συντονισμένοι.
0: Θα σου βάλω ένα quiz.
1: Έλα, πάμε.
0: Ποιος έχει στείλει το ακόλουθο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Υπό την επίνευση της δροσερής ιούς και την αναμονή για την έλευση του ήλιου, για να μπαίνει σε σειρά και τάξη η οικογένεια της Ευρυφάεσας. Τα καλοκαιρινά πρωινά είναι μαγευτικά σε όλη την πορεία τους και ευτυχώς, κυρία Σερέτη, θα μας μαγεύουν για καιρό ακόμη, παρά τη δυσθυμία και την επιματέω προσμονή του κυρίου Χατζημιχάλη για την έλευση της απεχθούς και ακατανόμασης της εποχής.
1: Το ξέρω, κύριε Παύλο μου. Το ξέρω, αγαπημένε.
0: Καλημέρα,
1: μου,
0: κύριε Παύλο.
1: Αγαπημένε μου, κύριε Παύλο.
0: Καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη. Στην Κοπεχάγη 14 βαθμούς. Και δεν τ' άρεσε για αυτού η διασκευή που έγινε πριν του Under Pressure, ας πούμε. Όλα τα τραγούδια των Queen, λέει, ήταν φτιαγμένα για τη φωνή του Mercury. Μετά αυτό. Γι' αυτό είπα εγώ μόνο η Lennox. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Σταύρο, που είναι στον δρόμο. Γελάει που λέγαμε ότι θα φάνε φρούτα το πρωί καρπούζι, ας πούμε, τρώνε και του πιάνει κόψιμο. Μη!
1: Μα ρε παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Ναι. Είναι κάποια πράγματα που δεν σου πάει η καρδιά να τα φας πρωινό, ρε παιδιά.
0: Ναι, δεν σου πάει.
1: Δεν σου πάει τώρα. Δεν ξυπνάω το πρωί και λέω, αχ, να είχα μια ντοματοσαλάτα. Ω, δεν θα το πω.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ένα μουσακά μπορώ να το φάω, ναι, τα άλλα.
0: Πρωί.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Όχι, λέμε, που λέω λόγο. Ναι. Που λέω λόγο.
1: Και σουβλάκι
0: μπορεί.
1: Δηλαδή,
0: αν έχει να διαλέξει μεταξύ μουσακά και καρπουζιού, μουσακά θα φας το πρωί. Για να σε κάτσει. Να σου κάτσει.
1: Να σε πιάσει.
0: Να βγάλει την ημέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει το πρωί, θέλει. Άσε που τα πρωινά χάνονται, τα καταναλώνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημεριανό και
1: εγώ δεν είδες όσα έφαγα, τα χάσα.
0: Το βραδινό είναι απογορευτικό. Γιατί μετά κοιμάσαι και γίνεται κατευθείαν. Δεν μεταβολίζεται, γίνεται κατευθείαν λίπος. Το πρωινό, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο θα περπατήσεις, λίγο θα σε δει ο ήλιος, λίγο θα υδρώσεις, λίγο θα κάνεις μια βουτιά ίσα για τα μάτια του κόσμου. Για να πεις ότι έκανα μπάνιο και σήμερα, να μετράς μετά και να λες πόσα μπάνια έκανα εγώ. 48. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Διονύση της Σέρες. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Το είπαμε, δεν το είπαμε.
1: Τη
0: δεύτερη ώρα. Earth News Radio. Είναι στο Viber αυτό. Earth News μία λέξη και ενώ Radio η δεύτερη λέξη. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα ασφαλισμένη, τα στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger και μια χαρά, τι ωραία, τι καλά.
1: Είδες που η Μαντώνη έχει πάει στην Κέρκυρα.
0: Και
1: το λέγαμε
0: και στην Κέρκυρα.
1: Ναι, πήγε, ναι, και στην Πάτμο.
0: Πήγε και στην Πάτμο.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Έχει πάρει η Σβάρνα.
1: Πήγε στην Πάτμο.
0: Δεν ξεκίνησε από την Κέρκυρα. Ξεκίνησε από την Καλαμπάκα. Πήγε στα Μετέωρα
1: ναι,
0: πρώτα.
1: Ναι.
0: Πήγε στα Μετέωρα. Μετά τα Μετέωρα πήγε στην Κέρκυρα.
1: Το τι κάνανε εντωμεταξύ στα Τρίκαλα. Το τι φτιάξανε. Την παίρνανε και τη βάζανε παντού τη Ματώρα. Τη είχε περάσει από παντού. Είναι θεοί.
0: Δέχονται.
1: Τα βλέπα στα social. Όχι, στα social το βλέπα. Το φτιάχνανε.
0: Με τεχνητή νόημα.
1: Ναι, φτιάχνανε.
0: Να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Πέρασε και από το κουτούκι του Μπάμπη στα Τρίκαλα, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αλλά κάποια στιγμή είδα ένα βίντεο που είχαν ανεβάσει που έλεγε όταν η Μαντώνα σου χαλάει το πλάνο. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε στήσει το κινητό του και τράβαγε βίντεο και μπήκε μέσα σε μια ταβέρνα η Μαντώνα. Και λέει μάλλον θέλει σαγανάκι. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε το Μαντωνάκι. Αυτό που με άγχωσε ήταν που πήγαινε και ερχόταν με ελικόπτερα.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. 53 μπάνια.
1: Οπα.
0: Τα έχει μετρήσει, καταλαβες. 53 μπάνια. Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγιο.
1: Εγώ 10 με το ζόρι. Καλημέρα φέτος.
0: Γιατί δεν έμπαινε.
1: Πώς θα μετρήσω την ημέρα.
0: Τόσο καιρό έλειψε.
1: 8 μέρες
0: έλειψε. Μα έλειψε 3 εβδομάδες.
1: Ναι, αλλά 8 μέρες πήγα διακοπές.
0: Πέσα στον κόσμο αυτό ότι πήγες μόνο 8 μέρες. Μην νομίζετε 3 εβδομάδες.
1: Όχι, ρε παιδιά, 8 μέρες.
0: Ξεσάλωνες, ας πούμε.
1: 8 μέρες.
0: Τι έκανες στις υπόλοιπες 15 στα μπαρ γυρνούσες.
1: Έτυχαν διάφορα.
0: Εντάξει, το δέχομαι. Καλημέρα στο Βραχάτι Κορινθία, στην κυρία Ιωάννα. Συμφωνώ με την κυρία Σερέτη. Δεν είναι τυχαίο που στα πανηγύρια μετά τη θεία λειτουργία μοιραζόμαστε φαγητό. Την αγάπη μου. Πού το πήγατε εσείς τώρα. Εγώ θυμάμαι παλιά. Έκανε η μαμά μου μετά την μετάληψη. Μετά τη μετάληψη έκανε ένα γλυκό πιλάφι με φιδέ.
1: Τι λέει.
0: Το είχε έθιμο.
1: Άκου τώρα.
0: Και κανελίτσα από πάνω.
1: Ωραίο.
0: Μετά, αυτό ήταν.
1: Σαν ριζοβαλάκι.
0: Επειδή και καλά κάναμε νηστεία το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Έτσι για να μπούμε. Που δεν κάναμε, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τώρα.
0: Για να μπούμε στο. Να μπει ο οργανισμό στο αυτό. Μας έκανε ένα τέτοιο πιλαφάκι με φιδέ καψαρισμένο, καβολισμένο και ζαχαρίτσα.
1: Ωραίο.
0: Και κανελίτσα από πάνω. Και ήταν πολύ ωραίο. Έστρωνε το στομάχι μια χαρά.
1: Μια χαρά. Πολύ ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εμένα μου άρεσε που την παραμονή τη Παναγία. Πώς το λένε, είχε ένα εκκλησάκι εκεί κοντά που μέναμε και πήγαμε και είχε αρτοκλασία. Πώς μου αρέσει ο Άρτος. Αρτοκλασία.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει ο Άρτος.
0: Το γλυκό είναι ο Άρτος.
1: Ναι, ρε, αυτό δεν είναι το γλυκό. Ναι. Το γλυκό.
0: Ναι, ωραία.
1: Τι είναι,
0: ναι.
1: Με κοιτάει με απορία τι είναι ο Άρτος.
0: Ναι, ωραίο είναι. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Πέρασα δύο φορές από το πανέρι. Τι να κάνεις τώρα.
0: Τι να κάνεις,
1: όχι, δεν
0: θέλει.
1: Λοιπόν, έχουν αρχίσει και τα...
0: Μελτέμια, όχι.
1: Όχι ρε παιδί μου, ποια μελτέμια. Άπνοια έχει έξω, ένα ποφόρο έχει. Λοιπόν,
0: τι έχουν αρχίσει.
1: Έχουν προσθέτουν στο καλάθι.
0: Ποιο καλάθι?
1: Της ΔΕΘ.
0: Ποιος προσθέτει?
1: Βάζουν διάφορα, βλέπω δημοσιεύματα και βάζουν.
0: Τα δημοσιεύματα. Δεν έχουμε κάτι επίσημο
1: όχι,
0: ακόμα.
1: Όχι, ρε, εσύ, ποτέ όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Ούτε το βράδυ
0: αναμένουμε τις ανακοινώσεις. Αν τώρα ψυχανεμιζόμαστε, ας πούμε, ποιος θα φορά κτλ. Τα γνωστά, αφού το έχουν πει.
1: Όσο πλησιάζουμε.
0: Θα φορά τη μεσαία τάξη και τους χαμηλό. Αυτούς. Αυτό δεν έχουν πει.
1: Και άλλους, και τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ναι, με τους αγρότες υπάρχει ένα θέμα, γιατί πέρασαν και καταστροφές, πέρασαν και διάφορα πράγματα.
1: Όχι,
0: και έχουν
1: μόνο
0: ζόρια.
1: Γι' αυτό, γενικότερα, ρε παιδί μου, γιατί έχουν αυξηθεί τα.
0: Τώρα που λες αυτό για παροχές, είδες την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Δεν έχει 13ο-14ο στο δημόσιο.
1: Ναι, το είδα.
0: Είναι συνταγματικό.
1: Το είδα.
0: Η περικοπή, εν πάση περιπτώσει, που είχε γίνει το 2012, αν θυμάμαι καλά. Είναι καθόλου συνταγματική και.
1: Κρίμα. Αυτό είναι κρίμα. Γιατί να σου πω κάτι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι πια δύο ταχυτήτων.
0: Ναι,
1: εδώ και χρόνια.
0: Σου λέει έχουν άλλες παροχές. Δεν είναι θέμα ισότητας. Επειδή διάβασα λίγο την περίληψη, ότι δεν υπάρχει θέμα ισότητας, γιατί οι του δημοσίου έχουν άλλες παροχές που δεν τις έχουν οι του ιδιωτικού. Ή έχουν άλλοι, οι του ιδιωτικού έχουν άλλους κινδύνους στο εργοσιακό τους περιβάλλον που δεν τους έχουν στο δημόσιο. Άρα δεν τίθεται θέμα ισότητας.
1: Άλλες επισφάλειες, ας πούμε.
0: Ναι, τέτοια. Ναι.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, κάτι θα ξέρουν και αυτοί οι δικαστές είναι. Τι να σου πω.
0: Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Σταύρο. 18 βαθμούς έχει στη Βέρχα Καλαμάτας.
1: Ωραία, είναι ψηλά η Βέρχα, είναι πολύ ωραία.
0: Και πού έκανα...
1: πιάτο την Καλαμάτα.
0: Ορεινά είναι δηλαδή.
1: Όχι, είναι μέσα στην Καλαμάτα, ναι. Όπως πας να βγεις από την Καλαμάτα.
0: Αλλά είναι ύψομα. Πώς είναι ψηλά, εδώ στην Αθήνα, Ολικαβητός,
1: είναι ας πούμε. Ψηλά, ναι. Έχει φοβερή θέα, βλέπεις πιάτο την πόλη.
0: Και πού έχει κάνει 80 μπάνια, έχει η θάλασσα εκεί στη Βέρχα.
1: Δεν ξέρει, παιδί μου, τη Βέρχα, σε 5 λεπτά είσαι στη θάλασσα.
0: Με τα πόδια σε 5 λεπτά ή με τα
1: αυτοκίνητα. Και έχει μια ωραία ταβέρνα.
0: Στη Βέρχα.
1: Βέβαια.
0: Και γιατί δεν έχουμε πάει.
1: Γιατί έχουμε πάει στην Καλαμάτα μαζί.
0: Όχι.
1: Τότε. Αν είχαμε πάει στην Καλαμάτα και δεν είχα πάει στη Βέρχα, θα ήταν λάθος.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μια ωραία ταβέρνα εκεί πάνω. Πολύ ωραία.
0: Μας λέει ο κύριος Δημήτρης, ίσως κάνοντας τρελάς και στον κύριο Παύλο, αλλά και επειδή είναι καλοχειμωνάκια σαν εμένα, σε λίγες μέρες που θα αρχίσει η γνωστή εταιρεία παιχνιδιών να μετρά ανάποδα για τα Χριστούγεννα, θα σας πω εγώ το καλοκαίρι έχει δρόμο ακόμα. Αλήθεια, λέει.
1: Έχουν αρχίσει διαφημίσεις για τα σχολικά, παιδιά.
0: Αλήθεια. Άλλο τα σχολικά, ρε παιδί μου. Τα σχολικά έρχεται Σεπτέμβριο, σαν και τα σχολεία.
1: Και αυτό σε βάζει μέσα σε τέτοια.
0: Ναι, αλλά
1: εν τω μεταξύ, να σας πω κάτι.
0: Αντίστροφη για τα Χριστούγεννα.
1: Αρχίζουν τα σχολεία 11 του μήνα. Ναι. Είναι Παρασκευή, δεν τα λυπάστε τα παιδιά. Πάμε από Δευτέρα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Θα πάνε μια μέρα και μετά γεια σας.
0: Θα συνηγορήσω στο αίτημα τη κυρία Ερέτη.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Να ξεκινήσουν
1: αίτημα.
0: Τα σχολεία στα
1: 14. Η Σοφία Ζαχαράκη. Ναι. Τι.
0: Πιο εύκολο χωνεύτη είναι η Παρασκευή. Ναι, όχι, γιατί έχει και αυτό μια λογική που λέει ο ψωμιάδης. Θα πάω την πρώτη μέρα, θα πάρω την ψυχρολουσία, ας πούμε. Ποια ψυχρολουσία, τα περισσότεροι θέλουν να πάνε στο σχολείο να επιστρέψουν. Ναι, μετά από τόσο καιρό.
1: Τι καλό.
0: Λέω που λέω.
1: Άντε καλή.
0: Ναι. Μετά θα έχουν το Σαββατοκύριακο μπροστά για να μπουν ομαλά, καταλαβες. Οπότε και αυτό έχει μια λογική. Πάω Παρασκευή. Με φορτώνουν, μου λένε, γνωρίζω τους καθηγητές, γνωρίζω το ένα, γνωρίζω το άλλο. Ίσως παίρνω βιβλία αν έχουν έρθει ή που έχουν έρθει. Ίσως δεν παίρνω αν δεν έχουν φτάσει στο χωριό το δικό μου. Και είπα ότι δεν έχω τσάντα σήμερα. Πού να τα πάρω, θα τα πάρω Δευτέρα. Και φεύγεις.
1: Έχεις
0: το Σαββατοκύριακο μπροστά.
1: Είδα σε μαγαζί αυτό που. Γιατί όσοι στέλνουν τα παιδιά του ιδιωτικά σχολεία, τα αγοράζουν τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Και είδα ότι κάποιοι ένα κατάστημα συγκεκριμένο, μου το εξηγήσανε, τα δίνει και ντυμένα τα βιβλία. Ντυμένα.
0: το άκουσα και ντυμένα.
1: Και ντυμένα, ναι, γι' αυτό το είπα.
0: Και λέω ντυμένα.
1: Ντυμένα, ντυμένα τα βιβλία. Ναι. Θυμάστε τα ντύναμε.
0: Πώς δεν θυμάμαι, ρε, δεν θυμάμαι εγώ.
1: Λοιπόν, άντε πάμε στην επικαιρότητα. Γιατί πολύ το. Γιατί θα μου πει δεν είναι τα σχολεία, βέβαια.
0: Έχουμε τον Γιώργο. Ναι, να πάμε στον Γιώργο, τον Διονυσόπουλο. Γιατί σα λέγαμε και νωρίτερα πριν τη σύνδεση με την τηλεόραση ότι υπάρχει μία επιφυλακή, ρε παιδί μου, μία αυξημένη επιφυλακή και υπάρχουν και σενάρια επί χάρτου για το τι θα γίνει μετά και την, το δημοσίευμα αυτό του Financial Times ότι το Ιράν μπορεί να εξάγει, ας πούμε, τον πόλεμο και πέρα από το δικό του στενό περίγυρο. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα. Υπάρχει επιφυλακή, αλλά υπάρχει δυστυχώς μια σχετική απεσιοδοξία όπως τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται από στρατιωτικούς κύκλους για το τι μέλη γενέστε αναφορικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Θεωρούν ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Και βεβαίως στο πλαίσιο αυτό υπάρχει και ενίσχυση, θα λέγαμε, της ελληνικής επαγρύπνησης, έπειτα και από το δημοσίευμα των Financial Times. Καθώς θεωρείται ότι μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό στόχαστρο είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Καθώς εκεί υπάρχουν ή χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις είτε από τις ΗΠΑ είτε από τους συμμάχους τους. Να πω ότι σε ό,τι αφορά την Βουλγαρία, μόλις τον περασμένο μήνα εγκρίθηκε η χρήση μιας ακόμη αεροπορικής βάσης, είναι η βάση Πεσμέρ, για χρήση από αμερικανικά αεροσκάφη ανεποδιασμού. Βεβαίως υπάρχει και η Κύπρος, όπου θεωρεί οι Ιρανοί ότι βασικό ρόλο ή αν θέλεις υποστηρικτικό ρόλο της επιχειρήσης των Αμερικανών στην περιοχή παίζει η Βρετανική βάση στο ακροτήρι.
0: Αυτό να θυμίσουμε εδώ, πέραν το ότι θες να πεις εσύ για τον ντρόν που είχε δεχτεί η βάση.
2: Έχει βγει από τον περασμένο Μάρτιο.
0: Ναι, θέλω να πω και το εξής, ότι η στάση του, ενώ ο Στάρμερ έλεγε ότι εγώ δεν δίνω τις βάσεις μου για να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμο στο Ιράν, ο νέος πρωθυπουργός της, ο Μπέρναμ, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, έχει πει ότι είναι πιο θετικό σε πάση περιπτώσει και ήδη για μία βάση έχει δώσει την άδεια να χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει και μία διαφοροποίηση της τάσης της Βρετανίας όσον αφορά την χρήση των αεροδρομίων και των αεροπορικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις. Οπότε το ακροτήρι έρχεται πιο κοντά στο Ιράν με κάποιον τρόπο. Αυτό θέλω να πω.
2: Έτσι είναι, αλλά η ανησυχία έγινε και στο γεγονός ότι περί κλιμάκωσης των γενικότερα των πολεμικών επιχειρήσεων και στο γεγονός ότι υπάρχουν εκλογές και στις ΗΠΑ, ο Τραμπ δεν τα πάει τόσο καλά. Υπάρχουν εκλογές και στο Ισραήλ μέσα στον Οκτώβριο και εκεί ο Μπένταμιν Νετανιάχου έχει πρόβλημα. Η εκτίμηση είναι ότι εξαιτίας και αυτών των διαδικασιών ενδέχεται να υπάρξει μια. Όχι ενδέχεται, κάποιοι το θεωρούν σίγουρο. Ότι τα πράγματα δεν θα πάνε και τόσο καλά το επόμενο χρόνο.
0: Υπάρχει και μια σχολή, να το πούμε και αυτό στους φίλους ακροατές, να έχουν μια πλήρη εικόνα. Υπάρχει και μια σχολή σκέψης που λέει ότι όλα αυτά τα λέει το Ιράν για να πετύχει τι, να καθόμαστε να ασχολούμαστε και όχι μόνο οι χώρες του περίγυρου, αλλά να ασχολείται όλος ο πλανήτης με το πού θα χτυπήσει το Ιράν και άρα με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ή να δημιουργηθούν αποσταθεροποιητικές τάσεις σε διάφορες χώρες αφενός, αφετέρου να πίεση στις ΗΠΑ να υπάρξει κάποιος διάλογος και κάποια έκβαση, ας πούμε.
1: Ένα τέτοιο
0: πράγμα. Ναι. Ότι είναι ένας μοχλός πίεσης περισσότερο ψυχολογικός, ας πούμε, από πλευράς Ιράν. Και ότι επί της ουσίας δεν μπορεί να. Ή δεν θα τολμήσει να ρίξει πυράβλου, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο. Γιατί έβλεπα χθες και χάρτες ότι οι πυραυλοί του φτάνουν μέχρι το Λονδίνο, ας πούμε.
2: Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα. Ούτε είμαστε προφήτες να πούμε τι θα γίνει. Τα περισσότερα από αυτά και εγώ αυτά τα οποία λέω βασίζονται σε εκτιμήσεις. Μάλιστα, μία από τις εκτιμήσεις, μιλώντας χθες με στρατιωτικό που έχει άποψη, μου εξηγούσε ότι ενδέχεται να υπάρξει ακόμα και χρυσή επιχείρηση. Παρά το γεγονός ότι βγαίνουμε και εμείς και λέμε δεν θα μπουν, δεν θα κάνουν, δεν θα κάνουν, υπάρχει ακόμα και αυτό το. Και αυτό το γεγονός. Ενδεχομένως όλα αυτά να στηρίζονται σε σενάρια και σε επιχειρησιακά σχέδια.
0: Ή και σε ευσεβείς πόθους κάποιον. Υπάρχει και αυτό.
2: Και αυτό είναι κάτι το όμως το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση στο ΓΕΘΑ, στην Αθήνα, εδώ παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή όλες αυτές τις εξελίξεις. Μια περαιτέρω κλιμάκωση σίγουρα θα επηρεάσουν και την περιοχή της Ανατολικής
0: Μεσογείου.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. και γι' αυτό λαμβάνονται και σχετικά μέτρα. Μέχρι ώρα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δικά μας τα ελληνικά F-16 εξακολουθούν και παραμένουν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Απανδρέου και στην Πάφο. Ενισχύουν έτσι την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Εκεί παραμένει και η φρεγάτα, να σημειώσω, Νικηφόρος Φωκάς. Υπάρχει αντικατάσταση βεβαίως των πλοίων που πλέον ανοιχτά της Κύπρου. Επίσης, σχέση ό,τι αφορά την Βουλγαρία, εφόσον υποβληθεί ανάλογο αίτημα από την Σόφια για αεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, τότε η χώρα μας εμφανίζεται έτοιμη, η Υπουργή Εθνικής Άμυνας, να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει άλλωστε και το προηγούμενο της ανάπτυξης ελληνικού συστήματος Patriot και στην περιοχή του Δημοτήτου. Από εκεί πέρα, στα σενάρια έχουν εμπλακεί και οι Patriot που βρίσκονται στην Κάρπαθο. Εξετάζεται, σύμφωνα με κύκλους Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η μετακίνησή τους στη Σούδα, εφόσον αυτό απαιτηθεί, με στόχο βεβαίως την εντεροπορική και αντιβαλιστική προστασία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, η Σούδα έχει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, Patriot. Θα είναι και άλλη πυροβολαρχία που θα κατέβει, και άλλο σύστημα.
2: Και οι Αμερικανοί, να σημειώσουμε, ειδικά τους συστήματα αντιεροπορικά που προστατεύουν τη βάση. Εξάλλου, η βάση εκεί είναι περισσότερο αμερικανική και λιγότερο του ΝΑΤΟ, να σημειώσουμε. Πάντως, πολλές από αυτές τις κινήσεις δεν είναι λυμένες αποφάσεις μέχρι ώρα τουλάχιστον, να το διευκρινίσω αυτό. Αποτυπώνουν βεβαίως την σχετική προετοιμασία που υπάρχει. Πάντως για τη λήψη τους ενδεχομένως να απαιτηθεί ακόμα και η σύγκριση του Κισεά.
0: Βέβαια.
2: Να σας πω και μια επιπλέον διάσταση, την οποία δεν έχει διατυπωθεί και εγώ την έμαθα μιλώντας έτσι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι ένας από τους βασικούς ρόλους που διαδραματίζουν η στοιχεία Patriot εκεί στην Κάρπαθο έχει να κάνει όχι τόσο με την προστασία αυτή κατά αυτή των εγκαταστάσεων εκεί στην Σούδα, ούτως ή άλλως όπως είπαμε η Σούδα έχει δικά της, η Αμερικανική έχουν αναπτύξει ειδικά τους συστήματα, έχει να κάνει και με την προστασία των διαδρόμων ανεφοδιασμού, δηλαδή στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης και νότια της Καρπάθου γίνονται συνήθως ανεφοδιασμοί στρατιωτικών αεροσκαφών από τα μενα τάρκερ τα οποία κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή και συνήθως όταν γίνεται αυτή η διαδικασία τα μαχητικά αεροσκάφη είναι εξαιρετικά ευάλωτα.
0: Είναι ευάλωτα αυτό.
2: Με αποτέλεσμα να χρειάζεται επιπλέον προστασία και αυτός ήταν και ο βασικός ρόλος που διαδραμάτισε η στοιχεία Patriot και δεν ήταν τόσο γιατί λέγαμε και εμείς και γράφαμε τότε ότι είναι η Τουρκία, είναι το ένα, είναι το άλλο. Στην πραγματικότητα όμως από ό,τι μας είπαν, των υστέρων και εμάς βεβαίως, ο βασικός ρόλος τους ήταν η προστασία αυτών των αεροσκαφών. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο, μια και είπα για Τουρκία.
1: Ναι, για πες.
2: Υπάρχει μια σχετική ένταση. Οι εκτιμήσεις εκεί δεν είναι καλές. Θεωρούνται ότι θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο με βάση την κινητικότητα που υπάρχει, ιδιαίτερα τους τελευταίους δύο μήνες. Υπάρχει μια αύξηση. Προχθές μάλιστα κορυφώθηκε αυτή η κινητικότητα με σωρία παραβάσεων και παραβιάσεων.
0: Είχαμε και εμπλοκή προχθές, δεν είχαμε.
2: Είχαμε και μία εμπλοκή, 25 παραβιάσεις.

0: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια αλληλουχία συμβάντων ή γεγονότων που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιο είδους ένταση και κορύφωση.
1: Διονύση, παρακολουθήσαμε τι έγινε το 15 Αύγουστο με την ανακήρυξη των θαλασσίων. Κάθε άλλο. Δεν μας έχουν μάθει οι Τούρκοι για τις περιβαλλοντικές τους, να το πω έτσι.
0: Ανησυχίες, ναι.
1: Και επίσης μην ξεχνάμε ότι εχθές είχαμε και τη...
0: Εδώ αντίδραση για το που θα βάλουμε ολικά πάρκα.
1: Ναι. Οπότε όλα αυτά είναι δείγματα και θεωρείται ότι υπάρχει παροιμία και αυτοί μας την είπαν ότι ο λύκος στην Αναβούπουλα χαίρεται και υπάρχει ο φόβος ότι θα επιδιώξουν πιθανώς οι Τούρκοι, τώρα δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την αστάθεια που υπάρχει στη Μέση Ανατολή για να δημιουργήσουν πρόβλημα ίσως και πιο δυτικά, δηλαδή ακόμα και απέναντι σε εμάς. Δεν ξέρω τι προβλήματα θα μπορούν να δημιουργήσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Αυτά για να είστε πλήρως ενημερωμένοι και για τα σενάρια που υπάρχουν, γιατί προς το παρόν σενάρια έχουμε και για τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και για τις κινήσεις που γίνονται ή, εν πάση περιπτώσει, είναι στα χαρτιά. Και περιμένουν μια απόφαση, πολιτική απόφαση, πολιτικο-στρατιωτική απόφαση για να πάρουν σάρκα και οστά. Αυτά.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ
0: όμορφα. Ο κύριος Παύλος επανέρχεται. Ανθιστάμεθα στην παραπληροφόρηση και την διατάραξη της χρονικής ισορροπίας της τρυφερής νεότητας από τους φορείς της παραστρατημένης αγοράς. Κατά τα λοιπά, ονειρευτείτε φίλοι μου τον χειμώνα, όπως ονειρευόμαστε κι εμείς το καταχειμώνο το καλοκαιράκι μας. Ο καθένας με τις εποχικές αγάπες του και όλοι μαζί αγαπημένοι.
2: Αυτά έτσι, είναι.
0: Αυτό.
2: Αυτά είναι.
0: Κατακλείδι.
2: Μπράβο, πολύ
0: όλοι
2: ωραία,
0: μαζί
2: τα...
0: αγαπημένοι.
2: Τα πάτε πάρα πολύ ωραία, κύριε Παύλο. Συγχαρητήρια. Να σας πούμε ότι υπάρχει μια φωτιά, αν είσαστε στη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε. Υπάρχει μια φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο, στην Μελενίκου, πάνω από τη Ροτόντα. Μελενίκου 35 είναι το κτίριο. Υπάρχει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο. Προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, γιατί υπάρχει πολύ καπνός και έχει καλύψει μεγάλο μέρος του κέντρου.
0: Μα είναι κέντρο πόλης τώρα.
2: Ναι,
0: δεν είναι.
2: Η Ροτόντα είναι
0: κέντρο πόλης.
2: Καρδιά. Ναι. Λοιπόν, είναι και δίπλα σε πολυκατοικίες, είναι και σε πυκνοκατοικημένη περιοχή γενικότερα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Προσπαθούν να την περιορίσουν, να μην έχουμε χειρότερα. Απλά, αν αναρωτιέστε, γιατί έχει τόσο πυκνό καπνό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, γιατί ο καπνός πάει και σε άλλες. Δεν επικεντρώνεται μόνο πάνω από τη Ροτόντα, δίπλα στη Ροτόντα. Έτσι, πηγαίνει και σε όλη την πόλη ενδεχομένως.
2: Ναι,
0: στην οποία πόλη, να υπενθυμίσουμε, ότι στις 27 ή 28.
2: 27, νομίζω.
0: Το έρχεται, πάει Καλαμαριά το μετρό.
2: Το μετρό, ναι.
0: Ωραία, και άλλοι 5 σταθμοί.
2: Θα δείξω βίντεο, δεν μπορούμε να το δείξουμε βέβαια, μέσα από το μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα,
2: πάμε σε τίτλους μουσικά, παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 νεκροί, 24 τραυματίες τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ξεκινάμε την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δύο μέρες αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Εντός 10 ημέρων από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Επιρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Έκρινε ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ο κύριος Παναγιώτης στέλνει μια φωτογραφία από τη Βέργα και μου λέει, σου λέει εσένα να μου τη δείξεις για να καταλάβω ότι πρέπει να πάω στη Βέργα.
1: Βλέπεις, τη βλέπεις.
0: Ωραίο θέαμα.
1: Είδες τι ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι πολύ
0: ωραία,
1: ωραία
0: θέα έχουν εκεί
1: πολύ
0: στη Βέργα.
1: Εκεί, εκεί πας στη Βέργα.
0: Βέργα, Καλαμάτα.
1: Πας στο ναι. Σούρουπο.
0: Ναι.
1: Και κάθεσαι στην ταβερνίτσα.
0: Γουρνοπούλα έχει.
1: Απούλα έχει.
0: Ναι, εντάξει. Άμα έχει και γουρνοπούλα και έχει απούλα και τέτοια θέα, μιλάμε είναι.
1: Δεν ρωτάνε, το, δεν ρωτάνε το αν έχει γουρνοπούλα στην Καλαμάτα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλλά είναι το απόλυτο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε πάει τότε.
1: Και πες έχει μου. Και δροσιά. Που θα έχει και τώρα αυτές τις μέρες που θα έχει ζέστη στη Βέργα.
0: Αφού κάθε μέρα μας στέλνει καλά οι φίλοι μας από την
1: Βέργα,
0: Καλαμάτα.
1: Στη Βέργα, λέω. Θα έχει
0: α, στη Βέργα, επειδή είναι ύψομα.
1: Στη Βέργα, ναι. Παιδί μου.
0: Στην Καλαμάτα μέσα έχει θερμοκρασία που μας έλεγε.
1: Διαφορά σου λέω.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον μετεωρολόγο μας, τον νέο μας μετεωρολόγο, τον Γιώργο Εμμανουήλ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι περιμένουμε, δεκαήμερο, λέει καύσωνα.
2: Σε πρώτη φάση θα πούμε για εβδομάδα και μετά πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τόσο μακριά ακόμα.
0: Όταν λέμε καύσωνα, τι εννοούμε τώρα? Γιατί λίγο ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, ας πούμε, τις θερμές ώρες της μέρας και λέμε αυτό είναι καύσωνα. Αν δεν είναι, πρέπει και τη νύχτα να μένει ψηλά, έτσι δεν είναι?
2: Ισχύει. Αν πάμε με το μετεωρολογικό ορισμό, πρέπει η θερμοκρασία για τη νύχτα να είναι πάνω από 29-30 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει την ημέρα, ανάλογα την περιοχή βέβαια, αλλά μιλάμε εμείς για την Αττική περισσότερο, να είναι πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Και πρέπει αυτό να κρατήσει κάποια 24 ώρα.
0: Θα έχουμε τέτοιο πράγμα.
2: Δεν μπορώ να πω ότι θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να μιλάμε για καύσωνα, αλλά συνηθίζουμε στην Ελλάδα ότι όταν βλέπουμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει πάνω από τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, να μιλάμε για επεισόδιο καύσωνα, και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Πάνω από 40 λοιπόν, άρα αυτό ένα, μία απάντηση την έχουμε. Πάνω από τα 40 για διάρκεια, για χρονικό διάστημα μεγάλο.
2: Να το πάρουμε με τη σειρά λοιπόν.
1: Ναι,
2: να πούμε
1: ναι, ναι.
2: Ότι για σήμερα λοιπόν αναμένεται να έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν στα επιρροτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα, τοπικά και 38. Mm-hmm. Εξασθενημένοι άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κάποιες λίγες βροχές στα κεντρικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Αν πάμε στην αυριανή ημέρα, θα δούμε μια μικρή άνοδο. Θα είμαστε στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και την πιο σημαντική άνοδο θα την έχουμε το Σαββατοκύριακο, που εκεί θα δούμε 39, τοπικά και 40 βαθμούς. Αυτό φαίνεται ότι και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας τουλάχιστον, θα κινούμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, θα είναι και η αίσθηση της θερμοκρασίας, δηλαδή λέγαμε για παράδειγμα ότι σε κάποιες περιοχές έπιασε 39, αλλά επειδή είχε το βορδιαδάκι ή το μελτεμάκι, δεν ήταν, είχες άλλη αίσθηση ρε παιδί μου, της πραγματικής, το real feeling που λέμε, που έχουμε μάθει όλη τώρα και λέμε το real feeling. Τώρα θα, οι άνεμοι θα συνηγορούν σε αυτό ή θα έχει και άπνοια, οπότε η αίσθηση θα είναι ακόμα χειρότερη?
2: Οι εντάσεις των ανέμων θα είναι χαμηλές, οπότε η αίσθηση ναι, θα είναι αίσθηση πολύ ζέστης που θα ενοχλεί.
0: Και ύστερα τους αρέσει το καλοκαίρι.
1: Ναι. Ωραίο είναι το καλοκαίρι, ναι. Μια χαρά είναι το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Εκτός καλά πήγε, εντάξει, τώρα λίγο στο τέλος μας τα χαλάει.
1: Τι να πούνε και οι Ευρωπαίοι οι υπόλοιποι. Ναι.
2: Ναι. Ακριβώς, και βέβαια έχουμε ή την πολύ ζέστη θα έχουμε εδώ ή τους ενισχυμένους ανέμους. Οι άνεμοι νομίζω μπορούν να προκαλέσουν περισσότερες καταστροφές, ενώ η ζέστη με κάποιο τρόπο
0: μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Ναι, βέβαια.
1: Ναι,
0: μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Λίγο το νερό, λίγο οι πολλοί χώροι κλιματιζόμενοι που υπάρχουν στην Ελλάδα ούτως ή άλλως, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το αυτοκίνητο που έχει air condition, το σπίτι που ενδεχομένως ή η δουλειά που έχει, το γραφείο που έχει air condition, είναι καλύτερα. Λίμωνο για τους ανθρώπους που είναι στο λιοπύρι.
2: Για αυτούς που είναι και στην Ευρώπη που δεν έχουν air condition.
0: Αυτό. Ενώ τους ισχυρούς ανέμους. Όμως και τις πυρκαγιές, άντε αντιμετώπισες. Είναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Οπότε βλέποντας και κάνοντας.
0: Οπότε βλέποντας και κάνοντας, σε Σαραντέρια το Σαββατοκύριακο. Μας το είπε ο άνθρωπος. Πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας το Σαββατοκύριακο, να είμαστε δίπλα σε παραλία ή τα υπόλοιπα κουμάντα που μπορούμε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, για να έχουμε λίγο δροσιά. Αυτό κατάλαβα εγώ από ό,τι λέει ο κύριος Εμμανουήλ.
2: Παραλία κατά προτίμηση.
1: Παραλία.
0: Αλίμονο, στην Ελλάδα είμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν,
0: είμαι έλα, παιδί. Καλό, καλό κεράκι, δεν σας δω το Σαββατοκύριακο.
1: Έλα, Μωρδιανή.
0: Ναι, εντάξει, θα περάσουμε. Εντάξει,
1: σταμάτα πια.
0: Δεν το μεγαλοποιούμε. Ναι, δεν το μεγαλοποιούμε.
1: Ναι, μην όχι, το μεγαλοποιούμε αυτό το πράγμα.
0: Απλά οι άνθρωποι που πρέπει, ξέρουν αυτοί, μικρά παιδιά, ευπαθείς ομάδες κτλ., να κάνουν τα κουμάντα τους. Γι' αυτό το λέμε από σήμερα. Έτσι. Να έχουν το νου τους και να πάρουν τα μέτρα τους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Θα χρειαστεί.
1: Λοιπόν, έσβησε φωτιά στο κτίριο.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Πολύ χαίρομαι για αυτήν.
1: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη εννοώ.
0: Που έχει και από τις 4, ναι, μας έλεγε ναι. Νωρίτερα.
1: Επίσης, έχετε παρατηρήσει ότι δεν σας λέμε την κίνηση. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν έχει.
0: Ναι. Ναι, δεν έχει.
1: Τι να πεις τώρα για κίνηση.
0: Τι να πεις.
1: Χτες έκανα κάτι αποστάσεις.
0: Ναι.
1: Μέσα σε μια μισή ώρα γύρισα τρεις διαφορετικές περιοχές της Αττικής, ας πούμε. Mm. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Στη Χρυσομιλιά τι καιρό να κάνει.
0: Στη Χρυσομιλιά τι καιρό να κάνει.
1: Θα έχει δροσιά.
0: Θα έχει δροσιά, αφού είναι ψηλό.
1: Στα
0: είναι,
1: Τρίκαλα,
0: είναι ψηλά, ναι.
1: Στα Τρίκαλα μέσα έχει ζέστη. Έχει ζέστα.
0: Στα Τρίκαλα, εντάξει. Μέσα. Στα Τρίκαλα.
1: Αλλά στα ορεινά φαντάζομαι ότι ήταν διαφορετικά. Θα σα πάμε στη Χρυσομιλιά σε λίγο, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Στο Δήμο Μετεώρων είναι.
0: Είναι ναι, αλλά έχει, είναι η δημοτική ενότητα η Χρυσομιλιά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα.
0: Γιατί να πάμε τώρα,
1: Γιατί είναι το χωριό των Πολυτέκνων, έτσι το λένε.
0: Ναι, έτσι διαβάσαμε.
1: Έχει το μεγαλύτερο ποσοστό οικογενειών που έχει τρία ή περισσότερα παιδιά.
0: Αυτό.
1: Είναι παράδειγμα προς μίμηση, πώς το λένε, ρε παιδί.
0: Και μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει, σχεδόν δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει δύο-τρία παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραίο πράγμα.
1: Δεν βλέπουν δηλαδή τηλεόραση προφανώς.
0: Δεν ξέρω, βλέπουν τηλεόραση. Πάντως, ναι, έχουν. Δηλαδή, εκεί δεν θα πούνε ποτέ, ας πούμε, ξέρω εγώ, το σχολείο δεν έχει παιδιά.
1: Ναι.
0: Που λένε σε κάποια άλλα
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Ή ότι στην παρέλαση, ας πούμε, ήταν μόνο ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Όχι, ήταν πολλά παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε στον κύριο Στεφόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Χρυσομιλιάς. Πώς τα καταφέρνετε εσείς, κύριε
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Καταρχήν, έχετε δροσιά εκεί.
3: Έχουμε δροσιά, γύρω στους 22 βαθμούς για αυτή τη στιγμή και το ανώτερο που θα φτάσει είναι περίπου 30 με 31 σήμερα.
1: Εντάξει,
0: μεγαλείο, ναι, μεγαλείο. Ναι. Αυτές είναι θερμοκρασίες. Για πείτε μας λίγο αυτό το... Δεν είναι πρώτη φορά που σας ρωτάνε, απλά είδε χθες το φως της δημοσιότητας νέο ρεπορτάζ, ας πούμε. Έτσι, ξέρουμε ότι έχετε αυτή τη φήμη, το χωριό των Πολύτεκνων. Πώς τα καταφέρνετε, πώς τα φέρνετε βόλτα?
3: Κοιτάξτε, είμαστε ίσως από τα μοναδικά χωριά στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή στο χωριό υπάρχουν 500 μόνιμοι κάτοικοι και εκ των οποίων το 70% περίπου είναι πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες. Πώς θα καταφέρνουμε? Κοιτάξτε, υπάρχει μια παράδοση, θα έλεγα εγώ, από τη δεκαετία του 70 έως το 2010, γιατί μετά από το 2010 πέσανε πολλοί γεννήσεις. Στην οικογένεια, διότι τα παιδιά κάθονταν στις δουλειές των πατεράδων τους και όπως καταλαβαίνετε παντρευόντουσαν στο χωριό, μέναν στο χωριό και συνεχίστηκε έως και τη δεκαετία του 2010 και παρέμειναν στο χωριό, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολα και με την ακρίβεια, αλλά εμείς ακόμα επιμένουμε να μένουμε στο χωριό.
0: Αυτό θέλω να το ρωτήσω λίγο. Γιατί τι έχετε εσείς, ας πούμε? Δεν μπορεί να είναι μόνο έθιμο, ας πούμε, μένουμε στο χωριό. Πρέπει να έχετε και δουλειές που να κρατάνε τον κόσμο στο χωριό. Πρέπει να έχετε και ασχολίες. Πρέπει ο κόσμος στο χωριό που μένει να μένει να είναι ευχαριστημένος και να μην θέλει να πάει δίπλα στα Τρίκαλα ή ξέρω εγώ που οπουδήποτε αλλού. Έχετε τουρισμό, έχετε αγροτική οικονομία, έχετε ζωντανά, ας πούμε, και ζείτε από αυτά. Πώς οι άνθρωποι αποφασίζουν και μένουν στο χωριό και μένουν ευχαριστημένοι για να κάνουν και οικογένεια, να φέρουν και στον κόσμο και παιδιά?
3: Έτσι, οι περισσότεροι ασχολούνται με την κτηνοτροφία,
0: ναι,
3: με την γεωργία και έχουμε και συνολικά 6 δασικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο της δασοκομείας. Τι σημαίνει αυτό? Όσον αφορά τώρα την κτηνοτροφία, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια με την ακρίβεια.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό έχουμε ζητήσει, έχουμε κάνει και φάκελο με τον Δήμαρχο, τον κύριο, με τον Δήμαρχο Μετεώρων, τον κύριο Αβραμόπουλο, προς το Υπουργείο, να μας δώσει ένα έξτρα επίδομα, θα έλεγα εγώ, προς τους κτηνοτρόφους, διότι αυτή τη στιγμή αυτοί που κρατάνε, η αλήθεια είναι αυτοί που κρατάνε ζωντανό το χωριό είναι οι κτηνοτρόφοι.
0: Mm.
3: Δυστυχώς τουριστικά δεν είναι αναπτυγμένο το χωριό. διότι από το 2010 και μετά είχαμε μόνο τουριστικές ξενοδοχεία, τα οποία τήθησαν και αυτά. Τώρα προσπαθούμε μέσω του γεωπάρκου Μετεώρων Πύλης να το αναπτύξουμε και...
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, είστε και κοντά στα μετέωρα, τα οποία είναι πόλος έλξης, δηλαδή δεν μπορείτε αυτό με κάποιον τρόπο να το αξιοποιήσετε?
3: Θα το αξιοποιήσουμε μέσα στο γεωπάρκο Πύλης. Mm. Βέβαια έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις για την πολιτεία. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Τώρα τελευταία θα υλοποιείται ένα έργο στο χωριό με την ανέγερση ενός γηπέδου, ενός σταδίου θα έλεγα εγώ, το οποίο θα κρατήσει τα μικρά παιδιά και την ομάδα μας που θα... γιατί έχουμε και ομάδα β' επίπεδο που αγωνίζεται. Ναι, ναι. Τοπικό. Έχουμε και ομάδα εγγεγραμμένη κανονικά στα μετρώα της
0: ΕΚΟ. Με τόσα παιδιά, αν δεν είχατε και ομάδα εσείς, ποιος να έχει?
3: Ναι. Ναι. Και, αυτό, και θα, αυτό που θα θέλαμε είναι μια στήριξη προς τους κτηνοτρόφους, όπως σας είπα και πριν.
0: Ναι, βέβαια.
3: Και να ενταχθούμε και εμείς κάποια στιγμή σε ένα, σε ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης, έτσι ώστε οι κτηνοτρόφοι να πηγαίνουν με ασφάλεια στις δουλειές τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε ένα υψόμετρο κοντά στα 1000 μέτρα. Για τους χειμώνες. Μήνες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολα.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, αυτοί οι καινούργοι δρόμοι Ε65, το ένα το άλλο, βοηθούν στο να είναι πιο προσπελάσιμο το μέρος?
3: Κοιτάξτε, το χωριό δικό μας γεωγραφικά δεν έχει καμιά σχέση με τον Ε65.
0: Καμία, ναι.
3: Καμία σχέση, ναι. Αλλά σίγουρα θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει την Καλαμπάκα, θα βοηθήσει τα Μετέωρα, θα βοηθήσει τον Μήλο των Ξωτικών.
0: Αυτό το γύρω-γύρω, ναι.
3: Έτσι, αυτό το γύρω-γύρω. Οπότε και εμείς θα έχουμε και εμείς κάποιο κέρδος από αυτόν τον δρόμο.
1: Αυτό που λέτε πάντως για τη στήριξη των κτηνοτρόφων είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια είναι σημαντικό.
1: Και ίσως πρέπει να τεθεί και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί το δημογραφικό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και είναι ένα ζήτημα το οποίο καίει όχι μόνο την Ελλάδα και άλλες χώρες. Υπάρχει πρόβλημα με το δημογραφικό. Από τη στιγμή που εσείς είστε ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και
0: είναι μοντέλο, ρε παιδί μου. Είναι υπόδειγμα κανονικό, πλέον να λειτουργήσει.
1: Πρέπει να
0: μοντέλο.
1: Έχετε ιδιαίτερη στήριξη.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή το ακούμε από άλλους φίλους και ακροατές που φεύγουν από τα χωριά τους ή οι δικοί τους φεύγουν από τα χωριά τους, εν πάση περιπτώσει, γιατί σου λέει δεν έχουμε σχολείο, πρέπει να μετακινηθούμε. Δεν έχουμε κέντρο υγείας ή υγειονομική περίθαλψη, πρέπει να απομακρυνθούμε να πάμε στην πόλη. Άρα πηγαίνουμε κατευθείαν στην πόλη για να τα έχουμε όλα αυτά στα πόδια μας. Εκεί έχετε τέτοιες παροχές?
3: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δημοτικό τετραθέσιο δημοτικό σχολείο, το οποίο αριθμίσε 40 παιδιά, μεγάλος αριθμός για ένα όριμο χωριό.
1: Βέβαια, ναι.
3: Πρόσφατα ανακοινήσαμε και το αγροτικό ιατρείο, επιχειρησιακά έγινε ένα καινούριο ιατρείο. Τώρα θα δούμε...
0: Γιατρούς έχετε?
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε 3 φορές το μήνα, δυστυχώς, γιατρό.
0: Λίγο.
3: Θα προσπαθήσουμε και με τον Δήμαρχο Μετεώρων και με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με την Πέμπτη Ήπειρο Θεσσαλίας, μήπως μπορέσουμε τουλάχιστον τους θερινούς μήνες, ένα τρίμηνο το καλοκαίρι, που το χωριό κυριολεκτικά γεμίζει από κόσμο, να έχουμε μόνιμο γιατρό. Που θα εξυπηρετεί και τα διπλανά χωριά. Δεν θα είναι μόνο για το δικό μας χωριό.
0: Βέβαια πρέπει να το έχετε αυτό, διότι σύν τις άλλες έχετε και πολλές γέννες. Οπότε...
3: Το 2026 έχουμε 6 καινούργιες γεννήσεις.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας.
3: Ζουν και εργάζονται στο χωριό.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας.
3: Και αυτό κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να κοιτάξει, όπως σας είπα και πριν, να στηρίξει τους κτηνοτρόφους, να τους δώσει ένα έξτρα επίδομα, δεν ξέρω μέσω ποιου τρόπου, αλλά κυρίως να ενταχτούμε σε ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης, τουλάχιστον να πηγαίνουν οι κτηνοτρόφοι με ασφάλεια στα πνευμοστάσια τους. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Και φαντάζομαι ότι τώρα με το βήμα που, με αυτό που έχετε τώρα, θα το ακούσουν περισσότερο και το έτοιμά σας ίσως περπατήσει λίγο πιο γρήγορα. Πάντως ναι, είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ λογικό και πρέπει να γίνει. Διότι είπαμε, είστε χωριό μοντέλο, χωριό υπόδειγμα, με ανθρώπους που αγαπάνε τον τόπο τους και θέλουν να μείνουν σε αυτόν. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Αυτό.
3: Φανταστείτε ότι στο χωριό μας στεγάζονται 2.500 εγωπρόβατα και βοηθοί όλο το χρόνο.
1: Τι λέτε.
0: Μα έχετε τώρα, είστε κεφαλοφόροι.
3: Έχετε κινούμενη κτηνοτροφία.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό. Μου βάλατε ιδέες για τη ΔΕΘ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Νικόλαος Στεφόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Χρυσομιλιάς. Η Χρυσομιλιά είναι το χωριό που έχει 500 μόνιμους κατοίκους, αλλά έχει 40 παιδιά. Έχουν οι οικογένειες εκεί, έχουν μίνιμουμ 2.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι περισσότερες έχουν 3 παιδιά, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι. Μα να σου πω κάτι. Πάμε και ρωτάμε το Μητσοτάκη στη ΔΕΘΕ πότε θα κάνει εκλογές και δεν ξέρω εγώ τι και έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, okay.
1: Γιατί να μην το ρωτήσω για τη Χρυσομηλιά.
0: Να το ρωτήσεις για τη Χρυσομηλιά.
1: Θα το ρωτήσω
0: για τη Χρυσομηλιά. Να το ρωτήσεις για το αν πώς θα στηριχτούν οι κτηνοτρόφοι.
1: Αυτό μας είπε ο κ. Παπαδόπουλο.
0: Πώς θα στηριχτούν αυτό και πώς θα γίνουν και δρόμοι οδικοί να πηγαίνουν στις στάνες τους, ας πούμε, με ασφάλεια.
1: Στήριξη θέλουν οι άνθρωποι. Να μείνουν εκεί.
0: Ο Γιώργος μας λέει στην Εγνατία.
1: Ναι.
0: Από όπου μας καλημερίζει. Είναι καθαρός ουρανός. Υπάρχει μια θολούρα στον ορίζοντα. Ίσως λόγω επικείμενη ζέστη. 25 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια. Μας εύχεται. Μέτρια κίνηση. Έχει. Όλες αυτές τις μέρες. Μέτρια κίνηση έχει στην Εγνατία.
1: Βέβαια, τι θα έχει.
0: Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο. Επειδή ξέρω τον μετεωρολογικό όρο, γι' αυτό το χρησιμοποίησα και ρώτησα τον μετεωρολόγο μας περί καύσωνα, ας πούμε, γιατί το έχουμε κάνει εμείς ψωμοτήρι.
1: Εντάξει, μπορεί το λες πω από καύσωνα έχει.
0: Ναι, πω από καύσωνα δεν είναι καύσωνα.
1: Εντάξει, τώρα δεν πηγαίνουμε με την ορολογία.
0: Μα ξέρεις τι. Και όταν συζητούσαμε, ας πούμε, για τον καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη, που συνδεόμασταν με την Θωμαίδα, τον Κρίστιαν κτλ. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έπεφτε τη νύχτα. Εκεί έχουν άλλα όρια. Δεν έχουν τις 28 που έχουμε εμείς.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, και εδώ και 28 να έχει το βράδυ. Δεν το λες και κανονικό.
0: Όχι, αλλά αν τη μέρα έχει 40, αλλά το βράδυ έχει 23. Το λες μια χαρά, καταλαβαίνεις.
1: 23 έχω καιρό.
0: Ναι, δεν είναι καύσωνας.
1: Έχω καιρό τότε. Να δω 23. Συγγνώμη.
0: Εγώ το πρωί που παιδί μου προχθές ξύπνησα και έχει 21 βαθμού.
1: Το βράδυ λέω στις 10, στις 11.
0: Όχι στις 10. Εγώ σου λέω 5 το πρωί.
1: Άλλο τα χαράματα.
0: 5 το πρωί έχει 21 βαθμού.
1: Άλλο τα χαράματα.
0: Ο ορισμός του καύσωνα είναι ότι και στις 5 το πρωί. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα και έχει πάνω από 28.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα είναι.
1: Καθόλου.
0: Ντροπή.
1: Ναι,
0: ντροπή
1: πράγματα. Καθόλου.
0: Μακριά από εμάς. Ναι.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν επειδή ρώτησε για τον Ε65.
0: Ναι.
1: Ότι είσαι σαν την αδερφή μου.
0: Τι.
1: Που πίστευε είτε πηγαίναμε βόρεια είτε νότια Ελλάδα ότι θα περνάγαμε του Λεβέντη.
0: Παιδί μου, εγώ. Εγώ. Ένα διάστημα τα έλεγα όλα παθέ. Τώρα έχω μάθει τον Ε65 και τα λέω όλα Ε65. Δεν ξέρω από τους δρόμους. Οπότε επειδή δεν ξέρω, ξέρεις, αυτό σου κολλάει στο μυαλό και λες. Παλιά έλεγες, θα πάρω την Παθέ για να πάω στην Κόρινθο. Ποια Παθέ στην Κόρινθο, παιδάκι μου? Δεν πάει Παθέ στην Κόρινθο, Παθέ πάει πάνω, βόρεια.
1: Έλα μωρέ Διονύση, άστο τώρα. Άστο, μην το ψάχνεις.
0: Τι το σανίζω, ναι, δεν υπάρχει λόγος.
1: Άστο, άστο.

0: Είναι ένας ζαβός.
1: Μη μου λες έτσι για τον κόσμο, ρε παιδί μου.
0: Μα θα σου εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κυκλοφορεί στους δρόμους της Φιλαδέλφειας, όχι της Νέας Φιλαδέλφειας,
1: ναι,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Φοράει μια μάσκα του Τσάκη,
1: ναι,
0: της κούκλας του Σατανά,
1: ναι,
0: το εξηγώ.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει ανυποψία στους περαστικούς και τους λέει: είσαι έτοιμος να πεθάνεις. Πες μου, είναι ωραίο αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Όχι, είναι
0: είναι κανονικό.
1: Όχι, είναι σαφώς.
0: Και καταγράφει, ναι, με το κινητό του αυτό το
1: τις
0: πράγμα. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αυτός μπορεί να έχει γίνει, να γίνει viral στο TikTok και να βγάλει χρήματα.
0: Φαντάζεσαι
1: μια μέρα αυτός να γίνει εκατομμυριούχος εξαιτίας του αυτού της πατέντας.
0: Ο οποίος λέει: υπάρχουν υποψίες ότι είναι μαύρος. Εντάξει, τον έχει.
1: Από πού υπάρχει?
0: Τον έχει χωρίς τη μάσκα,
1: ναι,
0: που είναι μαύρα τα χέρια του, μαύρο το πρόσωπό του, το μισό που το κρύβει με.
1: Υποψία.
0: Υποψία.
1: Γιατί μπορεί
0: και
1: να
0: δεν έχουμε ακούσει το άλλο μισό, μπορεί να είναι άσπρο.
1: Μπορεί να έχει βάλει φούμο.
0: Ναι.
1: Πού το ξέρεις εσύ?
0: Ναι.
1: Το έχω δει σε μια ταινία.
0: Πώς
1: για να παραπλανήσει τις αρχές.
0: Μπήκε, λέει, σε ένα πολύ γνωστό κατάστημα με ντόνατς. Πολύ ωραία ντόνατς.
1: Τα ντόνατς, ωραία.
0: Πολύ γνωστό αυτό. Φορούσε τη μάσκα του Τσάκη και ζήτησε να ψωνίσει.
1: Ναι.
0: Και αρνήθηκαν, λέγεται ότι τους φάνηκε ότι ήταν ασταθής. Όχι, κανονικό είναι να μπαίνεις να πάρεις ντόνατς και να φοράς τη μάσκα του Τσάκη, της κούκλας του Σατανά.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Εύη. Πες μου γιατί δεν είμαστε τώρα εμείς στο οροπέδιο Λασιθίου.
0: Α, και εκεί έχει δροσιά.
1: 9 βαθμούς.
0: Εκεί έχει δροσιά.
1: 9 βαθμούς.
0: Εκεί έχει δροσιά, πάντα έχει δροσιά.
1: Ομορφιές, ναι, ναι, αυτές, ναι, είναι ομορφιές. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη.
0: Ωραίες πατάτες έχει εκεί.
1: Από τις Σέρες, ωραίες πατάτες έχει στο λιβάδι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Σχετικά με τους πολίτες
0: και νέους
1: γονείς, ειδικά κατοίκους των χωριών μας, δεν γίνεται να έχουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά σε παροχές στήριξης. Δεν γίνεται να κόβεις επιδόματα παιδιών ή να κόβεις παιδάκια από ΚΔΑΠ, επειδή πολίτεκνες οικογένειες και κτηνοτρόφοι έχουν ανεβάσει το εισόδημα της φορολογικής τους δήλωσης και να είσαι κάτοικος στη ζώνη βοήου.
0: Mm.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν άλλα κριτήρια, μας λέει ο κύριος Γιώργος. Μάλιστα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ που την πλάκωσε στο πάπλωμα σήμερα. Ξύπνησε αργά και μας στέλνει ένα τραγουδάκι με θέμα την τύχη. Κλουκ. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
0: Αχ, Άλεξ, εκεί στο καραόκι που θα πάει.
1: Στα γερμανικά.
0: Όταν δύο κοριτσάκια που τραγουδίσαν ένα τραγούδι στα γερμανικά δεν το ξέρει κανένας.
1: Η Λίπεντιχ.
0: Όχι, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
1: Α, ήταν πιο δύσκολα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, τα θαύμασα.
1: Πιο πολύ
0: πλοκά.
1: Λοιπόν. Αυτό ο κύριο που μα στέλνει εδώ πέρα είναι ένα κύριο κοστούμάτο που κάθε δίπλα σε ένα.
0: Ο Μαξ Ράμπε.
1: Ο Μαξ Ράμπε που κάθε δίπλα σε ένα κοράκι.
0: Λοιπόν, πριν σα αποχαιρετήσουμε, γιατί πάει 8 η ώρα. Σε 3 λεπτά δηλαδή θα είναι 8. Να σας πούμε ότι χθες έγινε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση για το εμβόλιο κατά του μελανόματος. Είναι εμβόλιο της νέας γενιάς, τεχνολογία νέας γενιάς, τα mRNA δηλαδή, αυτά που λέγανε ότι είναι του διαβόλου, που είχαν βγει. Λοιπόν, είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα της φάσης 3 για την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου, και οι γιατροί είναι πολύ αισιόδοξοι από τα αποτελέσματα που έχουν δει σε αυτή την έρευνα, η οποία σας λέμε ότι είναι στη φάση 3, δηλαδή έχει προχωρήσει αρκετά, γι' αυτό και σας το λέμε. Λοιπόν, για το μελάνωμα. Με αυτή την είδηση σας αποχαιρετούμε, θα τα πούμε αύριο.
1: Καλημερίζουμε και την κυρία Ευγενία που είναι στην συντροφιά μας.
0: Βέβαια, λίγο μετά τις 6 το πρωί θα είμαστε εδώ. Μείνετε εδώ, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου.
1: Να είστε καλά.
0: Σας φιλούμε γλυκά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης και βιομηχανικό κέντρο. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Νότια Συρία σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Πάει και το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Το καλοκαίρι κινείται καθοδικά, όχι όμως και η θερμοκρασία. Κάθε άλλο. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού στα τέλη Αυγούστου. Ας είναι. Μην γινόμαστε και αχάριστοι. Αυτό το καλοκαίρι έχει καεί η μισή Ευρώπη. Μιλάμε πάντα από την άποψη των θερμοκρασιών. Και ό,τι ακολουθεί τις υψηλές θερμοκρασίες. Earth News Radio 105,8. Ακούτε και τις πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική, τις μουσικές. Όσοι βρίσκονται σε άδεια, Βασίλης Αδαμόπουλος και Γιάννα Αρφάνη, να περνάνε καλά. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Και εσείς τη συντροφιά μας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη. Για ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την

Πέμπτη, με όλα τα καλά της Πέμπτης, ξέρετε, προ-Παρασκευή, η Παρασκευή είναι κοντά, κοντά και το Σαββατοκύριακο, γιορτάζουν σήμερα ο Ηλιώδος, η Ηλιοδώρα, η Ελεοδώρα και η Έλντα, ο Θεοχάρης, η Θεοχαρούλα και η Χαρούλα. Νόμιζα ότι γιορτάζαν άλλη μέρα. Ο Σαμουήλ, η Σαμουηλία, η Σαμουήλα, η Σαμάνθα, ο Ορέστης. Χρόνια σας πολλά. Και η σημερινή είναι η Παγκόσμια ημέρα των κουνουπιών. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Γιατί σαν σήμερα το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί στη συνέχεια με βραβείο Νόμπελ. Και η σημερινή ημέρα θα καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιων. Σαν σήμερα επίσης το 1968, 650.000 στρατιώτες του συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στη Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. Και το 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας Ζάβαλος. Το Ζάβαλος είναι από την ταινία.

Σήμερα σε όλη τη χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ανωδικά θα κινείται τις επόμενες ημέρες, θα σας τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις μέτριες έως 5 μποφόρ.

0: Μάλιστα, επειδή σας είπαμε για νεφώσεις, το μεσημέρι, τις μεσημεριανές ώρες, οι νεφώσεις στα υπηρετικά τουλάχιστον θα αυξηθούν. Ίσως στα ορεινά να έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Συνήθως το καλοκαίρι αυτό. Καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία, σας είπαμε ότι θα ανέβει. Έχουμε ενδεικτικές τιμές. Δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει τους 34, στην υπόλοιπη τους 36, στη Θεσσαλία τους 39. Παραδοσιακά υψηλές θερμοκρασίες στην Θεσσαλία. Στην Ήπειρο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 37. Στα νησιά λίγο χαμηλότερη. 34 στα Επτάνησα και στην Κρήτη, 33 στις Κυκλάδες, τους 37 στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. 20 Αυγούστου σας είπαμε, φαίνεται όμως ότι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά παραμένει. Έχουμε κίνηση, σε όλο το λεκανοπέδιο η δρομή στο χάρτη της Google τουλάχιστον είναι πράσινη. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε κίνηση. Έχουμε κίνηση για άλλους λόγους. Γιατί κάποιοι φεύγουν, αλλά και κάποιοι επιστρέφουν σιγά σιγά. Ο Σπύρος Δαρσινός βρίσκεται εκεί από πολύ πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Παρακολουθεί αυτή την κίνηση. Αυτό το ισοζύγιο αναχωρήσεων επιστροφών. Θα μπορούσε να μπει κάποιο, Σπύρο. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στους φίλους ακροατές του Earth News Radio. Να πούμε πως τα πράγματα παραμένουν καλά, υπό την έννοια ότι εξακολουθεί να κρατάει καλά το καλοκαίρι, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν επιστρέφουν αλλά αναχωρούν και πάνε να απολαύσουν σε λίγο καλύτερες συνθήκες από όλους μας τους υπόλοιπους μέσα στον κόσμο, απολαύσουν τα ελληνικά νησιά.
0: Είναι ούτε συζήτηση γι' αυτό. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Μας λένε ότι θα έχουμε ένα καύσωνα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, οπότε κάποιοι ενθαρρύνονται, ακόμη και δεν το είχαν σκεφτεί και έχουν τη δυνατότητα βέβαια.
1: Αυτό ακριβώς. Και εκεί που θα ενδεχομένως να πίστευαν ότι είναι ρηγμένοι καθώς θα φύγουν στο τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι θα περάσουν καλύτερα από όλους εμάς που έχουμε ήδη επιστρέψει. Και είναι χαρακτηριστικό πως από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει από το λιμενικό, αλλά και από τις ακτοπλοϊκές γραμμές, είναι πως υπάρχουν ακόμη 15.000 άτομα τα οποία αναχώρησαν χθες από το λιμάνι του Πειραιά, όπως επίσης άλλα 8.000 περίπου για τον Αργοσαρονικό, 7.000 περίπου από τη Ραφίνα και 1.800 από το Λαύριο. Τώρα, όσον αφορά το ισοζύγιο στο οποίο αναφέρθηκες, είχαμε περίπου 8.000 περισσότερες αφήξεις σε σχέση με τις αναχωρήσεις σε όλα τα λιμάνια της Αττικής. Και αυτό, αν το συνδυάσουμε με τα στοιχεία που είχαμε και χθες, φτάνουμε σε ένα γενικό σύνολο 20.000 ατόμων, τουριστών ή πολιτών της Αττικής, οι οποίοι έχουν ήδη επιστρέψει. Δηλαδή, σε σχέση με το περασμένο διήμερο, είμαστε κατά 20.000 άτομα περισσότεροι εδώ στην Αττική. Δεν είναι κάποιο ιδιαίτερα μεγάλο.
0: Στην Αττική των 4 εκατομμυρίων και πλέον, όχι, δεν είναι μεγάλο. Φαίνεται όμως, πια τα τελευταία καλοκαίρια συμβαίνει αυτό, ότι μπορεί να φεύγουν όλοι μαζί τα Σαββατοκύριακα αυτά του Αυγούστου, τα τελευταία του Ιουλίου, αλλά γυρίζουν σταδιακά. Και αυτό είναι που αποτυπώνεται τώρα στους αριθμούς τους οποίους μας λες.
1: Ακριβώς. Και εδώ κάνοντας ρεπορτάζ και προσπαθώντας να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που αναχωρούν, ισχυρίζονται πως πλέον έχει αλλάξει λίγο το κλίμα όσον αφορά τις μη εμπορικές περιόδους και έχει αρχίσει και μοιράζεται περισσότερο κόσμο μέσα στο καλοκαίρι. Δεν περιμένουν όλοι τον 15 Αύγουστο, ας πούμε, εκείνο το 15ήμερο από τις 5 έως τις 20 Αυγούστου, ναι, για να αναχωρήσουν.
0: Είναι υψηλές οι τιμές, έχει πάρα πολύ κόσμο, θα βουλιάζουν κάποιοι προορισμοί, οπότε επιλέγουν ή νωρίτερα ή αργότερα. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Όσοι ταξιδέψουν, είτε για να φύγουν, είτε για να επιστρέψουν, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, οπότε δεν θα τους δημιουργήσουν προβλήματα.

Όσοι επιστρέψουν στον Πειραιά, στην Αττική, ο καιρός θα είναι καλός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Το ίδιο καλός θα είναι και στη Θεσσαλονίκη. Κάποιες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία.

Μια και μιλάμε όμως για τη θερμοκρασία, αύριο κάθε μέρα θα ανεβαίνει και λίγο. Και όπως οι μετεωρολόγοι μας δίνουν μια πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες, αναμένεται το Σαββατοκύριακο σε κάποιες περιοχές να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Πολύ πιθανό να ανέβει και λίγο ακόμη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Θα έχουμε ένα καύσωνα ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι και τα μέσα, τη μέση της επόμενης εβδομάδας. Και επειδή μιλήσαμε για ασθενείς ανέμους, για την άνοδο της θερμοκρασίας, σήμερα στο χάρτη πρόγνωσης, στο χάρτη μάλλον κινδύνου πυρκαγιάς, η μισή χώρα είναι χρωματισμένη κίτρινη. Δηλαδή υπάρχει πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές? Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Φθιώτιδα, η Ετωλοκαρνανία, η Αργολίδα, η Κόρινθος, η Κορινθία, η Ηλία, η Ζάκυνθος, η Λακωνία, η Αχαΐα και ο Εύρος. Επίσης, η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, παραπάνω από τη μισή χώρα.

θυμάστε αυτό όταν ολοκληρώσαμε την εκπομπή, εκεί προς το τέλος, μόλις ανέβαινα στους Financial Times ένα ρεπορτάζ, το οποίο αναφερόταν σε τι, αναφερόταν στην απόφαση του Ιράν να κάνει διάχυση της κρίσης σε περιοχές, σε στόχους στην Ευρώπη, σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη μάλλον. Είχαμε λοιπόν στη συνέχεια αντιδράσεις γι' αυτό. Είχαμε αντιδράσεις από το ΝΑΤΟ, από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ασκήσεις ετοιμότητας, για να το πω διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας αυτό το θέμα ήταν πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Και σήμερα έχουμε και νέα επεισόδια, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με ακόμη σκληρότερες κυρώσεις και μάλιστα οικονομικές εναντίον του Ιράν. Έχουμε αντιδράσεις από το Ιράν, δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης και βεβαίως όλα αυτά να επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες κινούνται καθοδικά όλες τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε μια σταθερότητα στην άνοδο σήμερα.

Χθες είχαμε μια την εφαρμογή του χωροταξιακού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αντίδραση από την τουρκική πλευρά. Και σε αυτό το σκέλος είχαμε πολιτική αντιπαράθεση. Είχαμε αυτό το ντοκιμαντέρ, την τριλογία, όπως σας λέγαμε χθες, του Αλέξη Τσίπρα. Είδαμε το πρώτο μέρος. Έχουμε να σας πούμε.

Έχουμε να σας πούμε πολλά, αλλά να ξεκινήσουμε από το μεγάλο κάδρο, από αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Σας λέγαμε λοιπόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις, για πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις μάλιστα, έκανε λόγο κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως την συντριπτικότερη οικονομική επιχείρηση στην ιστορία. Χρησιμοποιεί τέτοιους σε υπερθετικό βαθμό. Πολλές φορές είναι οι δηλώσεις και οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση ελήφθη μετά την αποτυχία επίτευξης νέας συμφωνίας, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Και ακόμη είπε ότι, ανέφερε ότι τα νέα μέτρα στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να χρηματοδοτεί δραστηριότητες και στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων στη χώρα. Η αντίδραση ήταν άμεση από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Για παράδειγμα, το μη επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ έκανε λόγο, χαρακτήρισε αποτυχημένη την πολιτική της Ουάσιγκτον και με μια δόση ειρωνίας θα έλεγα τα δημοσιεύματα. Το πρακτορείο απέρριψε τις δηλώσεις Τραμπ, τις χαρακτήρισε χαρακτήρισε τη γλώσσα τους μάλλον μεγαλοπρεπή και υπερβολική, υποστηρίζοντας ότι οι προηγούμενες κυρώσεις δεν κατάφεραν να μεταβάλουν τη στάση του Ιράν. Στο ίδιο μήκος κυμάτος και το άλλο ιρανικό πρακτορείο, το Fars. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που φιλοξενεί το πρακτορείο, οι δηλώσεις περί επικείμενης οικονομικής κατάρρευσης και καταστροφής των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν αποτελούν μέρος μιας επαναλαμβανόμενης επικοινωνιακής εκστρατείας της Ουάσιγκτον. Ένα μπραντεφέρ δηλώσεων το οποίο οδηγεί τα καύσιμα σε υψηλές τιμές. Για παράδειγμα, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent πωλείται στα 91,87 δολάρια το βαρέλι. Και ξέρετε τι σημαίνει όταν πωλείται πάνω από 90. Εδώ πάντως οι τιμές οι ενδεικτικές στα βενζινάδικα είναι, στα πρατήρια καυσίμων, είναι γύρω στα 2 ευρώ. Λίγο κάτω, όταν λέω λίγο κάτω, 1,987, 1,990, κάτι τέτοιο. Και βεβαίως στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στα νησιά, πάνω από 2 τιμές, είναι πάνω από 2 ευρώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτείας. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου κοντά σε κορυφογραμμή. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική και πολλές υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. 6 νεκροί στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε εκατέρωθεν επιθέσεις. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένως σε βάρος του Ιράν κηρύττει ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Καλημέρα να ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εσείς στη συντροφιά μας έχετε μπει ήδη με τις καλημέρες σας, με τις φωτογραφίες σας. Τι ωραία φωτογραφία που μας έστειλε ο Βαγγέλης από τις Σέρες. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στην Ευγενία, τον Γιώργο, τον Γιάννη, στο Βαγγέλη που αναφέρθηκε στη φωτογραφία, τον Αλέξανδρο. Μέσω του Viber μπορείτε να μπείτε στη συντροφιά μας, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη.

στα πρώτα θέματα των εφημερίδων σήμερα και η χθεσινή συνέχισε από την τουρκική πλευρά στην κλιμάκωση που έχει επιλέξει τις τελευταίες ημέρες μετά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και η χθεσινή αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών για το χωροταξικό σχεδιασμό σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και το ρεπορτάζ των Financial Times που σύμφωνα με το οποίο αποκάλυπτε τις προθέσεις της Τεχεράνης, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ απειλεί με χτυπήματα σε ευρωπαϊκούς στόχους, σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη μάλλον, και σε αυτούς τους στόχους σύμφωνα με το ρεπορτάζ βρίσκεται και η Κύπρος και η Βουλγαρία. Γι' αυτό και από την ελληνική πλευρά χθες είχαμε πληροφορίες ότι και στην Κύπρο θα παραμείνουν τόσο οι δυνάμεις πολεμικής αεροπορίας, δηλαδή τα μαχητικά αεροσκάφη μαζί με τα πληρώματά τους, όσο και το πλοίο του πολεμικού ναυτικού που βρίσκεται ήδη. Αυτά τα δύο θέματα λοιπόν πρωταγωνιστούν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μαζί με μια ελπιδοφόρα είδηση από το χώρο της ιατρικής, ένα εμβόλιο πειραματικό σε πειραματικό στάδιο κατά του μελανόματος.

Λοιπόν, ελάτε να δούμε τα πρωτοσέλιδα ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε από την Καθημερινή. Κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα. Αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο. Θα σας πούμε στη συνέχεια περισσότερο για τις διαδηλώσεις. Αφού ο παραιτηθής αλλά δημοφιλής υπουργός, παραιτηθής από τον Ζελένσκι, υπουργός άμυνας ζητάει εκλογές και γι' αυτό έχουμε διαδηλώσεις. Τρίτο θέμα, η ιρανική απειλή στο ραντάρ των Patriot, το θέμα που σας λέγαμε, σχέδιο μεταφοράς τους από Κάρπαθο σε Κρήτη. Και ακόμη, όχι Συμβουλίου Επικρατείας επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, έκρινε συνταγματική την κατάργησή του στο δημόσιο και βεβαίως πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος, ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς μετά τις πρώτες δοκιμές. Να σας πω, να προσθέσω εδώ ότι είναι ενδεικτικό ότι μετά από αυτή την είδηση οι μετοχές της εταιρείας των εταιριών που βρίσκονται που έχουν αυτό το εμβόλιο, που κάνουν τα πειράματα του εμβολίου, έχουν εκτοξευθεί, έχουν σημειώσει άνοδο τις τελευταίες ημέρες 147%. Εφημερίδα Τα Νέα. Το Ιράν απειλεί Κύπρο-Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Αυτό είναι το πρώτο της θέμα. Δεύτερο θέμα, δημόσιοι υπάλληλοι. Τι αποφάσισε το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οριστικό όχι στα δώρα. Το θέμα που σας λέγαμε, ανακάλυψη. Εμβόλιο mRNA φρενάρει το μελάνωμα. Και κέντρο αριστερά. Διαγραφές, μεταγραφές και υπόγειες διασυνδέσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο. Αυτός είναι ο τίτλος. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με Ιράν. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα. Εισαγγελική έρευνα για τη συντήρηση του ελικοπτέρου που έπεσε στη Σύφνο. Ριζοσπάστης. Έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών ΝΑΤΟ. Το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, ο διπορικό του ριζοσπάστης στις καμένες περιοχές της Σαλαμίνας. Προδιαγεγραμμένο έγκλημα καταγγέλουν οι κάτοικοι, οργή για τον κρατικό μηχανισμό.

Απογευματινή. Συναγερμός ΕΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη τέθηκε σε ισχύ όλο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο σε 18 απαντήσεις. Είναι το χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και για θερμό επεισόδιο ψάχνεται η Άγκυρα. Είναι στο πρωτοσέλιδο, είναι, θα έλεγα, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Και μήνυμα ισχύω στην Τουρκία από Ελλάδα-Ισραήλ. Ελεύθερος τύπος, ασπίδα Patriot στην Κρήτη. Και εδώ πρώτο θέμα. Μετά τις ιρανικές απειλές για επιθέσεις στην Ευρώπη, σκέψεις μεταφοράς του αντιεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα. Δεύτερο θέμα, μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις επαγγελματίες. Στη ΔΕΘΗ ανακοινώσεις διαβάζουμε από τον Ελεύθερο Τύπο. Κάτω από το 100% έως το 2035 το δημόσιο χρέος και πράσινη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο χωροταξιακός σχεδιασμός. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία έχει τίτλο «Ξεπλένει τον Ερντογάν ο Γεωργιάδης». Και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα, ερωτά η εφημερίδα Δημοκρατία. Και αναφορά στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα δώρα στο δημόσιο τομέα, έβγαλα συνταγματικό το κόψιμο των δώρων. Το ΣΤΕΑ παίρνει ψαγωγή για το δημόσιο τομέα. Κόντρα, εφημερίδα Κόντρα. Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot? Αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, στα ύψιστα καύσιμα. Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη βενζίνη και ντίζελ, εξανεμίστηκε η επιδότηση των 370 εκατομμυρίων ευρώ. Η εφημερίδα Ποντίκη είναι εβδομαδιαία εφημερίδα. Κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Υπόθεση πολύ προσωπική ο τίτλος. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκτισε την Ελλάς με αυστηρά δικά του χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Η Patriot, πρώτο θέμα. Η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Πρώτο θέμα και στην Εστία. Γιατί παίρνουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία, ερωτάει η εφημερίδα.

Στην εφημερίδα Μανιφέστο, πρώτο θέμα είναι αυτή η τριλογία ντοκιμαντέρ του Αλέξη Τσίπρα. Ο τίτλος από το Μανιφέστο, «Φαβορί για χρυσό βατόμουρο».

0: 20 Αυγούστου θα περίμενε κανείς να ψάχνουμε με το κέλι ειδήσεις. Και όμως, όπως διαπιστώνατε κι εσείς, είναι πολλές. Το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει σύνθετο. Το πολιτικό σκηνικό επίσης. Καλημερίζουμε τον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό συντάκτη του Earth News. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νότι, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρία. Μια διόρθωση. Δεν παραμένει σύνθετο το γεωπολιτικό σκηνικό. Γίνεται ακόμα πιο σύνθετο.
0: Έχεις δίκιο. Προστίθενται κομμάτια σε αυτό το παζλ που το κάνει. Ίσως το σύνθετο δεν λέει τίποτα. Και όσον αφορά τη χώρα μας και όσον αφορά τις εξελίξεις στην περιοχή.
1: Κοίταξε, εχμάλωτοι της γεωγραφίας είμαστε, όπως έλεγε. Υπάρχει ένα βιβλίο του καλού Αμερικάνου συνάδελφου Τιμόρη, εχμάλωτοι της γεωγραφίας. Είμαστε σε αυτήν την περιοχή που αυτή η περιοχή είναι, έχει γείτονες συγκεκριμένους, βρίσκεται σε αστάθεια και όλα αυτά μας επηρεάζουν. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, δεν μπορούμε να είμαστε.
0: Ούτε να είμαστε μια παρένθεση.
1: Δηλαδή.
0: Ναι. Ούτε να είμαστε μια παρένθεση, ούτε μπορούμε να είμαστε θεατές των γεγονότων.
1: Γιατί και στην Άγκυρα, στην Τουρκία δηλαδή, η οποία όλο και με κάθε ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, ταράζει τα ύδατα. Αυτό που λέγαμε ήρεμα νερά, νομίζω ότι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να ήταν ένας τακτικός στόχος για μια περίοδο, αλλά πλέον αποτελεί παρελθόν.
0: Ναι, βέβαια, γιατί ήταν και αυτή. Εχθές μιλούσα, είχαμε εδώ αυτή την ώρα στην εκπομπή τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτές τις εξελίξεις. Και έλεγε βέβαια ότι η Άγκυρα υπεραντιδρά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είχε ενοχληθεί από τις συμφωνίες, από τη διασύνδεση, το θέμα του καλωδίου, εν πάση περιπτώσει, και τη μεγάλη γαλλική εταιρεία η οποία συμμετέχει, τη σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αλλά το άλλο είναι ότι έχουν αλλάξει ισορροπίες στην περιοχή και προσπαθεί με αυτή την υπεραντίδραση βέβαια να δείξει ότι υπάρχει και αυτή, ότι είναι καθοριστική στην περιοχή βέβαια. Θα πει κάποιος.
1: Ναι, είναι σαφές, Μαρία, δεν είμαι εγώ τώρα ικανός να κρίνω τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο.
0: Ναι, όχι, εμείς τις.
1: Που είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εντάξει, ως καθηγητή τον μπορεί κανείς να πρέπει να τον ακούει. Είναι σαφές η γαλλική εταιρεία Βερβιάννα, δεν κάνω λάθος, η οποία συμμετέχει στην διασύνδεση, είναι ένας κολοσσός σε τέτοια έργα. Κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στην Τουρκία. Έχει το ενδιαφέρον της αυτή η σημασία, έχει το ενδιαφέρον του γεγονός. Η πόνηση ενός καλωδίου το οποίο θέλει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασυνδέσει ένα μέρος στην Κύπρο, δηλαδή με την υπηρωτική Ευρώπη, που κοντινότερη της είναι η Ελλάδα, αλλά εμείς κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω και θέλουμε να διασυνδεθούμε με το Ισραήλ ακόμη περισσότερο, δημιουργεί ένα εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία έχει δει και χρόνο να ο χρόνος να έχει κυλήσει όχι υπέρ της. Ήδη μετά το στρατηγικό λάθος του 18-19 του κ. Ερντογάν να αγοράσει τους S-400 το έχει πληρώσει και το πληρώνει όλο και το ακριβά. Αυτό το μεσοδιάστημα που βρέθηκε εκτός παραγωγής F-35, εκτός safe με το παράλληλο βέτο Ελλάδας και Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Άμυνας δηλαδή, την έχει καθυστερήσει, ενώ σε αντίθεση η Ελλάδα έχει κερδίσει στην κούρσα των εξοπλισμών. Θα μου πεις, θα μιλάμε υπέρ των εξοπλισμών, δεν ξέρω πώς άλλες μπορεί να υποστηριχθούν χωρίς ισχυρές ένοπλες δυνάμεις τα κυριαρχικά δικαιώματα και οι διεθνείς συμφωνίες. Δηλαδή, καλό είναι το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν στηρίζεται σε όπλα.
0: Εδώ βλέπω παραδοσιακές αριστερές δυνάμεις που είναι πια τοποθετημένες υπέρ των εξοπλισμών. Εν πάση περιπτώσει, σε όλο αυτό το σκηνικό, τα κόμματα ετοιμάζονται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από Δευτέρα επιστρέφουν όλοι. Έχουμε και υπουργικό. Θα μπουν οι τελευταίες πινελιές. Δύο εβδομάδες θα μας χωρίζουν από την επόμενη.
1: Νομίζω ότι είμαστε, ας πούμε, έχουμε μπει και μάλιστα έχουμε μπει σε ένα σκηνικό πολιτικής επιστροφής, θέλω να πω, το οποίο η Θεσσαλονίκη φέτος είναι και λογική.
0: Είναι τελευταία, δεν θα πω πριν από τις εκλογές, οποτεδήποτε και γίνουν αυτές.
1: Ακριβώς. Η κυβέρνηση μπορεί να λέει ότι θα έχουμε εκλογές την άνοιξη και δεν υπάρχει πια λόγος κανείς να μην την πιστεύει. Αλλά είναι οι τελευταίες εκλογές. Μάλιστα, η τελευταία, συγγνώμη, έκθεση πριν τις εκλογές.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ανεβαίνει με ένα στόχο να ανακοινώσει ένα πρόγραμμα τετραετίας. Όχι να δώσει παροχές για ένα χρόνο, όπως πάντοτε γίνεται, κάθε κυβέρνηση κάνει, αλλά να περιγράψει ένα όραμα και ένα πρόγραμμα που θα καλύπτει οικονομικά και πολιτικά, όπως καταλαβαίνει κανείς, μια τετραετία. Άρα από μόνο του αυτό το γεγονός κάνει την δεύτερη προεκλογική. Θα έχει ανέβει πιο πριν ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Για να ανακοινώσει το δικό του οικονομικό πρόγραμμα, έχει επιλέξει δύο ημερομηνίες. 2 και 9 Σεπτεμβρίου, Αλέξη Τσίπρας.
1: Ναι, είναι μία πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού για να τον υποχρεώσει.
0: Και μία πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Για να δώσει τη συνέντευξή του και άρα να υποχρεώσει και τον βασικό του αντίπαλο. Δεν έχουμε μετρήσεις, αλλά με τις μετρήσεις που είχαμε μέχρι τον Αύγουστο, ο βασικός αντίπαλος είναι το ΠΑΣΟΚ του νέου κόμματος, ή αν θέλεις το πω.
0: Η μάχη για τη δεύτερη θέση που λέμε.
1: Ακριβώς. Άρα θα έχει το ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί και το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να κάνει την αντιπίθεσή του, μάλιστα στελέχη του, με τα οποία είχα την τύχη να μιλήσω και να βρεθώ στις διακοπές και τεσπαζί, λένε ότι δεν έχει επικοινωνηθεί όσο θα έπρεπε το πρόγραμμα, το παραδέχονται, αλλά ποντάρουν πολύ στο γεγονός ότι όπως υποστηρίζουν, είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα δούμε μέσα σε αυτό το διάστημα προς τις εκλογές, πιστεύω, μια ακόμη και μεγαλύτερη ένταση σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα.
0: Την είδαμε και μέσα στο καλοκαίρι. Την είδαμε και μέσα στο καλοκαίρι αυτήν την ένταση. Δεν ξεκουράστηκαν καθόλου τα επιτελεία σε αυτό.
1: Σε αυτό το επίπεδο καθόλου, ναι. Αλλά νομίζω θα έχουμε ακόμη πιο μεγαλύτερη ένταση. Να δούμε και τι θα κάνει, αν ξεμφανιστεί τελικά και πότε, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Τα πρόσωπα τα οποία ακούγονται, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι πρόσωπα που συνεγείρουν. Δεν είναι εντυπωσιακά.
0: Φαίνεται πάντως ότι ονόματα. Ο κύριος Σαμαράς δεν θα περιμένει. Είχαμε κάποιες προφορίες ότι θα περιμένει την ανακοίνωση των εκλογών. Επειδή φαίνεται ότι έχει εμπεδωθεί ότι πάμε την άνοιξη για εκλογές, μέσα στο φθινόπωρο, μάλλον θα έχουμε ανακοινώσεις. Για να δούμε. Θα περιμένουμε.
1: Άρα, οπωσδήποτε η επιστροφή, η πολιτική επιστροφή, θα έχει το πολύ ενδιαφέρον και γιατί είπαμε. De facto, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Νότι.
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα.

Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν σας ενημερώνουμε καιρός. Χθες βγήκε στον αέρα το πρώτο μέρος της τριλογίας του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Τσίπρα, το πρόσημο της πολιτικής. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο, η ελπίδα της ανατροπής και η ώρα της ευθύνης.

0: Ένα από τα προβλήματα στα οποία αναμένονται παρεμβάσεις και άλλες μάλλον παρεμβάσεις της κυβέρνησης είναι το στεγαστικό. Τώρα με τη φοιτητική στέγη κάνουμε συνεχώς αυτή τη συζήτηση, όχι πως και σε μεγαλύτερη το πρόβλημα και σε μεγαλύτερη ακτίνα. Πέρα από τη φοιτητική στέγη δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι πολύ σοβαρό. Οι υψηλές τιμές των ενοικίων, για να το πούμε διαφορετικά. Φαίνεται λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες για παρεμβάσεις της κυβέρνησης, αφού έχουμε στον αέρα τα προγράμματα για τη στέγη, όλα αυτά στα οποία έχουμε αναφερθεί. Παρεμβάσεις λοιπόν της κυβέρνησης, η οποία θα κινηθεί με πρότυπο το πώς έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα η Πορτογαλία και η Γαλλία. Ο Κώστας Τσαβαλός, ο οικονομικός συντάκτης του Ερνιούς, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες του πώς θα γίνει αυτό. Σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. Καλή σου μέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καταρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι πάρα πολλά τα μέτρα. Δεκάδες, θα έλεγα, για τη στεγαστική πολιτική. Αλλά μένουμε ιδιαίτερα στο θέμα του ΦΠΑ, που πρόκειται για δύο παρεμβάσεις που θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στο ζήτημα της στέγης και συγκεκριμένα στην καθιέρωση ισχυρών κινήτρων για την κατασκευή περισσότερων κατοικιών, προκειμένου να εξομαλυνθεί το μείζον κοινωνικό ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, και βέβαια πάντα σε συνδυασμό με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδημητων ακινήτων.
0: Γιατί αυτό ξεκινάει από την αντίληψη ότι αν έχουν περισσότερες κατοικίες θα πέσουν και τα ενίκια.
1: Ναι, Μαρία, προχωρά στη θεσμοθέτηση η κυβέρνηση μειωμένου ΦΠΑ, συντελεστή ΦΠΑ, ενώ παρατείνει και για το 2027 το πάγωμα του φόρου 24% στις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων.
0: Βέβαια μέχρι τώρα δεν έχει, είναι αλήθεια ότι δεν έχει αποφέρει ιδιαίτερα αυτά τα μέτρα. Δεν έχουν αποφέρει ιδιαίτερα, έτσι δεν είναι, στο ύψος των ενοικίων.
1: Όντως, έτσι είναι, πράγματι.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι παρατάσεις αυτές θα... Τον χάσαμε τον Κώστα Τσάβαλο. Θα έχουν, συνεχίζω εγώ μέχρι να η Βασιλική και η Λουίζα να τηλεφωνήσουν στον Κώστα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εκτιμούν ότι αυτό θα κάποια στιγμή θα ρίξει τα ενίκια. Προφανώς οι αναλυτές, αυτοί που σχεδιάζουν αυτά τα μέτρα, έχουν τις δικές τους εκτιμήσεις. Και γιατί, από πού ξεκινάει όλο αυτό? Ξεκινάει ότι αν έχουμε προσφορά στέγης στην αγορά, αυτό πολύ πιθανόν θα ρίξει τα ενίκια, γιατί εκτιμούν κάποιοι ότι πια έχουν χτυπήσει τα βάνη οι τιμές. Έλα, Κώστα, έλα.
1: Ναι, η παροχή φορολογικού κινήτρου, έλεγα Μαρία, σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα της εθνικής στρατηγικής που καλύπτει την ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις δομικές μεταρρυθμίσεις, φορολογικά μέτρα και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης. Η δυνατότητα αυτή βέβαια έχει δοθεί πλέον από την ίδια την κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Γιατί το στεγαστικό πρέπει να πούμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και για την Ευρώπη. Δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς στην Ελλάδα.
1: Είναι ένα κεντρικό ζήτημα και όλες οι χώρες πλέον λαμβάνουν στο πλαίσιο αυτό μέτρα. Με μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπεται η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής. Το μέτρο, όπως αναφέρεται, θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών προσιτού κόστους από ιδιώτες και δεσμικούς επενδυτές. Και παράλληλα προβλέπεται βέβαια δυνατότητα θέσπισης μηχανισμού επιστροφής των φορολογικών ωφελημάτων σε περίπτωση πρόωρης πώλησης του ακινήτου, αλλαγή χρήση ή μετατροπή του σε βραχυπρόνοια μίσθωση. Και για να ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι πράγματι, όπως ανέφερες, εδώ ως πρότυπο η χώρα μας τουλάχιστον θα έχει ό,τι συμβαίνει στην Πορτογαλία και τη Γαλλία. Καταγράφονται λοιπόν σε αυτές τις χώρες συγκεκριμένα μέτρα τα οποία φαίνεται να αποδίδουν. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, εφαρμόζεται συντελεστής 6% για την κατασκευή. Και η Γαλλία, όπου ο αντίστοιχος συντελεστής για την προσιτική κατοικία είναι στο 10%. Μεγάλη διαφορά από το 24 που είναι υψηλός συντελεστής στη χώρα μας. Στην Πορτογαλία το πρόγραμμα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για την προσιτική κατοικία, με τον μειωμένο ΦΠΑ αντί 23% που έχει εκεί η Πορτογαλία στην κατασκευή και ανακαίνιση ακινήτων που προορίζεται για μακροχρόνια μίσθωση, υπό την προϋπόθεση ότι το μηνιαίο ενίκιο δεν υπερβαίνει τα 2.300 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,5 φορές το κατώτατο μισθό στην Πορτογαλία.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια είναι πολλές οι λεπτομέρειες γύρω από αυτά τα προγράμματα, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται να είναι αποτελεσματικά. Και στη Γαλλία ο φορολογικός κώδικας προβλέπει μειωμένο ΦΠΑ 10% αντί 20% για την ενδιάμεση ή προσιτή κατοικία. Ενώ για αμοιβώς κοινωνικές κατοικίες ο συντελεστής μπορεί να περιορίζεται ακόμα και στο 5,5%.
0: Μάλιστα. Μάλιστα,
1: Κώστα. Το φορολογικό πλεονέκτημα, για να κλείσουμε, απευθύνεται κυρίως σε νομικά πρόσωπα και θεσμικούς επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με έντονη στεγαστική πίεση, δηλαδή σε περιοχές που η ζήτηση για κατοικίες είναι πολύ μεγάλη. Πάντως είναι δύο παρεμβάσεις στο θέμα του ΦΠΑ, καταλυτικές θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Για την κοινωνική κατοικία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εναέρια μέσα. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν από 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα πριν την εφαρμογή αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 και κωδικοί προϊόντων ακόμα. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, με το Ιράν να απειλεί με τρομερές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτο ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
2: Ο καιρός.
3: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: σου, Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης!
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι η ΕΡΤ Τρίπολης, η ανοιχτή γραμμή, 9 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, σήμερα 5η 20 Αυγούστου του 2026. Είδησης σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα ειδησιογραφίας στην εκπομπή εδώ που είναι ζωντανή κάθε πρωί τέτοια ώρα μέχρι λίγο πριν τις 10. Σταύρος Ζορμπαλάς κοντά σας αυτό το πρωινό στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μαριόλος στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Βελτιώνεται ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας σταδιακά και μέσα στο Σαββατοκύριακο, και σήμερα σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται αυτό στη χώρα, όπου έτσι στην Τρίπολη ας πούμε το μεσημέρι θα πάμε στους 32 περίπου βαθμούς Κελσίου μέγιστη, καλός ο καιρός, περισσότερη θερμοκρασία σε άλλες περιοχές. Το ίδιο και αύριο Παρασκευή με άνοδο της θερμοκρασίας, και το Σάββατο με 34 στην Τρίπολη, αντιλαμβάνεστε, σε άλλες πόλεις θα είναι μεγαλύτερη η θερμοκρασία. Το ίδιο και την ερχόμενη Δευτέρα, γενικά μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη ο καιρός θα είναι πολύ πολύ ζεστός. Προσέχουμε ωστόσο, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, και σήμερα στο Κίτρινο, Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία και Λακωνία. Υψηλός λοιπόν κίνδυνος σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης. Μείνετε μαζί μας, θα πούμε περισσότερα. 101,5 στα FM, η Τρίπολης, 27 10 22 48 50, το τηλέφωνο μας, κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι. Το πρώτο τραγουδάκι αμέσως τώρα, και εδώ είμαστε με το δεύτερο μικρόφωνο σε 3 λεπτά.

0: Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ξεκινάμε τα θέματα μας, κυρίες και κύριοι, με το πρώτο θέμα που έρχεται από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, με περιφερειακή διάσταση ωστόσο, γιατί αρχές Οκτωβρίου έρχεται η εμπορική έκθεση Κορινθία Πελοπόννησος 2026 από το Επιμελητήριο Κορινθίας, αυτή η εμπορική έκθεση, και όχι μόνο. Περισσότερα αμέσως τώρα, και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που θα μας πει δύο σκέψεις, δύο λόγια, είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, ο κ. Παναγιώτης Λουζιώτης, είναι και στην διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων της χώρας. Διατελεί και πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου αυτό το διάστημα. Θα μας πει δύο σκέψεις λοιπόν, δύο λόγια για αυτή την έκθεση εκεί στο λιμάνι της Κορίνθου αρχές Οκτωβρίου. Πρόεδρε, καλημέρα, γεια σας, καλό υπόλοιπο Αυγούστου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Αυγούστου και με ηρεμία να έχουμε, χωρίς προβλήματα για όλο τον κόσμο.
0: Μακάρι για όλο τον κόσμο να μην προκύψει κάτι έκτακτο, είτε αυτό λέγεται εκδήλωση πυρκαγιάς ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω καλά έχει πάει η περιφέρεια Πελοποννήσου αυτό το καλοκαίρι σε αυτά τα θέματα που μας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί ακόμα, η αντιπυρική συνεχίζεται και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτή την έκθεση, νομίζω είχε γίνει το 23.
1: Ναι, ναι, είχε γίνει το 23, το Επιμελητήριο Κορινθίας έχει μια μακρά παράδοση στο να κάνει τέτοιες εμπορικές και επαγγελματικές εκθέσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τώρα λοιπόν διοργανώνουμε φέτος την έκθεση Κορινθία Πελοπόννησος 2026 στην πλατεία κάτω στο Φλίσβο στην Κόρινθο, από 1 έως και 4 Οκτωβρίου. Φιλοδοξούμε ότι θα είναι μια έκθεση όπως και οι προηγούμενες που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον και εκθετών αλλά και επισκεπτών, όπου θα αναδειχθούν και τοπικά προϊόντα και επιχειρήσεις αλλά και παράλληλες δράσεις οι οποίες θα γίνουν, που αφορούν συγκεκριμένους τομείς όπως είναι ο αγροδιατροφικός, με το ειδικά όσον αφορά για τον ενοτουρισμό, ο πολιτισμός, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, ευκαιρίες επενδυτικές μέσω τραπεζικών συστημάτων για προγράμματα που μπορεί να υπάρχουν, και όλα αυτά μέσα στην πόλη και στην καρδιά της Κορίνθου, φιλοδοξώντας ότι μετά από αυτήν την έκθεση θα έχουμε ένα θετικό αποτύπωμα και για τις κορινθιακές επιχειρήσεις, αλλά και για τις επιχειρήσεις όλης της Πελοποννήσου. Γιατί ας μην το ξεχνάμε, είναι μια έκθεση την οποία στηρίζεται από όλα τα επιμελητήρια της Πελοποννήσου, και λέω της Πελοποννήσου, όχι της περιφέρειας Πελοποννήσου.
0: Όλες, ναι, ναι. Και της Δυτικής Ελλάδος,
1: είναι και,
0: Ελλάδος,
1: είναι και
0: ναι,
1: το κομμάτι της Δυτικής όσον αφορά την Αχαΐα και την Ηλία. Γιατί ο επιμελητηριακός θεσμός είναι ενωμένος, ο επιμελητηριακός θεσμός στηρίζει ο ένας τον άλλον. Γιατί οι επιχειρήσεις δεν είναι πλέον στα στενά όρια ενός νομού, αλλά οι επιχειρήσεις είναι πανελλαδικές και περιφερειακές.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε στο περιθώριο της εμπορικής επιχειρηματικής έκθεσης, κάποιες εκδηλώσεις.
1: Εμείς ήδη αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε την πρόσκληση ενδιαφέροντος, ναι, για τους εκθέτες, αλλά και τι παράλληλα σχεδιάζουμε όλες τις δράσεις οι οποίες θα γίνουν στη διάρκεια αυτού του τετραημέρου. Mm-hmm. Θα είναι δράσεις οι οποίες θα γίνουν με συγκεκριμένους φορείς και ιδρύματα, όπως είναι το Κέντρο Ερευνών Αθηνά, όπως είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα υπάρχουν ειδικές ημερίδες οι οποίες θα έχουν να κάνουν σε σχέση με καλλιέργειες, με αγροδιατροφή, με μεταποίηση, με την δυνατότητα των εξαγωγών που μπορεί να γίνουν. Πιστεύω ότι όλα αυτά δίνουν την δυνατότητα στον κόσμο που έχει και δραστηριοποιείται σε κάποιον τομέα και να ενημερωθεί και να συμμετέχει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, εκτός από την επισκεψιμότητα και την δυνατότητα των B2B συναντήσεων και τη γνωριμία με διάφορες επιχειρήσεις από όλο την περιφέρεια Πελοποννήσου και κυρίως από τον νομό Κορινθίας, να έχουμε τη χαρά και την δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που θα έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος για να μπορέσουν να ενημερωθούν καλύτερα όλοι οι επιχειρηματίες οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στο νομό Κορινθίας και στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Μάλιστα. Έτσι οι αιτήσεις είναι, πείτε μας λίγο τα χρονικά περιθώρια των ενδιαφερόμενων.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από χθες, την προηγούμενη μέρα, να αρχίσουν να στέλνονται τις επιχειρήσεις για να μπορέσει να συμμετέχει και να πάρει πληροφορίες όποιος θέλει γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα είχαστε μια διαδικασία μια αναπτυξιακή του Μελητηρίου Κορινθίας που διοργανώνει την έκθεση να δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται για μια εμπορική έκθεση οποία γίνεται 1, 2, 3, 4 Οκτώβρη μέσα στην πόλη της Κορίνθου και πιστεύω ότι η ανταπόκριση θα είναι αρκετά μεγάλη όπως ήταν και όλες τις προηγούμενες φορές. Παράλληλα θα υπάρξουν και εκδηλώσεις γαστρονομίας, θα υπάρξουν και εκδηλώσεις μουσικές οι οποίες διανθίζουν μια τέτοια γενική εμπορική έκθεση στα πλαίσια αυτού του τετραημέρου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε.
0: Θα επανέλθουμε βέβαια στο θέμα.
1: Και στο επόμενο διάστημα, έτσι, και καλό τις επιχειρήσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση Κορινθία 2026, Πελοπόννησος 2026.
0: Μες. Ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, ο κ. Παναγιώτης Λουζιώτης, για την έκθεση αυτή που ετοιμάζεται στο Φλίσβο. Τώρα έχουμε και άλλες ειδήσεις. Ανοιχτή αρχαιολογική χώρη και μουσεία με την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στις 28 του μήνα προγραμματίζονται τέτοιες εκδηλώσεις από δήμους, περιφέρειες και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα επανέλθουμε στο θέμα. 9 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα, συνεχίζουμε κάποιες ειδήσεις. Πράξεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Πελοπόννησος, το ΕΣΠΑ δηλαδή, και αφορούν την κοινωνική συνοχή ευάλωτων ομάδων του πολιτισμού, υπέγραψε πρόσφατα ο Περιφερειάρχης ο κ. Πτωχός. Η πρώτη είναι στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ για τους Δήμους Κορινθίων και Λουτρακίου και η δεύτερη στα 2 εκατομμύρια ευρώ για άλλους Δήμους της Κορινθίας, Σικιονίων, Ξυλοκάστρου και Νεμαίας. Επίσης, η έντονη βροχόπτωση και η χαλαζόπτωση φαίνεται να έχουν προκαλέσει ζημιές σε διάφορες καλλιέργειες σε χωριά της ευρύτερης περιοχής της Τεγέας. Κλιμάκια του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν και πραγματοποιούν αυτοψίες και καταγραφές και στη Μανθηρέα και στο Γκάνδαλο και στο Βουνό και στο Καμάρι. Φαίνεται να έχει γίνει ζημιά σε μήλα, πατάτες, αμπέλια, αχλάδια και σε άλλες καλλιέργειες. Θα το δούμε το θέμα. Μείνετε μαζί μας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: νου σου.
1: Εδώ πάντα στην Ελληνική Ραδιοφωνία σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε αύριο βραδάκι 8.30 στο θεατράκι στην Κάλτσοβα, εκεί της Μητρόπολης Μαντινίας και Κοινουρίας του Παιδικού Σταθμού, ένα αφιέρωμα του Φιλοτεχνικού Ομίλου Τρίπολης στον μεγάλο αείμνηστο σπουδαίο συνθέτη Δήμο Μούτσι, ο Παναγιώτης Παπαντονίου, ο πρόεδρος του Φιλοτεχνικού Ομίλου της Τρίπολης, μίλησε για την αυριανή παρέμβαση, το μουσικό αυτό αφιέρωμα στο θεατράκι της Κάρτσοβας αύριο βράδυ 8.30, αύριο Παρασκευή 21 του μήνα. Τι είπε για τον Δήμο Μούτσι και το αφιέρωμα, τον ακούμε αμέσως τώρα.
2: Ο Φιλοτεχνικός είχε στόχο να πραγματοποιήσει αυτό το αφιέρωμα πολύ νωρίτερα, όταν ήταν ακόμη εν ζωή, αλλά για διάφορους λόγους τέλος πάντων αναβλήθηκε. Μεσολάβησαν άλλες εκδηλώσεις και τώρα το αποφασίσαμε και το πραγματοποιούμε. Είχαμε προγραμματίσει την εκδήλωση για τις 2 Αυγούστου, την ημερομηνία δηλαδή γέννησής του, αλλά τέλος πάντων προέκυψε κάποια ανατροπή και αναγκαστήκαμε να την μεταφέρουμε στις 21 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στις 8.30 ώρα το βράδυ, στο θέατρο της Κάρτσοβας, στο θεατράκι, που ανήκει στον παιδικό σταθμό της Εκκλησίας, στο Ζωδόχο Πηγή. Την οποία και ευχαριστούμε βέβαια για την παραχώρηση του πολύ ωραίου αυτού χώρου, που στο παρελθόν ο Φιλοτεχνικός έχει πραγματοποιήσει επίσης πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, όπως το αφιέρωμα στη Μικρασιατική Καταστροφή, στον Απόστολο Καλδάρα, στον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Μεγάλο Στιχουργό και άλλα. Ο Δήμος Μούτσης γεννήθηκε στην Αθήνα και από την ηλικία των 7 ετών βρέθηκε στο Οδείο Αθηνών να σπουδάζει μουσική. Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος, υπήρξε εκτός από συνθέτης, ήταν και πολύ καλός μουσικός, ήταν στιχουργός, αλλά και ερμηνευτής, με ένα εντελώς ξεχωριστό ιδιαίτερο τρόπο, και πειραματίστηκε και λίγο με τα διάφορα μουσικά όργανα, δηλαδή ήταν πολύ ανήσυχος και δεν ήθελε καθόλου να επαναλαμβάνεται, ήθελε συνεχώς να παρουσιάζει καινούργια πράγματα, και γι' αυτό ανακάτεψε, ας πούμε, τον ήχο του μπουζουκιού και με κλασικά όργανα και ροκ μουσική, και έδωσε πολύ ωραία πράγματα. Θα πω την αξία του. Έχει χαρακτηριστεί ότι είναι ίσως μεταξύ των 3 κορυφαίων συνθετών στον χώρο του λαϊκού τραγούδιου. Κάτι που ενισχύει αυτή την άποψη είναι το γεγονός ότι ο Μάνος Χαζηδάκης τον εμπιστεύτηκε ως ένα ορχιστρωτή, δικό του έργο, ας πούμε, οπότε και αυτό δείχνει πως τον εμπιστευόταν πάρα πολύ ο κορυφαίος του συνθέτης στον χώρο του έντεχνου. Ο Μούτσης είχε μελοποιήσει και ποίηματα. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε μελοποιήσει Γιώργο Σεφέρη, Μάνου Ελευθερίου και άλλους. Προσπάθησαμε λοιπόν να κάνουμε ένα

0: όσον αφορά τον πληρέ στο γραφείο μου, θα υπάρχει προβολή βίντεο το οποίο έχει επιμεληθεί η αντιπρόεδρο του ομίλου, η φωτογράφο κυρία Μαρία Κούτσελα. Θα έχουμε παρουσίαση του Μούτσι και του έργου του από την κυρία Εύα Γαλιώτου, που έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που παρουσιάζει τα τιμόμενα πρόσωπα. Και θα έχουμε μία εξαμελή ορχήστρα, 4 μουσικούς και 2 ερμηνευτές, που κατά το δυνατόν προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια από όλες τις περιόδους. Ήταν πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα. Συνολικά θα ακουστούν 28 τραγούδια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, εκτός από το παιδικό σταθμό της Εκκλησίας που πάμε τη διοίκηση.
1: Αυτά λοιπόν χθες από τη συνέντευξη του κυρίου Παπαντονιού για την αυριανή εκδήλωση. Πολύ κόσμος χθες στην Τεγέα, στο χώρο της έκθεσης, με την Ελένη Δήμου τη συναυλία. Σήμερα το βράδυ στο πάρκο εκεί, στο γήπεδο μπάσκετ, η μεγάλη συναυλία με τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή, σήμερα το βράδυ μετά τις 8.30. Και βέβαια αύριο στο χώρο της Τεγέας έχουμε τον διαγωνισμό Δημοτικού Τραγουδιού και Δημοτικού Χορού. Κλείνουν όλες οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι και την έκθεση και τα πολιτιστικά του Τεγεατικού Συνδέσμου. Μικρή διακοπή, τραγουδάκι και επιστρέφουμε με το επόμενο θέμα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
1: Εδώ, Δεύτερο μέρος, Ελληνική Ραδιοφωνία, 9 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα, φίλες φίλοι. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι πριν πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο μας περιμένει σε λίγο και ο καλεσμένος μας τηλεφωνικά, να δούμε ένα που είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον έχουμε το νέο χωροταξικό για τις λεγόμενες ΑΠΕ. Να δούμε τι ισχύει για τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά, τη βιομάζα, τις αποθήκες, την αποθήκευση ενέργειας, όλα αυτά, γιατί έχει τεθεί σε ισχύ το ΑΠΕ, το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν είναι νομοσχέδιο, το χωροταξικό πλαίσιο είναι. Υπάρχουν απαγορεύσεις, όμως υπάρχουν και πράγματα έτσι τα οποία ακόμα συζητούνται και υπάρχουν και έτσι διαφορετικές προσεγγίσεις. Μείνετε μαζί μας, ακούτε την Ερτρίπολης και την Ανοιχτή Γαμή, θα ακούσουμε το τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
9: Για θα πετάω στα ψηλά, για θα πετάω στα βάθη.

0: Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, αν μη τι άλλο, είναι το θέμα για εμάς, νομίζω, του καλοκαιριού αλλά και του φθινοπόρου και του χειμώνα, και θα απασχολήσει έντονα τους επόμενους μήνες, άπαντες εκτιμούμε, όταν βέβαια τελειώσει έτσι και το καλοκαίρι και ο κόσμος μαζευτεί. Γιατί μιλάμε για το νέο χωροταξικό των λεγόμενων ΑΠΕ. Θα μας πει σε τίτλους πράγματα. Δεν μπορούμε βέβαια τώρα εδώ στο ραδιοφωνικό χρόνο έτσι να τα αναλύσουμε όλα. Να δούμε λοιπόν μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε. Ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος είναι στο τηλέφωνο από τον Ελληνικό Ρηβατικό Σύλλογο της Τρίπολης και συντονιστής του Φορέα Προστασίας και Ανάπτυξης Μενάλου. Έχει παρακολουθήσει πάρα πολύ τα θέματα των ΑΠΕ. Να δούμε λοιπόν τις βασικές αλλαγές όπως τις παρουσίασε το Υπουργείο. Τι περιλαμβάνει το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, γιατί είναι μια θεσμική έτσι, μεταρρύθμιση, τι αλλάζει στην πράξη σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, τι υπάρχει ακόμα σε εκκρεμότητα, πώς κάποιοι προσεγγίζουν διαφορετικά τα θέματα, πού είναι οι ενστάσεις, τι ισχύει για αυτές, για τους φακέλους που είναι σε εκκρεμότητα, για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ήδη συζητούνται. Εκεί πάμε στο παλιό καθεστώς, με το νέο καθεστώς είναι για τα επόμενα θέματα. Τι γίνεται με τις Natura, με τα δάση, με τους υγρότοπους, με τα προστατευόμενα, τα μνημεία, τα τοπία. Φυσικά είπαμε και πάλι με τα φωτοβολταϊκά, με τις αποθηκεύσεις ενέργειας και πολλά ακόμα, με τη βιομάζα, με τα αιωλικά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το έχετε μελετήσει? Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ζορμαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Βγάλατε κάποια άκρη, το είδατε το ειδικό χωροταξικό?
1: Αρχικά, πριν συζητήσουμε για το περιεχόμενο του χωροταξικού, καλό θα ήταν να αναφέρουμε την ιστορία, πώς ξεκίνησε να υπάρχει αυτό το χωροταξικό. Το χωροταξικό αυτό παραγγέλθηκε, ανατέθηκε τον Ιούλιο του 2020. Είναι μια ιστορία λοιπόν 6 χρόνων, δεν είναι κάτι καινούργιο. Το οποίο τότε είχε ορίζοντα υλοποίησης 1,5 έτος, 18 μήνες. Αυτή η υλοποίηση δεν έγινε στο 1,5 έτος, η αρχική παράδοση έγινε το 2023 και μετά από πολλές παλινοδίες, γιατί το Υπουργείο ζητούσε διάφορα πράγματα, η τελική παράδοση έγινε το 2024. Άρα λοιπόν από το 2020 πήγαμε στο 2024. Από το 2024 που είχε γίνει η τελική παράδοση αυτού του χωροταξικού στο Υπουργείο, το χωροταξικό αυτό έμεινε στο συρτάρι του Υπουργείου από το 2024 μέχρι το 2026 για 2 ολόκληρα χρόνια. Και το 2026 βγήκε για διαβούλευση 1 μηνός. Άρα λοιπόν, εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση η οποία δεν είναι αιτιολογημένη. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Γιατί μέσα σε αυτά τα 2 έτη, μέσα σε αυτά τα 6 έτη από το 2020, αλλά ειδικά στα 2 έτη από το 2024 μέχρι το 2026, έγινε μια προσπάθεια να κατατεθούν όσες περισσότερες αιτήσεις για ΑΠΕ ήταν δυνατόν. Και για ποιο λόγο έγινε αυτό? Διότι το νέο χωροταξικό προβλέπει ότι όλες οι αιτήσεις οι οποίες έχουν ανοιχτό φάκελο, δηλαδή έχουν λάβει έγκριση τυπικής πληρότητας μέχρι και την έναρξη της ισχύως του παρόντος χωροταξικού, θα πάνε με το παλιό καθεστώς και το καινούργιο χωροταξικό.
0: Ακόμα και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και μάλιστα οποιαδήποτε τροποποίηση μπορεί να χρειαστεί, οποιαδήποτε μελέτη, πηγαίνουν όλα με το παλιό καθεστώς. Το χωροταξικό δεν μας δίνει μια εικόνα για το πόσα γιγαβάτ είναι αυτά που βρίσκονται σε αυτή την κρίζα ζώνη. Μια εκτίμηση είναι ότι είναι περίπου στα 10 γιγαβάτ. 10 γιγαβάτ σημαίνει ότι ενδεχομένως διπλασιάζουμε και τα γιγαβάτ τα ήδη υπάρχοντα. Δηλαδή το νέο χωροταξικό αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία ουσία όχι μόνο στα ήδη υπάρχοντα, αλλά και σε αυτά τα οποία στο μέλλον θα βλέπουμε να δημιουργούνται στην Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά θα πάνε με το παλιό καθεστώς.
0: Με το νέο καθεστώς τι πηγαίνει? Ξέχωρα από φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, αποθηκεύσεις ενέργειας.
1: Θα σας πω, με το νέο καθεστώς πηγαίνει οτιδήποτε κατατεθεί από εδώ και σήμερα, και μάλιστα αυτό όπως σας αναφέρω αναφέρεται στο τέλος του χωροταξικού. Έτσι είναι στο τρίτο άρθρο, στον παράγραφο 9, του φοροταξικού. Μα αυτή η πρόβλεψη, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Η έγκριση τυπικής πληρότητας είναι η κατάθεση ενός φακέλου, ο οποίος απλά περιέχει τα σωστά χαρτιά μέσα, χωρίς να έχει γίνει έλεγχος της εγκυρότητάς τους. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι φάκελοι, οι οποίοι θα πάνε με το παλιό με τις παλιές ισχύουσες διατάξεις, δεν έχει γίνει έλεγχος. Δηλαδή μπορεί και ο έλεγχος να είναι ασφαλμένος. Μπορεί και ο έλεγχος να βγάλει ότι αυτές οι άδειες πρέπει να είναι μη έγκυρες, και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω στη Σκύρο έχουμε έχουμε ένα μεγάλο έργο, ένα 300 GW, το οποίο το Υπουργείο το κράτησε στο σιρτάρι και δεν έβγαλε, ενώ έχει ο ΦΥΠΕΚΑ δώσει αρνητική γνωμοδότηση, δεν έβγαλε αρνητική γνωμοδότηση στο Υπουργείο για να προλάβει να μπει μέσα σε αυτές τις διατάξεις και να πάει με τις παλιές ισχύουσες διατάξεις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, η τελευταία παράγραφος του χωροταξικού, η παράγραφος 13 στο άρθρο τίτλο, λέει μάλιστα ότι σε περίπτωση μεταβολής ή αναθεώρησης των στόχων του ΕΣΕΚ, του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, το παρόν σχέδιο αναθεωρείται και αυτό.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω ότι το ΕΣΕΚ έχει ήδη αναθεωρηθεί μια φορά, το 2019 που κατάστηκε το αρχικό, και με τέλος πάντων ενδιάμεση αναθεώρηση έχει αναθεωρηθεί πάλι το 2024. Άρα λοιπόν και αυτό το χωροταξικό δεν είναι τελεσίδικο. Αν χρειαστεί να αναθεωρηθεί το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, θα αναθεωρηθεί και αυτό. Άρα λοιπόν να μην δίνουμε και μεγάλη βάση σε όλα αυτά που λέει εδώ μέσα. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλη αυτή η ιστορία, ο κρατικός μηχανισμός δεν είχε καμία διάθεση να φτιάξει το χωροταξικό και να βάλει περιορισμούς. Ο λόγος που έγινε αυτό το χωροταξικό είναι διότι από το 2024 υπάρχει προειδοποιητική επιστολή από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Ελλάδα, για τιμή χυμηρού φωστότητας, για την οδηγία για τους οικοτόπους, για τον σχεδιασμό των έργων αιωλικής ενέργειας σε περιοχές Natura. Και το 2023, μετά από δεκάδες καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει σταλεί από την Κομισιόν στην Ελλάδα και η αιτιολογημένη γνώμη, που είναι το τελευταίο βήμα πριν συρθεί η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έτσι. Άρα λοιπόν, ο λόγος που έπρεπε να γίνει αυτό το χωροταξικό και παρόλο που καθυστέρησε τόσο τελικά έγινε, ήταν για να μην φτάσει η Ελλάδα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αλλιώς ούτε αυτό θα είχε γίνει.
0: Θέματα που έχουν να κάνουν με τουρισμό, βιομηχανία, θάλασσα, είδαμε και την απάντηση της Τουρκίας στο κομμάτι αυτό για τον θαλάσσιο χώρο, για θέματα που έχουν να κάνουν με καμένες εκτάσεις, όλα αυτά τα έχετε δει, μπορούμε κάτι να πούμε για ζητήματα,
1: ναι, να σας πω ενδεικτικά,
0: που αφορούν την
1: πολιτική κληρονομιά. Επειδή είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι πολύ μεγάλο, ναι.
1: Να σας πω ενδεικτικά μερικά πράγματα. Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, αυτά απαγορεύονται σχεδόν παντού. Δεν απαγορεύονται σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Εκεί επιτρέπονται ακόμα, το οποίο είναι ένα μεγάλο πλήγμα φυσικά για την πρωτογενή μας τομέα. Τώρα, όσον αφορά τα αιωλικά, υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις, οι οποίες δίνουν πράγματι, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως ότι απαγορεύονται πλήρως αιωλικά σε υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων, οριζόντια απαγόρευση είναι αυτή. Είναι όμως ατεκμηρίωτη. Δεν τεκμηριώνει κάποιος για ποιο λόγο τα 1200 μέτρα και άνω απαγορεύεται, και καλώς απαγορεύεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 1200 μέτρα και κάτω θα πρέπει να επιτρέπεται. Έτσι, δεν υπάρχει κάποια τεκμηρίωση που το 1200 είναι ένα όριο το οποίο μας δίνει με μια επιστημονική τεκμηρίωση ότι είναι ένα όριο το οποίο θα πρέπει να ισχύει για κάποιο λόγο. Το πιο πιθανό είναι ότι κάποιος εκεί στο Υπουργείο έκατσε και βρήκε πόσα χρειαζόμαστε, τόσα χρειαζόμαστε, όλα αυτά είναι κάτω από 1200 μέτρα, ας βάλουμε εκεί το όριο. Το δεύτερο είναι ότι απαγορεύεται στις περιοχές ανεδρόμων, που είναι τα γνωστά σε όλους μας απάντητα βουνά, τα οποία τα έχουμε θίξει και στην εκπομπή σας πάλι.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω ότι τα απάντητα βουνά έχουν κηρυχθεί κάποια βουνά της Ελλάδας ως απάντητα. Ο ορεινός όγκος του Μενάλου ήρθε και κηρύχθηκε απάντητο βουνό, και αν διαβάσει κάποιος τι σημαίνει απάντητο βουνό, σημαίνει μόλις το 6% της έκτασης του Μενάλου. Έτσι, από τα 40.000 στρέμματα, νομίζω, του Μενάλου είναι μόνο τα 2-3, δεν θυμάμαι καλά τα νούμερα, είναι το 6% της συνολικής έκτασης του Μενάλου. Άρα λοιπόν είναι η περιβόητη απάντη με τα απάντητα βουνά που την έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές.
0: Εσείς...
1: Και το τρίτο στοιχείο, ναι, για τα αιωλικά είναι ότι ναι, μεν απαγορεύεται σε ζώνες ειδικής προστασίας, αλλά υπάρχει αστερίσκος, διότι θα μπορεί να επιτρέπεται, αν επιτρέπεται από την εγκεκριμένη ειδική περιβαλλοντική μελέτη και έχει ένα αιωλικό δυναμικό που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα θεκών. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιοι αστερίσκοι που ναι μεν απαγορεύεται, αλλά υπάρχουν παραθυράκια στα οποία μπορεί να επιτρέπεται. Όσον αφορά τον τουρισμό που θίξατε, επειδή το χωροταξικό αυτό περιέχει και τα όρια ασφαλείας από τα οποία θα πρέπει να απέχουν οι εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πυρών ενέργειας, όλες οι αποστάσεις αυτές βρίσκονται είτε από κατοικημένες περιοχές, είτε από περιοχές τουριστικής ανάπτυξης, είτε από περιοχές μελλοντικής τουριστικής ανάπτυξης, από 500 μέχρι 1500 μέτρα περίπου. Εμείς γνωρίζουμε από την βιβλιογραφία την διεθνή και από τις μελέτες που έχουν γίνει ότι οι επιπτώσεις των εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην τουριστική ανάπτυξη φτάνουν μέχρι και τα 14 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν όλες οι προβλέψεις εδώ του χωροταξικού όσον αφορά τον τουρισμό τουλάχιστον πέφτουν κατά πολύ μακριά από τη διεθνή βιβλιογραφία, από τις διεθνείς μελέτες που ξέρουμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις.
0: Κάτι τελευταίο για την περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα από το ειδικό χωροταξικό. Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια εκτίμηση, όχι αν την ευνοεί ή της δημιουργεί θέματα. Εσείς αυτό που διαβάσατε σε σχέση με την περιφέρεια Πελοποννήσου, το ανάγλυφό της, όλα τα θέματά της, βλέπετε κάτι να αλλάζει προς το θετικό, μία από τα ίδια χειροτερεύεται η κατάσταση?
1: Να σας διαβάσω ενδεικτικά για την Αρκαδία που τα έχουμε και πρόχειρα, τις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας που προβλέπονται από το συγκεκριμένο χωροταξικό.
0: Ποιες είναι αυτές?
1: Λοιπόν, είναι 14 περιοχές. Βόρεια Κινουρία, Δημοτική Ενότητα Τρικολώνων στην Κορτινία, Φαλεσίας Μεγαλόπολης, του Κοσμά, του Λεωνιδίου, του Τυρού, του Βαλτετσίου, του Κορυφίου, Λεβιδίου, Μαντενίας, Κυρίτιδας, Τεγέας, Παλάνθου και Τρίπολης. Άρα λοιπόν σχεδόν όλη η Αρκαδία είναι περιοχή αιωλικής καταλληλότητας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό.
0: Βλέπετε να υπάρχουν έτσι διαδικασίες αντίδρασης ή κάτι άλλο το επόμενο χρονικό διάστημα όταν μελετηθεί ακόμα περισσότερο το ειδικό χωροταξικό?
1: Θα σας πω ενδεικτικά ότι από την ιστορία που είπαμε στην αρχή, ότι αυτό είναι ένα χωροταξικό το οποίο για 2 χρόνια ήταν στο ζητάρι του Υπουργείου και δόθηκε για διαβούλευση 1 μήνα, αυτό μας δείχνει, η οποία μάλιστα ήταν και κλειστή έτσι, δηλαδή οι παρατηρήσεις πήγαιναν κατευθείαν στο Υπουργείο και δεν ήταν ορατές στο κοινό. Αυτό μας δίνει ότι η διαβούλευση αυτή ήταν προσχηματική. Δεν είχε καμία ουσία και το Υπουργείο δεν είχε ποτέ καμία διάθεση να κάνει ουσιαστική διαβούλευση. Όλοι οι φορείς οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στη διαβούλευση έχουν κάνει τις αντίστοιχες καταγγελίες, αλλά προσωπικά, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, δεν θεωρώ ότι μπορεί κάτι τέτοιο να βελτιώσει κάτι για το συγκεκριμένο χωροταξικό ή για τη συνολική λειτουργία των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Διότι όλη η διαδικασία που συζητάμε, κατά τη δική μας γνώμη, είναι προσχηματική.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς έτσι θα ξεδιπλωθεί το όλο αυτό σχέδιο και στην πράξη. Καλή σας ημέρα. Θέλετε κάτι να προσθέσετε? Καλή σας ημέρα.
1: Να συμπληρώσω, επειδή τα έχουμε δημοσιεύσει και εμείς από τον Μάρτιο του 2026, ότι όλοι αυτοί, ότι οι σημερινές εγκαταστάσεις των ΑΠΕ στην Ελλάδα συμμετέχουν στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας κατά 10,9%. Έτσι, δηλαδή, όλες οι ΑΠΕ που έχουμε σήμερα εγκαταστημένες στην Ελλάδα, στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας που περιλαμβάνει όλη την ενέργεια που καταναλώνουμε, έτσι όχι μόνο την ηλεκτρική, συμμετέχει κατά 10,9%, ενώ τα ορυκτά καύσιμα βρίσκονται στο 80%. Θέλουμε λοιπόν, καταλαβαίνετε, για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους για τους ακροατές, για τους φίλους που μας ακούν, για το ποιο είναι το μέγεθος της ενέργειας που οι ΑΠΕ μπορούν να μας καλύψουν σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα σήμερα με την τεχνολογία που μιλάμε.
0: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ζερβαλιά.
0: Αυτά κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 10. Θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και έτσι θα κλείσουμε. Θα πάμε βέβαια μετά και στα δελτία ειδήσεων. Απλά να σας πω ότι χθες είχαμε στο λιμανάκι, στο Πορτοχέλι, τα εγκαίνια της έκθεσης εκεί, του επιμελητηρίου της Αργολίδας. Παρούσα και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και όχι μόνο. Είναι εκεί μια έκθεση με τοπικά προϊόντα, με τους αγρότες, με τους τυποποιητές, με αυτούς που καλλιεργούν την αρχολική γη. Εκεί λοιπόν στα ειδικά περίπτερα θα λειτουργήσει αυτές τις ημέρες αυτή η σημαντική έκθεση στο λιμανάκι, στο Πορτοχέλι της Ερμιονίδας. Παναγιώτης Μαριόλος μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Ζορμπαλάς ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Να είμαστε προσεκτικοί και σήμερα, γιατί υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κυρίως σε παραθαλάσσιες και όχι μόνο περιοχές. Το κίτρινο λοιπόν προσέχουμε και σήμερα. Και σιγά σιγά είπαμε και πάλι, ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, να είστε προσεκτικοί και στην οδήγηση αυτό το διάστημα που υπάρχει κίνηση στους δρόμους, και επίσης πολύ προσεκτικοί και στη θάλασσα και όχι μόνο. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων. Καλή σας ημέρα.

0: Μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και εναέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, νότια ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία και βαθαίνει το χάσμα με τους συμμάχους μας. Με πρώτη και καλύτερη τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Μπενζάμιν Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωση. Το σύστομα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν το 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου 30χρονος μαχαίρωσε μια νεαρή γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα προσπάθησε να τον ληστέψει και οι δύο συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτη ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Τρίπολη. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Ο Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα 5η 20 Αυγούστου του 2026. Αυτοψίες και επιτόπιες καταγραφές στις πληγήσεις περιοχές της ευρύτερης περιοχής της Στεγαίας πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες μετά και την πρόσφατη χαλαζόπτωση και τις ζημιές που φέρεται να έχουν γίνει σε καλλιέργειες και δέντρα. Πράξεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Πελοπόννησος που αφορούν την κοινωνική συνοχή των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, υπέγραψε πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. Η πρώτη έχει να κάνει με τους Δήμους Κορινθίων και Λουτρακίου και είναι στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Και η δεύτερη στα 2 εκατομμύρια ευρώ για ωφελούμενους στους Δήμους Σικιονίων, Ξυλοκάστρου, Ευρωστήνης και Νεμαίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα για Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία και Λακωνία. Στο κίτρινο οι περιφερειακές ενότητες. Συντήρηση βελτίωση τμήματων στο δρόμο Άργους Πυργέλα Αγία Τριάδα Αραχναίο με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ γνωστοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η συντήρηση εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Στις 22 Αυγούστου στο Τούρκο Λέκα θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για τον σπουδαίο Νικηταρά. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν το Σάββατο το απόγευμα μετά τις 6. Στις 31 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο σιδηροδρομικό σταθμό Μεγαλόπολης θα παρουσιαστεί το έργο του Γιώργου Βυζινού «Το μόνον της ζωής του ταξίδιον», μία μουσική αφήγηση από τη διοργάνωση που έχει αναλάβει η θεατρική ομάδα Μεγαλόπολης. Έκθεση φωτογραφίας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο παράλιο Άστρος Κινουρίας από αύριο μέχρι και την Κυριακή στην αυλή του Κοινοτικού Γραφείου Παραλίου Άστρους στο πρώην Υπηαγωγείο. Η έκθεση φωτογραφίες και οι δράσεις είναι από τον Όμιλο Μελέτης Ιστορίας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Άστρους σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου. Θέμα της δράσης η προστασία και η ανάδειξη των φυσικών μνημείων και των ιστορικών αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής. Ετοιμάζεται το 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τη Σπάρτη. Θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Στις 16 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη θα πραγματοποιηθεί θεματικό εργαστήρι για την τεχνική νοημοσύνη. Στις 6 Αυγούστου έρχεται στις Κολίνες ο αγώνας με τα κλασικά αυτοκίνητα. Είναι το Κολίνες Classic Rally. 19 με 20 Σεπτεμβρίου στον Τυρό Κινουρίας θα γίνει το τρίαθλον. Το 13ο Tour de Πελοπόννησος με 90 κλασικά αυτοκίνητα από 20 χώρες θα περάσει και από την Πελοπόννησο στις 4 Οκτωβρίου. Στις 10 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ο ορεινός αγώνας τρεξίματος στη Βιτίνα Αρκαδίας. Το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη το ιστορικό ράλι για 5η φορά. Στις 29 Αυγούστου το Σκυρίτι Δαράν στο δάσος της Σκυρίτιδας για 8η φορά. Είναι ημιμαραθώνιος, αγώνας 5 χιλιόμετρων και αγώνας 1000 μέτρων για παιδιά. 1 με 4 Οκτωβρίου η μεγάλη γενική εμπορική έκθεση Κορινθία, Πελοπόννησος 2006 στο λιμάνι της Κορίνθου. Αγώνας δρόμου μνήμης και τιμής για τους 33 εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 23 Αυγούστου. Ξεκίνησε χθες η 13η έκθεση γεύσης και όψης από το Επιμελητήριο Αργολίδας στο Πόρτο Χέλι της Ερμιονίδας. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 23 Αυγούστου, θα λειτουργεί καθημερινά το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο 27ος Κολοκοτρώνιος Δρόμος της Τρίπολης θα διεξαχθεί στις 13 Σεπτεμβρίου, είναι αγώνας 10 χιλιόμετρων από το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Τρίπολης. Έρχονται οι μεγάλες ημέρες της Νεμαίας αφιερωμένες στο κρασί. Από τις 4 Σεπτεμβρίου έως και τις 6 Σεπτεμβρίου εκδηλώσεις από το Δήμο, το Σύνδεσμο Ινοποιών και το Επιμελητήριο Κορινθίας. Η Λευκή Νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου της Τρίπολης θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου. Στις 20 Αυγούστου, συγκεκριμένα σήμερα το απόγευμα, στο πάρκο της Βιτίνας θα λάβει χώρα από την πυροσβεστική υπηρεσία το Fire Summer Camp, όπως λέγεται.
η μάχη στο Πολιάραβο της Ανατολικής Μάνης πριν 200 χρόνια θα τιμηθεί σε λαμπρές εκδηλώσεις που ετοιμάζει ο Δήμος από τις 24 μέχρι και τις 30 Αυγούστου. Εγκαινιάστηκε στο ξυλόκαστρο της Κορινθίας το κέντρο της Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης. Ένας ξεχωριστός χώρος πειραματικής αρχαιολογίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Το βράδυ του Σαββάτου η εορτή των γερόντων στο Λευκοχώρι Γκορτινίας. Στις 22 Αυγούστου στο Τουρκολέκα οι εκδηλώσεις για τον Νικηταρά. Η χώρα Γκορτινίας γνωστοποιεί ότι πραγματοποιεί μνημόσυνο και δέηση για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας σε ειδική εκδήλωση αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Σήμερα το βράδυ στις 10 στο γήπεδο μπάσκετ του Τεγιατικού Συνδέσμου η μεγάλη συναυλία του Κώστα Τουρνά και του Διονύση Τσακνή με αφορμή τις εκδηλώσεις του Τεγιατικού Συνδέσμου. Η είσοδος ελεύθερη. Το βράδυ της Παρασκευής ο διαγωνισμός δημοτικού τραγουδιού και χορού στο πάρκο του Τεγιατικού Συνδέσμου στις 9 και 4. Την Παρασκευή το βράδυ στο θεατράκι της Κάρτσοβα στην Τρίπολη θα πραγματοποιηθεί το μουσικό αφιέρωμα στον αξέχαστο Δήμο Μούτσι από τον φιλοτεχνικό όμιλο της Τρίπολης. Έθριος ο καιρός όλη τη χώρα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου με ζέστη και άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Τη ρύθμιση του ήχου είχε ο Παναγιώτης Μαριόλος. Μείνετε στην ΕΡΤ Τρίπολη, σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Γαλανός με τη δική του μουσική εκπομπή. Καλή ακρόαση.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 20 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ακόμα ένα πρωινό, είμαστε μαζί σας για να κάνουμε παρέα, προσφέροντας εσάς τις σημερινές μας μουσικές επιλογές, έτσι όπως τις επιλέγουμε κάθε μέρα. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει μουσική για τα τραγούδια μέχρι και τις 11. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Τώρα λέει η καρδιά, ακούμε αυτή τη στιγμή από την Άλκηση πρωτοψάλτη.

Η ζωή που τρέχει, ακούσαμε από το Μανώλη Φάμελο, ενώ για τη συνέχεια έρχεται η Μιρέλα Πάχου. Δεν έρχεται μόνη της, έρχεται παρέα με τον Αλαντίν.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Μιρέλα Πάχου με το μαγικό της λιχνάρι, το λιχνάρι του Αλαντίν. Για τη συνέχεια ένα ντουέτο, Μπάμπη Στόκας Αναβύση. Κι όμως δεν τελειώνει, είναι ο τίτλος του τραγουδίου που θα ακούσουμε από αυτούς. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.
1: Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φορά του καινού μου, να βυθίζομαι στα βάθη τα φτερά μου και να ναι.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Pix Lux στο Όλο μ' αφήνεις. Φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι συχνότητα της Τρίπολης στους 101,5 στα FM. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11. Συνεχίζουμε. Ο Γιώργος Γαλανός βρίσκεται στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στη τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα ντουέτο από το Σταύρο Σιόλα και την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Χωρίς εσένα.

Ήταν ο Σταύρος Χιόλας και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, «Χωρίς εσένα», ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε. Για τη συνέχεια, «Let's run away».

Ένα χαρούμενο ξένο τραγούδι, φίλες και φίλοι, ήταν το Let's Run Away, το ακούσαμε από την Halley Reichardt. Επανερχόμαστε στην ελληνική δισκογραφία, Σταμάτης Κραουνάκης και Δύο Χαμόγελα.

Δύο χαμόγελα μας χάρισε ο Σταμάτης Κραουνάκης, ενώ για τη συνέχεια ο Γιώργος Νταλάρας και η Δέσποινα Ολυμπίου θα τραγουδήσουν για του έρωτα τη φανέλα.

Αυτή λοιπόν ήταν ο Γιώργος Νταλάρας και η Δέσποινα Ολυμπίου, του έρωτα η Φανέλα ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από αυτούς. Για μια περιπέτεια, μάλλον μια περιπέτεια, θα μας διηγηθεί τώρα η Βιολέτα Ίκαρη.

Ήταν η Βιολέτα Ίκαρη, φίλες και φίλοι. Περιπέτεια, ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από αυτή. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, στην πρωινή μουσική παρέα μας. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ήταν σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία, τονίζοντας πως η στρατιωτική ισχύ χρησιμοποιείται και πάλι για πολιτικούς λόγους. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και ένα αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή παροφορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και τίθεται σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6-7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα, πριν την εφαρμογή, αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 κωδικοί προϊόντων ακόμα. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν το 2026 εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφή στη σχολή αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογικά που προβλέπεται από τα οποία προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Στους 13 ανέρχονται νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε 5η 20 Αυγούστου 2026 για την αθλητική σας ενημέρωση με την εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει που ξεκινάει 11 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα με Μαρία Ντάντουλη. Μαρία, που ήσουν τόσο καιρό, ο κόσμος σε ζήταγε, μου έλεγε η Μαρία που είναι η Ντάντουλη. Εδώ είναι, τους έλεγε. Εδώ είναι. Όχι, και με τις εκπομπές με τον Παναγιώτη μου λέγανε γιατί η Μαρία που είναι, είναι πιο νωρίτερα από εμένα. Άμα ακούτε την ΕΡΤ Τρίπολης, εκεί στο Γιώργο Γαλανό, και μετά ανέλαβε σκυτάλι, έπαιρνε σκυτάλι ο Παναγιώτης Μαριόλος. Με τη Μαρία Ντάντουλη λοιπόν θα πορευτούμε σήμερα 5η 20 Αυγούστου. Φεύγει και ο Αύγουστος, το λέω πιο σιγά έτσι για να μην ακουστεί. Και ο Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές για σήμερα 5η, ιδιαίτερη ημέρα, Γεώργιε, γιατί ψάχνει την πρώτη νίκη εντός έδρας στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Θα κάνει νίκη σήμερα εντός έδρας με την Κράλοβε, την Χράντετς Κράλοβε. Χράντετς Κράλοβε ο Παναθηναϊκός, θα λέω στον Γιώργο για να έτσι προετοιμαστεί, γιατί είναι στο Sky. Σε έχω στα μπάρι, σε έχω κάνει φέτος πολύ τηλεοπτικό. Γιώργος Γαλανός λοιπόν για τις μουσικές επιλογές, και όχι μόνο, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε και λέμε πάρα πολλά με όλους εδώ τους συνεργάτες και συναδέλφους, τον Παναγιώτη, τον Γιώργο, τη Μαρία, που μας υποστηρίζουν εδώ και βγαίνει η εκπομπή στον αέρα. Η εκπομπή, ξαναλέω, είναι η ονομασία της Μπάλα, είναι και γυρίζει, είναι αθλητική ενημέρωση και παράγεται εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα που περιλαμβάνει διάφορα και χθεσινά θέματα, αλλά και σήμερα που είναι σημαντικότατα, γιατί είναι ευρωπαϊκή βραδιά η σημερινή για τις ελληνικές ομάδες, με ΠΑΟ, ΚΟΦΗ και Παναθηναϊκό να δίνουν τις μάχες τους, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο Αστέρας Άκτορ προετοιμάζεται μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, και έναν πανετολικό που τον είδαμε χθες και δεν θα σχολιάσω κάτι άλλο, θα τα πω όταν αναλύσουμε το θέμα του Πανετολικού που είδαμε χθες και του Αστέρα που είδαμε προχθές. Αλλά η μαύρη θύελα ήταν θύελα πραγματικά, σκόρπισε τον Πανετολικό. Η ομάδα της Καλαμάτας μπήκε δυναμικά στις επίσημες υποχρεώσεις εχθές, κέρδισε με 4-2 τον Πανετολικό, και μπορεί να ήταν και μεγαλύτερο το σκορ, με εξαιρετική εμφάνιση και απόδοση. Όλα αυτά για το κύπελο, γιατί θα βάλουμε εδώ μια άνω τελεία και θα πούμε ότι ήταν παιχνίδια κυπέλου και αυτό που έδωσε ο Αστέρας Άκτορ με το Λεβαδιακό και η χθεσινή αναμέτρηση της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας, με τον Πανετολικό, και η κακή παρουσία του Αστέρα, αλλά και η διαλυμένη εμφάνιση, ο διαλυμένος Πανετολικός που είδαμε, και η πολύ καλή Καλαμάτα, αυτά όλα ξεχάστε τα στο πρωτάθλημα. Το λέω από τώρα, ημέρα 5η 20 Αυγούστου, πριν ξεκινήσει η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του Σαββατοκύριακο. Γιατί σας έχω πει πάρα πολλές φορές, επειδή έχω εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις και από μέσα και σαν δημοσιογράφος, υπάρχουν παίκτες και προπονητές προπονήσεων, παίκτες και προπονητές κυπέλου, παίκτες και προπονητές πρωταθλήματος, και το βασικό για όλους είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Ο ένας έφυγε, τώρα κάνω διακοπή, ο ένας έφυγε, παίρνουν άλλοι δύο εδώ να καθαρίσω, γιατί με το air-condition τους βλέπω όλους και τρέχουν απ' έξω. Αυτό βλέπω, γιατί εγώ μια χαρά είμαι μέσα εδώ που κάνω την εκπομπή μου, σας τα λέω εσάς τους ακροατές μας και τις ακροάτριες για να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Απ' έξω όμως γίνεται χαμός, κάνουν προπόνηση, ασκήσεις κάνουν για να ζεσταθούν. Εγώ μια χαρά είμαι εδώ, κανένα πρόβλημα. Και άλλο, Γιώργο, εσύ εξαφανίστηκες, ξαναήρθες. Δεν βλέπω να βάζετε κασκόλ σε λίγο ή απ' έξω. Κάτι γίνεται, θα το φτιάξουμε αυτό. Έλεγα λοιπόν για τις εμφανίσεις του κυπέλου και τα αποτελέσματα που δεν έχουν καμία σχέση με το πρωτάθλημα το κύπελο. Βγάζεις μια εικόνα, βλέπεις κάτι, συμπεραίνεις, αλλά είναι τελείως διαφορετικά και τα συναισθήματα όταν μπαίνεις στην έναρξη του πρωταθλήματος, και η πίεση και το άγχος και ο σχεδιασμός και όλα, όλα.
Θα τα αναλύσουμε συνέχεια. Για σήμερα 5η 20 Αυγούστου και τα της Καλαμάτας, γιατί έχουμε και ανακοίνωση για τα εισιτήρια και που αντιστοιχεί το κάθε εισιτήριο που έχει πάρει ο φίλος της Καλαμάτας για το παιχνίδι με τον Άρη το Σάββατο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τα λεωφορεία που έχει να βλώσει η ΠΑΕ για να μετακινηθεί ο κόσμος από την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Θα δούμε τα αποτελέσματα του κυπέλου, δεν είχαμε κάτι, μια μεγάλη έκπληξη. Η κλήρωση για τη συνέχεια του κυπέλου, για τη League Phase μιλάμε, θα γίνει την 3η 25 Αυγούστου, την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, την 3η που μας έρχεται 25 Αυγούστου η κλήρωση, αφού θα γίνει και αναμέτρηση την προηγούμενη μέρα της Ελλάς Σύρου με τη Μαρκό και θα ξέρουμε ποια από τις δύο ομάδες θα παίξει στη League Phase. Και βέβαια, όπως είπα στην εισαγωγή μου, ευρωπαϊκή βραδιά η σημερινή, μεγάλα και σημαντικά παιχνίδια για τα play-off του Conference, του Europa, με τον ΠΑΟΚ να παίζει με την Μπραν, την νορβηγική ομάδα, στις 9 παρατέταρτο ζωντανά από το Open το παιχνίδι, στις 9 η ώρα στην Κοσμοτέ Sport 1 ο Όφι υποδέχεται την Τσέσκα Σόφιας, την κανονική Τσέσκα. Αυτή είναι η κανονική, όχι η 1948 που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν η κανονική Τσέσκα Σόφιας. Με τον Όφι λοιπόν για ομίλους League Phase του Europa θα παίξει ο Όφι, και ο Παναθηναϊκός που θα τον δούμε στο Sky σε 9.30 υποδέχεται την Χράντετς Κράλοβε, και εκεί ο Παναθηναϊκός καλείται να πάρει ένα αποτέλεσμα ώστε να πάει με καλύτερη, έτσι, με καλύτερο αβαντάζ στη ρεβάνς που θα γίνει στην έδρα της Χράντετς Κράλοβε. Παναθηναϊκός λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο 9.30, στο Sky το παιχνίδι, Open Sky και Κοσμοτέ Sport 1 τα παιχνίδια τα σημερινά των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων. Και θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια, να δούμε και πιθανές εντεκάδες. Ο ΠΑΟΚ στην εποχή της φυγής του Κωνσταντέλια και τι αναβρασμός υπάρχει εκεί στην Τούμπα. Ο Όφι επιστρέφει μετά από 6 χρόνια στην Ευρώπη με την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας. Και ο Παναθηναϊκός που δεν έχει έτσι καμία άλλη ευκαιρία, όπως και ο ΠΑΟΚ, γιατί Όφι και να αποκλειστεί από την CSKA Σόφιας και δεν παίξει στο Europa στο League Face, έχει και το Conference που είναι εξασφαλισμένο. Διαβάζω στο εορτολόγιο μας για σήμερα 5η 20 Αυγούστου, για τις 20 Αυγούστου δηλαδή, οσίων 37 μαρτύρων εν Βυζή και οσίου Θεοχάρους νεαπολίτου προφήτου Σαμουήλ Αγίων Ριγίνου και Ορέστη τον εν Κύπρο. Ηλιόδωρος, Ελεοδόρα, Έλντα, Θεοχάρης, Θεοχαρία, Χαρούλα, Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Ορέστης, Ορεστίας, Ορεστία, Ορεστιάδα. Εορτάζουν σήμερα 20 Αυγούστου. Κύριε Παγκόσμια Μέρα κατά των κουνουπιών, Μαρία. Έτσι λέει εδώ. Μας έχουν προκύψει και τα... Έχουν προ... Ναι, κατά το κουνουπιών, όχι υπέρ. Κατά, λέει, κατά. Η Παγκόσμια Μέρα κατά των κουνουπιών. Και έχουμε και τον Νείλο, το κουνούπι του Νείλου, έτσι. Τι γίνεται εκεί. Στην Αθήνα υπάρχει πρόβλημα, διαβάζω. Ναι, σωστό. Εκεί υπάρχει έλεγχος. Ναι, εδώ εμείς δεν έχουμε έλεγχο. Έχουμε και πιο πολλά κουνούπια και κάτω, ειδικά με κάτι γλάστρες και τα λοιπά. Και... όντως, χαμός γίνεται.

Θα ξεκινήσουμε μετά το Αστέρα Άκτορ που προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Είναι Κυριακή βράδυ, 9.30 στο Αγρίνιο. Ένα παιχνίδι που είναι η πρώτη αγωνιστική για τον Αστέρα Άκτορ για τον Πανετολικό. Θα έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 1 26-27 την προηγούμενη μέρα από το Σάββατο που θα παίξει η Καλαμάτα. Θα τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα της Καλαμάτας και θα πούμε πολλά, γιατί είχαμε και το χθεσινό παιχνίδι Κυπέλλου και την πολύ καλή εμφάνιση της Μαύρης Θύελλας. Ο Αστέρας πρέπει να ανασυγκροτηθεί. Θα πει κάποιος είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγάζουμε συμπεράσματα. Ναι, είναι, αλλά βλέποντας ξεχωριστά κάθε παιχνίδι βγάζεις και τα συμπεράσματά σου. Και έτσι γίνεται η κριτική ή αυτά που λέμε για τις ομάδες, έχοντας εικόνα το συγκεκριμένο παιχνίδι, το τελευταίο που έχει δώσει η κάθε ομάδα. Είναι καλό, και θα το ξαναπώ αυτό γιατί το είπα και χθες, που έχει ευκαιρία άμεσα να παίξει παιχνίδι ο Αστέρας, γιατί αν υπήρχε καιρός αρκετός ο προβληματισμός ήταν μεγάλος και δύσκολα φτιάχνεται το κλίμα αν δεν πάρεις ένα αποτέλεσμα θετικό και βάζοντας βαθμούς στο σακούλι σου, όπως λέμε, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος που είναι με εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι σε ένα πολύ προβληματικό Πανετολικό από ό,τι είδαμε. Όμως ξαναλέω, αυτό που είδαμε χθες από τον Πανετολικό ήταν ένα παιχνίδι Κυπέλλου που και ο Πανετολικός δεν ήταν αδιάφορος για το κύπελο. Είχε όμως, και είναι η πραγματικότητα αυτή, πάρα πολλές απουσίες. Θα πει κάποιος σε τρεις μέρες αυτοί που έλειπαν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του Πανετολικού. Να την αλλάξουν στο 70-60% να πω ναι εγώ ότι μπορεί να την αλλάξουν.

0: και ο εγωισμός και ο τσαμπουκάς, να το πω λαϊκά, και το λίγο πιο δυνατό παιχνίδι από το κανονικό, για να διεκδικηθεί κάτι καλύτερο, γιατί και οι παίκτες έχουν εγωισμό και σίγουρα δεν τους αρέσουν αυτά που γράφονται, και για τον Αστέρα Άκτορ μιλάω, αλλά και για το, για την ομάδα του Πανετολικού, που την είδαμε χθες με την Καλαμάτα και πραγματικά ήταν απογοητευτικός ο Πανετολικός. Δεν πρέπει να παρασυρθεί ο Αστέρας Άκτορ όμως από αυτό, γιατί το ρεπορτάζ εμείς που κάνουμε τώρα και σας μεταφέρουμε είναι για τον Αστέρα Άκτορ και πώς πρέπει κατά τη γνώμη μας να ετοιμαστεί η ομάδα για τη μεγάλη μάχη της πρώτης αγωνιστικής στο Αγρίνιο. Ο αποκλεισμός σίγουρα έχει πειράξει και δεν τον ήθελε κανείς τον Αστέρα Άκτορ, όμως αυτό δεν μπορεί να το ξεχάσει κάποιος. Μόνο με επιτυχία και με νίκη στο επόμενο παιχνίδι που είναι για το πρωτάθλημα μπορεί να ξεχαστεί αυτό. Άρα η στόχευση είναι συγκεκριμένη, πρέπει να βρει και λύση ο προπονητής ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Υπάρχει λύση, για τον Τζόρνταν Σίλβα μιλάω, που δεν θα παίξει και δεν ξέρω αν θα είναι και το δίδυμο ένας εκ των δύο, ο Δημήτρης Λάσκαρης, που κατ' εμέ τα πήγε καλά. Νομίζω ότι τα πήγε καλά στο παιχνίδι που δεν ήταν όπως έπρεπε ο Αστέρας Άκτορ. Ο Δημήτρης Λάσκαρης έδειξε ότι έχει προσαρμοστεί και δεν έχει καμία σχέση με την περσινή σεζόν, είναι ένας άλλος παίκτης για μένα. Πήγε καλά, ίσως μείνει στην εντεκάδα και στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, και να δούμε δίπλα του ποιος θα παίξει. Θα παίξει ο Μπρόρσον, μάλλον αυτός που έχει και εμπειρία και μπορεί να βοηθήσει και τον Δημήτρη Λάσκαρη και την ομάδα γενικά. Εκτός και βάλει το Χρυσόπουλο και πάμε σε ένα δίδυμο με νεαρά παιδιά και με ενθουσιασμό. Το βλέπω λίγο δύσκολο, μάλλον ο Μπρόρσον θα πάρει, ο Σουηδός, τη θέση του κεντρικού αμυντικού, που είναι η μόνη σίγουρη αλλαγή. Η μόνη σίγουρη, γιατί βάσει της εικόνας που είχε ο Αστέρας στο παιχνίδι που έδωσε και αποκλείστηκε στο κύπελο με το Λεβαδιακό, πρέπει να γίνουν και άλλες αλλαγές, να μπει άλλη φρεσκάδα στην ομάδα. Και βλέπω ότι αρχίζουν να παίζουν και με τα γραφικά σενάρια, ότι ψάχνει να πάρει Winger ο Αστέρας, ψάχνει να πάρει τουλάχιστον δύο παίκτες ακόμα. Σας είπα από χθες ότι μετά την ήττα ανοίγει και το μεταγραφικό. Εγώ πάντως η γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση ο Αστέρας, και ενίσχυση σε όλο τον άξονα. Μιλάω για κεντρικό επιθετικό, για έναν χαφ ακόμα και για ένα κεντρικό αμυντικό που, να, λείπει ο Σίλβα, έχεις τον Μπρόρσον, αν θες να παίξεις με δύο έμπειρους δεν έχεις αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βάλεις ένα νεαρό παιδί και έναν παίκτη που είναι λίγο πιο έμπειρος, ο Χρυσόπουλος μιλάω. Ο Μπρόνσον, ναι, είναι ένας έμπειρος παίκτης, και δεν λέμε να πάρεις ένα 32-33 άρι όπως είναι ο Μπρόνσον και ο Σίλβα. Να πάρεις έναν 28-30 ετών παίκτη, κεντρικό αμυντικό, που θα σου δώσει πράγματα. Όμως όταν έχεις τέτοια ποιότητα παικτών όπως ο Σίλβα, ο Κουρμπέλης, ο Κότσιρας, και βλέπεις να γίνονται από αυτούς τους παίκτες τέτοια σοβαρά λάθη σε ένα παιχνίδι, τι να πει και ο προπονητής, τι να κάνει. Όταν πάει να κάνει ένα κοντρόλ ένας έμπειρος παίκτης, χάνει την μπάλα ο Σίλβα, ας πούμε, του φεύγει ο αντίπαλος, τον πιάνει, κόκκινη κάρτα. Ήταν μόνος το Σίλβα εκεί, έκανε κακό κοντρόλ. Θα πει κάποιος, στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, ναι, αλλά όταν είσαι έμπειρος, είσαι σε μια ομάδα που στα παρέχει όλα, πρέπει και εσύ να είσαι συγκεντρωμένος, γιατί είναι και θέμα συγκέντρωσης κατ' εμέ όλα αυτά τα λάθη που έγιναν. Πάμε, Μαρία, σε ένα διαλυματάκι, γιατί είμαστε σε 11 και 31 πρώτα λεπτά και επιστρέφουμε.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό.

0: τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας, Φιλοζωικό Σωματείο και Βοτός Αλεξανδρούπολης.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
10: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Κάνω μια παρένθεση σε αυτά που έλεγα για τον Αστέρα, γιατί θέλω να ρωτήσω εδώ τα παιδιά που έχω απέναντί μου, Μαρία Ντάντουλη, Γιώργο Γαλανό και Παναγιώτη Μαριόλο. Ποιο είναι πιο εντυπωσιακό, αυτό που έκανε ο πρόεδρος της Παρτιζάν Τυράννων ή Χάιντι Κλουμπ, Γιώργο Γαλανέ, την είδε στη Χάιντι Κλουμπ? Όχι. Πόσο χρόνο είναι, ξέρεις? Είναι της ηλικίας μας. Εμένα, όχι εσένα, είσαι πιο μεγάλος από μένα. Το top model με μαγιό στην πισίνα και τα λοιπά, στα 53 της, την ιδέες. Η Μαρία την έχει δει νομίζω. Για κοίτα τι. Τι έκανε ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Παναγιώτη, τα ξέρεις εσύ αυτά? Της Παρτιζάν Τυράννων ο πρόεδρος τι έκανε? Μπήκε με 500.000 ευρώ στα ποδητήρια και τα πέταξε στους παίκτες. 500.000 ευρώ, Γιώργο. Μπήκε ο πρόεδρος της Παρτιζάν Τυράννων επειδή προκρίθηκε η ομάδα του στα play-off του Conference League και πέταξε 500.000 μετρητά στους παίκτες μέσα. Τρελάθηκε ο πρόεδρος. Ωραίο, έτσι. Μάλιστα. Αυτά να δείτε τη Χάιντι Κλουμπ. Για κοίτατε λίγο στα 53 πώς είναι ο Γιώργο Γαλανέ. Για να ξέρεις τα top model τότε. Η Κλόντια Σίφερ, Χάιντι Κλουμπ, Γερμανίδα κι αυτή. Δεν λέμε για Σίντι Κρόφορντ, έτσι. Εκεί σταματάνε τα πάντα. Σταματάνε τα αυτοκίνητα να περνάνε. Για Σίντι Κρόφορντ εννοώ. Έλα ρε Μαρία. Έπρεπε να τα έχεις βρει αυτά.

Αφήνουμε τον Αστέρα Άκτορ. Νομίζω είπαμε κάποια πραγματάκια. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Το Σάββατο θα συμβεί αυτό. Θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία το Σάββατο, που παίζει και η Καλαμάτα στην πρώτη μάχη μετά από 25 χρόνια. Τη σεζόν 2000-2001 έπαιξε για τελευταία φορά στην Α' Εθνική. Τώρα πλέον η Καλαμάτα προετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλη μάχη με έδρα το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και αντίπαλο την ομάδα του Άρη. Στις 8 η ώρα λοιπόν το Σάββατο 22 Αυγούστου, Καλαμάτα Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έδειξε η Καλαμάτα ότι είναι για πολύ μεγάλα πράγματα στην φετινή σεζόν. Πολύ νωρίς όμως να βγάλουμε συμπεράσματα στο 100%, αλλά οι παίκτες που έπαιξαν και αυτό που έδειξαν μαζί με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και τη διαχείριση του υλικού, έχοντας και παιχνίδι άμεσα μετά από 3 μέρες, νομίζω ότι ήταν κοντά στο τέλειο. Η Καλαμάτα που ξεκίνησε με γέλιο τερματοφύλακα, Καλουτσικίδη δεξιμπακ, Καλουτσικίδης πέτυχε 2 γκολ. Ειδικά το δεύτερο γκολ, με 10 παίκτες που έπαιζε η Καλαμάτα, πήρε την μπάλα από την άμυνα έξω από την περιοχή σαν δεξιός μπακ και αμυνόμενος, και έφτασε στην απέναντι πλευρά. Όλοι περίμεναν ότι θα δώσει πάσα απέναντι, έκανε το πλασέ, έβαλε δεύτερο γκολ προσωπικό και 4ο για την ομάδα του, και πραγματικά ήταν εντυπωσιακός ο Καλουτσικίδης. Στρούγκης με Ροντρίγκες ήταν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Αλόνσο ο Ισπανός αριστερός μπακ, μπήκε ο Χατζηθεοδωρίδης στο 90 λεπτό, όπως και ο Μπακαγιώκο στη θέση του Καλουτσικίδη. Ο Πινιέιρο ήταν ο αμυντικός χαφ, πάρα πολύ καλός, αλλά δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κόκκινη κάρτα και θα είναι απουσία για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα για τη μαύρη θύελα. Να δούμε ποιον θα βάλει εκεί στη θέση. Οι δύο νεαροί που έπαιζαν είναι στην ομάδα της Καλαμάτας, είναι ιδανικοί από τον Ολυμπιακό, ο Χάμζα και ο Λιατσικούρας, και οι δύο πήγαν πάρα πολύ καλά. Ο Μορέιρα τον ξέρουμε και την περσινή χρονιά, δημιουργούσε από αριστερά επικίνδυνες καταστάσεις, και αυτός εξαιρετικός, μπήκε στη θέση του Κατάλντι για να κλείσει τους χώρους όταν δέχτηκε την κόκκινη κάρτα ο Πινιέιρο. Ο Κατάλντι από ό,τι φαίνεται θα είναι και ο παίκτης που θα πάρει την φανέλα βασικού στο παιχνίδι με τον Άρη για τη θέση του αμυντικού χαφ μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς. Ο Μπολίβαρ, ο Βενεζουελάνος επιθετικός, ήταν στην κορφή της επίθεσης. Ο Βάργα ήταν στη δεξιά πλευρά, αριστερά ο Μορέρια, δεξιά ο Βάργας, και ο Μπολίβαρ ήταν στην κορφή της επίθεσης και τη θέση του πήρε ο Σίγκουρσον, που δεν παίζει βέβαια ο Σίγκουρσον στην κορφή της επίθεσης, παίζει αριστερά. Αυτή ήταν η εντεκάδα και οι αλλαγές για τη μαύρη θύελα, για την Καλαμάτα, που με 2 γκολ του Βάργας και 2 του Καλουτσικίδη έδωσαν την μεγάλη νίκη και το αποτέλεσμα της πρόκρισης στη League Phase του Κυπέλου για τη Μαύρη Θύελλα. Πάρα πολύ καλή η Καλαμάτα σε όλες τις γραμμές, στο παιχνίδι και τον τρόπο που ήθελε να αγωνιστεί και αγωνίστηκε απέναντι σε έναν εξαθλειωμένο και απογοητευτικό Πανετολικό. Τα λέμε αυτά για να ακούει έτσι και ο Αστέρας Άκτορ. Ο Πανετολικός που σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, έστω και αν μείωσε κάποια στιγμή με 3-1, δεν πίστεψε κάποιος ότι μπορεί αυτή η ομάδα να παίζει Super League 1. Τόσο κακός ήταν ο Πανετολικός. Λένε ότι είχε απουσίες, λένε ότι έπαιξε μια εντεκάδα που δεν θα παίξει μεθαύριο στο παιχνίδι, μεθαύριο εννοούμε την Κυριακή, με τον Αστέρα Άκτορ. Όμως εμείς αυτό που είδαμε δεν μπορεί να αλλάξει άρδιν. Να βελτιωθεί λίγο σε κάποιες στιγμές και σε κάποια ορμητικότητα μπορεί να βγάλει, ναι, να το δεχτώ αυτό, αλλά το μπορεί να αλλάξουν όλοι και να εμφανιστούν κάποιοι άλλοι μαγικοί παίκτες και να σου κάνουν φοβερά πράγματα, αυτό δεν το περιμένω με τίποτα και δεν πρέπει να το περιμένει και ο Αστέρας. Πρέπει όμως να το διαχειριστεί ο Αστέρας αυτό, γιατί μην πάει έτσι και πει εντάξει δεν είναι καλός ο Πανετολικός και θα τον κερδίσω. Πρέπει να βρεις τον τρόπο για να τον κερδίσεις τον κάθε αντίπαλο, και νομίζω γι' αυτό είναι εκεί πέρα όλα τα άτομα αυτά, πληρώνονται, αναλύουν, κάνουν, ξέρουν, ψάχνουν, βρίσκουν και ετοιμάζουν το πλάνο για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτά και για την Καλαμάτα, που ήταν πολύ αισιόδοξο το μήνυμα που έβγαλε στο χτεσινό παιχνίδι και την πρόκρισή της στη League Phase του Κυπάλλου. Και στις κερκίδες, από ό,τι είδαμε και μάθαμε,
ήταν και ο ιδιοκτήτης, ο Γιώργος Πρασάς, και άνθρωποι της ομάδας και από τη διοίκηση μαζί με τον Γιώργο Πρασά, όπως και ο πρόεδρος του Άρη, που ο ίδιος κατασκόπευσε, μπορώ να πω έτσι, την Καλαμάτα που θα παίξει η ομάδα του το Σάββατο. Ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι και εκλεκτός φίλος, το ξέρετε αυτό, του Γιώργου Πρασά. Είναι πολύ φίλοι, κολλητοί, η φιλική σχέση είναι γνωστή, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται θα τους δούμε και, δεν ξέρω, παρέα ή αν θα είναι απέναντι στο παιχνίδι εδώ που θα δώσουν οι δύο ομάδες το Σάββατο. Και λέμε εδώ γιατί θα γίνει στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το πρώτο παιχνίδι της Καλαμάτας για την σεζόν και την επιστροφή της στη Super League 1. Σεζόν εννοούμε για το πρωτάθλημα της Super League 1, που μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα.

0: Παραμένουμε στα της μαύρης θύελλας, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις των δύο προπονητών σε λίγο, αφού σας πούμε όμως για την ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΠΑΕ Καλαμάτα για πρόσβαση φιλάθλων στο γήπεδο της Τρίπολης, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δηλαδή. Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει τους φιλάθλους της για την αντιστοίχηση των εισιτηρίων στο γήπεδο της Τρίπολης εν ώψη του αγώνα με τον Άρη. Όποιος λοιπόν έχει πάρει εισιτήριο σε θύρα του σταδίου της Καλαμάτας, που αυτή τη στιγμή δεν είναι λειτουργικό εννοείται, γίνονται εργασίες και περιμένουμε να ολοκληρωθούν για να δούμε πότε θα παίξει τη φυσική της έδρα η Καλαμάτα. Στα εισιτήρια λοιπόν που έχουν προμηθευτεί οι φίλοι της Καλαμάτας στη θύρα VVIP, VIP 1 και VIP 2 αντιστοιχούν αυτά στο στάδιο της Καλαμάτας, από εκεί που βάσει του πλάνου πήραν τα εισιτήριά τους φίλοι, τα μεμονωμένα εισιτήρια μιλάμε, αντιστοιχούν για το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τη θύρα 3. Η θύρα 3 λοιπόν και το τμήμα VIP για το γήπεδο του Αστέρα, το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μιλάμε, αντιστοιχούν τα εισιτήρια VVIP, VIP 1 και VIP 2 για τους φίλους της Καλαμάτας που έχουν πάρει εισιτήριο στις συγκεκριμένες θύρες του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας. Στη θύρα 3 θα φιλοξενηθούν λοιπόν τα συγκεκριμένα εισιτήρια στο τμήμα VIP στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Όσοι έχουν πάρει στην Καλαμάτα στη θύρα 1 και στη θύρα 3 θα βρεθούν και θα φιλοξενηθούν στη θύρα 3 της του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αλλά στα τμήματα Α, Β, Δ και Ε, δίπλα δηλαδή στα VIP, για να ξέρετε, συσκεπαστή κερκίδα και πίσω από τους πάγκους των δύο ομάδων στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ενώ όσοι έχουν πάρει στη θύρα 4 και 5 για το στάδιο της Καλαμάτας αντιστοιχεί στη θύρα 1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για τους φίλους της Μαύρης Θύελλας. Υπενθύμηση όπου κάνει με την ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Καλαμάτα, παρακαλούνται όλοι οι κάτοχοι ηλεκτρονικού εισιτηρίου να έχουν ολοκληρώσει έγκαιρα τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω της πλατφόρμας gov.gr, καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο γήπεδο. Παρακαλούμε τους φιλάθλους να προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο και να κατευθύνονται στη θύρα που αντιστοιχεί το εισιτήριό τους για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα. Και όποιος δεν κατάλαβε κάτι από αυτά που είπαμε ή δεν άκουσε, να μπει στο site της ΠΑΕ Καλαμάτα και να διαβάσει αναλυτικά που αντιστοιχεί το εισιτήριο που έχει πάρει για το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που θα καθίσει και που πρέπει να πάει, σε ποια θύρα, έχοντας το εισιτήριο στα χέρια του και περασμένο στο wallet για τη διαδικασία την ηλεκτρονική για να εισέλθει στο γήπεδο. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μαρία Ντάντουλη, τον Γιάννη Αναστασίου, που τα είχε χαμένα πραγματικά μετά το παιχνίδι Καλαμάτα Πανετολικός εχθές για το κύπελο. Τα είχε χαμένα, είπε, δηλαδή αυτά που είπε μπορώ να καταλάβω αν σκέφτονταν τι έλεγε ο Γιάννης Αναστασίου. Για να τον ακούσουμε, Μαρία.
1: Εντάξει, νομίζω ότι κάναμε πολλά ατομικά λάθη τα οποία μας τιμώρησε ο αντίπαλος. Βέβαια ήταν δύσκολο για εμάς, δεδομένου ότι οι επιλογές που είχαμε από την αρχή ήταν περιορισμένες. Ξέρουμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα για το παιχνίδι σαν πλευράς τακτικής. Νομίζω ότι ήταν πιο πολύ στα ατομικά λάθη και αυτά τα ατομικά λάθη κρίναν το παιχνίδι. Σίγουρα αυτό που ήταν. Θέλαμε κάποιες με τις επιλογές που κάναμε να έχουμε κάποιες περισσότερες επιλογές, να μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι στον τρόπο που θέλουμε να παίξουμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι γενικά δεν έχουμε δουλέψει ποτέ αυτές τις 7 εβδομάδες που δουλεύουμε σαν ομάδα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο και δεδομένου ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα τις τελευταίες στιγμές, τις τελευταίες 3 μέρες, έκανε ακόμη τον αγώνα πιο δύσκολο. Δεν ήταν καλό μάθημα και θέλω να πιστεύω ότι πήραμε πολλά από το σημερινό μας μαθήματα.
0: Θα πω αδιανόητο. Ποιο? 6-7 εβδομάδες είναι όλη η προετοιμασία. Και λέει ότι στο τέλος είχαμε προβλήματα. Στο τέλος είχατε προβλήματα. Δεν είχατε σε 6-7 εβδομάδες. Τέλος πάντων, είναι πολύ περίεργο αυτό. Δηλαδή σε όλη την προετοιμασία δεν δουλέψει η ομάδα καθόλου. Τίποτα. Αυτό μας είπε ο Γιάννης Αναστασίου. Δεν ξέρω αν εννοούσε κάτι άλλο. Αλλά είναι απίστευτο πραγματικά. Πάμε στο θριαμβευτή όμως, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που έχει ακούσει πάρα πολλά ο συγκεκριμένος. Και αρχίζει να δείχνει λίγο έτσι ότι απαντάει στους επικριτές του. Για να ακούσουμε Παναγιώτη Χριστοφιλέα.
1: Σίγουρα υπάρχει χαρά, υπάρχει αισιοδοξία, γιατί είδαμε μια ομάδα, την έχουμε δει βασικά εμείς και στις προπονήσεις και στα φιλικά που παίξαμε, μια ομάδα η οποία θέλει να επιτεθεί, θέλει να ελέγχει το παιχνίδι. Νομίζω το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Δημιουργήσαμε πολλές υπεραριθμίες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ούτως ώστε να επιτεθούμε στο τελικό τρίτο με αξιώσεις. Νομίζω καταφέραμε να πετύχουμε 4 γκολ και ίσως αν ήμασταν και πιο εύστοχοι να είχαμε πετύχει και κάποια ακόμα. Βέβαια αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι κυπέλλου, πολύ σημαντικό που πήραμε την πρόκριση, τι θέλαμε. Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, να ξεκουραστούμε. Έχουμε να επιστρέψουμε στην Καλαμάτα, γιατί σε 2 μέρες ξανά έχουμε παιχνίδι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως καλούμαστε να το διαχειριστούμε αυτό, και όπως καλούμαστε να διαχειριστούμε και το ότι ακόμα δεν έχουμε την έδρα μας, ούτως ώστε να μπορούμε να παίξουμε μπροστά στο κοινό μας και στον κόσμο μας και στην πόλη μας. Όμως φτιαχτήκαμε από την αρχή, ξέραμε τα πράγματα, ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, ξέραμε ότι είμαστε μετά από πολλά χρόνια πάλι στην κατηγορία και δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά που δείξαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα 2 νέα παιδιά που παίξανε πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο και δείξαν ότι είναι ποδοσφαιριστές αυτού του επίπεδου, και αισιοδοξώ σε ένα καλύτερο μέλλον. Εντάξει, μας δίνει όθηση, μας δίνει χαρά, αλλά μας κρατάει και προσγειωμένους, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ξέρεις ποιος είσαι και ποιος είναι ο δρόμος σου, και να διαβείς αυτό το δρόμο, να μην λοξοδρομήσεις. Η Καλαμάτα ήρθε για να προσπαθήσει να μείνει στην κατηγορία και αυτό θα διεκδικήσουμε. Αλλά θα το διεκδικήσουμε με το δικό μας τρόπο, παίζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο, προσπαθώντας να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο θελκτικό, να χαρεί ο κόσμος και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες ομάδες όπως τον Άρη με όσο το δυνατόν καλύτερη αγωνιστική συμπεριφορά. Σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο καταλαβαίνετε ότι μια νεοφώτιστη ομάδα απέναντι σε μια ομάδα η οποία διεκδικεί την είσοδό της κάθε φορά στην τετράδα.
0: Αυτά και από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία εμείς στην πρώτη παρουσία της Καλαμάτας, άμα τη επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία το Σάββατο, θα τα πούμε και αύριο βέβαια αυτά, με αποστολή, με πώς είναι η κατάσταση. Η αποστολή μπορεί να μην έχει βγει ακόμα, γιατί το πρωί θα βγει προς το απόγευματάκι η αποστολή της Καλαμάτας, και θα τη δούμε βέβαια το Σάββατο εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρο Χολοκοτρώνης, απέναντι στον Άρη που έχει προβλήματα και ο Άρης. Δεν έχει οριστικοποιήσει μεταγραφές του, δεν έχουν τελειώσει, είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, δεν έχει και πολλούς παίκτες. Γενικά δεν είναι στα καλύτερά του και ο Άρης, και η Καλαμάτα δείχνει ότι είναι πολύ στα καλύτερά της από τον Άρη, ας πούμε, αν συγκρίνουμε. Θα δούμε γιατί το παιχνίδι και ποιος κόσμος θα βρεθεί στις κερκίδες, που πρέπει και θα είναι αρκετός, γιατί από ό,τι μαθαίνω υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και για τα δωρεάν λεωφορεία που βάζει η ΠΑΕ Καλαμάτα θα έρθει αρκετός κόσμος, δεν είναι μακριά, 45 λεπτά μια ευθεία από Καλαμάτα, έρχεσαι αμέσως στην Τρίπολη και έχεις και εύκολη πρόσβαση στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και οι φίλοι της Μαύρης Θύελλας έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε αυτό το κοντινό ταξίδι την ομάδα τους στην πρώτη αγωνιστική επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία για τη Μαύρη Θύελλα. Αυτά, να ολοκληρώσουμε με το κύπελο λέγοντας και τα αποτελέσματα, τα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν εχθές. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, πρόκριση για την Κηφισιά εννοείται στη League Phase. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς Απόλλων Πόντου 1-0. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0 στην κανονική διάρκεια, 3-1 στα πέναλτι. Και Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1 με πέναλτι στο 90 φεύγα. Πολλές διαμαρτυρίες του Πανθρακικού έπεσαν επάνω. Ο Πανσεραϊκός άρχισε, θα έλεγα εγώ, με θέματα εκεί με τους τσιμπανάκους και τους ανθρώπους που έχει πάρει δίπλα στους προπονητές και τα υπόλοιπα. Ένα πέναλτι που δεν δόθηκε νωρίτερα στον Πανθρακικό και ένα πέναλτι που δόθηκε στις καθυστερήσεις στον Πανσεραϊκό διαμόρφωσαν το τελικό 2-1 υπέρ του Πανσεραϊκού και πρόκριση στη League Phase. Τώρα, πόσο σημαντικό μπορεί να είναι ένα παιχνίδι κυπέλου για μια ομάδα Super League 2, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, πήρε την πρόκριση ο Πανσεραϊκός και το πανηγύριζαν κιόλας εκεί. Τέλος πάντων, αυτά και για το κύπελο. Και ξαναλέω, το είπα και στην εισαγωγή μου, ότι την Τρίτη 25 Αυγούστου, την Τρίτη που μας έρχεται, θα έχουμε την κλήρωση του κυπέλου, να δούμε τη League Phase πώς θα διαμορφωθεί. για τα παιχνίδια κυπέλου που θα δώσουν οι ομάδες που θα βρίσκονται σε αυτή την league phase της φετινής σεζόν για το 26-27 και πώς θα φτάσουν μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Πριν από λίγο μας ήρθε η ενημέρωση από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ για τους φίλους του Αστέρα που επιθυμούν να πάνε στο Αγρίνιο και να προμηθευτούν εισιτήριο για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Αναφέρει η ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ ότι όσοι φίλοι του Αστέρα επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στοίχημα Super League, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9.30 στο Αγρίνιο, θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν το εισιτήριό τους μόνο ηλεκτρονικά και δίνει μια διεύθυνση που πατάς μέσα στο ticketspanetolikos.gr και παίρνεις το εισιτήριό σου. Το εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ, μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος μόνο ηλεκτρονικά και η θύρα 3.1 είναι ένα κομμάτι της θύρας 3 που θα φιλοξενήσει τους φίλους του Αστέρα με την τιμή, ξαναλέω, στα 15 ευρώ ηλεκτρονικό εισιτήριο που προβλεί να προμηθευτούν οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ. Αυτό πριν από λίγο με επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα. Και να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση υπενθυμίζοντας ότι είναι Ευρωπαϊκή Βραδιά Αστέρων. Δεν είναι για το Champions League τα αστέρια σήμερα. Τα αστέρια είναι για τα play-off του Conference και του Europa League. Conference θα παίξει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, play-off, ΠΑΟΚ με την Μπραν στις 9 παρατέταρτο ζωντανά στο Open, είναι για τα play-off του Conference League το πρώτο παιχνίδι, μετά εποχή Γιάννη Κωνσταντέλια, 9 η ώρα Κοσμοτέ Sport 1, Όφη Τσέσκα Σόφιας για play-off του Europa League, για league phase του Europa παίζει Όφη, και σε 9.30 στο Sky, Γιώργο Γαλανέ στο Sky, Παναθηναϊκός, Χράντετς Κράλοβε, το πρώτο παιχνίδι για είσοδο σε League Phase του Europa League. 9.30 στο Sky το παιχνίδι, ξεκινάμε από τις 9 παρατέταρτο το ΠΑΟΚ Μπραν, 9 Όφη Τσέσκα Σόφιας και 9.30 στο Sky Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. Αυτά και για σήμερα, 5 λεπτά πριν από τις 12 ολοκληρώσαμε για 5η 20 Αυγούστου την αθλητική σας ενημέρωση. Ραντεβού αύριο Παρασκευή με μπροστά μας αύριο την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και καταλαβαίνετε ότι πλέον μπαίνουμε και επίσημα σε φουλ αγωνιστική δράση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Άρτον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το προσεχές διάστημα το Υπουργείο θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Αναφερθεί στα δημοσιεύματα που θέλουν το Ιράν να στοχεύει ευρωπαϊκές χώρες, ο κύριος Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι δεν είναι εύκολο να πληγεί οποιοδήποτε στόχος εντός Ελλάδος. Συνέστησε ψυχραιμία και υπενθύμησε ότι όταν χρειάστηκε η χώρα μας να στηρίξει την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αντέδρασε χωρίς καθυστέρηση και προσέφερε ασπίδα ασφαλείας στους αδελφούς και τους συμμάχους της από τη Βαλκανική ενδοχώρα έως την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το τεκμήριο ότι η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας, είπε χαρακτηριστικά. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Κινάλ, Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η αφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτσε προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά η λίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Εν μέσω οξυμένη στεγαστική κρίση, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός στις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται

ακουστικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 20 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκηνώσεων προχώρησε ο Δήμος Συμφωνίας. Απομακρύνθηκαν εγκαταστάσεις που παρέμεναν σε γνωστές παραλίες όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Σημαντική αύξηση τουριστών καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς, οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις. 1.000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντίριο. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και τις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. 6. Μηχάνημα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε σημαντική αύξηση τουριστών, η οποία καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και τα πλοία που προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας, με την αύξηση μάλιστα να ξεπερνάει το 11%. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με τη Eurostat, με την Κέρκυρα μάλιστα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση πάντοτε με τον μόνιμο πληθυσμό της. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Δυναμική αύξηση καταγράφει η κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας το πρώτο 7 μήνα του 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΝΟΛΚΙ, διακινήθηκαν 556.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι. Ενώ και οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2%, φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες. Ειδικότερα τώρα, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2026, διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας, έναντι 474.330 το αντίστοιχο 7/25, καταγράφοντας αύξηση, όπως είπαμε και παραπάνω, 17,3%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας ανήλθαν 279 έναντι 251 του 2025 με αύξηση 11,2%. Η θετική εικόνα διατηρείται και τους δύο πρώτους μήνες της ελληνικής περίοδου. Μιλάμε για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, το λιμάνι δέχτηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1% σε σχέση με τον περσινό μήνα, με 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%. Τον Ιούλιο τώρα καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5% και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΙ, κ. Σαπέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου ταμείου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που έχουν οι διεθνείς αγορές κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας βέβαια παράλληλα και τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚΙ, εντός του 2026 προχωρά και ολοκλήρωση δύο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 415.000 ευρώ για το νέο επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο επιβατικό σταθμό για τους εκτός Σέγγεν τουρίστες. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς και στο λιμάνι του Γαΐου υποδέχεται το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο τώρα της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, καθώς η Κέρκυρα καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καλύπτουν τα Ιόνια νησιά και καταγράφουν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας έτσι τα Ιόνια τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα εχμής ο δείκτης φτάνει 24,9 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο. Για την Κέρκυρα αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα. Καθώς οι τουριστικές ροές αυξάνονται, οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται πίεση και μιλάμε για ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για οδικό δίκτυο, για υπηρεσίες υγείας που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες ο πραγματικός της πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, όπως καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, το 93,5% των διαδικτυρεύσεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού. Και η πραγματική πίεση πιθανότητα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τα στοιχεία της Eurostat δεν υπολογίζονται οι ημερήσιοι επισκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Όσοι μένουν δηλαδή νοικιάζουν μέσω της πλατφόρμας τραχυφρόνιας μίσθωσης, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται μέσα από τις κρουαζιέρες και μένουν για λίγες ώρες στο νησί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς κατατάσσονται οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες χαλαζοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο τρίγος ξεκίνησε, αλλά η παραγωγή αναμένεται μειωμένη μέχρι και 70% σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ενώ είχε ξεκινήσει και προχωρούσε με τους καλύτερους ιονούς όσον αφορά και την ποιότητα αλλά και τη σοδειά η φετινή χρονιά για τους αμπελουργούς στην επαρχία Τυρνάβου. Ωστόσο, οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά τους δημιουργεί σε μεγάλη απώλεια παραγωγής, όπως είπες και εσύ, φτάνει μέχρι και 70%. Μόνο στο Δαμάσι, ο αμπελώνας εκεί φτάνει τις 14.000 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου βεβαίως καλλιεργούνται πολύ περισσότερα στρέμματα και αντιλαμβάνεσαι ότι για την τοπική οικονομία είναι ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα καιρικά φαινόμενα, η σοδειά φέτος θα είναι φτωχή και δυστυχώς και η επαρχία Τυρνάβου είναι μεταξύ των περιοχών μαζί με τη Μαντίνια και την Νεμαία, καθώς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που χτυπήθηκαν περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα και από το χαλάζι. Το πρόβλημα βέβαια για τον Τύρναβο είναι άμεσα συνυφασμένο με την τοπική οικονομία, η αμπελουργία και η μεταποίηση του σταφυλιού αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η μειωμένη παραγωγή περιορίζει το εισόδημα των παραγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση και τα όσα συνομολογούν παράγοντες αγοράς και κάμψη στην κατανάλωση κρασιού και σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών, ιδιαίτερα για την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη γενικότερη οικονομική στενότητα και την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα σε μια χρονιά και σε μια περιοχή βεβαίως που να μην ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί και από τον σεισμό του 2021 και οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εισόδημα για να φτιάξουν και τα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες ειδικά σε περιοχές όπως το Δαμάσι και προσβλέπουν στην αγροτική παραγωγή για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα και να στήσουν ξανά τις ζωές τους από την αρχή, γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες στις σεισμοπληκτές περιοχές οι οποίες βεβαίως έχουν την αμπελουργία ως βασική απασχόληση, οι οποίες εξακολουθούν να δουν σε κοντέινερ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: με γραπτές συμβάσεις που θα ελέγχονται κατά τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, θα γίνεται η διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία τους. Το θέμα απασχολεί παραγωγούς και αγοραστές, μεταξύ άλλων ελαιολάδου της Ανατολικής Κρήτης, όπως θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, διότι με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1739 του 2026 δημιουργείται μία σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου, όπου καθιερώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Αυτό που θα περιμένουμε να συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι ένα νομικό πλαίσιο ή μια οικία που θα αφορά την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Του κανονισμού, συγγνώμη. Επομένως, στο εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, δηλαδή το ελαιοτριβείο, είτε διακινητή μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, όπως το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία, όπως αυτό της τιμής ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό, την ποιότητα, την ποσότητα του προϊόντος, τον χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Αυτό δικαιώνει τους μικρούς παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, που επώνυμα πια θα δίνουν τα προϊόντα τους. Και επίσης θα υπάρχει μια διαδικασία που θα φαίνεται τι λεφτά παίρνουν, τι κοστίζει. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε παραεισαγωγές προϊόντων, υπάρχει μια διακίνηση αγροτικά προϊόντα, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις την έχουν χαρακτηρίσει και εδώ οι τοπικές ενώσεις ανεξέλεκτοι και ο παραγωγός δεν φαίνεται πουθενά, ο τόπιος παραγωγός, με αποτέλεσμα να χάνει χρήματα, να μην καταγράφει την προσπάθειά του και να μην ξέρει και ο πελάτης, ο πολίτης, τι αγοράζει, για ποιον αγοράζει και τι προϊόν, από πού προήρθε το προϊόν αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε βέβαια πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο κανονισμός στην ελληνική νομοθεσία. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Είναι από το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων η ανακοίνωση αυτή, προέρχεται και αφορά, όπως είπα και πριν, τον κανονισμό 1739 του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Τώρα, μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, ήρθε η σειρά σκηνών που ήταν στημένες σε παραλίες της Σιθωνίας. Σε επιχείρηση του Δήμου απομακρύθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήταν πάνω στην παραλία. Μιλάμε για σκηνές και όχι μόνο, και ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Πολλές παραλίες εδώ της Σιθωνίας, Κρυαλίτσι, Καλαμίτσι, Τριστινίκα, στην παραλία Αρετές, έγινε η επιχείρηση του Δήμου απομάκρυνσης αυτών των κατασκευών που σύμφωνα με το Δήμο ήταν ουσιαστικά μόνιμες όλο το καλοκαίρι και ίσως επικίνδυνες, όπως αναφέρει ο Δήμος, γιατί υπήρχαν και λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, μέχρι και φωτοβολταϊκά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Δήμος. Τονίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι είναι αυτές τις κατασκευές, δεν μπορούν να μείνουν και γι' αυτό απομακρύθηκαν. Η επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης, αν ξαναστηθούν, θα γίνει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Κώστα, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω εσείς αν ακούτε.
0: Απλά χάθηκε σε κάποια φάση, κάνει κάποιες διακυμάνσεις, θα λέγαμε, η τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.
2: Ναι, και.
0: Δυστυχώς έχουμε χάσει τον Κώστα Καντούρη. Αν μπορέσουμε στην συνέχεια της εκπομπής να τον ξαναέχουμε προκειμένου να μας απαντήσει κιόλας και για αυτό το θέμα, αν μιλάμε για κατασκηνωτές οι οποίοι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ και ουσιαστικά αυτοί έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες, της Σιθωνίας, γνωστές παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, Τριστινίκα και άλλες περιοχές. Να συνεχίσουμε όμως εμείς, να πάμε στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. 1000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρηση στο Ηράκλειο. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε βγήκε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια, στις τουριστικές περιοχές, να διακινείται και παράνομο αλκοόλ, αλλά και παράνομο ένα αέριο που είναι υποξείδιο του αζότου στην πραγματικότητα, το οποίο δημιουργεί το γνωστό αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα σε μπαρ, σε περιοχές τουριστικές. Συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, ενός μπαρ σε τουριστική περιοχή στο Ηράκλειο, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνθρωπος, άνδρας 46 ετών, ο οποίος έχει μία ποτοπία στην Αττική. Κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1003 λίτρα αλκοολούχου υγρού, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Ανάμεσα από τους 48 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων, καθώς και δεκάδες ακόμα φιάλες πολλών χωρητικοτήτων με αλκοόλ από 38-40%. Επίσης κατασχέθηκαν και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζότου, το γνωστό αέριο γέλιο, όπως σας είπα, που διατίθενται παράνομα κυρίως στα μπαρ. Συγκεκριμένα 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 και 14 βιομηχανικές φιάλες των 50 λίτρων κάθε μία. Επίσης βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός, Βίκη, ναι, θα παρήγαγε περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζότου για διάθεση στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Έγιναν και άλλοι διαλέγχοι στην Αττική, εντοπίστηκαν ακόμα κάποιες πλαστικές φιάλες. Υπάρχουν και διαφυγόντες φόροι βέβαια και δασμοί για το ελληνικό δημόσιο που φτάνουν περίπου τις 3.000 ευρώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτές οι 30.000 δόσεις με αέριο γέλιο δεν θα πέσουν τώρα στην αγορά την τουριστική του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Και να πάμε πάλι να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται σε παραλίες της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Κώστα, μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, σας άκουγα και προηγουμένως, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά, Κώστα. Ωραία, δεν κάνει διακυμάνσεις.
2: Συνέχιζα αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι κατασκηνωτές με τους οποίους μιλήσαμε είναι και λίγο αγριωμένη η αλήθεια μετά την επιχείρηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Σιθωνίας. Λένε ότι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το σημείο και μάλιστα τονίζουν ότι το φροντίζουν, δηλαδή κόβουν χόρτα και λοιπά προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος ο πυρκαγιές, και σημειώνουν ότι έχουν ζητήσει εδώ και λίγα χρόνια με αίτημά τους στο Δήμο να διαμορφωθεί έτσι η περιοχή, ούτως ώστε να μην ενοχλούν κανέναν και να παραμείνουν στο χώρο. Και μάλιστα τονίζουν ότι στα τροχόσπιτα που υπάρχουν πολλά εδώ στις παραλίες συγκεκριμένες, επιτρέπεται κανονικά να μένουν και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Οπότε ζητούν και αυτοί να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα τροχόσπιτα και μάλιστα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και τα έξοδα αυτής της διαμόρφωσης προκειμένου να συνεχιστεί μια παγιωμένη, όπως τη λένε, κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες παραλίες, και μιλάμε για Τριστινίκα, Καλαμίτσι, Αρετές, Κρυαρίτσι, όλη αυτή η ζώνη. Ο Δήμος από την πλευρά του μιλάει για αφαίρετες κατασκευές. Σε κάποιες από αυτές είχε φωτοβολταϊκά, είχε λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου. Αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και λέει ο Δήμος ότι πρέπει να απομακρυνθούν, γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε και στη δρομή της αστυνομίας.
0: Εσύ, Κώστα, που έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα τροχόσπιτα στα οποία αναφερόταν, όντως υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
2: Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα. Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα.
0: Είναι κάτι το οποίο όμως δεν επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, από ό,τι μας λένε οι λουόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι και οι κατασκηνωτές αυτοί, λένε ότι επιτρέπεται στα τροχόσπιτα. Επιτρέπεται κανονικά. Το κάμπινγκ είναι σε μία σειρά τα τροχόσπιτα, επιτρέπεται στα τροχόσπιτα και ζητούν να επιτραπεί και σε αυτούς. Αυτό ζητούν.
0: Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτό, κάτι δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Έτσι να τα φέρουν, ναι, ήδη πάντως τροχόσπιτα. Υπάρχουν πάρα πολλά Είναι σειρά. Δεν ξέρουμε αν μένουν το βράδυ, μπορεί να φεύγουν.
0: Μπορεί απλά να πηγαίνουν μόνο για το μπάνιο του, θέλεις να πεις.
2: Ναι. Βέβαια, εμείς είδαμε τροχόσπιτα με τέντες. Εδώ θα μου πείτε, είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέντα. Το τροχόσπιτο κυρίως δεν είναι. Είναι τουρίστες που έχουν το τροχόσπιτα. Και από ό,τι είπαν οι κατασκευαστές αυτοί, το τροχόσπιτο επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το λύσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει, οι αρμόδιοι, και για τα τροχόσπιτα αλλά και για όλους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς εκεί από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με αυξημένη κίνηση. Νέο κύκλο αυτοψιών σε παλιά κτίρια ξεκινά ο Δήμος Καβάλας και ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
1: Δίκη, από θαύμα αποφεύθηκαν τα χειρότερα χθες το μεσημέρι στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας, στο κέντρο της Καβάλας, κοντά στα παλιά δικαστήρια, όταν ένα μπαλκόνι κατέρευσε ξαφνικά στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε ενδερχόμενα οχήματα. Το περιστατικό ήταν, το μπαλκόνι ήταν στο δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικήματος. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας, αυτά δεν αποδείχθηκαν επαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών και όχι μόνο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και πολλά καταλήμματα Airbnb. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, είπε ότι στο ακίνητο έγιναν πρόσφατα δύο αυτοψίες, αλλά καμία από τις δύο δεν εντόπισε πρόβλημα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πάρθηκαν μέτρα αποτροπής κινδύνου που, όπως είπε, υπόθηκαν αφορούσαν κυρίως το ενδεχόμενο πτώσης σοβά. Το περιστατικό ήταν μη αναμενόμενο, μιας και η εκτίμηση των μηχανικών αφορούσε άλλα στοιχεία του κτηρίου και όχι το μπαλκόνι που έπεσε. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε επανεξέταση όλων των φακέλων και εκθέσεων για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, καθώς και έλεγχο για το ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες τα ήδη καταγεγραμμένα προβληματικά κτίρια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η τρίτη ΥΠΕ Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γρεβενά και Καστοριά. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την νοσηλεία, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και φέτος, η οποία ενέρχεται σε 4,15 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε βρεθεί και τότε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης αξιολόγησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη υγειονομική περιφέρεια της Αττικής με 4,11 με άριστα το 5 και η έκτη ΥΠΕ με 4,10 με άριστα το 5. Ο διοικητής της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Τσαλικάκης, έκανε λόγο για υψηλή αξιολόγηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα τώρα στα στοιχεία της αξιολόγησης, το 75% των ασθενών αξιολόγησε θετικά την καθαριότητα των θαλάμων, το 54% την ψυχολογική υποστήριξη, το 82% το συντονισμό της φροντίδας και το 68% την επάρκεια. Σε σχέση τώρα με τα δεδομένα των στοιχείων τα επιπλέον, έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 413.000 μηνύματα μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Περίπου 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους πανελλαδικά από την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό αυτό βεβαίως ότι με βάση αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει από τη μία ένα θέμα που αφορά την στελέχωση και την επάρκεια του προσωπικού που με βάση τα οργανογράμματα οι λήψεις είναι κοντά, με βάση τα οργανογράμματα η κάλυψη δηλαδή των οργανογραμμάτων είναι στο 50% με 60%. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές προσφερόμενες θέσεις για τα οργανογράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και με τη στήριξη των υγειονομικών και όλων των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κοινότητα την υγειονομική. Την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση εξέφρασε με μήνυμά της και η διοικήτρια του ΜΑΜΑ της νοσοκομείου Κοζάνης, Ευτυχία Καπάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Διευκρίνησε βέβαια ότι ο χώρος έγινε τέλειος, πάρα πολύ όμορφος, έτσι όπως έχει τέλος πάντων διαμορφωθεί, και πολύ πρακτικός. Και εκείνο όμως το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να είναι μάλλον σε πλήρη λειτουργία και να γίνουν τα εγγένεια, διότι αν συμβεί ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη μια ανακοπή καρδιάς, τι θα κάνουμε, λέει, θα αφήσουμε τα εγγένεια να ασχοληθούμε με τον ασθενή? Φυσικά θα ασχοληθούμε με τον ασθενή. Άρα δεν δέχεται ο σύλλογος να λειτουργήσει μόνο αυτό το συγκεκριμένο ΤΕΠ όταν θα γίνονται τα εγγένεια, αλλά είναι, να είναι σε λειτουργία και το άλλο, έτσι, εκεί που είχε μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο σημείο του νοσοκομείου του ΤΕΠ για να γίνουν εδώ οι ανακατασκευές. Ένα είναι αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο αφορά την κατανομή του επικουρικού προσωπικού, λέγοντας ότι παρά την καθυστέρηση προσλήψη, οι νέοι εργαζόμενοι και πάλι που έρχονται τοποθετούνται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέα τύπου τμήματα, όπως ας πούμε το ΤΕΠ ή η χειρουργική κλινική παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν οι παλιότεροι, οι οποίοι είναι κουρασμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε τις αδειές τους και φυσικά δεν έχουν πάρει και πάρα πολλά ρεπό. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει τώρα άδειες και ρεπό, και όμως μας ζητούν να το ετοιμάσουμε, και το ετοιμάζουμε, λέει, μόλις μας την καλή διάθεση και τις δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πνευματικού ταχυδρομείου, δεν ξέρω να σας λέει κάτι ο όρος, είναι πάντως το ταχυδρομείο μέσω του οποίου εσωτερικά γίνεται η διακίνηση του αίματος προς το τμήμα που γίνονται οι εξετάσεις, προς τα εργαστήρια. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ο ανάλογος διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά του στα νέα ΤΕΠ, και φυσικά δεν είναι δυνατόν, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Καρκασίλη, αυτό να μην γίνει τουλάχιστον μέχρι την λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να είναι ένας οι δύο νοσηλευτές, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν όλο το 24ωρο το πέρα δόθε για να πηγαίνουν τα δείγματα αίματος. Εννοείται βέβαια ότι αυτό λειτουργεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, έτσι, αυτό το σύστημα, και πρέπει να γίνει και για το ΤΕΠ αυτό το καινούριο. Τέλος, τέθηκε και το θέμα της απουσίας γιατρού εργασίας στο νοσοκομείο. Έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση, η προηγούμενη δηλαδή συνεργάτη αρνήθηκε αφού έληξε η σύμβαση να την ανανεώσει, και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής της. Η κυρία Καρακασή λοιπόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ιδίως όσων βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, δηλαδή είναι μεταξύ 55 και 67, και εξέφρασε ανησυχία για όσα χαρακτήρισε για αυτή τη στάση τέλος πάντων της διοίκησης απέναντι στο θέμα του γιατρού, αλλά και απέναντι στις αναρωτικές άδειες των εργαζομένων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εγκαινιάζεται αύριο από τον Υπουργό Υγείας στο νέο κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Νότιας Ρόδου. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, αύριο στις 7 το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να τελέσει τα εγγένεια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου γιατρίου στο Γενάδη, το κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν ως Δημαρχείο Νότιας Ρόδου. Έχει διαμορφωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, θα διαθέτει μεταξύ άλλων, θα διαθέτει σύγχρονα γιατρία, σύγχρονους χώρους, μεταξύ άλλων ακτινολογικό και γυναικολογικό γιατρείο προβλέπονται, καθώς και τρία διαμερίσματα για γιατρούς που θα υπηρετούν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία, αρκεί να υπάρχει και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Νότια Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω λοιπόν ότι η περιοχή καλύπτεται μόνο από αγροτικούς γιατρούς αυτή την περίοδο, και μάλιστα είναι μια περιοχή με μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, και μάλιστα και αυτοί δεν επαρκούν, αφού δεν είναι τόσοι ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες. Έτσι, οι πολίτες που πολλές φορές χρειάζονται ιατρική βοήθεια πρέπει να μετακινηθούν προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας που απέχει αρκετά χιλιόμετρα από την περιοχή τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο την ώρα των εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας, η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία και ζητά μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το περιφερειακό γιατρείο σε κέντρο υγείας. Αυτό ήταν μια παλαιότερη υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί. Να έχει όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, σε ολόκληρη τη Ρόδο, αλλά βάζει και το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου ευρύτερα, ότι θα πρέπει να καλυφθούν και όλες οι κενές θέσεις

0: υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο της Ανατολικής Μάνης στις 15 Αυγούστου του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση και τη διενέργεια αυτοψίας είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ Τρίπολης σε διάφορες περιοχές της Στεγιαίας του Δήμου της Τρίπολης, με αφορμή πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από το χαλάζι στις 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το χαλάζι έπληξε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε περιοχές της Στεγιαίας και στις κοινότητες Μανθηραίας, Σκανδάλου, Βουνού και Καμαρίου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπες. Με αφορμή τα πλημμυρικά ζητήματα που προέκυψαν από την απότομη και ισχυρή βροχή της 15ης Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργεί διαδικασία για την λεγόμενη κρατική αρρωγή. Ήδη η Περιφέρεια Ενότητα Λακωνίας βγήκε ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και για τα δικαιολογητικά, αλλά και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Όσοι έχουν λοιπόν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικό χώρο, σε βιοτεχνική, μηχανική μονάδα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικά καταλήματα, σε εξοπλισμό, σε μέσα παραγωγής, σε φορτηγά αυτοκίνητα, σε προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο διοικητήριο της Σπάρτης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου, όπως είπες. Από την άλλη, τώρα ερχόμενη στην Αρκαδία, είχαμε χαλαζόπτωση το μεσημέρι και το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε χωριά της περιοχής της Αιγαίας, ανήκει στο Δήμο Τρίπολης η περιοχή της Αιγαίας. Ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για πιθανές ζημιές, ξεκίνησαν οι αυτοψίες, συνεχίζονται για την καταγραφή. Φαίνεται, Βίκυ, να έχουν γίνει ζημιές σε αμπέλια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, σε αυτά τα χωριά που ανέφερες και εσύ. Mm-hmm. Και βέβαια οι αυτοψίες συνεχίζονται για να ξεκινήσουν μετά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανές αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Χανίων και το Βασίλη Φουντουλάκη. Είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο σε σύγκρουση μηχανής μεταξύ. Συγγνώμη. Έχασε τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη. Έχει περισσότερα, Βασίλη.
1: Δυστυχώς, Βίκη, ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ δηλαδή, σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με μία μηχανή. Από τη σύγκρουση βρήκε ακαραίο θάνατο ο 21χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που ήταν τελικά μοιραία για την ζωή του. Τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνάει η τροχιά, αρκεί να σου πω, Βίκη, ότι ο οδηγός του ταξί, όπως τουλάχιστον συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Φυσικά ερευνώνται όλες τις συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος και η νεκροψία, νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως και στα ακριβή αίτια του θανάτου του 21 ετών οδηγού της μηχανής, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε έντονη δράση, ειδικά σε σχολή χοροδιδασκαλίας, κριτικών χωρών δηλαδή, ναι, στο Ρέθυμνο, και ήταν πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ο συγκεκριμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο, στην Έτωλο Ακαρνανία, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να χρησιμοποιούν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια άγρια συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα στις 6 ώρα το πρωί, την ώρα που έβαινε προς ολοκλήρωση το πανηγύρι στην περιοχή του Αντηρίου, σε περιοχή του Αντηρίου. Όλα συνέβησαν όταν δύο ομάδες νεαρών, δύο παρέες νεαρών, για κάποιο λόγο υπήρξε μια παρεξήγηση με
0: δυστυχώς
2: λογομαχία,
0: ναι, Νίκο,
2: η οποία όμως κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσει μια άγρια συμπλοκή με τις δύο ομάδες να συγκρούονται άγρια. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί η άγρια αυτή σκηνή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και τραπέζια και καρέκλες και να εξφενδονίζονται εκατέρωθεν. Η συμπλοκή αυτή δεν κράτησε πολλή ώρα, έληξε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο. Ωστόσο ήταν αρκετοί προκειμένου να χαλάσει το όμορφο κλίμα το οποίο υπήρχε εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
0: Νίκο, επειδή έκανες μια μικρή διακοπή, οφείλω να σε ρωτήσω αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ομάδων και η παρεξήγηση αυτή κλιμακώθηκε σε μια έντονη λογομαχία και η λογομαχία στην συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτή την άγρια συμπλοκή την οποία είδαμε στο βίντεο το οποίο έχει αποτυπωθεί και έχει σηκωθεί στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στα social media.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Της πήραν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
2: Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης και μάλιστα παρά το ότι και η ίδια ήταν υποψιασμένη για την δράση απατεώνων, ωστόσο ο εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν αρκετός για να την πείσουν. Τι έκαναν λοιπόν οι απατεώνες αρχικά? Την τηλεφώνησαν και της είπαν ότι γνωρίζουμε που μένεις, ποια είσαι και ότι θα σου κάνουμε μεγάλο κακό εάν δεν μας δώσεις ό,τι χρήματα και ό,τι κοσμήματα έχεις. Στη συνέχεια ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα, πήρε τηλέφωνο πάλι την ηλικιωμένη και της συστήθηκε ως αστυνομικός. Της είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δράση απατεώνων στην περιοχή όπου διαμένει και μάλιστα της είπαν ότι αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να κάνει ό,τι της πουν, να βάλουν τα χρήματα, να βάλει τα χρήματά της δηλαδή και τα κοσμήματά της σε μία σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο σκουπιδιών προκειμένου να εμφανιστούν οι απατεώνες, να τα παραλάβουν και στη συνέχεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε ότι μιλούσε με αστυνομικό, έπραξε αυτό το οποίο της είπε, έβαλε τα 8.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και τα κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ σε μία σακούλα και τα τοποθέτησε κάτω από τον κάδο των απορριμμάτων. Οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα, όταν διαπίστωσε ότι κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί της από την αστυνομία, πήρε ίδια τηλέφωνο και τότε κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλφιό συνεχίζονται για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών. Ενώ θετικές είναι οι μετρήσεις για την επάρκεια του νερού, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Όχι μόνο συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα ενταθούν κιόλας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανάγκη προστασίας από τις ενδεχόμενες πλημμύρες του Αλφιού ποταμού είναι έκδηλη σε πολλές περιπτώσεις και θα λέγαμε επιβεβλημένη στο να δρομολογηθούν έργα τέτοια ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις παραποτάμιες περιοχές που είδαμε πόσο κινδύνευσαν από τις περασμένες καταστροφές από την Θεομηνία που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δρομολογείται με μια μεγάλη πίστοση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και άλλο έργο το οποίο θα συνεχίσει την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ο οποίος κρατά πολλά νερά θα πρέπει να πούμε και αυτό είναι ένα ευχάριστο από μια άποψη στοιχείο για την επάρκεια του νερού στο συγκεκριμένο ποταμό. Μάλιστα στον υδρομετρικό σταθμό των Άσων Σπιτιών, που είναι χαρακτηριστικός για τις μετρήσεις της στάθμης του νερού, η στάθμη καταγράφεται αυτή την περίοδο στο 26,1% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η εικόνα σε όλη τη διαδρομή του Αλφίου η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου σε άλλους σταθμούς εμφανίζεται και μια οριακή υποχώρηση της τάξης του 2-3%. Όμως η φετινή εικόνα συνδέεται με τις σημαντικές βροχοπτώσεις ακριβώς του περασμένου Φεβρουαρίου και του χειμώνα γενικότερα που σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και έχουν γεμίσει, θα λέγαμε, τον Πηνιό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η επάρκεια του νερού δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά και για την προστασία, αλλά και για το γεγονός ότι η Λία κρατά νερά σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονική, είναι όμως του παρόντος χρόνου και μάλλον για την περίοδο που διανύουμε, καθώς οι μετρήσεις συνεχίζονται ένα εξάμηνο εκεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωράμε μετά από 17 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια χρηματοδότησης η ανακαίνιση και επαναχρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό του παλαιού Καρλοβασίου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 395.773 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών συλλόγων. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του παλαιού Καρλοβασίου, συμβάλλοντας την ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της περιοχής. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα ιστορικά κτίρια τα οποία θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και να ανακοινίζει ο Δήμος Δυτικής Σάμμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Έξυπνο μηχάνημα τώρα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια εγκατέστησε το ίδιο μηχάνημα και στην Ορεστιάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό μετά και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με ιού του δυτικού νύγλου από τσιμπήματα κουνουπιών. Η περιοχή μας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται ιδιαίτερα από κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια μέσω ψεκασμών. Όμως το Mosquito Grant είναι μια τεχνολογική λύση που καταπολεμά τα κουνούπια. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε πριν από 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Λειτουργεί χωρίς την χρήση ψεκασμών, χωρίς χημικά εντομοκτώνα. Και με δυνατότητα να το παρακολουθείς από μακριά και να το διαχειρίζεσαι. Είναι σε πειραματικό στάδιο. Έχει ικανοποιητικά, έως πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε από τον Ιούνιο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, και η διαφορά έγινε αντιληπτή από τον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο φέτος στις εκδηλώσεις. Τώρα, η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα, και είναι επίσης και αυτά που αναπαράγουν νέα κουνούπια, μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού και άλλων παραγόντων που προσελκύουν τα κουνούπια, τα οποία οδηγούν στο εσωτερικό της συσκευής, παγιδεύονται και θανατώνονται. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξιδίου του άνθρακα, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια. Η ακτίνα εμβέλειας ενός μηχανήματος είναι στα 8 στρέμματα. Έχει τοποθετηθεί σε περιοχές, ας πούμε στην πλατεία του Σουφλίου, στο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Μπορεί να μπει σε τέτοιες περιοχές, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής, για να μπορεί άνετα ο επισκέπτης να κάθεται και να απολαμβάνει τη βραδιά του ή το απόγευμά του. Να πούμε ότι αναζητείται και χρηματοδότηση, ίσως από την περιφέρεια, όπως είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν έναν ικανό αριθμό μηχανημάτων για τον εφοδιασμό των πλατιών όλων των οικισμών των Δήμων, όπου συναθρίζονται οι κάτοικοι τις απογευματινές ή τις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σημαντική ανάσα για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στα υδραυλικά συστήματα και στον κλιματισμό, καθώς και συντήρηση και πιστοποίηση αναλκυστήρων. Παρεμβάσεις, ας πούμε, θα γίνουν και στην πυροπροστασία αλλά και την αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων άντρευσης, καθώς και μονώσεις και χρωματισμούς. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, εντάσσεται και η Πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς της Άρτας, όπου προβλέπεται η επισκευή τμήματος του αδρευτικού δικτύου. Παράλληλα, είναι αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2026, φτάνοντας στα 7,29 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο έτος έχουν κατανεμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση και τη στεγαστική ενίσχυση των φοιτητών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μετά από 15 χρόνια από την τελευταία φορά που λειτουργήσε, δρομολογείται η επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κομωτινής. Προσεχώς αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμισή του. Να πάμε στο Γιάννη Πέτρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εντός του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Βίκη, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έργο της ανακαίνησης και ενεργειακής αναβαθμισής του με χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον και μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των Όρων Διακήρυξης του Ανοιχτού Διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχο και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία κελίφους θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των αλουμινένιων κουφωμάτων με θερμομονωτικά, τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά και στα πολιτήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Έτσι, το κολυμβητήριο που διαθέτει 50 πισίνα, αλλά και μια μικρή εκμάθηση 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Mm-hmm. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια, Βίκη, ο τοπικός κολυμβητικός σύλλογος της Ναυταθλητικής Ένωσης Ροδόπης, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οι πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομωτινής μέσω προγραμματικής σύμπραξης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανησυχία επικρατεί στην Κορώνη για την κατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται σε λίγες ημέρες και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
4: Χθες το πρωί, λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω το Δημοτικό Κατάστημα της Κορώνης, ζητώντας ενημέρωση και απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και την κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος άκουσε και κατέγραψε τους προβληματισμούς που τέθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους πως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα του κτηρίου θα ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Πρότεινε δε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος στο κτίριο του Παλαιού Γυμνασίου της Κορώνης. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών που επισημαίνουν πως το πρώην γυμνάσιο της Κορώνης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση επίσης για να φιλοξενεί μαθητές και δασκάλους. Ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Ψάς, εξέφρασε την άποψη πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι από το νέο γυμνάσιο Λύκειο της Κορώνης, που λόγω της μεγάλης του έκτασης δίνουν τη δυνατότητα να μην προβλίζονται μαζί μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Εν αναμονή, ωστόσο, είναι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γονείς για το τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα για λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά αύριο το Σινεμουσείο στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα είναι μαζί μας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
5: Το δικό του θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της, το δικό της θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της Φλόρινας εδώ αυτές τις ημέρες. Πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας να συνεχίζει τη δράση του με την προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και ταινιών μυθοπλασίας στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να έχουμε το μουσείο και το θερινό σινεμά που όλοι επιθυμούν κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν η προβολή αύριο, η πρώτη προβολή, Παρασκευή 21 του μηνός, στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων, έτσι ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο ντοκιμαντέρ όσο και ταινίες μυθοπλασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Σολιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων βρίσκεται και πάλι η Ανατολική Μεσόγειος, με τις ισορροπίες στην περιοχή να δοκιμάζονται. Στο Αιγαίο η Άγκυρα επαναφέρει τις αμφισβητήσεις της, αντιδρώντας στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα αξιολογεί τις εξελίξεις και προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση. Την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας δοκιμάζονται με φόντο τις εξελίξεις στη Συρία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί τις τουρκικές κινήσεις και προετοιμάζει την απάντησή της, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίξουν την Τεχεράνη, ενώ η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα αιστεία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αττική και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα ελληνοτουρκικά. Με αποφασιστικότητα απαντάει η Αθήνα στις νέες κινήσεις της Άγκυρας, την ώρα που το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθεται σε ισχύ. Η τουρκική πλευρά αντιδρά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των δικών της θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση πάντως διαμηνεί ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Θα πάμε στην Κατερίνα Φρύσα που έχει το ρεπορτάζ, καθώς η Αθήνα, Κατερίνα, προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και βεβαίως διαμηνεί προς όλους ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα δεν δέχονται αμφισβήτηση. Θα προχωρήσει δε σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως χρονικό επόμενο διάστημα και με τον ανάλογο τρόπο στις ανάλογες αντιδράσεις. Να σας πω επίσης ότι ήδη προχωράει η χώρα μας προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τόσος Βασιλείου, μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό σταθμό, τόνισε ότι η τουρκική έκδοση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νεόμιμες αποφάσεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι χθες, μετά τις προκλητικές ενέργειες που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, με την ανακήρυξη δύο προεδρικών διαταγμάτων για θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πάρκα μπαίνουν σπίνα, επεκτείνονται και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Προχώρησε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σε ανακοίνωσή του αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες, δηλαδή ελληνικές, δεν θα επηρεάσουν την νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου και μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων των ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όπως καταλαβαίνετε.
3: Καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, ότι πλέον η τουρκική πλευρά ουσιαστικά εισέρχεται σε μια νέα φάση της αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά σαν να απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών και από το περιεχόμενο βέβαια της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί είχαμε και νωρίτερα και την τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που μας είπες, που ανέφερε χθες και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία.
4: Ακριβώς. Η Αθήνα πάντα σε κάθε περίπτωση διαμηνεί ότι είναι σε ετοιμότητα. Ήδη θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα έντονα διαβήματα και σε ενημέρωση όλων των οργανισμών, τόσο σε διεθνές επίπεδο των οργανισμών Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών στους οποίους συμμετέχει και η Τουρκία, βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
3: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως μας είπε, η Αθήνα παραμένει σε επιφυλακή με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
5: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα νόμο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
3: Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη, αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα.
6: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάνουμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός αιγαιλίδας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα, το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης άνευ λόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
3: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του Πασό Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί, τόνισε ότι μοίραμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
7: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά η στέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
8: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου της σύνδεσης?
7: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην τουρκική Μεθόριο. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε, έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως είπε, η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος να επιτίθεται δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες για τη Συρία, και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμιά οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Να σου πω όμως ότι τη συριακή θέση έδωσε ο υπέξ της χώρας, ο Ασάντ Αλ-Σαμπάνι, λέγοντας ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση, προκειμένου να μεταφέρει τη θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε δηλώσεις του λοιπόν στον ιστότοπο Άξιος, ο Σαϊμπάνι ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στη βάση και ότι δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για στοχοποίηση, για την στοχοποίησή της. Τέλος, είπε ότι η Συρία ενημέρωσε ξεκάθαρα τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία, θεωρώντας ότι η Ισραηλινή πολιτική δεν συμβάλλει στη σταθερότητα ούτε της χώρας ούτε της ευρύτερης περιοχής.
3: Και να περάσουμε τώρα, Δέσποινα, και στο μέτωπο του Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά και να κάνει λόγο για περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Έτσι ακριβώς. Χθες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την επιχείρηση αυτή που θα ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, απειλώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν απάντησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, λέγοντας τον κύριο Αραξή, ο οποίος είπε ότι είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος των τόκων, και επίσης μίλησε για μια περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα να πάμε λίγο και στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία για την αυσιπλοεία, την Κέιπλερ, η κίνηση των πλοίων την Τετάρτη ήταν μόνο στα 9, όσα ήταν και την Τρίτη, επικαλούμενο τα στοιχεία που δίνονται επισήμως. Τώρα όμως, ένα δημοσίευμα του Άξιος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αθόρυβο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιο ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει ένα θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, και σύμφωνα με τους αξιωματούχους, 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ μέσα και έξω από τα στενά, χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Επίσης να σου πω, Ντόνα, ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, τον Ντάν Σαπίρο, ο οποίος λέει, εκτίμα ότι, μάλλον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε λανθασμένα τον πόλεμο με το Ιράν και πλέον δεν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία και περιγράφοντας τη σύγκρουση αυτή ως αδιέξοδο. Τώρα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε προειδοποίηση για κυβερνοεπιθέσεις που εκδόθηκε από το FBI, την NSA, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, το τμήμα κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας για μια ενεργή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, που στοχεύει συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σημαντικές υποδομές στους τομείς ίδρυυσης ενέργειας, βιομηχανίας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
3: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο, βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ρών προς τη διεθνή αγορά. Περιορίζει τις επιπτώσεις διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του δελτίου, αναφορικά με το αντίκτυπο που υπάρχει στις τιμές των καυσίμων. Τώρα, για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας ανέφερε και η Δέσποινα Σιριοπούλου, με τον οποίο προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν, και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
9: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
10: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο, υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
9: ναι.
10: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος του Ιρανούς
9: πολίτες, ναι.
10: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
3: Πάμε να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές των καυσίμων με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στα στενά του Ορμούς, καθότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου πλησιάζει πλέον τα 93 δολάρια το βαρέλι και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια την Έμιλη Γιανακοπούλου για να μας δώσει την εικόνα στα πρατήρια, αλλά και το τι περιμένουμε, Έμιλη, το επόμενο διάστημα.
11: Καλό μεσημέρι. Η εικόνα στο διεθνή και στην εγχώρια αγορά δεν φαίνεται να είναι τόσο καλή. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξη, το πετρέλαιο κύκλισε πέρασε για ακόμα μία φορά την αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,011 ευρώ. Πάνω από 30 νομοί της χώρας έχουν πλέον τιμές καυσίμων πάνω από 2 ευρώ το λίτρο και στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, όσον αφορά τη χονδρική, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, καθώς στις δηληστηριακές τιμές αναμένονται νέες αυξήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτυπώνονται και στις διεθνείς τιμές. Το Brent, να πούμε ότι άγγιξε τα 94 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μια νέα κλιμάκωση των οχθεροπραξιών εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νομικές πιέσεις. Με αφορμή όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Δηλαδή την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση και των 5 λεπτών στην αμόλυβδη.
3: Και μας έκανες και ωραία πάσα για να πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί καταλαβαίνουμε, Έμιλη, ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που θα επιστρέψουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Οπότε θα πρέπει, αν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ, όπως λέμε. Πάμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και να ακούσουμε τη δήλωση του πρωί Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
12: Η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
13: και, 10
12: και από την κυβέρνηση cent. Με 10.
3: Όπως ακούσαμε και από την Έμιλ Γιαννακοπούλα, αναμένονται νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στις τιμές της αντλίας. Αυτό εκτίμησε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ζητώντας παράλληλα τη λήψη νέων μέτρων.
14: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην αντλία, παύλα κατά οτής, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται το πατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση στιγμή η Ελλάδα έχει περάσει περί τα 2.
15: Απλά τη ρωτάμε αυξήσεις. Η επιδότηση στα διελιστήρια.
14: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
15: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
14: Έφτασε.
15: Πότε γιατί δεν το πειραμίδησε.
14: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση, να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί σύνολα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε η επιστροφή, θα γίνει αυξήσεις.
15: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
14: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην αντλία.
3: Μένουμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εντείνουν και την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα όμως, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 6-7%, να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία, πόσο θα είναι τελικά το όφελος για τους καταναλωτές και κυρίως πώς θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στο καθημερινό καλάθι των οικοκυριών. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Άκης Αθανασόπουλος. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άκη.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η λίστα θα κλειδώσει την άλλη Παρασκευή. Έχουμε ακόμα δηλαδή μπροστά μας 8-10 μέρες χοντρικά. Που σημαίνει, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί οι κωδικοί πράγματι, όπως είπες και εσύ, πλησιάζουν αυτή τη στιγμή με τους 1.100, αλλά μέχρι την άλλη Παρασκευή εκτιμούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι συνεχής και είναι καθημερινές οι επαφές και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, θα προσθεθούν 200, ίσως και 300 κωδικοί. Άρα μπορεί και να πλησιάσουμε ακόμα και τους 1.500. Βέβαια, αυτό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα είναι 1.100, 1.200, 1.300, όσο έχει σημασία να είναι μέσα προϊόντα τα οποία καθημερινά τα νοικοκυριά τα χρειάζονται, είτε για να τραφούν, είτε για το νοικοκυριό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε για όλους αυτούς τους κωδικούς, να πούμε τι προϊόντα εννοούμε. Ναι. Εννοούμε καταρχάς κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Εννοούμε γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε γαλακτοκομικά, όχι μόνο τα τυριά, είναι και το γάλα, είναι το γιαούρτι, τα πάντα μέσα. Αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, καφές, βρεφικές τροφές. Είναι μια μεγάλη γκάμα λοιπόν για ήδη διατροφή.
3: Μιλάμε για τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές.
16: Ακριβώς. Αλλά είναι και τα επιπλέον προϊόντα, τα οποία δεν είναι στην κατηγορία των τροφίμων, όπως είναι τα καθαριστικά, απορριπαντικά για το σπίτι και το πλυντήριο. Όπως είναι επίσης τα είδη ατομικής υγιεινής, από μία οδοντόκρεμα μέχρι κάποια αφρόλουτρα. Θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο καταναλωτής λοιπόν, λένε στην Υπουργή Ανάπτυξης, ότι είναι σίγουρο ότι θα βρει αρκετά προϊόντα από αυτά που θεωρεί καθημερινής χρήσης, θα τα βρει χαμηλότερα από 1η Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι πόσο χαμηλότερα. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα προϊόντα θα μειωθούν 5, 10 ή 15. Ο κάθε προμηθευτής κάνει τη δική του προσφορά. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι μεσοσταθμικά. Το Υπουργείο είχε ζητήσει από 5% και πάνω, και αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά οι προσφορές είναι κοντά στο 7%. Άρα θα δούμε, κάποια προϊόντα μπορεί να έχουν μείωση μόνο 5%, κάποια άλλα όμως μπορεί να έχουν 10%. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 7%. Αυτό θα φανεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και θα συμμετέχουν 60 με 65 προμηθευτές και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
3: Σίγουρα είναι μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, οπότε και θα οριστικοποιηθεί, όπως μας είπε Σάκη, και η λίστα με τα βασικά προϊόντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυριαζή να δούμε πού κυμαίνεται η ανεργία, γιατί είχαμε πριν από λίγο και τα νέα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα. Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Έχουν μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,9%. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ είναι 715.000 πλέον, με το 51% αυτών να είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα, πλειοψηφία 69,2% οι εγγεγραμμένες, ενώ οι άντρες το 30,8%. Όσον αφορά τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας, καταγράφονται παραδοσιακά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
3: Τώρα, Δήμητρα, εχθές είχαμε και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Παραμένει οριστικά κλειστό.
13: Κλειστό. Τέλος οι προσδοκίες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού ντόνα. Να θυμίσουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είχαν καταργηθεί στο δημόσιο με μνημονιακό νόμο το 2012 και το ζήτημα της επαναφοράς προέκυψε με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΔ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επειδή όμως το θέμα αφορούσε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο

0: γιατί το τελευταίο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχε καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος αυτός που έκανε την αγωγή, αλλά και η ΑΔΔΗ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος σε αυτή την προσδοκία για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες είναι το στεγαστικό. Εν μέσω οξυμένης κρίσης η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, και για το λόγο αυτό δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ, παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, αλλά περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Δόνα. Καλό μεσημέρι, Σοκράτας. Είναι αυτές οι δύο παρεμβάσεις που ανέφερες. Η μία αφορά, και μιλάμε πάντα στο φορολογικό πεδίο, η μία είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, και απ' την άλλη θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο και το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε για τις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων. Πάντα η κατεύθυνση, το βασικό ζητούμενο είναι ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδημητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ενέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αυτό θα είναι το κλειδί βέβαια σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς 2026-2035. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο για τη Στεγαστική Πολιτική, ένα σχέδιο που έχει πάρα πολλά μέτρα, πάνω από 15-20 μέτρα, και βέβαια βασικοί πυλώνες είναι και τα φορολογικά, ο ΦΠΑ. Ναι. Αφορά πάντα στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις θα έλεγα όσον αφορά στο φορολογικό κομμάτι, και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης που είναι σημαντικό. Εδώ βέβαια ναι, η χώρα δεν πήρε πρωτοβουλίες χωρίς να έχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι το πρόβλημα τεράστιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα η ίδια κοινότητα λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κινήτρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών για τον πολύ τον κόσμο, να το πω έτσι απλά, ναι, λαϊκά, ναι, με ναι, προσιτό κόστος. Και από ιδιώτες και από θεσμικούς επενδυτές. Τα πρότυπα είναι στα η Γαλλία και η Πορτογαλία. Εδώ οι δύο χώρες, η Πορτογαλία εφαρμόζει συντελεστή 6% για την κατασκευή τέτοιων κατοικιών και όχι 23% που εκεί είναι ο ανώτατος συντελεστής, και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή 10%. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά στο ΦΠΑ, mm-hmm, εδώ θα αγώσει ακόμα ένα χρόνο η επιβολή του φόρου στις νεόδημητες, στα νεόδημητα κίνητα, στις νεόδημητες κατοικίες, μιλάμε πάντα για τις πωλήσεις. Μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕ, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Η αναστολή του ΦΠΑ, mm-hmm, και να κλείσουμε τώρα, ναι, ναι, θεωρείται κομβική σημασία για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδημητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, αν μια κατοικία κάνει 300.000 και μπήκε ένα 24%, που πηγαίνει η τελική της αξία. Το πάγωμα του ΦΠΑ αφορά, να το διευκρινίσουμε αυτό, τα διάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το μακρινό 2006 και εντεύθεν. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είτε πρόκειται για ιδιόκτητα ακίνητα, είτε για ακίνητα που ανεγείρονται.
1: Με ξέρεις βέβαια την πρώτη κατοικία τότε, σωστά.
2: Δεν άκουσα τώρα.
1: Με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αυτό εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2006, αλλά με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.
2: Ναι, έτσι κι αλλιώς η πρώτη κατοικία δεν έχει άλλες απαλλαγές φορολογικές. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάθε κατοικία νεόδμητη, η οποία δεν έχει πουληθεί ακόμα ή που κατασκευάζεται και είναι προς πώληση. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί σίγουρα το 2027 και μένει μόνο η επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης, ένα 3%, ναι, που, ένα στοιχείο που περιορίζεται.

0: έλεγα, σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.
1: Αναμένουμε να δούμε και τις, να ακούσουμε μάλλον και τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να δούμε αν βρίσκονται και στο τραπέζι και νέες χρηματοδοτήσεις, γιατί το βασικό είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο των κατοικιών που, που υπάρχουν στην αγορά.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο από τις πολλές παρεμβάσεις που προβλέπει αυτό το σχέδιο μέχρι το 2035.
1: Ναι, είναι η εθνική στρατηγική.
0: Είναι... Μείναμε ειδικά στο ΦΠΑ, διότι φορτώνει με τεράστιο κόστος την τελική τιμή μιας κατοικίας.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. 35 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ αλλά και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Πρώτον πυλών τώρα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει το Σαββατοκύριακο στους 40 βαθμούς. Η μετεωρολόγος Νικόλετα Ζιακοπούλου θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Καλό μεσημέρι, Νικόλετα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε το εξής για τον καύσωνα αυτόν. Τώρα, αν θα είναι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι τόσο σίγουρη με ποια έννοια. Θα έχουμε σίγουρα και δεδομένα τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ιδιαίτερα ζεστές στη χώρα μας, με συνθήκες καύσωνα τοπικά. Ναι, προφανώς δεν θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Όμως οι καύσωνες του Αυγούστου είναι πιο επιβαρυντικοί, διότι συνδυάζονται με υψηλότερες υγρασίες. Και επίσης είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, διότι πια έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, να πω ότι σήμερα ξεπερνάμε τους 37 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου. Είδα όμως ότι οι δείκτες δυσφορίας είναι στους 40 με 42 βαθμούς σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ειδικά της δυτικής χώρας. Επιπλέον, αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή ενισχύεται λίγο ο βοριάς στο Βόρειο Αιγαίο, θα φτάνει το 6 μποφόρ. Στον χάρτη επικινδυνότητας θα μπουν σε υψηλή επικινδυνότητα και περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο και θα παραμείνουν σε κίτρινο συναγερμό αύριο όλη η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Στερεά και όλες οι περιοχές του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το Σαββατοκύριακο το θερμό κύμα θα κορυφωθεί με 38 ακόμα και 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Σέρρες, στο Αγρίνιο, στη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Και από τη Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας σε εμάς τα ανατολικά, αλλά θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Τετάρτη, οπότε και περιμένουμε κάμψη της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο μας.
1: Πάντως νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε από σήμερα κιόλας αυτή την αλλαγή προς τα πάνω και της θερμοκρασίας με την υγρασία που είπες. Εγώ μετά από καιρό είδα, βγαίνοντας το πρωί για να έρθω εδώ στο γραφείο, πάνω στα αυτοκίνητα να έχει μείνει η υγρασία και να μην φεύγει.
2: Έτσι και είναι, πολλοί... γιατί οι καύσωνες του Αυγούστου είναι κουραστικοί, είναι επιβαρυντικοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τη δυναμική του καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου, διότι πια μικραίνει και η μέρα, έχουμε λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας. Άρα νομίζω ότι θα αντέξουμε 5-6 μέρες με θερμοκρασίες που δεν θα είναι ακραίες, αλλά με μια δυσφορία που θέλει μια διαχείριση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.
1: Και πολύ προσοχή ακόμα και για την εκδήλωση πυρκαγιών,
2: βέβαια,
1: γιατί θα έχουμε και τα μποφόρ. Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες, εν ώψη και του Σαββατοκύριακου και της επιστροφής των αδίουχων, των περισσότερων αδίουχων του Αυγούστου. Νικόλετα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια. Σταδιακά, όπως είπαμε, επιστρέφουν οι αδιούχοι, ενώ οι όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα επιλέγουν και τα τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο ακόμα για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές αλλά και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες φτάνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
3: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
4: Τελειώσανε οι διακοπές.
5: Πάνε, τελειώσανε.
4: Πού πήγατε πριν?
5: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγκίστρι εκεί πέρα.
6: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
3: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
4: Νάξω. Για να ξέρω. Θα κάτσε
7: Παίζετε αρκετές ημέρες.
8: Πέντε μέρες.
9: Πάμε Μοργό. Οι δυο μας είμαστε.
7: Πόσες ημέρες.
9: Εντάξει, πάμε πέντε μέρες.
7: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
9: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
7: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες.
10: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
11: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
1: Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση των τουριστών, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Στάμου και συνομίλησε με τους τουρίστες. Για να τον ακούσουμε.
12: Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για σήμερα στην Αττική κάνουν λόγο για κάψονα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους τουρίστες, οι οποίοι από νωρίς το πρωί κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και τη Διονυσίου Αεροπαγίτου, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και τους υπόλοιπους φυσικά αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη υπάρχουν αρκετές ουρές οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τα εκδοτήρια, με τους χιλιάδες επισκέπτες από νωρίς το πρωί, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, τη Διονυσίου Αεροπαγίτου, να περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και φυσικά να επισκεφθούν και τα υπόλοιπα μνημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Διονυσία Αεροπαγίτου, καθώς υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πηγαίνουν και στο Μουσείο της Ακρόπολης αλλά και φυσικά στην Πλάκα, προκειμένου να κάνουν και εκεί τη βόλτα τους υπό τη θέα φυσικά της Ακροπόλεως. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, το κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όλους τους δρόμους. Τουρίστες οι οποίοι είτε μένουν εδώ, έχουν έρθει προκειμένου να κάνουν τουρισμό στην πρωτεύουσα, στην Ελληνική πρωτεύουσα της Ελλάδας, είτε φυσικά είναι σταθμός μετεπιβίβασης για αυτούς για κάποιο ελληνικό νησί. Όπως λένε, ωστόσο, θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα, έστω και για μια ημέρα, προκειμένου να επισκεφτούν το κέντρο της πόλης και φυσικά τα αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά στο επίκεντρο ο ιερός βράχος της Ακροπόλεως και τα υπόλοιπα μνημεία εδώ στη Διονυσία Αεροπαγίτου.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς με στόχο των περιορισμών της εξάπλωσης της νόσου. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα, 4 θάνατοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τώρα, ποια ακριβώς είναι η εικόνα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλό μεσημέρι, τη Σμαράγδα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι χθες, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο ιός έχει εμφανίσει κρούσματα σε 45 δήμους της χώρας, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Στο σύνολο, λοιπόν, τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 157, τα 47 μόλις την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν και 4 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Γενικώς οι άνθρωποι που πέθανε από την αρχή, το 2026 από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι 13, με ηλικιακό έδρος από 66 έως 91 ετών. Όπως είπα, λοιπόν, η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται στο κόκκινο, θα λέγαμε. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν καταγραφεί συνολικά 16 περιστατικά. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας καταγράφονται 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στους δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Εκτός Αττικής, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι τα δηλωμένα κρούσματα, αυτά τα 157, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που μολύνονται φυσικά από τον ιό. Υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματική. Μάλιστα, οροεπιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ κατέδειξε ότι για κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, προσβολή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, αντιστοιχούν άλλοι 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία. Να πούμε εδώ ότι τα συμπτώματα είναι ο ξαφνικός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η μυϊκή και αρθρική πόνη, η κόπωση και η αδυναμία. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στον κόσμο. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και απλά χρειάζονται και κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, πέρα από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες και τους δήμους, κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από τα σπίτια και να φοράμε καλύτερα μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες και να κάνουμε φυσικά χρήση εντομοποθητικών τόνα.
1: Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου έχει προβληματίσει τους ειδικούς, όπως μας είπε και η Σμαράγδα Γορογιάννη. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κύριο Σεμαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
8: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
1: Ο Διπουργός τώρα στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί έκανε το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Air News.
15: Βρισκόμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, εδώ που από το πρωί πραγματοποιούνται ψεκασμοί, ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία κουνούπια είναι αυτά που διαδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία. Να πούμε πως γενικότερα από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Αττική που εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη Βόρεια Αττική πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις και επιχειρήσεις τόσο από τους Δήμους, όσο από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Ενώ σήμερα από το πρωί γίνονται, θα λέγαμε, ψεκασμοί τόσο στην Παλίνη, στην Παιανία και στον Οροπό. Ήταν προγραμματισμένοι και για τη Ραφίνα, αλλά φαίνεται πως αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί για αύριο. Ενώ εδώ στην βόρεια, στο βόρειο τμήμα της Αττικής, στο Δήμο της Κηφισιάς, είμαστε, όπως είπαμε, στο ρέμα της Χελιδονούς, πραγματοποιούνται προνυμφοκτονίες, όπως επίσης στο ρέμα του Αγίου Νεκταρίου, το ρέμα του Κηφισού, το ρέμα της Πύρνας, του Ηροδότου και της Τέπιδος, όπως επίσης γίνονται προνυμφοκτονίες και στη Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
1: Θύμα πάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα αλλά και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
16: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία πείστηκε από τους απατεώνες να βάλει 8.000 ευρώ σε μετρητά και 20.000 ευρώ αξίας κοσμήματα σε μια πλαστική σακούλα και να το τοποθετήσει κάτω από έναν κάδο. Πώς τα κατάφεραν οι απατεώνες? Αρχικά επικοινώνησε ένα άτομο μαζί της και την απείλησε ότι αν δεν δώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της, τότε θα της κάνουν κακό. Στη συνέχεια επικοινώνησε ένα άλλο άτομο το οποίο δήλωσε ότι είναι αστυνομικός. Είπε μάλιστα στην γυναίκα ότι έχουν λάβει γνώση για δράση απατεώνων στην γειτονιά της ηλικιωμένης και της ζήτησαν αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα της πούνε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα έκανε αυτό το οποίο της είπε ο απατεώνας, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών, έχοντας στο μυαλό της ότι απ' έξω βρίσκεται η αστυνομία και θα συλλάβει αμέσως όποιον εμφανιστεί για να πάρει τη σακούλα αυτή. Δυστυχώς όμως οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και όταν αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να μάθει τι ακριβώς έγινε, τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει σήμα απάτη.
1: Αδίστα και τώρα είσαι μια γυναίκα 90 ετών. Τώρα σήμερα, Νίκο, έγινε ακόμα μια προσπάθεια αποκόλλησης της Θαλαμιγού που είχε προσαράξει στο δρέπανο Αχαΐας από την Κυριακή το πρωί. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία αποκόλλησης?
16: Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και αύριο ή και το παραπάνω 24ωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι το ρημουλκό το οποίο έχει προσεγγίσει το σκάφος, το οποίο έχει προσαράξει τα βαθύ νερά του Ντρεπάνου, προκειμένου να το δέσει κατάλληλα και στη συνέχεια προχώρησαν την άντληση των καυσίμων τα οποία είχε το σκάφος προκειμένου αυτό να αλαφρύνει. Επόμενο βήμα είναι το να γίνει εκβάθυνση του σημείου, να σκάψουν δηλαδή, να απομακρύνουν τα χώματα και τα χαλίκια με ειδικές αντλίες οι δίτες στην περιοχή εκεί ακριβώς όπου έχει καθίσει το γιότ στην αμόγλωσσα, προκειμένου να το βοηθήσουν να γλιστρήσει πιο εύκολα και στη συνέχεια αύριο πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης, να ξεκινήσει η έλξη δηλαδή του γιότ από το ρημουλκό προκειμένου να το απεμπλοκίσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί.
1: Αρκετά δύσκολη διαδικασία. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε αποθήκη εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μαϊμού αλκοολούχων ποτών αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ αλλά και μεταλλικά φιαλίδια με υποξίδιο του αζότου είναι το γνωστό αέριο γέλιου, το οποίο είναι δυστυχώς αρκετά διαδεδομένο σε μπαρ, νυχτερινά καταστήματα, κυρίως τουριστικών περιοχών, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Εντόπισε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Έχει συλληφθεί ένας 53χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο. Κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας με έδρα την Αττική, εκεί όπου επεκτάθηκαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αποθήκη βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, βρέθηκαν και άλλα υλικά, μεγάλες φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 580 γραμμαρίων, αλλά και 14 βιομηχανικές φιάλες, 50 λίτρων κάθε μία. Αξίζει να αναφέρουμε πως η αστυνομία υπολογίζει πως με τη συνολική ποσότητα του αερίου θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου, τα οποία τα χρησιμοποιούν σε νυχτερινά κέντρα. Ο 53χρονος τώρα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τώρα στην ΣΥΤΙΑ εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Γούδουρα μία λέμβος με περίπου 50 παράνομους μετανάστες.
17: Ναι, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Η βάρκα με τους παράνομους μετανάστες προσέγγισε μία βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη κοντά στο Γούδουρα. Κατάφεραν να βγουν στην ακτή σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Τους είδαν πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή, να πούμε ότι είναι περιοχή του Δήμου Σιτίας. Μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας για την προβλεπόμενη διαδικασία. Νωρίτερα σήμερα είχαμε 88 συνολικά μετανάστες να φτάνουν με δύο συναλλικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό το είχαμε νωρίς το πρωί στην παραλία Λούτρα, 39 άτομα, 27 υπήκοοι Σουδάν, 12 από το Μπαγκλαντές. Και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με 49 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και τα δύο αυτά περιστατικά, μετά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, καταγραφή, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές. Και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί για όλους αυτούς η προβλεπόμενη διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να βγούμε και εκτός συνόρων, να μεταφερθούμε στη Βρετανία και την επιστροφή στη χώρα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ με τα δύο παιδιά τους μετά από 6 χρόνια που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέομαστε λοιπόν με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
18: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό που λοιπόν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία αργότερα αυτό το μήνα μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμιση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις την περασμένη Κυριακή και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να βλέπει συχνότερα το γιο του και τα εγγόνια του σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο. Η επιστροφή δεν σημαίνει επάνωδο σε επίσημους βασιλικούς ρόλους. Ο Χάρη και η Μέγαν παραμένουν ιδιώτες, και δεν αναλαμβάνουν θεσμικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία κοντά στο Λονδίνο, ενώ ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπετ, τα παιδιά τους, θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Κρίσιμο παραμένει και όλοι μιλάνε εδώ για το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας. Ο Χάρη δεν διαθέτει αυτόματα 24-ωρη αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε παρουσία του εδώ αξιολογείται ξεχωριστά. Πρόσφατα, εμπιστευτική αξιολόγηση είχε χαρακτηρίσει αυξημένο τον κίνδυνο για τον ίδιο όταν βρίσκεται στη χώρα. Η επιστροφή, πρέπει να σας πω, εντάσσεται σε περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης με τον πατέρα του Βασιλιά Κάρολο, χωρίς μέχρι στιγμής αντίστοιχη ένδειξη βελτίωσης στη σχέση του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το σίγουρο τέλος είναι ότι τα δημοσιογραφικά μέσα δείχνουν ενθουσιασμό με την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς το ζεύγος Σάσεξ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος βλέπει το Χάρη πάντα με συμπάθεια ως τον μικρό γιο της αδικοχαμένης Νταϊάνας Ντόνα.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από την Βρετανία θα πάμε στη Γερμανία, εκεί που είχαμε σφοδρή κακοκαιρία με μία νεκρή. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Δέσποινα Συριοπούλου που είναι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
19: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία, Αντώνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και δύο ανεμοστρόβουλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία γυναίκα 58 ετών έχασε τη ζωή της στη Ρινανία όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο που είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Και στα νότιο-ανατολικά του Βερολίνου, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βίτεμβέργης και της Βαβαρίας.
1: Και την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ξηρασία στην Αυστρία δοκιμάζει τον αγροτικό τομέα της χώρας.
19: Έτσι ακριβώς, με ζημιές που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών. Μία από τις σοβαρότερες λοιπόν περιόδους ξηρασίας των τελευταίων ετών δοκιμάζει την Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα, όπως προείπαμε, να φτάνει εκατομμύριο ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα Ιουνίου, οι βροχοπτώσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών και η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.
1: Και να κλείσουμε, Δέσποινα, και με το μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί όπου συνεχίζεται το μπαράζ εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
19: Κανένα παράθυρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κιέβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η ρωσική επίθεση, η νυχτερινή ρωσική επίθεση, περιλάμβανε δεκάδες πυράβλους και 168 ντρόουν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Κατεγράφησαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Και ο κύριος Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να στείλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, από την πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για ουκρανικούς πυράβλους, και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκευση πυρομαχικών στο κέντρο. Και ένα κέντρο εφοδιασμού. Τώρα, από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πρωί της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 726 ουκρανικά ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος, να σου πω ότι το Κρεμλίνο, ως προς τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία όμως εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των χωρών που εργάζονται για την εξέβρεση λύσης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε, Τάσο, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
20: Πολύ σωστά. Βράδια Ευρώπης λοιπόν απόψε για ΟΦΗ στα play-offs του Europa League και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς θα αποδεχθεί στην Τούπα τη νορβηγική Brann για τα play-offs του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Eurosport και από το Open. Τη Σκυτάλη θα πάρει όφη στις 9 που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο η Τσέσεκα Σόφιας για τα play-offs του Europa League, μετάδοση του αγώνα από την Eurosport και από την Κοσμοτέ. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για σήμερα με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντετς Κρόλαβε στο Ολυμπιακό στάδιο για τα play-offs του Conference League. Το μάτς αρχίζει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την Eurosport και από το Sky. Στο τελικό των Κρίκων που θα γίνει την αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα, θα ξεκινήσει το απόγευμα από την ΕΤ2 ζωντανή μετάδοση. Προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Βασιλιάς των Κρίκων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο τελικό και θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από λίγο, δυναμική πρεμιέρα για την Εθνική Ανδρών στο Βόλεϊ, στους Μεσογειακούς Αγώνες, 3-0 σετ. 13-25, 13-25, 15-25 νίκησε το Κόσοβο και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.
1: Τάσο, θα τα πούμε αύριο και με τα αποτελέσματα των αγώνων και φυσικά περιμένουμε αύριο και τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη και στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου.
13: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Χρύσα Μπιλάλη, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα από αέρους, κάνουν ρήψεις νερού, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρό κύμα ζέστης. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής αλλά και για δημοσιονομική σύνεση εν ώψη της ΔΕΘ υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας στο Earth News. Αναφερόμενος στις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ο Γιάννης Λοβέρδος χαρακτήρισε την εξέλιξη αρνητική, επαναλαμβάνοντας ότι σύμφωνα με την ελληνική θέση τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική στέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραξή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Στο μεταξύ, 6 ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλιο υπό σημαία Ερυθρέα στον κόλπο του Άντεν, ανέλαβαν τον έλεγχό του και τον κατευθύνουν προς την Σομαλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών επέκρινε την απόφαση του Μπένζαμιν Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία, τονίζοντας πως η στρατιωτική χρησιμοποιείται και πάλι για πολιτικούς λόγους. Βάρκα με 55 μετανάστες προσέγγισε τη βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη στα νότια παράλια της Ιτίας. Οι μετανάστες κατάφεραν να βγουν στην ακτή ενώ σκαρφάλωσαν στα βράχια προκειμένου να φτάσουν σε ασφαλές σημείο. Πολίτες που τους είδαν ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρας και ήδη μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής. Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν οι ομοιάρχες του κόμματος ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου αναλαμβάνει τους τομείς εξωτερικών και εθνικής άμυνας, ενώ ο Νίκος Παπάς τους τομείς οικονομικών και ανάπτυξης και ναυτιλίας. Ο Παύλος Πολάκης ορίζεται τομεάρχης υγείας και τομεάρχης διαφάνειας. Σφοδρές καταιγίδες και δύο ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στη διάρκεια της νύχτας σε τμήματα της Γερμανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι να τραυματιστούν, ενώ δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές.
13: Ο καιρός.
21: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραθάνου.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.

Εδώ είμαστε και εσείς εδώ μείνετε κοντά μας. Είστε συντονισμένοι στο Et News Radio 105,8. Η εκπομπή επικαιρότητα εκτάκτος μέχρι και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Στις 3 το μεσημέρι είναι το ραντεβού μας και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυροέρα, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμα, στέλνετε τη φωτογραφία, ένα σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε και το στέλνετε στο Earth News Radio. Φυσικά μας διαβάζετε και στο earthnews.gr και όλες τις εκπομπές, τα δελτία βρίσκονται στο Earth Echo.

0: Δεν λείπουν οι φωτιές, δυστυχώς. Άλλη μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Ευρώτα, τον κύριο Δήμο Βέρδο, να μας δώσει την εικόνα από τη φωτιά. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι καθοδόν και εγώ για την πυρκαγιά. Είναι σε δασική έκταση που έχει και έλατα. Είναι στην περιοχή Τούμπαλη Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής του Δήμου Ευρώτα. Είναι κάτω από υψηλή τάση φωτιά κοντά που έφτασε το πρώτο πλήρωμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ακολουθούν πολλές επίγειες δυνάμεις, καθώς έχουμε ενεργοποιήσει και εμείς το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ευρώτα. Το θετικό είναι ότι δεν έχει αέρα, γιατί το βλέπουμε, γιατί έχουμε και κάμερες βάλει live και βλέπουμε ότι δεν έχει αέρα πολύ στην περιοχή. Πιστεύουμε και με τα αέρια που έρχονται να τη θέσουμε γρήγορα σε έλεγχο.
0: Το ευχόμαστε, γιατί είπατε ότι είναι σε δασική έκταση, έχει έλατα η περιοχή.
1: Ακριβώς. Έχετε έλατο, τη μαύρη ελάτη, ένα σπάνιο είδος ελάτη.
0: Υπάρχουν οικισμοί κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά?
1: Όχι, είναι μακριά ο οικισμός Κρεμαστής. Όχι, ο οικισμός είναι κοινότητα, είναι μακριά από εκεί, είναι 5-6 χιλιόμετρα, δεν είναι κοντά.
0: Άρα η κατεύθυνση της φωτιάς πηγαίνει προς την άλλη πλευρά, να το πούμε έτσι απλά, όχι προς τον οικισμό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και εκτιμάτε κι εσείς ότι
1: με την επικοινωνία που είχα, που έφτασε το πρώτο πλήρωμα της πυροσβεστικής, γιατί είχαν στην περιοχή κοντά περιπολικό, ότι δεν έχει και πολύ αέρα, γιατί το βλέπουμε, όπως προείπα, έχουμε και κάμερες live που παρακολουθούμε και έρχονται και ένα αέρια μέσα, ότι θα τη θέσουμε γρήγορα σε έλεγχο.
0: Μάλιστα. Έχει χύσει το 112 ή δεν χρειάζεται ακόμα?
1: Δεν το γνωρίζω τώρα. Εγώ είμαι από περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή, θέλω να φτάσω ακόμα. Δεν το γνωρίζω αν ήχησες. Πάντως σε μένα δεν χτύπησε το 112.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας τέτοιος συντονισμός μεταξύ όλων των αρμοδίων, ώστε οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει.
1: Στην περιοχή μεταβαίνουν πολλές επίγειες δυνάμεις. Καταρχάς, τρία οχήματα έχει στείλει ο Δήμος Ευρώτα και πολλά η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν τουρίστες, υπάρχει κόσμος που έχει έρθει και βρίσκεται ακόμα εκεί?
1: Είναι σίγουρα.
0: Μάλιστα. Δεν είναι καλή η τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, βρίσκεται καθοδόν, πηγαίνει στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά σε δασική περιοχή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Να συνεχίσει και εκείνος να φτάσει στο σημείο. Πάντως μας ενημέρωσε ότι είναι πολλές οι επίγειες δυνάμεις που κατευθύνονται στο σημείο. Ήδη έχουν φτάσει αρκετοί πυροσβέστες βρίσκονται εκεί. Είναι και τα ένα αέρια μέσα που θα βοηθήσουν σίγουρα στην κατάσβεση της φωτιάς, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Βέρδος, ο Δήμαρχος Ευρώτα, ευτυχώς οι συνθήκες του καιρού είναι καλές, δηλαδή δεν υπάρχουν άνεμοι στην περιοχή, πράγμα το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει στην κατάσβεση. Όπως και να έχει, υπάρχει ένας συντονισμός. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί θα βοηθήσουν, όχι μόνο και για τους κατοίκους και για τους τουρίστες. Και το ευχάριστο είναι ότι η φωτιά δεν κινείται προς τον οικισμό. Εδώ είμαστε για όλες τις εξελίξεις, να δούμε πάλι και αυτή τη φωτιά και ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλη. Θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε.

0: Πάντως τις τελευταίες μέρες έχουν εκδηλωθεί και κάποια κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε ένα πολύ όμορφο νησί στη Ρόδο και οι γιατροί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχουν ήπια συμπτώματα, δεν είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Φτάνουν στο νοσοκομείο του νησιού, στο κέντρο υγείας, πηγαίνουν εκεί, παίρνουν οδηγίες από τους γιατρούς. Απλώς όταν ο άλλος έρχεται και για 5 μέρες να κάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα, στη Ρόδο, οπουδήποτε, είναι πολύ λογικό να μην καθίσει μέσα στο δωμάτιο, να βγει έξω, με αποτέλεσμα αυτό να προκαλεί έτσι μια αύξηση. Για να δούμε και τα μέτρα που πρέπει να πάρει ο κάθε ασθενής, αλλά και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να προσέχουμε λιγάκι, γιατί τώρα καλοκαιριάτικα και να είσαι και για διακοπές, δεν θέλεις να σου συμβεί κάτι τέτοιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Μυροφόρου, ο οποίος είναι γενικός γιατρός στο κέντρο υγείας του νησιού και είναι και αντιπρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Καλησπέρα, γιατρέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, έχετε μια έξαρση αυτές τις μέρες εκεί στο νησί?
1: Ναι, συνήθως τέτοια περίοδο το καλοκαίρι έχουμε τέτοιες εξάρσεις. Ειδικά φέτος είναι πολύ περισσότερο αυτό. Τώρα οφείλεται σε ιούς, σε βακτήρια, σε κακή υγιεινή. Δεν προσέχουμε αυτά τα οποία κάνουμε, οπότε αυτά πολλαπλασιάζονται.
0: Και φαντάζομαι αφορά όλες τις ηλικίες, δεν γίνονται διακρίσεις.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ναι.
0: Έχετε κάποιο βαρύ περιστατικό στο νοσοκομείο? Έχουν νοσηλευτεί?
1: Από ό,τι γνωρίζω, τα περιστατικά είναι 40 με 50 την ημέρα. Δεν έχω υπόψη μου αν έχει νοσηλευτεί κάποιο περιστατικό, γιατί συνήθως αυτά αντιμετωπίζονται στα επίγοντα, χορηγούμενα από ορούς τα οποία ενυδατώνουν τον οργανισμό με κάποια φάρμακα αντιεμετικά, και μετά δίδονται οδηγίες περαιτέρω από την φαρμακευτική αγωγή από το στόμα τους.
0: Ποιες είναι αυτές οι οδηγίες, θέλετε να μας πείτε, για να έχουμε όλοι μας έτσι υπόψη, ναι, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε, πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετική εμετούση διάρρεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Μια αντιλουσαμάχη αυτά θα παίρνουμε. Και μετά, ανάλογα τις ανάγκες, ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο, που είναι 2 χάπα για το πρωί και 2 το βράδυ, για 3 έως 6 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, πέρα από αυτά, πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
0: Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
1: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε γαλακτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά. Ως επιτοπλίστων θα εντοπίσω το γλυκό, εφόσον κάποιος παίρνει ένα αφέψουμε, ένα τσάι, ένα καφέ. Αποφεύγουμε το καφέ, αλλά το τσάι να είναι σκέτο, ούτε ζάχαρη είτε μέλι.
0: Ακόμα και αυτή η μικρή ποσότητα δηλαδή μπορεί να μας επηρεάσει?
1: Ναι, γιατί μετά προκαλεί οσμωτική διάρρεια. Αναγκάζει ο οργανισμός λόγω του γλυκού να προκαλέσει, να χειροτερέψει τη διάρρεια που υπάρχει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να φάμε όμως είναι μακαρόνια άσπρα με λίγο βούτυρο, ρύζι, κρέας καλά ψημένο, κοτόπουλο ή χοιρινό, να αποφύγουμε δηλαδή τα λίπη. Μπορούμε να φάμε πατάτα, μπανάνα, μήλο. Αυτά. Για μερικές μέρες, τουλάχιστον 5 μέρες, όσο διαρκούν τα συμπτώματα, για να περιορίσουμε την έντασή τους.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ φτωχό το μενού. Μπορείς να προσαρμοστείς για λίγες μέρες.
1: Ναι. Μπορείς να φας πατάτες τηγανιτές, βραστές, ψητές, όπως θέλεις. Πατάτα είναι, βοηθάει. Επειδή κινείται αργά στο έντερο, άρα σταματάει το διαρροϊκό σύνδρομο.
0: Πόσες μέρες κρατούν τα συμπτώματα συνήθως?
1: Συνήθως είναι 3 με 6 μέρες, ανάλογα τη βαρύτητα.
0: Τα παιδιά το περνάνε πιο ήπια ή το αντίθετο?
1: Κοιτάξτε, τώρα τα παιδιά θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση, γιατί πολλές φορές πολλαπλασιάζονται σε αυτά. πανικό σοκ, τι έγινε, τι έφαγε, δε, και αναγκάζονται και τρέχουν στο νοσοκομείο. Οπότε πολλές φορές μία ενυδάτωση ενδοφλέβια βοηθάει. Mm. Γιατί στα παιδιά, αν δώσεις κάτι αντιεμετικό, είναι σε σιρόπι, άρα αναγκάζεται το παιδί να ξανακάνει εμετό. Άρα πρέπει να αποφύγουμε να του δώσουμε κάτι τέτοιο. Μετά από μία ώρα από την πρώτη εμετική κίνηση. Mm. Και ανάλογα να εκτιμηθεί από τον παιδίατρο κατά πόσο χρειάζεται να πάρει κάποια ιδιαίτερη θεραπεία ή όχι.
0: Μάλιστα. Ούτε καραμέλες, ούτε γλυκά, ούτε παγωτά.
1: Όχι, όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Όλα αυτά το χειροτερεύουν.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, ας ευχηθούμε, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο στη Ρόδο, σε όλες τις περιοχές μπορεί να συμβεί αυτό και ναι, από εμάς ναι. τους ίδιους που μπορεί να είμαστε λίγο απρόσεκτοι, να μην πλένουμε συχνά τα χέρια μας για κάποιο λόγο.
1: Η προϋπόθεση είναι η υγιεινή, να πλύνουμε συνέχεια τα χέρια μας.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί στην επιφάνεια. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φανταστείτε κάποιον να πίνει τον καφέ του σε ένα τραπεζάκι, φεύγει, κάθεται ένα άλλο. Αυτό είναι ανθεκτικό, δεν είναι ότι πλύνεται. Περνάει το προσωπικό, καθαρίζει, το βλέπουμε καθαρό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καθαρό από ιούς ή μικρόβια.
0: Ακριβώς. Και οι τουρίστες τώρα δεν θα καθίσουν μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και φαντάζομαι ναι, υπάρχει ναι. αυτή η έξαρση, όπως λέτε. Θα πάει για καφέ σε ένα μαγαζί.
1: Λογικό, βέβαια.
0: Έχει τα συμπτώματα. Κάθε το επόμενο αυτό ήταν. Κόλλησε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, ας ευχηθούμε να μειωθεί. Φαντάζομαι θα μειωθεί αυτός ο αριθμός.
1: Ναι, σίγουρα θα μειωθεί.
0: Και υπομονή με όλα αυτά τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε, όχι μόνο με αυτά, με όλα τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε στα νοσοκομεία τώρα, γιατί υπάρχει και ένας φόρτος εργασίας, γιατί είναι
1: ακριβώς,
0: ο κόσμος αρκετός.
1: Και ο κόσμος πολλής.
0: Έτσι, ακριβώς. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Μυροφόρου, Γενικός Γιατρός στο Κέντρο Υγείας της Ρόδου και Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου στο νησί. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε ένα σύντομο διάλειμμα της εκπομπής, γιατί θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη εδώ να σας ενημερώσει με τίτλους ειδήσεων για τις εξελίξεις. Και μη φύγετε, γιατί θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανωδική τροχιά από αύριο, η θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρό κύμα ζέστης στις επόμενες μέρες. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τονίζει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Άγκυρα αρνείται οποιαδήποτε τουρκική παρουσία στη Συριακή βάση. 6 ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλιο υπό σημεία Ερυθρέας στον κόλπο του Άντεν και κατευθύνονται προς Σομαλία, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Βάρκα με 55 μετανάστες που προσέγγισε βραχώδη εκτογραμμή στα νότια παράλια της Ιτίας εντόπισε το λιμενικό και ήδη με σκάφος μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε και συνελήφθη 33χρονος που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασάνδρας Χαλκιδικής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Pet News Radio 105,8. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Αν είστε κάπου σε κάποιο νησί και πέσετε πάνω σε κάποιον διάσημο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς διάσημους όπως φαίνεται που επισκέπτονται τα νησιά μας, κάντε μια φωτογραφία και ξέρετε που θα τη στείλετε στο Viber. Θα στείλετε τη φωτογραφία και θα πατήσετε, θα γράψετε Earth News Radio. Και θα μας γράψετε και δύο λογάκια, έτσι για να ξέρουμε που βρίσκονται. Γιατί από αυτά που διαβάζουμε, από τις αναρτήσεις που κάνουν, που θέλουν βέβαια να μας δείξουν που πήγαν, γιατί είναι και τόσα άλλα μέρη που έχουν επιλέξει να περάσουν έτσι χαλαρές και ιδιωτικές στιγμές, που σαφώς αυτά τα κρατάνε για τον εαυτό τους.

0: Λέγαμε νωρίτερα για την φωτιά που εκδηλώθηκε στο Δήμο Ευρώτα. Την παρακολουθούμε. Άλλη μία η οποία εκδηλώθηκε στο Μπαλαμά Καρδίτσας. Επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο και σύμφωνα μέχρι στιγμής, όπως είπε και ο ίδιος, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή. Θα πάμε τώρα στη Σκιάθο, γιατί έχει πιάσει εκεί μια άλλη φωτιά, μεταφορικά το λέω πάντα. Θα μας τα πει καλύτερα ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Δήμαρχος Σκιάθο, ο κύριος Θεόδωρος Τζούμας. Γιατί εκεί οι τουρίστες ενθουσιάζονται πολύ βλέποντας το, μόλις φτάσουν στο νησί, βλέποντας τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης που είναι ακριβώς δίπλα στον παραλιακό, και κάνουν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα από τη Σκιάθο, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, φαντάζομαι ο τουρισμός τώρα εκεί είναι...
1: Είναι, ναι, πράγματι, είμαστε φέτος, έχουμε και μεγάλη κίνηση, περισσότερο από ποτέ. Έχουμε μια αύξηση που καταγράφει ένα 10% σε σχέση με πέρσι, που και πέρσι ήταν πάλι μια χρονιά ρεκόρ. Φέτος έχουμε ξεκινήσει και πιο νωρίς από ποτέ, με τις διεθνείς πίστες να ξεκινάνε 29 Μαρτίου και η τελευταία να μας αποχαιρετά 30 Οκτωβρίου. Οπότε θα κλείσουμε και τουριστικά για φέτος.
0: Ευχαριστώ.
1: Τώρα, σε αφορά το αεροδρόμιο, ναι, βέβαια, υπάρχουν πολλοί λόγοι, κανείς που ταξιδεύει.
0: Ναι, ναι,
1: ένας από αυτούς είναι και το αεροδρόμιο. Υπάρχει ένα ειδικό κοινό, λεγόμενο plane spotters, που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να φωτογραφίσουν από κοντά την απογείωση και την προσγείωση. Η Σκιάθος έχει ένα τέτοιο αεροδρόμιο, λοιπόν. Σε νησί είμαστε μόνο εμείς και στο Saint Barth στην Καραϊβική. Να σας πω ότι πραγματικά είναι ένα μοναδικό θέαμα και με αδρεναλίνη και τα λοιπά και εντυπωσιακό, γι' αυτό και προσελκύει και πολύ κόσμο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ένα ρίσκο, εξέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο και πηγαίνουν στις απαγορευμένες περιοχές, που ορίζονται βέβαια με σήμανση από εμάς πολύ έτσι εμφαντικά. Δηλώνουν οι πινακίδες ότι απαγορεύεται η προσέγγιση, κίνδυνος θάνατος. Έχουμε κάνει επί του οδοστρώματος μια διαγράμμιση που επίσης πολύ έτσι διακριτά ορίζει την περιοχή που απαγορεύεται να προσεγγίσει κανείς, και υπάρχουν και φωτεινοί σηματοδότες. Τώρα, για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι αψηφούν τον κίνδυνο και παίρνουν αυτό το ρίσκο? Γιατί δεν συμβαίνει κάτι αναπάντεχα. Δεν συμβαίνει κάτι αναπάντεχα. Αυτό γίνεται γιατί είναι εκεί και θέλουν αυτό να το ζήσουν. Δεν είναι να πεις δηλαδή ότι αυτό δεν το είχα υπολογίσει καλά, υπήρξε μια άλλη
0: μπερδεύτηκα
1: κατάσταση,
0: και έφτασα στο διάδρομο
1: ακριβώς, δηλαδή,
0: της προσγείωσης.
1: Συνειδητά πάνε κάποιοι άνθρωποι εκεί, εξέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να έχουν αυτοκτονικές τάσεις, μπορεί να είναι μειωμένη αντίληψη, δεν μπορώ πραγματικά να το καταλάβω. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Άλλες φορές τα ατυχήματα είναι πιο μικρά, άλλες είναι πιο σοβαρά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιορίσουμε. Έχουμε συνεργαστεί με την αστυνομία, με το λιμενικό, γιατί είναι κοντά στη θάλασσα εκεί ο δρόμος αυτός. Δηλαδή είναι η θάλασσα, ο δρόμος και η οριοθέτηση του αεροδρομίου. Με τη Fraport επίσης, με την ΗΠΑ. Σας λέω ότι εμφαντικά δηλώνουμε ότι εδώ μην προσεγγίζετε, είναι επικίνδυνα. Ωστόσο, κάποιοι παίρνουν το ρίσκο. Τώρα, για ποιο λόγο το κάνουν? Και αν σταθεί κανείς, ξέρετε, στα σημεία που έχουμε υποδείξει, μπορεί να παρακολουθήσει πολύ κοντά, από πολύ κοντά αυτό το θέαμα, να βγάλει τις φωτογραφίες του, το βίντεο του, ό,τι έχει φανταστεί, και χωρίς να κινδυνεύσει. Κάποιοι δηλαδή πάνε ακριβώς πίσω από το αεροπλάνο και από το λεγόμενο blast, τα αέρια δηλαδή του αεροσκάφους δημιουργούν ένα μεγάλο οστικό κύμα και τους αρέσει αυτό, έτσι να το αισθάνονται.
0: Μπορεί να το κάνουν για να θέλουν να κερδίσουν λίγα δευτερόλεπτα, λίγα έτσι λεπτά, πώς να το πω, να γίνουν διάσημοι στο διαδίκτυο,
1: λοιπόν,
0: ακριβώς, και στα social media.
1: Αψηφούν τον κίνδυνο τη ζωή του, εκθέτουν τον εαυτό του σε κίνδυνο για να πάρουν μερικά likes, για να φωτογραφηθούν. Δεν ξέρω, δηλαδή. Πραγματικά με αυτό με ξεπερνά. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το περιορίσουμε.
0: Τι μπορείτε, όπως δεν λέω, μπορείτε συχνά, να κάνετε τίποτα.
1: Όχι, όχι. Είναι όπως λέω συχνά, σαν να περνά ένα φανάρι με κόκκινο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει μια διάβαση, διαγράμμιση, φανάρι, κάπως έτσι είναι και αυτό. Έχουμε σε κάθε διάβαση έναν αστυνόμο να μας φυλάει? Όχι. Άμα περάσουμε με κόκκινο, θα φταίει το φανάρι ή το αυτοκίνητο που μας πάτησε? Όχι, είναι η ίδια περίπτωση. Απλά γιατί για αυτοκίνητο έχουμε αεροσκάφος. Γι' αυτό και το κάνει πιο εντυπωσιακό και γι' αυτό και το συζητάμε και πολύ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά σας λέω, με ξεπερνά αυτό το πράγμα. Έχουμε φτάσει. Τι να σας πω, σε αυτόγνωση δηλαδή. Σας λέω, οι πινακίδες είναι τεράστιες, η διαγράμμιση είναι ευδιάκριτη, κίτρινη. Έχουμε φανάρια που τα αυτοκίνητα βέβαια συμμορφώνονται και σταματάνε και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, έχεις κάποιους Ύστερα το πρόγραμμα των πτήσεων είναι μεγάλο. Φτάνει η μέρα που να έχουμε 30 πτήσεις τη μέρα. Η πρώτη ξεκινά το πρωί στις 6.30-7 και η τελευταία μπορεί να είναι και 12 το βράδυ.
0: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
1: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι και γενικά να σας πω, ναι, θα ξεπεράσουμε τις 5.000 πτήσεις όλο το τουριστικό μας καλοκαίρι. Δηλαδή, όπως σας είπα, από τέλος Μαρτίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Συνδεόμαστε φέτος, έχουμε νέο ρεκόρ και στις πόλεις που συνδεόμαστε. Συνδεόμαστε με 33 πόλεις 17 χωρών. Οπότε καταλαβαίνετε, ούτε μπορεί και να υπάρχει διαθεσιμότητα, δεν υπάρχει από αστυνόμο ή λιμενικό που είναι ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες αυτές και με δυσκολία μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις.
1: Δεν μπορείς
0: να έχεις εκεί πέρα αστυνομικούς, ναι, και να λένε παρακαλώ, ακριβώς, μην περνάτε, ναι, από εδώ. Να πούμε το εξής, ότι το τελευταίο πολύ σοβαρό περιστατικό αφορά μία Ιταλίδα τουρίστρια 52 ετών, παρακαλώ. Δηλαδή δεν ήταν και παιδάκι, η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο της Βόλου.
1: 60 κάτι, 62, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όχι, δεν είναι μικρές ηλικίες. Ναι. Τα παιδιά ίσως να φοβούνται και να μην. Είναι ενήλικες και σας λέω, αν δείτε και βίντεο, γιατί έχουν πολύ έτσι απήχηση αυτά τα βίντεο αυτά, τα βρίσκει εύκολα κανείς με μια αναζήτηση. Είναι άνθρωποι που πάνε, κρατάνε το κάγκελο και περιμένουν με αγωνία να τους παρασύρει το μπλάστο των αερασκαφών. Δηλαδή, πιάνουν το κάγκελο έτσι και το περιμένουν. Ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν.
0: Φαντάζομαι είναι μεμονωμένα περιστατικά, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για λαό ολόκληρο που πηγαίνει εκεί και κρατάει τις αποστάσεις του κόσμος. Λίγοι είναι.
1: Ακριβώς λίγοι είναι και οι υπόλοιποι βλέπετε ότι κάθονται δεξιά και αριστερά, φωτογραφίζουν, απολαμβάνουν το θέμα, γιατί πραγματικά το θέμα είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, σας είπα, στην Ευρώπη δεν υπάρχει άλλο. Είναι κάπου σε ένα χωριό της Αυστρίας, αλλά και πάλι είναι τόσο δύσκολη η πρόσβαση εκεί που δεν μπορεί κανείς. Είναι το μόνο στην Ευρώπη που είναι τόσο έτσι προσβάσιμο και είναι εντυπωσιακό. Είναι και της Κέρκυρας, αλλά δεν μπορείς να το προσεγγίσεις τόσο εύκολα. Mm. Το δικό μας έχει αυτό το πλεονέκτημα σε εισαγωγικά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί εντάξει, οι πτήσεις υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Τα τελευταία χρόνια γιατί, ξέρετε, γιατί ασχολούμαστε πολύ με, ακριβώς πολύ, αυτό, βέβαια. Ασχολούμαστε πολύ με τα social media, γι' αυτό.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Ωραία, ας ευχηθούμε να μην συμβεί τίποτα έτσι, κάτι πολύ άσχημο σε κάποιον και οι πινακίδες σίγουρα βοηθάνε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα είναι και τι θέλει ο καθένας να κάνει.
1: Οι ευχές πιάνουν άμα τις βοηθάμε και εμείς. Άμα πηγαίνουμε κόντρα, όσο και να ευχηθούμε. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ πώς να το χαρακτηρίσω αυτό που συμβαίνει εκεί. Από αυτούς τους ανθρώπους που το αποφασίζουν να το κάνουν. Μάλιστα. Δεν ξέρω, είναι θέμα για ψυχιατρική διατριβή.
0: Εντάξει. Θα μείνουμε στο ότι είναι μεμονωμένα τα περιστατικά. Εσείς έχετε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσατε με τις πινακίδες και με το να απαγορεύετε.
1: Γιατί οι παράτολμοι αυτοί βάζουν και σε μια διαδικασία όλους αυτούς μετά που πρέπει να ασχοληθούν γύρω από ένα συμβάν τέτοιο. Δηλαδή, αντί το ΕΚΑΒ για παράδειγμα να βρεθεί σε ένα περιστατικό που δεν μπορούσε να αποφύγει, πάει εκεί γιατί κάποιος ανόητος αποφάσισε να εκθέσει αυτό του εξεκίνητο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα που λέτε τώρα. Όντως είναι πολύ σημαντικό.
1: Ξέρετε, ειδικά την εποχή αυτή δεν περισσεύει κανείς. Δεν περισσεύει κανείς στο κέντρο υγεία, δεν περισσεύει κανείς στην αστυνομία, κανείς στο αεροδρόμιο, κανείς στο λιμεναρχείο. Είναι δηλαδή μια παραπάνω έννοια που υπάρχει χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Ναι, αυτό. Έχετε δίκιο. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλό υπόλοιπο σεζόν.
1: Να ευχηθώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Και από το άκρος επικίνδυνο που κάνουν κάποιοι τουρίστες στη Σκιάθο, θα σας πάω σε ένα άκρος εντυπωσιακό ναυάγιο που ανακάλυψε εντελώς τυχαία ένας εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης, δίτης, ψαροντουφεκάς, ο κύριος Δημοσθένης Αδάμης, στο βυθό της Άνδρου. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αδάμη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα στο στούντιο σε όλους και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι ωραία ανακάλυψη σπουδαία και για τον πολιτισμό μας είναι αυτή που κάνατε.
1: Ναι, ήταν μια τυχερή στιγμή, ας το πούμε, αλλά πολύ εντυπωσιακή και σημαντική από ό,τι φαίνεται.
0: Θέλετε να μας πείτε πώς έγινε, πώς φτάσατε στο ναυάγιο?
1: Ναι, ήμουνα για ψάρεμα, ψαροντούφεκο έκανα και τυχαία ένα ψάρι στην ουσία έκανα μια βαθύτερη βουτιά, γιατί το βάθος είναι στα 40-44 μέτρα περίπου, έκανα μια βαθύτερη βουτιά και ένα ψάρι ήταν αυτό που τελικά έφυγε προς τα βαθιά και ακολουθώντας το με οδήγησε το ψάρι, γιατί πήγε το ψάρι και κρύφτηκε μια στήρα μέσα στο ίδιο το ναυάγιο. Το ψάρι στην ουσία με οδήγησε στο ναυάγιο αυτό. Οπότε βλέποντας το από τα μεσόνερα καθώς κατέβαινα κατευθείαν κατάλαβα ότι πρόκειται για ναυάγιο από το σουλούπι και φτάνοντας πιο κάτω διαπίστωσα ότι είναι αμέτρητη τότε στα μάτια μου αμφορείς. Αργότερα οι αρχαιολόγοι είπαν ότι μετά την έρευνα που κάναμε ότι ήταν 650-700 αμφορείς τουλάχιστον.
0: Και μάλιστα το φορτίο αυτό σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση, έτσι?
1: Ναι, αυτό είναι το ξεχωριστό, ότι γιατί θεωρητικά, αναλογικά μάλλον, για το βάθος του είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, γιατί ένα ναυάγιο στα 42-44 μέτρα θεωρείται ένα ρηχό ναυάγιο, που εύκολα κάποιος μπορεί να βουτήξει και να το βρει και να το σκαλίσει. Εντάξει, οπότε ναυάγια βαθύτερα 60-80 μέτρα και παρακάτω εννοείται και είναι συνήθως άθικτα λόγω του βάθους, αλλά αναλογικά με το βάθος του ήταν εντυπωσιακό ότι αυτό το ναυάγιο από ό,τι φαίνεται δεν το έχει ξαναδεί η μάτι, δεν το έχει ξανακουμπήσει χέρι για 2.500 χρόνια, ας πούμε, χοντρικά.
0: Εντυπωσιακό. Εν τω μεταξύ, ναι, όπως λέτε και εσείς, τα περισσότερα ναυάγια είναι πιο σε περισσότερο βάθος. Είδαμε πρόσφατα και στην Κέρκυρα ένα ναυάγιο από ένα γερμανικό ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο ήταν ακόμα πιο, είχε μεγαλύτερο βάθος, το οποίο είναι αυτό που λέτε ότι είναι πιο άθικτο.
1: Ναι, όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες κάποιος να το έχει βρει ή ακόμα και να το έχει βρει να έχει περάσει χρόνο πάνω σε αυτό, να το έχει σκαλίσει, ας πούμε.
0: Τα πρώτα συναισθήματα, δηλαδή νιώσατε δέος, νιώσατε χαρά, νιώσατε... Τι νιώσατε όταν το είδατε αυτό? Εντυπωσιακό,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, εντυπωσιάστηκα στην αρχή, νιώθεις δέος, αλλά αυτά τα συναισθήματα ήταν ακόμα πιο έντονα στη συνέχεια, δηλαδή μιλώντας, γιατί όταν το βλέπεις δεν μπορείς να αντιληφθείς
0: την
1: αξία του ακριβώς. Mm. Δηλαδή μιλώντας μετέπειτα και αφού έδειξα τα βίντεο που είχα σε αρχαιολόγους και μου έκαναν την πρώτη τους εκτίμηση, τότε αντιλαμβανόμενος ότι πρόκειται για ένα τόσο παλιό ναυάγιο από το 4ο, τέλη 4ο, 5ο αιώνα, δηλαδή 2.500 ετών ναυάγιο σχεδόν, δηλαδή τότε είναι που σε πιάνει ένα τριχύλα όταν σκέφτεσαι ότι αυτό υπάρχει μες στη θάλασσα για 2.500 χρόνια και ήσουν εσύ που το βρήκες, δεν το είχε δει κανείς εκεί, ναι.
0: Ναι, φοβερό, εντάξει, είναι φοβερό.
1: Ναι.
0: Έχετε, επειδή είστε δίτης, σας αρέσει το ψαροντούφεκο, έχετε βρει, ανακαλύψει κάτι άλλο, έχετε έρθει σε επαφή μέσα στο βυθό με κάτι που σας έχει κάνει εντύπωση?
1: Διάσπαρτους αμφορείς έτσι και μεγάλους έχω ανακαλύψει σε πάρα πολλά σημεία και όπως και εγώ και πολλοί άλλοι ψαροντουφεκάδες, και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που είναι σημαντική παρουσία των ψαροντουφεκάδων, των εραστεχνών αλλιών δηλαδή στη θάλασσα. Υπάρχουν άλλοι ψαροντουφεκάδες που έχουν βρει νάρκες, ας πούμε, ενεργές νάρκες που άμα την είχε πιάσει ένα δίχτυ και την είχε φέρει ένα καΐκι πάνω μπορεί να την αζόντουσαν και έχει έρθει το λιμενικό και έχει κάνει ελεγχόμενη έκρηξη. Έχουν βρει άλλα αρχαία. Έχουν βρει οι εραστέχνες αλλιείς που βρίσκονται στη θάλασσα, κάνουν αναφορές για ξενικά είδη που έρχονται. γενικά το να υπάρχουν στη θάλασσα είναι αποτρεπτικό για την παράνομη αλία. Γενικά η παρουσία ψαροντουφεκάδων και αραστεχνών αλίων στη θάλασσα έχει πάρα πολλά ωφέλη. Και ένα από αυτά είναι και αυτό τώρα που έτυχε σε μένα.
0: Ναι, ναι. Και άραγε ποιο να είναι το μέλλον του ναυαγίου?
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το μέλλον του ναυαγίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια στιγμή κάποια επιλεκτική ακόμα ανάσυρση κάποιων ακόμα φορέων για περαιτέρω μελέτη, ίσως και κάποια τοποθέτησή του σε κάποιο μουσείο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται. Δεν νομίζω ότι είναι εφικτό να ανασυρθεί όλο το ναυάγιο, γιατί προφανώς θα προκληθούν και ζημιές. Δεν είναι κάτι που. Αυτό προφανώς θα μείνει εκεί.
0: Θα πρέπει να γίνει με προσοχή ό,τι γίνει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι καν εφικτό με προσοχή. Δηλαδή, νομίζω ότι μένει εκεί. Συνήθως τα υποβρύχια ναυάγια μένουν σαν αρχαιολογικός χώρος επισκέψιμος εκεί που είναι. Μπορεί απλά να παίρνουν κάποια δείγματα ακόμα για να τα μελετήσουν και ίσως να τα εκθέσουν και σε κάποιο μουσείο.
0: Πόσες φορές βουτήξατε σε εκείνο το σημείο από την ημέρα που το ανακαλύψατε, εννοώ?
1: Εγώ έχω κάνει εκείνη τη μέρα που το βρήκα, έκανα δύο βουτιές που τις έχω και σε βίντεο. Μετά άλλη μία βουτιά που πήγα τους αρχαιολόγους και έχω κάνει και κάποιες βουτιές στη διάρκεια των ετών για να το δω, αλλά δεν κατέβαινα μέχρι τελείως κάτω. Έτσι για να δω ότι είναι στην κατάστασή του και δεν έχει αλλάξει κάτι. Και φαίνεται ότι και στα σημερινά πλάνα, ακόμα και από τα πλάνα τα παλιά που έχω, είναι ακριβώς, δεν υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο ναυάγιο. Είναι ακόμα, δεν έχει εντοπιστεί δηλαδή, και πραγματικά φαίνεται δηλαδή οπτικά ότι δεν έχει πειραχθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι να πω, να ευχηθώ καλές βουτιές και οτιδήποτε, δηλαδή και άλλα ναυάγια. Αυτά είναι εντυπωσιακά που πραγματικά πρέπει ο άλλος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, έστω και κάνοντας ψαροντούφεκο, για να μπορέσει να ανακαλύψει όλες αυτές τις ομορφιές και αυτές τις αξίες που κρύβονται για διάφορους λόγους ακόμα στο βυθό της θάλασσας.
1: Ναι, είναι ένας καινούριος κόσμος, ο υποβρύχιος κόσμος, σε μεγάλο μέρος ανεξερεύνητος, άσχετα και αν θα είναι ψαροντούφεκο ή απλά ελεύθερη κατάδυση ψυχαγωγική για φωτογραφία ή για να δουν απλά το βυθό. Είναι μια δραστηριότητα που κρύβει εκπλήξεις.
0: Πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε και για την παρέμβαση σήμερα που σας είχαμε κοντά μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Αδάμης, εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης και ψαροντουφεκάς, ο άνθρωπος που ανακάλυψε ένα φοβερό ναυάγιο, αρχαίο ναυάγιο, 2.500 ετών όπως είπε και ο ίδιος, στην Άξο, στο βυθό της θάλασσας, στα 44 μέτρα, εντελώς τυχαία. Πέρα από το βυθό της θάλασσας που σας ταξιδέψαμε, ελπίζω να σας ταξιδέψαμε γενικότερα, να περάσατε όμορφα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι στις 3 ακριβώς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έρχεται και η Χρύσα Μπιλάλη να σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μείνετε εδώ για να ακούσετε τις εκπομπές μας, τα δελτία ειδήσεων για να ενημερωθείτε. Οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε στο earthnews.gr. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε τώρα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.

0: ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News. Χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, επαναλαμβάνοντας ότι σύμφωνα με την ελληνική θέση, τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Για υποτιθέμενη επιφυλακή της κυβέρνησης έναντι της απειλής από Τουρκία και Ιράν, έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραξτζή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις ΗΠΑ. Επίσης, έκανε λόγο για την υπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI, από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ο Γιάννης Πετρίδης στο Earth News Radio μόλις παρουσίασε ένα από τα πιο διαχρονικά άλμπουμ της μουσικής jazz που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1958. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε χθες, όπως σας είπα, και είναι μια ιδιαίτερη εβδομάδα στο αφιέρωμα του καλοκαιριού με jazz που ξεκινάει από τα χρόνια του 30, όπως παίξαμε Benny Goodman χθες, και θα παίξουμε σήμερα αρκετά κάποια από τα σύγχρονα στον χώρο της jazz. Αυτό είναι βέβαια το Blue Train. Το ακούσατε από μια καταπληκτική έκδοση που προτείνω όσοι δεν την έχουν ανακαλύψει να την αγοράσουν. Είπαμε ότι όλα αυτά ακούγονται από φυσικό προϊόν. Το είχα σε βινήλιο, αλλά βγήκε το 2022 από την Blue Note αυτή η έκδοση με ένα επιπλέον CD και με διάφορα άλλα κομμάτια που ήταν από την ίδια περίοδο. Κλασικό του John Coltrane. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε και σήμερα γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες εδώ στο Viber, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5 με τα σχόλια και τα υπόλοιπα. Μερικά σύγχρονα, όπως ας πούμε τα έχουμε παρουσιάσει σε εκπομπές επικαιρότητος τα περισσότερα από αυτά. Sons of Kemet, συγκρότημα jazz με επηρεαζόμενους όμως και από την world music και την afrobeat, θα λέγαμε avant-garde jazz, είναι ένα συγκρότημα από την Βρετανία. Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έχω παρουσιάσει όταν βγήκε αυτό το άλμπουμ τους πριν από 5 χρόνια περίπου, από το άλμπουμ Black to the Future.

από τον Duke Ellington στην σύγχρονη jazz αυτής της δεκαετίας, από τη Βρετανία. The Comet is Coming, το άλμπουμ κυκλοφόρησε στην εξαιρετική ετικέτα της Impulse, όπως και το επόμενο που έκανε μια κίνηση κυκλοφορώντας τέτοιους δίσκους σε βινήλια και σε CD σε μια δεκαετία που κυριαρχεί το streaming και μόνο λίγοι μπορούν να πλησιάσουν και να καταλάβουν τη μουσική με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να την ακούσουν από ένα φυσικό προϊόν. Ψηλά γράμματα πια στην εποχή μας. The Comet is Coming είναι το επόμενο συγκρότημα new jazz αλλά και funk και rock μέσα στις μουσικές, από ένα άλμπουμ του 2000, το τρίτο άλμπουμ που βγήκε το 2022, πριν από 3 χρόνια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν και δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια, παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ καταδικάζουν τις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει της εκεχηρίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, έως 37 βαθμούς στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Και σήμερα ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, γιατί ξέρω ότι είστε εκεί και ακούτε εξαιρετικά μηνύματα. Ας πούμε, υπάρχει ένα που λέει ότι πέρασε γρήγορα, γιατί δεν μπορώ να πω ποιο ήταν το όνομα. Στο The Comet is Coming φαίνεται αυτό που έλεγε ο Edgar Froissart, τον Tangerine Dream, η συνθετική προσέγγιση μας στη jazz, του συγκροτήματος εννοεί, του μεγάλου τον Tangerine Dream. Ακούτε από διάφορα σημεία της χώρας μας. Χαιρετισμού σε όλους και στον Νίκο που είναι στην Κρήτη και ακούει τώρα την εκπομπή πίνοντας παγωμένη λεμονάδα. Πάμε τώρα σε έναν άλλον φοβερό μουσικό από το παρελθόν που έφυγε από τη ζωή σε αυτή τη δεκαετία, μέλος του συγκροτήματος του George Benson. Στο τελευταίο του άλμπουμ, Dr. Lonnie Smith. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε από την Blue Note στις 26 Μαρτίου του 2021. Έφυγε από τη ζωή μερικούς μήνες μετά. Λέγεται Breathe. Είναι ένα άλμπουμ αυτού του θρύλου του Hammond V3, έτσι ήταν αυτό που έπαιζε, και διαθέτει απροσδόκητες συνεργασίες όπως αυτή που τα ακούσουμε με τον Iggy Pop. Ηχογραφήθηκε κυρίως ζωντανά κατά τη διάρκεια της παραμονής των γενεθλίων του. Γινόταν 75 ετών στο Jazz Standard στη Νέα Υόρκη το 2017. Και μια κύπα γενέθλια, είναι ντροπή αυτό που συνεχίζεται να γράφεται συνέχεια κάθε φορά που έρχεται ένας καλλιτέχνης ή κάθε φορά που φεύγει κάποιος από τη ζωή. Είτε είναι από εδώ, είτε είναι από εκεί. Ήρθε η Μαντόνα να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Εκτός από τις διάφορες αηδίες που γράφονται, δεν θα μείνω σε αυτό. Μένω στα μηνύματα που είδα σε μια ανάρτηση που έκαναν τα νέα, που είναι τώρα στην Πάτμο. Είναι πολύ σπουδαίο ένα τέτοιο όνομα να είναι στην Ελλάδα και να γράφουν όλοι στο εξωτερικό ότι είναι στο ένα νησί, είναι στο άλλο νησί. Γράφει την είδηση και από κάτω είναι πάνω από 400 μηνύματα που τα 380 βρίζουν. Βρίζουν με άσχημο τρόπο. Θα ήθελα να υπήρχε ένας ψυχολόγος να μας αναλύσει γιατί αυτός ο κόσμος βρίζει κάθε φορά που έρχεται κάποιος ή που πεθαίνει ένας.

Ελπίζω να μην είναι κάποιοι από αυτούς τους ακροατές που να ακούν την εκπομπή σήμερα. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν τα Facebook όταν είχαν έρθει άλλοι σε άλλες εποχές στην Ελλάδα, όπως ας πούμε ο David Bowie στην Πάτμο επίσης.

από το άλμπουμ αυτής της δεκαετίας. Dr. Lonnie Smith, το άλμπουμ λέγεται Breathe και έχει βγει βέβαια σε φυσικό προϊόν από την Blue Note. Αυτός ήταν κάποτε με George Benson. Αυτός που θα ακούσουμε τώρα ήταν πριν με Crusaders. Οι Crusaders είναι ένα σπουδαίο συγκρότημα που είχε ξεκινήσει σαν Jazz Crusaders και μετά έμειναν Crusaders. Καταπληκτική. Αυτός είναι ο Joe Sample από ένα άλμπουμ του 1978, από τα ιδρυτικά μέλη των Crusaders. Έχει παίξει με Miles Davis, George Benson και τόσους άλλους, αλλά ακόμα και με Anita Baker και Steely Dan και Supremes.

ακούσαμε Joe Sample. Από το συγκρότημα των Crusaders ήταν και ένας άλλος που το ακούσουμε σε λίγο. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Carmel. Είναι του 1978. Η Carmel είναι ένα μικρό χωριό στην Καλιφόρνια. Για μένα είναι ένα από τα τρία καλύτερα χωριά που έχω επισκεφτεί από ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου τα ταξίδια, εκτός βέβαια των ελληνικών χωριών. Τα άλλα δύο είναι στην Ιταλία, στην Νότιο Ιταλία. Η Carmel είναι μια κουκλίστικη πόλη, ένα κουκλίστικο μικρό χωριό στη μέση της Καλιφόρνια. Και γι' αυτό γυρίσαμε για κάποιες σκηνές του ντοκιμαντέρ αυτού, Once in a Lifetime, εκεί. Έχει έρθει ένα μήνυμα μεταξύ άλλων πάνω σε αυτό που είπα για τα άσχημα σχόλια για την επίσκεψη της Μαντόνα στην χώρα μας και για μια άλλη συμπεριφορά του ελληνικού κοινού τότε, σε εκείνη την συναυλία που είχε γίνει στο πεδίο του Άρεως με κάποια συγκροτήματα. Δεν θέλω τώρα να πούμε όλη την ιστορία, πολλοί την ξέρουν αυτή. Δεν ολοκληρώθηκε η συναυλία. Ήταν πολύ κρίμα. Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτός ο μεγάλος μας Έλληνας συνθέτης, ο Σταύρος Καρχάκος, που ήταν υπεύθυνος του πολιτισμού τότε στο Δήμο Αθηνών, και ο παλιός φίλος που δεν υπάρχει πια, ο Λεφεντάριος, που ήταν και εγώ μαζί, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε εκείνη τη συναυλία. Εντάξει, στη ζωή μας υπάρχουν και τέτοια. Είχαμε στεναχωρηθεί γιατί ποιος ήταν ο λόγος να μην γίνει συναυλία εκείνη. Λάρι Κάρλτον, κιθαρίστας από τους Crusaders και αυτός, έχει παίξει και με Στιλιντάν και Τζόνι Μίτσελ, από προσωπικό του άλμπουμ.

Ναι, Βιβί, στην Καρμέλη ήταν δήμαρχος ο Clint Eastwood και έτσι στα τελευταία χρόνια της ζωής της η Doris Day. Ένας άλλος φίλος λέει να πω τα δύο χωριά στη Νότιο Ιταλία. Δεν ξέρω πώς θα είναι τώρα αυτά τα δύο χωριά. Εγώ τα είδα στη δεκαετία του 70. Τώρα ο υπερτουρισμός δεν ξέρω πώς θα τα έχει κάνει. Βέβαια θα είναι στα χωριά εκεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα προτείνω. Γιατί βλέπω το τι γίνεται στην περιοχή του Αμάλφη. Δεν είναι καν το Αμάλφη έτσι όπως είχα πάει εγώ, ή ας πούμε στο Κάπρι. Δεν υπήρχε αυτό που βλέπω τώρα σε κάτι ντοκιμαντέρ. Περσινά μάλιστα, από το συνοστισμό στα στενά στο Κάπρι. Δεν υπήρχε ούτε καν τίποτα. Λοιπόν, ολοκληρώνω σήμερα, θα συνεχίσουμε αύριο με Acoustic Alchemy και ο Θάνος Ζημέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίσταν, ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, τρεμπρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στη τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αρακτσί, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς επίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ειρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

εδώ είμαστε, προτελευταία μέρα με τα δύο ώρα ραντεβού μας. Σήμερα 5η 20 Αυγούστου του 2026. Χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, τη Θεοχαρούλα, το Σαμουήλ,

σαν σήμερα το 1948, εκεί στο West Bromwich στην Αγγλία, γεννήθηκε ο περίφημος Robert Anthony Plant, ο Robert Plant.

Εξαιρετικά δημοφιλής βέβαια για τη συμμετοχή του στους Led Zeppelin. Νομίζω ο Jimmy Page τον είχε διαλέξει μετά από οντισιόν. Μετά τη διάλυση των Zeppelin, όταν πέθανε ο John Bonham, ο drummer, ο Plant ακολούθησε επιτυχημένη, όπως λένε, solo καριέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ένα αυξημένης διάρκειας, απολύτως σχετικό, 5 με 7, και αύριο θα συμβεί το ίδιο. Από Δευτέρα θα σας ξεκουράσουμε λίγο από την παρουσία μας. Χαμογελάει ο Θάνος Τσιμέκας, λέει ούφε επιτέλους. Όχι πάλι, αστείευομαι. Ο Θάνος Τσιμέκας στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

Λυπάμαι, Τζουλιέτα, αλλά προφανώς δεν έχεις υπόψη σου την δομή αυτών των εκπομπών. Λυπάμαι. Λοιπόν, σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber, Earth News, μία λέξη, και No Radio, δύο λέξεις δηλαδή πρέπει να έχουν ξεχωρίσει, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα, για να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν είστε τώρα στο Facebook, γιατί έχετε διάφορες δουλειές για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές κτλ., η σελίδα μας της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε, εφόσον μπείτε στη σελίδα, τα μηνύματά σας. Και τα χαρακτηριστικά τύμπανα του Μπόναμ. Παρότι σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Πλάντ. Σήμερα λέει είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Και γιατί θα μου πείτε? Πού να ξέρω, θα σας πω, όχι ψέματα. Σαν σήμερα το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Του έδωσαν για αυτή την ανακάλυψη το Νόμπελ το 1902 και έγινε Σερ. Έτσι λοιπόν 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Τώρα εκτός από την ελονοσία που έχει καταπολεμηθεί στα δικά μας μέρη, ευτυχώς έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου, πάλι των κουνουπιών. Οπότε όχι 20 Αυγούστου, κάθε μέρα του καλοκαιριού κατά των κουνουπιών πρέπει να είναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Πριν προχωρήσουμε σε κάποια συνέντευξη, στην πιο αναλυτική παρουσίαση ενός θέματος, θα μου επιτρέψετε δύο παρεμβάσεις που θα πιστοποιήσουν μια στιγμή. Είναι τόσο αισθαντικό και ακαπέλα που εδώ όντως θα μπερδευόταν πολύ χειρότερα αν εγώ μιλούσα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, δύο θέματα που αποδεικνύουν ότι η γλώσσα είναι από τη μία ένα καταπληκτικό εργαλείο επικοινωνίας, για μένα το κορυφαίο, τα άλλα είναι πιο έμεσα κτλ. Την ίδια στιγμή όμως μπορεί να είναι και το καλύτερο εργαλείο εξαπάτησης. Διαβάζω, ας πούμε, ένα θέμα που το έχετε ακούσει και στα δελτία και στους τίτλους, το έχετε διαβάσει. Διαλέγω τον τίτλο ενός συγκεκριμένου ενημερωτικού μέσου, αλλά πάνω κάτω όλα έτσι το χειρίστηκαν. Συμβούλιο της Επικρατείας. Οριστικό τέλος των 13ο και 14ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αν δεν είναι έτσι, παιδιά. Ποια είναι η σωστή διατύπωση? Τέλος στη δικαστική διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για να μου πεις γιατί, θα σας εξηγήσω. Στη δικαστική διεκδίκηση, ναι, διότι αυτή που διεξήχθη ήταν η περίφημη, μια στιγμή να σας το πω και σωστά, πρότυπη δίκη. Τι σημαίνει πρότυπη δίκη? Ότι έχουμε πάει χιλιάδες και έχουμε κάνει αγωγές για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν παίρνουμε το 13ο και το 14ο μισθό. Με πρωτοβουλία κάποιου μπορεί αυτό να φτάσει στον ανώτερο βαθμό, πάει δηλαδή Συμβούλιο Επικρατείας, και το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάζει στο πλαίσιο της πρότυπης δίκης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ό,τι αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας στη συγκεκριμένη δίκη ισχύει υποχρεωτικά για όλα τα κατώτερα δικαστήρια. Άρα δηλαδή, χάνοντας ο συγκεκριμένος που προσέφυγε μαζί με την αδεδή που τον υποστήριξε αυτή τη δίκη, όλες οι άλλες που εκκρεμούσαν οι δικαστικές αποφάσεις σε κατώτερα δικαστήρια αυτομάτως έχουν τελειώσει. Δεν μπορείς δηλαδή να τη συνεχίσεις τη δίκη. Αυτό είναι το θέμα της πρότυπης. Δηλαδή, αν έλεγε ναι, πρέπει να επαναέρθουν, πάλι το ίδιο θα ίσχυε. Δυστυχώς απεφάνθη
ότι είναι συνταγματική η κατάργησή τους. Όμως, και εδώ μπαίνει το πολύ μεγάλο όμως ρε παιδιά, απεφάνθη ότι είναι συνταγματική η κατάργηση, αλλά δεν θεωρεί αντισυνταγματικό να τους επαναφέρεις. Όταν λοιπόν ο τίτλος λέει έτσι, να το πω λίγο χοντρά λαϊκά, λύνει τα χέρια σε όσους δεν θέλουν να το επαναφέρουν. Εννοεί η έκφραση, έτσι, όχι το Συμβουλίο της Επικρατείας. Άμα λοιπόν αύριο ο Θάνος Τσιμέκας, εκτός από καλός σχολήπτης, γίνει ο πρωθυπουργός της χώρας, μπορεί να πει εγώ όχι 13ο, 14ο και 10ο, να το πρώτο μέτρο λοιπόν θα λάβω 16ο, 17ο μισθό. Τι σημαίνει όλα αυτά? Υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το δημοσιονομικό περιθώριο, αν μπορούμε από αλλού θα πάνε. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Θέλω να πω όμως ότι ένας τίτλος που λέει μια αλήθεια, γιατί αυτό απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας, άρα δεν μπορείς να πας εσύ να κάνεις πάλι αγωγή και να το διεκδικείς, έχει τελειώσει. Δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει ως θέμα. Είναι δηλαδή πια μόνο πολιτική απόφαση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάμε προς τη ΔΕΘ, ρε παιδιά. Και στη ΔΕΘ, εδώ να δείτε η γλώσσα. Θα ακούσουμε πακέτα. Και τι πακέτα? Παροχών, λέει. Άλλη μεγάλη εξαπάτηση αυτή. Αυτό πώς την έχουμε πατήσει, παιδιά, και το χρησιμοποιούμε κι εμείς και δεν θεωρείται και λάθος. Εγώ σας το λέω έτσι. Δεν είναι παροχές αυτά που δίνει το κράτος στους πολίτες. Είναι αντιπαροχές. Διότι οι πολίτες πληρώνουν φόρους, πληρώνουν ΦΠΑ, πληρώνουν. Δηλαδή τι κάνουν? Δίνουν τα χρήματά τους στο κράτος και το κράτος τι κάνει? Τα διαχειρίζεται, παιδιά. Δεν είναι δικά του. Αν δηλαδή σας πω εγώ αύριο κάντε με πρωθυπουργό και θα σας δώσω αυτά, δεν θα σας τα δώσω από την τσέπη μου. Θα τα δώσω από τα χρήματα που εσείς εμείς έχουμε δώσει. Άρα η λέξη παροχές είναι μια μικρή απάτη και μόνο από τι λέμε. Δηλαδή λέμε οι γονείς παρέχουν στα παιδιά στέγη και τροφή. Μάλιστα. Διότι οι γονείς εργάζονται, παίρνουν λεφτά, αγοράζουν τα τρόφιμα, τρώνε τα παιδάκια. Και τους έχουν και το σπίτι που πληρώνουν οι γονείς τους λογαριασμούς. Άμα το παιδί πληρώνει τα έξοδα του σπιτιού και πληρώνει και το σούπερ μάρκετ, δεν παρέχουν οι γονείς την τροφή επειδή το σερβίρει εκεί στο πιάτο. Επομένως αυτό με τα πακέτα παροχών που θα τα ακούσουμε από όλους, δεν στρέφεται εναντίον κάποιου όλο αυτό, να το έχουμε λιγάκι στο μυαλό μας, παιδιά. Το πολύ πολύ που θα ήταν σωστό τέλος πάντων, θα λέγαμε ότι είναι ανταποδοτικά δημοσιονομικά μέτρα. Ανταποδοτικά, άμα δεν έχει το αντί μπροστά, κοροϊδευόμαστε. Σήμερα όμως είναι μια μέρα που συνδέεται και με έναν άλλο αγαπημένο μας δημιουργό, όχι του εξωτερικού. Μια τέτοια μέρα στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε ο Νικόλας Ασημόπουλος. Ο Νικόλας Ασημόπουλος.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

0: γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίν.
1: Ένας πραγματικά αντισυμβατικός καλλιτέχνης, το λέμε για πάρα πολλούς, αλλά ο Άσημος ήταν αυτό, δηλαδή ήταν αυτό όλη του η ζωή, δεν ήταν ότι έκανε αυτού του τύπου τη μουσική ή αυτούς τους στίχους, ζούσε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, όσοι τον είχαμε πετύχει εκεί και στα Εξάρχεια και πήγαινε, ανέβαινε και Κολωνάκι, μην ανησυχείτε, να πουλάει τις παράνομες κασέτες του, παράνομες σε έλεγε ο ίδιος. Έχω πουλάω, δεν ήθελε να είναι νόμιμες για κάποιο λόγο. Εντάξει, ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, αλλά και βασανισμένο πλάσμα. Πέρασε δηλαδή με τις δικές του συγκρούσεις, ήταν μια μορφή εκείνα τα χρόνια. Σε όσους έτσι ασχολιόμασταν και με αυτό το κομμάτι της μουσικής, και έφυγε βέβαια με τον τρόπο που έφυγε. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Ένα από αυτά όμως, περίμενε να δούμε, γιατί έχουμε και τα... Μάλιστα, ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Επειδή λέει αναφέρθηκε στο χαμό του Μπόναμ, του ντράμερ εννοεί τον Ζέπελιν, προσφάτως έφυγε από τη ζωή και ο ντράμερ τον ZZ Top. Έχει δίκιο, δηλαδή το έχω δει κανένα δύο μέρες και όλο κάτι μπαίνει στο μουσικό ημερολόγιο και για τον Frank Bird ας πούμε δεν έχουμε παίξει κάτι. Επειδή όμως το ζητάει ο Στέφανος, πριν τους τίτλους Στέφανέ μου θα πάμε με ZZ Top, με Frank Bird, που όντως ήταν 5 δεκαετίες ήταν στη σκηνή ο Frank Bird. Νομίζω 17 του μηνός έφυγε από τη ζωή, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αν κάνω λάθος με διορθώνεται. Και μάλιστα είχαν προγραμματισμένες συναυλίες οι ZZ Top σε Salt Lake City και Colorado Springs, και βέβαια όταν ακούστηκε ότι έφυγε από τη ζωή ακύρωσαν τις συναυλίες. Πριν πάμε όμως στα μηνύματά σας, έτσι κι αλλιώς έχουμε και μετά τους τίτλους, έχουμε και δεύτερη ώρα σήμερα. Σήμερα ο χρόνος είναι, ρε παιδί μου, έτσι απλόχερα μας τον έχουν δώσει. Μια είδηση που αφορά και... αφήστε να σας πω μετά τι αφορά. Πούμε να δούμε πρώτα την είδηση. Την Τρίτη που μας πέρασε, προχθές δηλαδή, εκεί στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη, είχαν μπει κάποιες παγίδες γιατί ένας λύκος είχε επιτεθεί στις 30 Ιουλίου αν θυμόσαστε και είχε τραυματίσει ένα 4χρονο κορίτσι. Έλαβαν τα μέτρα οι αρχές, το είχαν παρουσιάσει τότε και το θέμα. Δεύτερη μέρα που μπήκαν οι παγίδες έπιασαν λοιπόν μια λύκαινα που θεωρείται σύμφωνα με τα στοιχεία της περιγραφές ότι αυτή ευθύνεται για την επίθεση στο παιδί. Κοιτάξτε όμως τώρα την ιδιαιτερότητα αυτής της ιστορίας. Συγκεκριμένη λύκαινα είναι ακροτηριασμένη, που σημαίνει ότι είχε πέσει σε κάποια παγίδα, συνήθως αρκουδοπαγίδες βάζουνε, που επίσης δεν επιτρέπεται αν το δασαρχείο κτλ. Αφήνουμε αυτό γιατί είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ήταν ακροτηριασμένη, είχε άλλα τραύματα, ήταν υποσιτισμένη και άρα τι έκανε αυτό το ζώο, πλησίαζε στο αστικό περιβάλλον γιατί εκεί έβρισκε ευκολότερα τροφή. Τι πήγαν τώρα, κτηνιατρικός έλεγχος κτλ. Μάλλον θα την πάνε σε κάποιο καταφύγιο για λύκους. Αυτό είναι μια πληροφορία για να ξέρετε ότι ένας λύκος σε καλή κατάσταση δεν θα πλησιάσει τους ανθρώπους. Βέβαια με τα παιδάκια επειδή είναι πιο μικρό σώμα θα πάει να κυνηγήσει αλλού. Όταν όμως ένα ζώο πάσχει και δεν μπορεί να κυνηγήσει, έρχεται εκεί που είναι εύκολη η τροφή. Και το λέω και το υπογραμμίζω αυτό γιατί έχω δει μέρες τώρα στην τηλεόραση σποτ φιλοζωικού σωματείου που αφού πει όλα τα σωστά για τη θερμότητα, για τα ζώα, για τους σκύλους, για τα μάξια, λέει στο τέλος και μην ξεχνάτε να αφήνετε νερό και τροφή στα δέσποτα και τα άγρια ζώα που ζουν στην περιοχή σας. Εδώ όλοι οι ειδικοί, Αρκτούρος, Καλιστό, επιστήμονες, η πολιτεία λένε μην ταΐζετε τα άγρια ζώα, παιδιά. Ξέρω, λες ψυχούλα, δεν είναι έτσι όμως. Θέλει σεβασμό και απόσταση το άγριο περιβάλλον. Μην ταΐζετε τα άγρια ζώα. Πώς παίζει στην τηλεόραση ένα σποτ που λέει βάλε τροφή στα άγρια ζώα της περιοχής σου? Κάποιος πρέπει να το δει αυτό. Πάμε με ZZ Top για τίτλους ειδήσεων. Μη στεναχωρηθεί και ο Στέφανος που το ζήτησε. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Α, και στο δεύτερο ημίωρο θα συζητήσουμε ένα θέμα για το ποιοι είμαστε. Βρέθηκε, παιδιά, από επιστημονικές έρευνες ότι έχουμε και DNA, λέει, από κάτι ήδη οι άνθρωποι που δεν τα ξέρουμε ακριβώς.

αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίζουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλίμακωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Διεθνή κατακραυγή προκαλεί βίντεο του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ, το οποίο δείχνει την κατασκευή αγχώνης για την εκτέλεση Παλαιστινίων που καταδικάζονται για αδικήματα τρομοκρατίας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Ήταν μια τέτοια ωραία μέρα, 20 Αυγούστου του 1994, και στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών βρέθηκε το soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων The Lion King. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά θα έχετε ακούσει σίγουρα. Το έχεις δει, Βασίλη? Με κάθε παιδί το βλέπεις και τρεις φορές, ε? Ή το έχεις δει και από μόνος σου? Και από μόνος σου, είσαι ρομαντικός, δε? Ο Βασίλης Νικολόπουλος πανέλαβε τώρα καθήκοντα στην τράπεζα ήχου. Lion King, λοιπόν, το soundtrack της ταινίας στην πρώτη θέση. Και βέβαια χαρακτηριστικό, νομίζω το πιο χαρακτηριστικό, του Elton John, το Can You Feel the Love Tonight. Γιατί στην ταινία τα λιοντάρια τα βάλαμε να είναι ερωτευμένα, όχι ότι δεν αγαπάνε με το δικό τους τρόπο, αλλά μη σας τύχει και συναντήσετε σε καμιά ζούγκλα και πεις πάμε να του πω για το Lion King, γιατί δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα. Έχουμε, ξέρετε, μέσα από τη δική μας εικονοποίηση μια περίεργη εικόνα πολλές φορές για την άγρια ζωή και τα άγρια ζώα και το πόσο πρέπει ή όχι να παρεμβαίνουμε. Έχουμε παρέμβει, θα μου πεις, με την επέκταση τη δική μας, αλλά τουλάχιστον όπου μπορούμε να τα αφήνουμε στον κόσμο έτσι όπως τον ζουν αυτά.

βλέπω εδώ και σειρά θεμάτων που αφορούν την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Όταν ξεκινήσει η Τουρκία κάτι, το πάει σιγά σιγά, σκαλής καλή, το ανεβάζει και επανδρομένα και μη επανδρομένα αεροσκάφη στέλνει να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, και δήλωσε ότι θα φτιάξει θαλάσσια πάρκα σε δικά μας νερά. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια, αλλά δεν θέλουμε. Φτιάχνουμε εμείς τα δικά μας, και τα θαλάσσια πάρκα που έχει προκηρύξει η Ελλάδα είναι σε ελληνικά ύδατα, δεν είναι στους γείτονες. Δεν πήγαμε έξω από την Νάπολη.

να πούμε εντάξει, η Ιταλία φτιάχνει εδώ ένα θαλάσσιο παρκάκι, η Τουρκία λοιπόν το πάει βήμα-βήμα, μετά και την σύναψη αυτής της συμφωνίας, ένα μικρό ΝΑΤΟ ας το πούμε έτσι, που έχει συνάψει και με το Πακιστάν που είναι δύναμη πυρηνική, φαίνεται ότι ανεβάζει, κλιμακώνει και την παρουσία της αλλά και τις δικές της προκλήσεις, έντονες αμφισβητήσεις για τα ελληνικά ύδατα, παρεμβάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, τώρα με ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο λέει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δεν ξέρω η Τουρκία τι ακριβώς θα έχει άποψη, που θα βάζουμε εμείς αιωλικά ή φωτοβολταϊκά, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πως ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Κετσελή είναι, μας είπε ότι το πλαίσιο, προσέξτε, το πλαίσιο που εμείς ανακοινώσαμε, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες λέει της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία, εδώ είναι το ζουμί, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Άρα και σε νησιά ή αλλού, αν θες να βάλεις εσύ ανεμογεννήτρα ή φωτοβολταϊκό, θα ρωτήσεις εμένα λέει η Τουρκία. Εγώ πρέπει να σου πω, γιατί δεν έχεις τα δικαιώματα. Είναι μια κλιμάκωση που είναι ανισχυτική ούτως ή άλλως. Η αντιπολίτευση λέει στην κυβέρνηση ότι πρέπει να εντείνει τις διαμαρτυρίες, να οξύνει τη στάση και τα λοιπά, ότι δεν μπορεί να μιλάμε για ήρεμα νερά ή όλα τα σχετικά όταν η Τουρκία λειτουργεί έτσι. Από την άλλη υπάρχει άποψη ότι αυτό είναι σε ένα επίπεδο ακόμη που δεν παράγει αποτελέσματα η στάση της Τουρκίας, και ότι δεν αξίζει να μπούμε εμείς σε αυτό το παιχνίδι της κλιμάκωσης. Εσείς ξέρετε ποια άποψη νομίζετε ότι είναι πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική. Παραμένει πάντως αυτό το μεγάλο αγκάθι, άλλο ένα καλοκαίρι που η Τουρκία λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Για να μην μαζευτούν όλα μαζί και μετά σας λέω, ξέρετε το γνωστό, τώρα δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματά σας και τα λοιπά, ο Κώστας: να μην ξεχάσεις, μου λέει, να πεις ότι 20 Αυγούστου του 1929 γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, που εκτός από Έλληνας επιχειρηματίας και ιδρυτής της Βιανέξ ήταν ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι ο άνθρωπος τον οποίο χρωστάει την άνοδό του την πολύ μεγάλη ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, το ανέφερα κι εγώ. Θα ήθελα, μου λέει ο Δημήτριος, να βρισκόμουν κάπου εκεί κοντά σου και να σε έβλεπα να παρακολουθείς έναν αγώνα της ΑΕΚ από τη τηλεόρασή σου. Ένα και τόσο ενδιαφέρον θέμα, αγαπητέ Δημήτρη, μην ανησυχείς. Υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ πιο άξιο προσοχής το θέμα που παρουσιάζω όταν βλέπω. Παλιότερα να σου πω, ίσως είχε πλάκα να με βλέπεις όταν έβλεπα εκεί στο γήπεδο. Τώρα νομίζω ότι δεν είναι το θέαμα, δεν προσφέρει και κάτι, αλλά μου αρέσει, είναι αυτό που λένε, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ο Κώστας μου έστειλε από δημοσίευμα: με 13-0 οι δικαστές αποφάσισαν ότι οι περικοπές της συντάξης τους είναι αντισυνταγματικές και θα τις εισπράξουν αναδρομικά. Με την ίδια αναλογία αποφάσισαν ότι οι συντάξεις όλων των άλλων ήταν νόμιμες. Όχι οι συντάξεις, η περικοπή των συντάξεων. Μην μου στέλνεις και δημοσιεύματα που δεν έχουν μια στοιχειώδη σύνταξη όμως, ρε Κώστα. Δεν ήταν νόμιμη συντάξη, η περικοπή των συντάξεων ήταν νόμιμη και δεν δικαιούνται αναδρομικά. Αυτό στο οποίο εγώ αναφέρθηκα έχει να κάνει με το 13ο και 14ο μισθό, το διευκρινίζω. Επειδή τα δημοσιεύματα ήταν τέλος 13ος, 14ος, μην περιμένετε. Αλλά δεν πολύ περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά το τέλος έχει να κάνει με τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης, το διευκρινίζω ξανά.
Είναι άλλο η πολιτική απόφαση. Κανένα συμβούλιο της επικρατείας, κανένα συνταγματικό όργανο δεν απαγορεύει σε μια πολιτική ηγεσία να πει ότι επαναφέρω 13ο και 14ο μισθό. Ή το 13ο μόνο που έχει ακουστεί ότι κάπου μπορεί να μπει σε κανένα πακέτο. Όχι παροχών, εγώ τις λέω αντιπαροχών. Αφού εμείς στηρίζουμε οικονομικά, ό,τι μας δίνεται, δεν μας χαρίζεται, δεν είναι παροχή, είναι αντιπαροχή για αυτά που προσφέρουμε εμείς και καλά κάνουμε και προσφέρουμε στο κράτος μας. Και επειδή ο Γιάννης μου στείλε και ξεχωριστή αναφορά, το είχα και εγώ, αλλά λέω να μην ξεχάσω να πω ότι σαν σήμερα το 1942 εκεί στο Covington στο Tennessee γεννήθηκε ο θρύλος της Soul, ο Isaac Hayes. Εδώ το ακούμε το περίφημο Soulman από τους Sam & Dave, με αυτούς έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά είναι δημιουργός του τραγουδιού ο

0: χορεύοντας μπήκε βγήκε, γιατί αυτά είναι φυστικά τα τραγούδια, σε παρασύρουν. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού μου φέρε το τηλεφώνημα της Κατερίνας από το Βόλο, που μεταξύ άνω λέει και καλές κουβέντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Το Αποστόλη από τη Γλυφάδα, και ο Αποστόλης μου το λέει εδώ, και κάτσε να δεις και ποιο άλλο μήνυμα, ότι είναι κάποιος σταθμός, δεν θέλω να μου πάνε και το όνομα, που πέφτει πάνω στο Earth News Radio 105,8 εδώ στην Αττική, και στη μία συχνότητα, ναι, έρχεται και κολλάει. Πείτε τώρε, παιδιά, και στο κεντρικό έλεγχο, δεν ξέρω αν δυναμώνουμε κάτι, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά επειδή το έχω ξανακούσει για το συγκεκριμένο σταθμό, ότι σε κάποιες περιοχές ψηλό πατάει επάνω μας, που λέγανε οι παλιοί ερασιτέχνες, να το δούμε. Ο Αλέξανδρος, το ένα έρθει από το τηλεφωνικό κέντρο, το άλλο από το Viber. Έχω και ένα, δεν μπορεί, και στο Facebook να είναι οργανωμένη συνωμοσία. Σήμερα λέει έχει παρεμβολές και στην Αθήνα, μας λέει ο Αλέξανδρος, στο σταθμό σας, από τον, δεν θέλω να πω. Αυτός που μου λες είναι ερασιτεχνικός σταθμός, δεν είναι, Βασίλειο, συγκεκριμένος, ναι, που και στα μεσαία τον έχω ακούσει. Τέλος πάντων, αφήνουμε λοιπόν την διαπίστωση των Sam & Dave δια χειρός και δημιουργίας Isaac Hayes, ότι είμαι ένα soulman, και να προσπαθήσουμε τώρα να αυτοπροσδιοριστούμε. Ιδιαίτερο, εμένα τουλάχιστον, μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον όταν διάβασα ότι μια νέα ανάλυση, λέει, του ανθρώπινου γονιδιώματος αποκάλυψε γενετικά ίχνη που δεν ταιριάζουν, λέει, απόλυτα με τους αρχαίους συγγενείς του ανθρώπου, ή τουλάχιστον αυτούς που μέχρι τώρα δεχόντουσαν οι επιστήμονες. Γιατί ξέρετε, το αν προερχόμαστε από αυτό μόνο το είδος, από Κίνα ή τι άλλο, είναι ένα θέμα που έχει, πώς να το πω, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις, και επιστημονικές αλλά και μη επιστημονικές. Θυμίζω ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που ούτε θεωρία Δαρβίνου και τα λοιπά δέχονται. Σου λέει όχι, δε, τι από είδη και αυτά, εμείς φτιαχτήκαμε κατευθείαν άνθρωποι. Δεν ξέρω, επειδή όλα αυτά είναι πολύπλοκα και μπορεί παρουσιάζοντας στοιχεία να πεις και πράγματα που είτε δεν ισχύουν είτε έχουν μια διαφορετική σημασία, θέλουν πάντα πολύ προσοχή. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον ομότιμο καθηγητή γενετικής και γενετικής του ανθρώπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, να μας βοηθήσει λιγάκι να δούμε αυτό τι μπορεί να συμβαίνει και αν έχει και κάποιες επιπτώσεις είτε στην εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας είτε σε κάποιο άλλο πρακτικό επίπεδο. Κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφυλλίδη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, έχει, συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε, η έρευνα αυτή η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science μας δείχνει.
0: Είναι ότι σοβαρή έρευνα, δηλαδή, ναι, δεν, ναι, είναι, βέβαια, κάτι που γράψαμε έτσι.
1: Στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό, σε ένα από τα δύο κορυφαία επιστημονικά περιοδικά.
0: Άρα αυτά περνάνε από μια κρυσάρα ερευνητική, ναι, δεν δημοσιεύουν ό,τι να είναι.
1: Όχι. Δείχνει ότι η εξέλιξη του ανθρώπου είναι πιο περίπλοκη από ό,τι νομίζαμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνανε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Μπέρκεϊ? Ανέλυσαν το DNA σε περισσότερα από 1000 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Και βρήκανε πράγματα τα οποία γνωρίζαμε και περιγράφω στο βιβλίο μου «Η γενετική ιστορία των Ελλήνων».
0: Α,
1: τι δηλαδή γνωρίζαμε?
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο άνθρωπος, ο ανατομικός σύγχρον άνθρωπος, είχε διασταυρωθεί και είχε έρθει σε επιμιξία,
0: ναι,
1: με τους Νεάτερνταλ πριν από περίπου 45.000 χρόνια στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Ρουμανία, και ότι περίπου 2% του DNA, το δικού σας και το δικού μας,
0: μάλιστα,
1: προέρχεται από τους Νεάτερνταλ.
0: Έχουμε λίγο Νεάτερνταλ.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά εγώ στον δρόμο, κύριε καθηγητά, βλέπω ανθρώπους που νομίζω έχουν παραπάνω από δύο, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Πάντως... Και γνωρίζουμε επίσης,
0: ναι,
1: ποια χαρακτηριστικά κληρονομήσαμε οι άνθρωποι από τους Νιάρτεντα.
0: Οι άνθρωποι ήταν αυτός που λέμε ο Homo sapiens ή ένα ξεχωριστό είδος?
1: Ο Homo sapiens, το ανθρώπινο είδος, ανατομικός είναι ο Homo sapiens.
0: Μάλιστα. Αλλά παρόλο που ήταν εχθρικός με τους Νεάτερνταλ, ναι, έκανε και τις επιμηξίες
1: του. Τους οδήγησαν τελικά σε εξαφάνιση. Τι κληρονομήσαμε από αυτούς? Το μέγεθος της μύτης. Να είναι μεγαλύτερη μύτη μας για να αντέχουμε στο κρύο.
0: Μάλιστα.
1: Τη μυϊκή μάζα. Mm-hmm. Το σχήμα του κρανίου, μερικοί έχουν ήδη κρανίο σαν τους Νεάτερνταλ. Mm-hmm. Και επίσης και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ένα δεύτερο το οποίο γνωρίζαμε είναι ότι είχε διαπιστωθεί διασταύρωση, επιμιξία του ανατομικού σύγχρονου ανθρώπου του Homo sapiens,
0: ναι,
1: με τους Denisovans. Αυτό όμως έγινε στην Άπο Ανατολή.
0: Αυτή τι ήταν οι Denisovans?
1: Ήταν ένα πιο αρχαίγωνο είδος από τους Neanderthal.
0: Α, μάλιστα.
1: Έγινε η διασταύρωση πριν περίπου 54.000 χρόνια,
0: ναι,
1: και οι κάτοικοι της Άπο Ανατολής και κυρίως της Αυστραλίας έχουν μέχρι και 4% από αυτό το DNA.
0: Από εκείνο το είδος που εμείς ας πούμε είδος εδώ δεν το έχουμε εκεί.
1: Όχι, δεν το έχουμε αυτό. Τι κληρονόμησαν αυτοί οι πληθυσμοί από τους Denisovan? Προσαρμογή σε μεγάλο υψόμετρο και αντοχή στο κρύο.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι το εντυπωσιακό τώρα που μας κάνει πιο περίπτωκο?
0: Ναι, τώρα αυτό λέγαμε εμείς, ότι ξέρουμε ότι έχουμε και λίγο από εκεί και από εδώ. Τώρα βρήκανε και άλλα είδη.
1: Και τώρα ότι πες από αυτούς τους δύο πληθυσμούς με τους οποίους ο ανατομικός σύγχρονος διασταυρώθηκε και ήρθε σε επιμειξία,
0: ναι,
1: υπάρχει στο DNA μας σε ένα ποσοστό περίπου 1% από δύο επιπλέον πληθυσμούς, φαντάσματα σε εισαγωγικά.
0: Δηλαδή το και φαντάσματα τι σημαίνει, ότι δεν ξέρουμε για αυτούς?
1: Γιατί δεν έχουν βρεθεί ακόμη απολυθώματα τους.
0: Ίχνη τους και στοιχεία, ναι.
1: Πότε έγινε η επιμειξία? Η πρώτη επιμειξία ανάμεσα στον ανατομικό σύγχρονο άνθρωπο και σε αυτή τη γενεολογική γραμμή έγινε πριν 50.000 χρόνια στην Αφρική.
0: Προσφάτως, ναι, ναι.
1: Πριν να φύγει ο ανατομικός σύγχρονος άνθρωπος και εξαποθεί μαζικά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ποια είναι όμως η καταγωγή αυτού του ανθρώπου, αυτής της γενεολογικής? Η καταγωγή της γενεολογικής γραμμής ανέρχεται περίπου πριν 800.000 χρόνια και πιθανώς να είναι ο Homo Heidelbergis, ναι, δηλαδή θα έλεγα ο άνθρωπος που βρέθηκε στο κρανίο των πετραλώνων,
0: ναι,
1: να είναι εκείνος ο οποίος έδωσε στον άνθρωπο αυτή τη γενεολογική γραμμή, αυτή την επιμειξία.
0: Στα πετράλωνα εδώ, τα δικά μας, έτσι.
1: Τα δικά μας, ναι,
0: ναι.
1: Υπάρχει, δηλαδή έχει βρεθεί ο άνθρωπος, είναι Homo Neanderthalensis. Η δεύτερη, μιλάμε τώρα για τη δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα έγινε επιμειξία πάλι στην Αφρική, αλλά πριν από 200.000 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρουμε επίσης ότι αυτό το DNA προέρχεται μάλλον από το Homo erectus, ο οποίος ζούσε στην Αφρική αλλά και στην Ευρώπη πριν 1,8 εκατομμύρια χρόνια. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι οι πληθυσμοί της Άπο Ανατολής και της Αυστραλίας,
0: ναι,
1: έχουν υψηλό ποσοστό από αυτό το DNA.
0: Αλλά βέβαια στο σύγχρονο κόσμο που και άνθρωποι, μιλάτε για τους ηθαγενείς της Αυστραλίας.
1: Ηθαγενείς, βέβαια.
0: Για τους ηθαγενείς πληθυσμούς. Επειδή όμως τώρα πια η επιμειξία και με, δηλαδή και Ευρωπαίοι με ανθρώπους από Ανατολής, δεν είναι ότι κρατιόμαστε μακριά, δεν υπάρχουν στεγανά. Φαντάζομαι ότι περνάει και αυτό το DNA, δηλαδή πάνω κάτω όλοι. Μπορεί να κοιτάω εγώ τον άλλο και λέω μωρέ κοίτα εδώ, δεν είναι καθαρό όμως όπως εγώ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην ουσία.
1: Έτσι όπως γίνεται, οι μετακινήσεις πολύ πιο συχνά σήμερα, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει με την πάροδο του χρόνου αυτό το 1% το οποίο βρίσκεται παραμάς χάρη σε πληθυσμούς ηθαγενείς πληθυσμούς της Απανατολής να μεταδοθεί και να μεταφερθεί και στους Ευρωπαίους να πούμε ή τους Αμερικανούς και κατόπιν αυτό εδώ πέρα.
0: Αυτό σημαίνει κάτι, κύριε καθηγητά, δηλαδή για την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας έχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα αυτό που βρήκαμε Γιατί υπάρχουν, όπως έλεγα, σχολεία στην Αμερική που σου λέει δεν υπάρχει εξέλιξη και τέτοια.
1: Φτιάχτηκε
0: ο άνθρωπος κατευθείαν και αυτό είναι όλο. Ενώ εσείς μου λέτε άλλα πράγματα τώρα.
1: Προσπαθούν να βρουν αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια.
0: Στον Μπέρκλεϊ. Θα τους κόψει ο κύριος Τραμπ τη χρηματοδότηση. Μην κάνουν τέτοια να τους πείτε. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε τους συναδέλφους σας εκεί. Δεν λέμε τέτοια πράγματα.
1: Θα σας πω τι γίνεται με τη χρηματοδότηση, να το τελειώσω αυτό.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, έχει σημασία πλέον ότι μπορούμε με τις μελέτες του DNA να αποκαλύψουμε αν κάποιος και σε ποιο ποσοστό έχει DNA από τον Νεάντερταλ, από τους Ντενισόβαν ή από τους δύο αυτούς πληθυσμούς. Και εκείνο το οποίο προσπαθούν να κάνουν τώρα στην Καλιφόρνια, να βρούνε ποια είναι η λειτουργία αυτού του ένα του DNA, το 1% του DNA,
0: μάλιστα,
1: στους σημερινούς ανθρώπους. Ειδικά για τη χρηματοδότηση, λυπάμαι που θα το πω, επειδή σήμερα πρωτοσέλιδα υπάρχουν mRNA εμβόλια για την
0: για
1: πιο επιθετική μορφή του καρκίνου.
0: Του πνεύμονα, για ποιο είναι? Του δέρματος, για τα μελανόματα.
1: Του μελανόματος.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κατόρθωσε η αμερικανική κυβέρνηση κόβοντας τη χρηματοδότηση? Απλώς καθυστέρησε 6 μήνες την έγκριση των εμβολίων mRNA για τη γρήπη.
0: Μάλιστα.
1: Και δεύτερον, έκοψε τη χρηματοδότηση της Moderna, αλλά η Moderna μαζί με τη Merck μπόρεσαν αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσουν πειράματα, κλινικές δοκιμές τρίτης φάσης. Δεν μιλάμε για πρώτη, δεύτερη φάση, ολοκληρωμένη μελέτη,
0: ναι,
1: σε 1100 άτομα, και απέδειξαν ότι η θεραπεία αυτή με mRNA, το οποίο είναι εξατομικευμένο για κάθε μορφή καρκίνο μελανόματος,
0: μάλιστα,
1: μπορεί να οδηγήσει σε, μετά τη χειρουργική επέμβαση,
0: ναι,
1: σε πλήρη ίαση, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα
0: να σώσει ζωές.
1: Να σώσει ζωές. Λυπάμαι πάρα πολύ, επειδή σπούδασα στις ΗΠΑ, εκεί έμαθα τις τεχνικές γενετικής.
0: Μάλιστα.
1: Μου κάνει κατάπληξη ότι το μόνο που κατορθώνουν αυτή τη στιγμή είναι απλώς να καθυστερούν την εξέλιξη της επιστήμης, και το χειρότερο, να έχουν αυτή τη στιγμή τόσα κρούσματα ηλαράς που πλέον κοντεύουν να θεωρούνται επικίνδυνη χώρα.
0: Εκεί που λέγαμε ότι αυτά τα είχαμε καταργήσει, έπεσε όλη αυτή η ιστορία με την επικινδυνότητα των εμβολίων, και δείτε το στην ανάρτησή μου πριν το κατεβάσουν, και φτιάξαμε ένα περίφημο κίνημα, και επανέρχονται τώρα ασθένειες όπως η Λαρά που την είχαμε, εντάξει, τελειωμένη να το πούμε.
1: Συνοπτικά μπορούμε να πούμε, ήδη έχουν εγκριθεί 3 εμβόλια mRNA.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα είναι το γνωστό για τον κορονοϊό,
0: ναι,
1: το δεύτερο για την γρήπη, το τρίτο είναι για μια μορφή επικίνδυνη προστάτη, και η τέταρτη υπευλήθηκε ήδη η αίτηση από τη Merck και από τη Moderna,
0: mm-hmm,
1: στην αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να πάρει έγκριση για να σώσει ζωές από τον επιθετικό καρκίνο, το πιο επιθετικό καρκίνο του δέρματος, το μελάνωμα.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς,
0: έχουμε περάσει, έχουμε κάνει πολλά βήματα από τον Νεάντερταλ, από ό,τι φαίνεται, αλλά μερικές κακές συνήθειες του προγόνου μας δεν φαίνεται να τις έχουμε ξεπεράσει τελείως.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Δεν ξέρω αν φταίει αυτό το 2% που μας έχει μείνει.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποια είναι η λειτουργία αυτού του 1%.
0: Ναι, αυτό μπορεί να είναι για καλό, γιατί αυτή ήταν πιο ισχυρό σωματικά είδος από το Homo sapiens, και ίσως πήραμε τα καλά τους κομμάτια. Γιατί εξελικτικά πάντα ένα είδος κρατάει αυτά που του επιτρέπουν να επιβιώσει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά είναι, αυτά προβλέπει η θεωρία.
0: Γίνει μια τέτοια επιλογή. Αυτό το Ντάρβιν ελπίζω να συνεχίσουν να τον διδάσκουν, γιατί είπαμε, υπάρχουν σχολεία, πόντως απαγορεύεται.
1: Το βιβλίο της Αλφα Λυκείου, στο οποίο συμμετείχα και έχει εγκριθεί για διάδοση στην πρώτη ηλικίου από του χρόνου.
0: Σε εμάς, στην Ελλάδα.
1: Ναι, συμμετείχα σε μια επιστημονική ομάδα όπου ένα από τα βιβλία της Αλφα Λυκείου Βιολογίας προβλήθηκε, εκεί περιγράφουμε.
0: Γράφει για τον Δαρβίνο.
1: Και γράφει και για
0: τον Δαρβίνο. Εντάξει, πάλι καλά. Δεν χρειάζεται να σας ακούν στο απολύτως σχετικό. Μπορούν να διαβάζουν κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Το Υπουργείο Παιδείας ήδη έχει αναρτήσει τα 230 βιβλία τα οποία έχουν εγκριθεί ως πολλαπλό βιβλίο.
0: Για αυτή τη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, ο ομότιμος καθηγητής γενετικής και γενετικής του ανθρώπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγαπητέ άγνωστε, είναι ο Παναγιώτης που μου λέγες χθες για το τραγούδι των Deep Purple. Ναι, αλλά το τραγούδι που μου λέγες χθες δεν το είχε τραγουδήσει ο Ιαν Γκίλαν που είχε χθες τα γενέθλιά του. Σήμερα βέβαια μου ζητάς του Plant που έχει γενέθλια, οπότε μπορεί να φερθώ με κάπως καλύτερο τρόπο. Ναι, ίσως να ξεκινήσουμε και την εκπομπή, Παναγιώτη μου. Στέφανε, Πέτρο, Αντώνιε, Νίκ, Αλέξανδρο, Αλέξανδρε, Έιντζελ και τα λοιπά. Ναι, θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά έχουμε και άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Λοιπόν, σεβασμό. Σεβασμό και στην Αρίθα. Νομίζω, ναι, δεν το νομίζω, όχι ψέματα, είμαι σίγουρος ότι αυτό μαζί με άλλα τραγούδια ήταν στο soundtrack της ταινίας Forrest Gump, το οποίο ήταν στη δεύτερη θέση 20 Αυγούστου του 1994 πίσω από το Lion King, για το οποίο μου έχετε στείλει κάτι μηνύματα και θα τα διαβάσω μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αρακτσή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις ΗΠΑ. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμπ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατήγγειλε σήμερα εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την καταστροφή από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος θαλάσσιου ντρόν. Εντυνόμενη εκστρατεία πυλών είναι σε εξέλιξη που ανησυχεί τους πολίτες μας και έχει στόχο να διχάσει την ένωσή μας, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, προειδοποιώντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις αμυντικές προσπάθειές της προκειμένου να μπορεί να αποτρέπει τις προκλήσεις και τις επιθέσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Καλό σας απόγευμα για άλλη μια φορά. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ξεκινήσαμε και την προηγούμενη ώρα με τον Robert Plant με τους Led Zeppelin, αλλά επειδή ζήτησε ο Παναγιώτης και το συγκεκριμένο που μου αρέσει είναι η αλήθεια πάρα πολύ. Σαν σήμερα, δηλαδή 20 Αυγούστου του 1948, γεννήθηκε στο West Bromwich στην Αγγλία ο Robert Anthony Plant. Κατά τις 8 και 13 πάνω κάτω θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί, μικραίνει η μέρα σιγά σιγά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, γιατί μια τέτοια μέρα το 1897, παρακαλώ, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Και ο Δυτικός, όχι ο Δυτικός Νείλος, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με τα κουνούπια, δυστυχώς. Και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ σε πολλές περιοχές και της χώρας και της Αττικής. Μετά την καταστροφή του Ντάνιελ Λέι στη Θεσσαλία έφυγαν πουλιά που ήταν μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ήρθαν προς τα δω. Μετά από τα πουλιά το παίρνουν τα κουνούπια και μετά δεν μεταδίδεται, πάντως να το ξέρετε, είναι σημαντικό, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Βασίλης Μικολόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και για έναν ακροατή που μου είχε στείλει ολόκληρο μήνυμα και τα λοιπά με το τι θέλουν και πώς θέλουν να τα ακούνε, γιατί πολλοί ακροατές ή ακροάτριες νομίζουν ότι θα κάνουν και τη ραδιοσκηνοθεσία, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Όχι, αυτά είναι δεδομένα. Γιατί λέει, λες τα ονόματα των συντελεστών, εμείς θέλουμε ουσία. Είναι ουσία, γιατί οι συντελεστές της εκπομπής υπογράφουν το αποτέλεσμα. Δεν είναι κάποιος Νίκος, ας πούμε, που φτιάχνει και έναν ήχο, ή κάποιος Βασίλης ή κάποιος Τάκης. Κάθε τι που γίνεται εδώ έχει μια υπογραφή, για καλό ή για κακό, δεν έχει σημασία. Και θυμίζω και στον ακροατή και σε άλλους που μου το έχουν πει αυτό, γιατί λέει συνέχεια τα ονόματα, ότι όταν έπαιρνες μια εφημερίδα δεν έλεγε μόνο ποιος υπογράφει το άρθρο, έλεγε τον αρχισυντάκτη, έλεγε αυτόν που κάνει η επιμέλεια της ύλης, ακόμη και αυτόν που ήταν στο λινοτυπείο τότε. Και αυτό, για να το τελειώσουμε το συγκεκριμένο, είναι άλλο να έχεις γνώμη για ό,τι θέλεις, δικαίωμά σου είναι, και άλλο όμως να υπογράφεις ένα έργο επιμέρους και εν το συνόλο, να αναλαμβάνεις την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμούμε τη συμμετοχή σας στο μέτρο της συμμετοχής ακροάτριας και ακροατή, γιατί διευρύνουν όντως και κάνουν και πιο πολυπρισματικό, πιο ενδιαφέρον το περιεχόμενο. Επ' αυτού καμία αντίρρηση, άλλωστε σας το ζητάω και εγώ. Επομένως, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες ανοίγουν την πόρτα της επικοινωνίας. Earth News, αφήνουμε και No Radio και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Αν θέλετε να στείλετε μέσω Messenger, πρέπει να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook που έχει τίτλο απολύτως σχετικό, όπως η εκπομπή, με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως η εκπομπή, και να στείλετε από εκεί τα μηνύματά σας. Πριν πούμε για διάφορα θέματα της επικαιρότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί βλέπω εδώ από την επιμονή της Άγκυρας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέλει να κάνει κουμάντο στο δικό μας χώρο, ταξικό σχέδιο, δεν ξέρω πού αλλού θα φτάσουν.
και επαναφέρει έτσι τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, γνωστό παιχνιδάκι της Άγκυρας. Από τον καύσωνα που έρχεται θα δούμε όμως με ποια ένταση και διάρκεια από Σαββατοκύριακο, με πολύ ζέστη προς το τέλος του Αυγούστου. Από τις εφιαλτικές προβλέψεις ότι αν δεν δράσουμε άμεσα στην Ευρώπη, οι πυρκαγιές θα αυξηθούν κατά 39% όχι 40, στο καλύτερο δυνατό κλιματικό σενάριο και. Εμείς όμως λέω, γιατί είναι καλοκαίρι ακόμα, πολλοίς κόσμος επιστρέφει αλλά και πολλοίς κόσμος φεύγει ακόμα, γι' αυτό το ισοζύγιο κρατιέται καλά, θα κάνουμε ένα παιχνιδάκι στο οποίο θέλω να βάλω και τον ηχολήπτη μας, τον Βασίλη Νικολόπουλο, αλλά και τον Θάνο Τσιμέκα, γιατί και οι δυο έχουν μια πολύ ευρία γνώση της μουσικής. Ψάχνοντας σήμερα με αφορμή τα γενέθλια της Κατιάνας Μπαλανίκα, της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας, έπεσα σε ένα τραγούδι το οποίο έχει, παιδιά, καταπληκτικά, τι να πω τώρα, στοιχεία που το αφορούν. Είχα βρει πολλά και λέω ποιο να διαλέξω. Βρήκα λοιπόν ένα τραγούδι που το έχει πρωτοποιεί ο Μπιθκότσης, βέβαια, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εγώ το βρήκα σε μια εκτέλεση εκείνη την εποχή, σε 45, με Γιώργο Μαρίνο και Κατιάνα Μπαλανίκα. Θα το ακούσουμε μαζί. Μην τρέξετε αμέσως στο Google ή στο Shazam να σας πείστε. Προσπαθήστε να σκεφτείτε ποιος, έτσι ακούγοντάς το, ποιος είναι ο συνθέτης και ποιος είναι ο στιχουργός. Και μετά από λίγο θα το συζητήσουμε, γιατί έχει 2-3 ενδιαφέροντα στοιχεία το τραγούδι αυτό γύρω από την ιστορία του. Ακούμε και φανταζόμαστε.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι. Γούστο έχει, γουστόζικο. Αυτό λοιπόν το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε σε ένα άλμπουμ που είχε τον τίτλο «Η Επιστροφή» και ήταν όλο το άλμπουμ σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου, όπως είναι και το συγκεκριμένο τραγούδι. Εγώ εξεπλάγιν, σας το ομολογώ, ψάχνοντας να βρω τραγούδια με την Κατιάνα Μπαλανίκ, άκουσα και με Κραουνάκη, Λίνα Νικολακοπούλου, άκουσα και αυτό, λέω εντάξει τώρα είναι λίγο πιο βραδινό. Όταν είδα μετά Χατζηδάκης Γκάτσος, λέω δεν είναι δυνατόν παιδιά, και όμως είναι δυνατόν. Είναι μουσική του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Γκάτσου. Το πρώτο τραγούδι σε ο Μπιθικότσης, ο οποίος μάλιστα άλλαξε και το στίχο στο δίσκο, γιατί έκανε έκτακτη συμμετοχή στο δίσκο και είναι τραγουδούσαν ο Μπιθικότσης και η Γαλάνη. Στο συγκεκριμένο κάνει έκτακτη συμμετοχή, έκανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και ο Μπιθικότσης λέει για τέτοιο αλικάκι. Το τραγούδι είχε τίτλο «Το Δεσποινάκι» και στην πρώτη εκτέλεση ο Μπιθικότσης μέσα έλεγε αλικάκι. Αυτό είναι το ένα χαριτωμένο του τραγουδιού. Δεν άλλαξαν βέβαια τον τίτλο του τραγουδιού. Εκείνη την εποχή κυκλοφόρησε σε 45 με τον Γιώργο Μαρίνο και την Κατιάνα Μπαλανίκα, που λέει βέβαια Δεσποινάκι. Αλλά για μένα το αξιοσημείωτο, βέβαια αξιοσημείωτο είναι, υπάρχει μια φήμη, θρυλίτη, ότι κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης είπε ότι μάλλον δεν θα έπρεπε να το έχω γράψει ποτέ αυτό το τραγούδι και μάλλον δεν θα έπρεπε και να το έχω κυκλοφορήσει ποτέ. Αλλά αυτό είναι μια, ξέρετε, ιστορία, μπορεί και ένας αστικός μύθος. Το βρήκα όμως πολύ ενδιαφέρον και έτσι, εκτός από το να πούμε χρόνια πολλά στην Κατιάνα Μπαλανίκα που έχει τα γενέθλιά της, ήταν μια ευκαιρία να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει μια κάτε με ενδιαφέρουσα ιστορία. Όπως είπα πριν εντρυφήσουμε στην επικαιρότητα, επειδή έχουν μαζευτεί είναι αλήθεια, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Αυτό, Αλέξανδρε, για τις παρεμβολές το είπαμε εδώ και στον κεντρικό μας έλεγχο, να δούμε ποιος θεωρεί ότι μπορεί να επεκτείνεται εις βάρος μας, να μην μιλάμε μόνο για την τουρκική επιθετικότητα, να βλέπουμε και την επιθετικότητα στα FM, γιατί από ό,τι μου λες, αυτός ο σταθμός κάνει παρεμβολές στο Earth News Radio 105,8 στα FM, γιατί εμάς μπορείτε να μας ακούτε και από τα μεσαία στους 729. Για πάμε στον Στέφανο. Α, ευχαριστώ, λέει, για την άμεση ανταπόκριση, για τον αξέχαστο Frank Bert. Ήταν άπαιχτος, λέει, ο τύπος. Ήταν ο μόνος που δεν είχε τη χαρακτηριστική γενιάδα των υπολείπων μελών του συγκροτήματος. Ναι, συζητώ με αυτές τις μακριές μητερές γενιάδες, πραγματικά χαρακτηριστική. Τίποτα, χαρά μας ήταν, Στέφανε. Άλλωστε και εγώ 2-3 μέρες ήθελα να παίξουμε και όλο κάτι συνέβαινε και δεν τα καταφέρναμε. Α, και ο Αντώνιος από το συγκεκριμένο ράδιο και στη Νότια Εύβοια, λέει, μαζί με τα τρομερά σου τραγούδια ακούω και σόλο κλαρίνο από τον άλλο σταθμό. Ναι, είναι ο συγκεκριμένος σταθμός, εντάξει. Από το ίντερνετ ακούγεσαι δυνατά και καθαρά, το ραδιάκι μου όχι. Να σας πούμε πάντως έτσι ως ευκαιρία ότι μπορείτε να μας ακούτε φυσικά από το AirTeco. Έχουμε αυτή την εξαιρετική πλατφόρμα που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και όχι μόνο αυτό, έχει και εκπομπές κατά παραγγελία, on demand που το λέμε στα ελληνικά. Είναι πραγματικά μια πλατφόρμα μοναδική στο είδος της, στα ραδιόφωνα. Και όταν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα στο αναλογικό, να το πούμε έτσι σήμα, μπορείτε φυσικά και στην τηλεόρασή σας να ξέρετε. Έχει ψηφιακό μενού με τα ραδιόφωνα και εκεί μας βρίσκεται και μπορείτε να μας ακούτε δηλαδή και από την τηλεόραση ως ράδιο, να φανταστείτε. Αλλά υπάρχει πάντα και το AirTeco. Ο Αλέξανδρος τι λέει, αυτοί που αρνούνται τα εμβόλια δεν θα ήταν καλύτερα να μην τα κάνουν, μήπως εξαλειφθούν από τη γονιδιακή δεξαμενή της ανθρωπότητας? Όχι, Αλέξανδρε μου, είναι πολύ σκληρό αυτό που λες, γιατί το ότι έχει κάποιος μια κατ' εμέ λάθος αντίληψη που μπορεί να εγκυμονεί και κινδύνους, δεν σημαίνει ότι θα τον εξαφανίσουμε, έτσι, γιατί αυτό είναι επίσης ισοπεδωτικό. Βέβαια, αυτοί που έχουν πρόβλημα με τα εμβόλια δεν τα κάνουν ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό σημαίνει ότι κάποιες ακόμα και ξεχασμένες ασθένειες, όπως η Λαρά, έχουν έρθει όχι μόνο στην Αμερική και σε ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και εμείς λέει σας λαμβάνουμε στους 87,8 εδώ στη Σάμο και ακούμε την εξαιρετική εκπομπή σας, Νίκ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την γενναιοδορία και τα πολύ καλά σου λόγια. Ο Θανάσης μας λέει ότι ο Δαρβίνος ήταν ο δεύτερος που ασχολήθηκε με την εξέλιξη των ειδών. Κανένα πρόβλημα. Αχ μωρέ Αντρέα, τι μου θύμισες ο Πέτρος. Α, για το All My Love, ε. Ναι, και εγώ σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα, αλλά είναι και αυτό το Stairway to Heaven, είναι μοναδικό, είναι δηλαδή αξεπέραστο. Τι να λέμε τώρα, Κατερίνα, επιμιξία μεγάλη βλέπω με άλλα είδη, με αυτά που σας λένε. Εντάξει, Λίνα, πόσο λυπηρό λέει και απογοητευτικό να γνωρίζω ασήμαντους ανθρώπους και να μην γνωρίζω ανθρώπους που μας εξελίσσουν και μας ανοίγουν τα παράθυρα της γνώσης για την ύπαρξή σας. Μας. Καλή εκπομπή σας εύχομαι, τα υπέροχα θέματά σας. Μα κοίτα Κατερίνα μου, και εμείς έχουμε αυτή την σε εισαγωγικά πολυτέλεια να μιλάμε με σημαντικούς ανθρώπους και να μοιραζόμαστε τις γνώσεις τους. Α, γιατί μου τον έχετε έτσι νωρίς τον Επιτρόπου, επειδή ήρθε, γιατί βιαστήκατε? Να του ζητήσετε συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να του πάρω το ραντεβού. Έμεινε στη χθεσινή εκπομπή. Η Μαρία στο χθεσινό οδηγό. Καλά, να μας πει ένα σύντομο για. Όχι, τώρα που είναι ο άνθρωπος εδώ και θα πούμε περισσότερα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μην βάλει σήμα, επειδή έχουμε και καιρό να τον ακούσουμε. Εδώ είναι το reunion με τον Επιτρόπο και μετά θα κάνουμε και τα αθλητικά. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Έμαθα ότι είχες τόση αγωνία που γύρισες. Που ενώ ναι. Το ραντεβού μας είναι εκεί περίπου 6 και 35.
1: Έτσι ήξερα κι εγώ, αλλά με ενημέρωσαν ότι θα γίνει νωρίτερα.
0: Σου έχει αδυναμία ισχυρό, Εραλή, ο Τάσος. Πού είναι κάθε μέρα, πού είναι ο Τάσος. Ωραίος ο Δημήτρης. Αγαπώ καημά μου, λέει, αλλά πού είναι ο Τάσος. Λέω εδώ θα είναι σε λίγο. Δεν άντεξε, φαίνεται βιάστηκε. Έχεις να πούμε κάτι που είναι εκτός των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, να τα πούμε μετά?
1: Μόνο να θυμίσω ότι πέρα από τις κάποιες κινήσεις ο Λυκογιάννης στην ΑΕΚ και όλα αυτά τα συνέφη, να πω ότι ο Πετρούνιας από χθες έχει πάρει το εισιτήριο για το τελικό αύριο Παρασκευή.
0: Ως δεύτερος νομίζω προκρίθηκε, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Όπως δήλωσε όμως, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα ιδιαίτερο, που σημαίνει ότι αποκλείεται να κατακτήσει, τουλάχιστον το διεκδικεί αυτή τη στιγμή, το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι, έχει πάρει 8 και διεκδικεί.
0: Φαντάζομαι τι λεφτά ξοδεύει για βιτρίνα στο σπίτι. Πού αν τα βάλεις όλα αυτά, δεν είναι.
1: Σωστό αυτό.
0: Δεν τα βάζεις σε ένα σιρτάρι, δεν είναι ο Τεντόγλου που το ξεχνάει και φεύγει. Άλλος καταπληκτικός. Μάλιστα. Ωραία. Πες μου κι αυτό.
1: Να πω τα ευρωπαϊκά μόνο.
0: Α, θες να τα πεις τώρα. Εγώ λέω να σου κάνουμε το ραντεβού μας το κανονικό μετά, μωρέ. Μην το χαλάσουμε. Εντάξει, τώρα σου είπαμε ένα γεια σου, σε ευχαριστούμε. Μας έδωσες το αυριανό 7 η ώρα, δεν είναι ο Πετρούνιας.
1: Αύριο 7 η ώρα ωραία. Ξεκινάει.
0: Και να δώσουμε το ραντεβού για τις μπάλες μετά τους τίτλους. Να σου βάλουμε τα σήματα, όλα τα επίσημα. Εντάξει,
1: με κάθε επισημότητα. Εντάξει,
0: θα τα πούμε και σε λίγο και προετοιμάσου να μου πεις για την Μπόντο Κλιμπτ. Ε. Προετοιμάσου. Εντάξει, τα λέμε σε λίγο. Για να δω τι λέει και η Μαρία, γιατί είχαμε τη διαδρομή τώρα με τα μηνύματά σας, αλλά λέω αφού κάνει προθέρμανση επιτρόπου, μην πάθει καν τράβηγμα και δεν τον έχουμε μετά. Κάτσε να τον αποφορτήσουμε λίγο. Και είπαμε τα αυριανά. Σήμερα έχει πολλές μπάλες, παιδιά. Είναι τρεις ομάδες μας παίζουν στην Ευρώπη και διεκδικούν το επόμενο βήμα τους. Οπότε θα έχουμε αναλυτική αθλητική ενημέρωση. Όμως, Μαρία, με συγχωρείς, μόλις άκουσα λέει τα παράπονα των ακροατών και ξαφνιάστηκα. Γιατί, βρε Μαρία? Ας ψάξουν, λέει, να δουν τι τους φταίει. Δεν είναι σωστό να τα βάζουμε τους εκπονητές στο ραδιόφωνο. Εντάξει, βρε Μαρία, δεν τα έβαλαν απλώς. Οι άνθρωποι, εκτός από το να σχολιάζουν τα γενικά και αυτά, και αφού παρεμβαίνουν στην εκπομπή, κάνουν και κάποιες τοποθετήσεις που είναι η δική τους οπτική. Όχι, μαζευτήκαν πολλά σύνορα, μιλάγαμε. Angel. κάτι επιστημονικά ενδιαφέρον, λέει, οι φορείς μεσογειακής ανεμίας είναι απρόσβλητοι από ελαιονόσια. Δεν το ήξερα αυτό, ο Έντζελ. Δεν το γνωρίζω. Μου θυμίζουν, λέει, την ιστορία του Παπαδόπουλου. Η ιστορία μοιάζει με τον γελιογράφο που έγραφε ιστοριούλες για ποιο θέμα. Εδώ όταν μπορείτε, επειδή ξέρετε, καμιά φορά διαβάζω το μήνυμα ενώ έχουν εξελιχθεί και άλλα θέματα, βάζετε με έναν τιτλάκο σε τι αναφέρεστε, γιατί άντε να ανακαλέσω εγώ τώρα τη συνάφεια. Έχεις δίκιο, λέει ο Παναγιώτης. Στον πρώτο τους δίσκο φωνητικά δεν κάνει ο Ιαν Γκίλαν, στην επανεκτέλεση του 1988. Α, να τη μαθαίνουμε. Για το περίφημο Χάστον Τίπερ που έχουμε ανοίξει, Βασίλη Κουβέντα, με τον Παναγιώτη από χθες. Λοιπόν, ενδιαφέρον, γιατί έτσι μαθαίνω και εγώ πάρα πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Μια καλησπέρα από τα Στερούσια Όρη και μια μουσική παρέα με κατεύθυνση τη Γέργερη στη ρίζα του Ψιλορίτη, και θα παίξουμε λαγούτο και λύρα σε αυτοσχέδιο γλέντι. Καλά να περάσετε, αγαπητέ Βασίλη. Καλή διαδρομή και ακόμα καλύτερα, καλύτερη μουσική διαδρομή. Η Βίκη από Εάντιο στην Κορσική, είμαι διακοπές, και έστειλε μια ωραία φωτογραφία. Ποιον δείχνει όμως? Αχ, έχει μια, ένα σαν πανό, σαν κάτι. Ξέρετε, καμιά φορά είναι δύσκολο εδώ να ανοίγω τις φωτογραφίες. Πάντως χαιρετισμούς στέλνουμε κι εμείς εδώ από Αγία Παρασκευή.

Σε λίγο θα περάσουμε στην άλλη πλευρά της ενημέρωσης, τους τίτλους των ειδήσεων. Και φανταστείτε ότι σε αυτό το soundtrack του Forrest Gump, που ανέβηκε στη δεύτερη θέση του πίνακα επιτυχιών 20 Αυγούστου του 1994, είχε τραγούδια όπως το Hound Dog, ας πούμε, με τον Presley, Blowing in the Wind με την Baez, αλλά είχε και το Break on Through με Doors. Μια ταινία δοκίμιο για το πώς καμιά φορά η απλοϊκότητα μπορεί να είναι και το εισιτήριο στην άνοδο για την κορυφή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μακρόνης για την εκτέλεση Παλαιστινίων που καταδικάζονται για αδικήματα τρομοκρατίας. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο 37 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

Ήταν μια τέτοια μέρα, 20 Αυγούστου του 2021, 5 χρόνια έχουν περάσει. Έφυγε από τη ζωή μια θρηλυκή μορφή της εγχώριας ροκ σκηνής, ο πιανίστας, ο πληκτράς, όπως λέμε, ο περίφημος Δημήτρης Πολύτιμος. Πολύτιμος είχε ιδρύσει τους MGC, το περίφημο ροκ συγκρότημα τη δεκαετία του 60, και μάλιστα το όνομα του συγκροτήματος το είχε εμπνευστεί ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Λένε ότι ο Πολύτιμος όθησε τον Δημήτρη Πουλικάκο και τον έβγαλε στο τραγούδι, όπως λέμε.

χαρακτηριστική η παρουσία του βέβαια και στο μεταφορέο Μίτσος. Νομίζω ότι έχει κάνει και ένα πέρασμα το σεξαδάκτυλος στο ζωντανή στο κύτταρο, συμμετέχει βέβαια στα πλήκτρα ως μουσικός. Έχει συνεργαστεί με Σιδηρόπουλο, Σπυριδούλα, με Σόκρατες, με Έρικ Κλάπτον έχει παίξει. Μεγάλη και αυθεντική μορφή του ελληνικού ροκ ο Πολύτιμος.

Τι λέει ο Angel? Ναι, τον Μπουλικάκο ακούμε, αλλά πλήκτρα ο Δημήτρης Πολύτιμος σε πολλές δουλειές του, σε ζωντανές εμφανίσεις. Ο Πολύτιμος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, το 2021. Με ενημερώνει η Βίκη πως αυτό που είδα κρεμασμένο είναι η σημαία της Κορσικής, είναι το κεφάλι ενός Μαυριτανού με λευκό μαντίλι. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Βίκη. Τι λέει ο Σπύρος? Γέμισε πάλι τις τσέπες του με εκατομμύρια ο Ντόναλντ Ντακ, με δηλώσεις περί σκληρών οικονομικών κυρώσεων. Γελάνε οι Ιρανοί με τις οικονομικές κυρώσεις. Επιτέλους έβαλε στο σκόνι πέτρες λάσπη. Πόσο καιρό το περιμένεις? Εννοείσαι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι στο πληκτρολόγιο σου το χάλασε, Σπύρο μου, ε.

0: Και επισήμως τώρα, άρτια αφιχθείς από τις διακοπές, από το λιμάνι τον κουβαλήσαν, σηκωτό τον φέραν παιδιά, ο Τάσος Επιτρόπου, για να αναλάβει την αθλητική μας ενημέρωση. Πώς πέρασε, Τάσο, πριν δεν σε
1: ρώτησα? Πέρασα καλά, δόξα τω Θεώ, ήσυχα όπως επιβάλλεται και λιγάκι έτσι γεμάτα, όπως επίσης αναφέρομαι στο φαγητό, τέλος.
0: Α, τα εξισορρόπησες, έτσι.

0: Ναι. Ηρεμία και γευστικές απολαύσεις, να το πούμε κόμψα. Μάλιστα.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως
0: μάλιστα.
1: Έτσι,
0: υποφέρανε έτσι, τα ταβερνία εκεί της περιοχής. Ναι.
1: Τον βλέπανε
0: και λέγανε: αχ, να μπει σε μένα, παιδιά, αυτόν θέλουμε.
1: Το χοντρούλι, φέρτε το χοντρούλι.
0: Όχι, χοντρούλι. Όπως έλεγε και ο Βελίξ, έχω λίγο πεσμένο στήθος. Δεν είμαι παχής. Λοιπόν, για πες τώρα. Σήμερα έχουμε και τις τρεις από τις πόσες πέντε ελληνικές ομάδες, έτσι
1: σωστά,
0: δεν είναι, που αγωνίζονται.
1: Πρώτος. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει ήδη, να θυμίσουμε, μια και
0: μάλιστα,
1: με αυτόν τον τρόπο, έχει περάσει ήδη στη League Face του Europa League.
0: Europa όμως, δεν τα κατάφερε στο Champions League.
1: Ακριβώς.
0: Και τον απέκλεισε, κάτσε ρε Σιτάσο τώρα, η Νάιμέγεν, γιατί είδα τα παιχνίδια, η οποία πήγε να παίξει, όχι στην έδρα της, δεν υποδέχθηκε την Bodø Glimt, αυτή η νορβηγική είναι νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Και έφαγε μια ωραία τριάρα. Εμείς γιατί δεν μπορούσαμε να τους βάλουμε γκολ να τους νικήσουμε?
1: Γιατί δεν είναι ίδιες ομάδες.
0: Είναι σε καλύτερη φόρμα οι Νορβηγοί, έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς.
1: Η Νορβηγία, μια σταθερότητα εντυπωσιακή, η συγκεκριμένη ομάδα μάλιστα, είχε διεθνείς που έπαιζαν στην Εθνική Νορβηγίας.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά τους είδες ήταν όλοι μια
0: φρεσκότατη. Φρεσκότατη, ναι.
1: Ήταν μια ομάδα η οποία παρατάχθηκε με μόλις ένα ξένο στη σύνθεσή της. Έκανε πέντε αλλαγές, πέντε Νορβηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα πλάνο το οποίο το υπηρετεί με βλάβεια και
0: πάει καλά. Δεν είναι το υπηρετή μόνο. Μάλιστα. 3-1.
1: Νίκησε εκτός έδρας στην Αϊμέγεν και 3-1 και είναι και φαβορή πλέον για να δει τη λήψη του Champions League.
0: Λοιπόν, πάμε. Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Ο ΠΑΟΚ θα πει πρώτος χρονικά στη μάχη των Ευρωπαϊκών Αναμετρήσεων. Θα υποδεχθεί στην Τούμπα την νορβηγική Μπραν για τα play-offs.
0: Α, Νορβηγή και αυτή. Ναι, γιατί δεν τα κατάφερε στο Europa. Οπότε, αν δεν περάσει τώρα, δεν έχει παραπέρα, έτσι δεν είναι? Για να μπει σε όμιλο πρέπει να περάσει τους Νορβηγούς.
1: Επειδή το ξαναείπα και το πρωί, θα το τονίσω, γιατί είναι ιδιαίτερα κομβικό. Βεβαίως, όταν μένεις εκτός Ευρώπης είναι πάντα καταστροφικό, αλλά οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι κάπως ιδιαίτερες.
0: Δεν
1: είναι
0: ιδανικές. Λείπει ο Κωνσταντέλιας.
1: Όχι, λείπει ο Κωνσταντέλιας, έφυγε ο Κωνσταντέλιας και αυτό ενόχλησε πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, αυτό λέω λείπει. Α, λες και για την ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί.
1: Βέβαια.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αλλά θα τα καταφέρει όμως ο Πάοκ.
0: Θα στερηθεί επίσης τον αρχηγό, έτσι δεν είναι?
1: Ο Ζήφκοβιτς, ο Ζήφκοβιτς.
0: Ναι, γιατί τι τα θέλει αυτά εκεί με τους τσακωμούς και τις κόκκινες κάρτες.
1: Δύο αγωνιστικές δεν θα είναι σε κανένα από τα δύο παιχνίδια.
0: Άρα ούτε σε αυτό ούτε στο επόμενο. Μάλιστα.
1: Ούτε στο επόμενο.
0: Πρώτος ο ΠΑΟΚ, τι ώρα μου είπες ότι παίζει?
1: 9 παρατέταρτο. Σε 9 ώρα της Κιτάλη θα πάρει ο Όφη, επιστρέφει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Ο Όφη για Europa League όμως.
1: Για τα play-offs του Europa League απέναντι στη ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Να πω εδώ ότι ο Όφη και να αποκλειστεί.
0: Πάει conference.
1: Θα πάει στη χειρότερη, θα πάει στο κόρφερες ακριβώς. Και θα κλείσει η βραδιά με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε.
0: Τι έπαθε? Πώς
1: στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Όχι, πες το άλλη μία, σε παρακαλώ, για χάρη μου.
1: Χράντετς Κράλοβε.
0: Μάλιστα.
1: Θα το ξαναπώ, τώρα αρχίζει και το
0: συμβίζω. Όχι, εντάξει, θα το μάθεις μέχρι αύριο, θα το λες νεράκι.
1: Για στο Ολυμπιακό Σάδιο το παιχνίδι αυτό, παραμένει και περίπου 25.000 παλί του Παναθηναϊκού εκεί.
0: Αυτό τι ώρα?
1: Conference Link, 9:30 το παιχνίδι.
0: Α, 9 παρατέταρτο, 9:30.
1: Από την Ερασπόρα αυτά όλα τα παιχνίδια.
0: Πολύ ωραία.
1: Να παρακολουθήσουμε ραδιοφωνικά για προς ενημέρωση και του κοινού.
0: Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Παναθηναϊκός είναι conference έτσι κι αλλιώς. Άρα...
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός για να μπει στη League Face πρέπει να ολοκληρώσει αυτό το κύκλο των προκριματικών κάνοντας τρεις προκρίσεις.
0: Α, έχει κι άλλη. Εκτός από τους...
1: Έχει περάσει δύο και τώρα.
0: Α, μπράβο, τη τρίτη. Δηλαδή να πάρουμε και μια ανάσα. Αν περάσει και αυτούς, να μπουν εκεί στους ομίλους, να έχουμε να βλέπουμε. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από το δεύτερο προκριματικό, από το τρίτο, το δεύτερο και τώρα play-offs. Όλα τα παιχνίδια είπαμε από την Ερασπόρια. Προς ενημέρωση και του κοινού, τηλεοπτικά ο ΠΑΟΚ από το Open, 9 παρατέταρτο. Ο Όφη από την Κοσμοτέ TV στις 9 και ο Παναθηναϊκός 9:30 από τον Sky.
0: Ναι, ο οποίος έχει μπει και στο κύπελο, έχει κάνει και διάφορα. Θα τα
1: ναι,
0: δούμε
1: ναι,
0: αυτά.
1: Πολύ σωστά το είπες. Και μιας και είπες και για το κύπελο, πέρασαν και τα φαβόροι χθες, να πούμε και γρήγορα και Φυσιά Νέστος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου, Καλαμάτα και Παρσεραϊκός προκρίθηκαν. Εκεί Φυσιά συνέδριψε τη Ζάκυνθο, όπα 6-1.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νέσος Χρυσούπολης νίκησε 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμάρια. Συνήκη Βόλου επικράτησε 3-1 απέναντι του Πανιόνιου με 0-0 το πρώτο. Το 90.
0: Εντάξει, Τάσο, φορτσάτο γύρισε. Και η Καλαμάτα
1: επικράτησε 4-2.
0: Ήταν παιχνιδάρα αυτό, το είδα.
1: Ματσάρα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Τάσο, επιτρόπου.
1: Γεια σου.
0: Και δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε και τα γενέθλια ενός φίλου της εκπομπής, του συνθέτη Πασχάλη Τόνιου, που βέβαια τραγουδάει και εξαιρετικά. Εδώ διαλέξαμε να ακούσουμε μια δική του σύνθεση σε και συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα. Χρόνια πολλά, Πασχάλη Τόνιε.

0: με σμυρναίκους δρόμους και ηχόχρωμα. Πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου, να σας πω για μία είδηση που νομίζω θα παίξει αρκετά και στην συνέχεια. Σύμφωνα με τους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας της Κύπρου, έχουμε παρενοχλήσεις πτήσεων από τουρκικά drones και μαχητικά. Μάλιστα, ένα περιστατικό προκάλεσε και συναγερμό και έγινε η σχετική καταγγελία ότι από την συντεχνία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ότι ένα δηλαδή μαχητικό τουρκικό αεροσκάφος, αλλάζοντας πορεία ή κάνοντας ελιγμούς ή οτιδήποτε, παρολίγο να πέσει πάνω σε ένα επιβατικό Boeing που βρισκόταν σε κάθοδο για την προσγείωση. Η συντεχνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζει ότι εντοπίστηκε γέρος ο κίνδυνος, διεκόπη η κάθοδος του Boeing και έτσι δεν είχαμε κάτι χειρότερο, αλλά ότι αγνοούν τελείως την επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στα τουρκικά μαχητικά και κάνουν με λίγα λόγια του κεφαλιού τους, πετώντας πολύ κοντά σε μέρη που σύμφωνα με τους ελεγκτές δεν θα έπρεπε να πετούν. Όλα αυτά έρχονται, ξέρετε, να δέσουν και να συνδυαστούν και με τις παραβιάσεις στον δικό μας εναέριο χώρο, με την επαναφορά της Τουρκίας των περίφημων γκρίζων ζωνών με αφορμή το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα αυτά τα σχετικά. Και μέσα σε όλα έχουμε, εκτός από τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για οικονομικές συνέπειες όσων βοηθήσουν και τα λοιπά το Ιράν, το Ιράν να απειλεί ότι θα χτυπήσει στόχους που είναι φιλικοί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα λέει και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό χτύπησε διάφορα καμπανάκια. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε επίθεση με drones από τους Χούθη, που είναι ομοσύμμαχοι του Ιράν, στη βρετανική βάση στην Κύπρο, εκεί που έχουμε και δικές μας δυνάμεις. Και κάποιοι είπαν ότι ακόμα και η Κρήτη, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ένα στόχο. Όχι η Κρήτη, αλλά έχουμε τη βάση της Σούδας στην Κρήτη. Άλλοι λένε ότι τα οπλικά συστήματα και του Ιράν και των Χούθη δεν μπορούν να έχουν τέτοια εμβέλεια. Αυτά είναι έτσι πιο πολύ, ας πούμε, μεγαλοστομίες για να μας τρομάξουν. Ζητήσαμε από τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, που είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία και είναι και γεωστρατηγικός αναλυτής, να το συζητήσουμε σε μια ρεαλιστική βάση όλο αυτό, να μας δώσει και κάποιες πληροφορίες. Κύριε Τζούμι, στρατηγέ, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ακούσατε πέρα από αυτά που είπαμε και για την Κύπρο, που εκεί οι τουρκικές εμφανίσεις αρχίζουν και εκεί να έχουν πιο προκλητικό χαρακτήρα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα με τις απειλές του Ιράν, ότι μπορεί να χτυπήσει στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος και σε ευρωπαϊκό έδαφος, και η Κύπρος, εντάξει, είναι πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο μέρας, αλλά ακούσαμε και για την Κρήτη ότι σκέφτεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μεταφέρει κάποιες δυνάμεις ως και Πάτριοτ από την Κάρπαθο. Έχει τέτοια δυνατότητα το Ιράν ή οι Χούθη να φτάσουν ως εδώ?
1: Ναι, δυνητικά υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μπορεί να χτυπήσει μέχρι και τη Σούδα. Η εμβέλεια ενός πυράβλου μεσαίου βεληνικούς, μικρού και μεσαίου βεληνικούς, φτάνει μέσα στα 1500 χιλιόμετρα, και ενός μεγάλου βεληνικού, για ένα πύραυλο με μεγάλο βεληνικέ, μπορεί να φτάσει 2.500 χιλιόμετρα.
0: Κάτι έχουμε με τη γραμμή μας και μας και κόβει και μας δημιουργεί ένα θέμα.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε.
0: Ναι, ναι. Τώρα νομίζω θα δούμε. Μάλλον είναι θέμα της γραμμής, δεν κάνετε κάτι εσείς, αλλά...
1: Δεν κάνω κάτι. Είμαι σε θέμα, μάλλον σε σταθερό σημείο που δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα.
0: Ναι, να σας καλέσουμε ξανά για να ακούμε και
1: καθόλου. Να με καλέσετε, θα πω στους συνεργάτες να με καλέσουν και σε ένα σταθερό τηλέφωνο, ναι, να μιλήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Για να μπορούμε να παρακολουθούμε απρόσκοπτα Και εντάξει, όταν σε μια συνομιλία έχεις κακό ήχο, υπάρχει ένα θεματάκι. Κάτι μου λέγε ένας φίλος, τι μου στείλε. Α, επειδή βάλαμε το μπαγάσα με το Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικόλας Άσημος, ότι ο Πάπα Κωνσταντίνου ακυρώνει τις συναυλίες που είχε προγραμματίσει το επόμενο διάστημα για λόγους υγείας. Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Ελπίζω να έχουμε πετύχει ένα καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα. Μιλάμε με τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και γεωστρατηγικό αναλυτή. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Σας έκοψα για καλό, έτσι, για να, για να σας παρακολουθούμε καλύτερα, βέβαια, ναι. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, λοιπόν, ένας πύραυλος μικρού και μεσαίου βεληνικούς, ιρανικός πύραυλος, και σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, έχει δυνατότητα να πλήξει στόχους μέσα στα 1500 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Και ένας πύραυλος μεγάλου βεληνικούς μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2.500 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι μέσα στο βεληνικές των
0: ιρανικών πυραυλών. Αυτή είναι η απόσταση, δηλαδή η Κύπρος είναι πιο κοντά και η Κρήτη από αυτό.
1: Η απόσταση από το Ιράν μέχρι την Σούδα είναι οριακά στα 2.500 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Απ' την άλλη βέβαια ένα τόσο μεγάλο διάστημα σου δίνει χρόνο ανταπόκριση, θέλω να πω.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά θα χρειαστεί ο πυράβλος να περάσει πάνω από αντιεροπορική ομπρέλα, ναι, η οποία ενδεχομένως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Υπάρχουν πλοία των ΗΠΑ, του Ισραήλ. Συνεπώς λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πιο εύκολα βέβαια να πληγεί ο στόχος με μία πανδρομένα αεροχήματα, τα drones δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τα οποία
0: αυτά
1: όμως έχουν...
0: δεν μπορεί να έρθουν από το Ιράν, αυτά τα στέλνουν οι Χούθοι συνήθως.
1: Οι Χούθοι μπορεί να τα στείλαν και από το Λίβανο, δεν το ξέρουμε ακριβώς, ναι, εγώ. Αλλά αυτά έχουν βένα βεληνικές περίπου 2.000 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οριακά θα φτάσουν μέχρι την Κρήτη, μέχρι την Κύπρο, τα μη επανδρομένα. Θυμάστε και τα πλήγματα που έγιναν στην
0: αρχή. Αυτά στη Βρετανική βάση τέτοια,
1: ακριβώς,
0: δεν ήταν.
1: Ναι,
0: βέβαια αναχαιτίστηκαν, έτσι, από
1: υπήρξε απειλή, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Βέβαια κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κάποια στιγμή είχε ανακοινωθεί ότι το Ιράν έριξε δύο πυράβλους στη βάση Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ινδικό ωκεανό, που είναι μια απόσταση 4.100 χιλιόμετρα, 4.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Το Ιράν το διέψευσε,
0: ναι,
1: ότι δεν έχω λεκτικές δυνατότητες και ότι ήταν Ισραηλινή προβοκάτσια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, αλλά τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που έχουμε.
0: Εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Όχι,
0: αν
1: όχι.
0: Κρύβει, ας πούμε, όπλα για άλλη στιγμή,
1: ακριβώς,
0: ή οτιδήποτε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που είχε ανακοινωθεί για τη βάση Σαν Ντιέγκο είχε διαψευστεί από το Ιράν. Όπως επίσης είχαν γίνει και κάποια πλήγματα στη Σαουδική Αραβία με πυράβλους κρούζ. Οι πύραυλοι κρούζ έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν ανεβαίνουν ψηλά και κατεβαίνουν όπως ένας πύραυλος, ξέρετε, αυτούς τους που χρησιμοποιούν συνήθως,
0: ναι,
1: αλλά ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους και,
0: ναι,
1: και μπορεί να χτυπήσει έναν στόχο με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ενδεχομένως αυτή η πύραυλη να διαθέτει τους πυράβλους στο Ιράν και μάλιστα να είχε τότε και την βοήθεια της Κίνας μέσω δορυφόρων που κατήφθηναν τα βλήματα αυτά.
0: Τους κρούς ποιος τους έχει, γιατί αυτή τι κατασκευή είχε
1: γίνει, ναι, δεν ξέρω, είχε γίνει πάντως, μπορεί να έχουν κάποιους κρούς που τους είχαν πάρει παλιότερα από τους Αμερικάνους. Πάντως είχε γίνει ένα πλήγμα με κρούς στη Σαουδική Αραβία και το είχαν αποδώσει στο Ιράν. Δεν έχουν γίνει όμως πολλά τέτοια χτυπήματα.
0: Ναι.
1: Είχαν γίνει ένα ή δύο στη Σαουδική Αραβία.
0: Εντάξει, όλα αυτά βέβαια, ναι, είναι πληροφορίες που μόνο οι μυστικές υπηρεσίες,
1: ναι,
0: κάποιων,
1: ακριβώς,
0: χωρών ίσως μπορούν να έχουν και την πλήρη,
1: ναι,
0: εικόνα. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: αν την έχουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα λέτε ότι αυτές οι απειλές για την Ευρώπη γενικά είναι πιο πολύ... Πώς να το πω τώρα, μεγαλοστομίες.
1: Όχι, εντάσσεται περισσότερο στη στρατηγική του εξαναγκασμού προκειμένου να πείσουν ή να αναγκάσουν τις ΗΠΑ να μην προχωρήσει σε μια επιχείρηση ή σε μια κλιμάκωση.
0: Ναι.
1: Το Ιράν δεν έχει αυτή τη στιγμή, νομίζω, καμία διάθεση και δεν θέλει κιόλας να προχωρήσει σε τέτοιες επιχειρήσεις που θα του δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή για ποιο λόγο το Ιράν να επιλέξει το να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μόνο αν υπάρξει μια κλιμάκωση από την πλευρά των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, ενδεχομένως να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.
0: Ίσως αυτό απευθυνόταν πιο πολύ στους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή.
1: Και σε αυτούς, και σε αυτούς. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιχνίδι, ξέρετε, τώρα που παίζεται γεωπολιτικό παιχνίδι, σκάκι που ανταλλάσσουν απειλές και ο ένας απειλεί τον άλλον, θα προχωρήσει σε κλιμάκωση.
0: Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν, μάλλον ο κύριος Τραμπ, για την άλλο, έχει πει πια τώρα ότι για οικονομικά, δηλαδή έχει σταματήσει τις δικές του απειλές με ότι θα επιτεθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και τα λοιπά. Ναι. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει ότι έχουν κάποιο πρόβλημα τους. Κάπου διάβαζα ότι ξεμένουν και από πυράβλους. Είχαμε το αεροπλανοφόρο, το Lincoln, που εκεί οι άνθρωποι έλεγαν ότι οι συνθήκες είναι άθλιες. Δηλαδή η μηχανή η πολεμική φαίνεται σαν να έχει κάποιες δυσλειτουργίες.
1: Κοιτάξτε, από την αρχή είχαν διατυπωθεί αντιρρήσεις και μέσα από το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και από τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance, όπως επίσης εκδιώχθηκε, δεν παραιτήθηκε, εκδιώχθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ο Υπουργός των Ναυτικών, επειδή προέβαλαν αντιρρήσεις στα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος με τις αντιφατικές δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς μας έχει μπερδέψει, ειλικρινά.
0: Ο οποίος φάνηκε να λέει ότι παρασύρθηκε και κάπως από τον κύριο Νετανιάχου.
1: Ενδεχομένως στην πρώτη φάση, ξέρετε, όταν είχε ανακοινωθεί ο πολιτικός σκοπός του πολέμου, τότε που έλεγε ότι θα πάμε σε αλλαγή ηγεσίας,
0: ναι,
1: και ότι είναι εύκολα τα πράγματα μετά την εξουδετερώση.
0: Δεν γνώριζε την Ιρανική κοινωνία, ναι,
1: ακριβώς,
0: και την πολιτική σκηνή όσο θα έπρεπε.
1: Τον είχαν πείσει ενδεχομένως ότι θα ήταν εύκολη το να...
0: Θα ξεσηκωθεί ο λαός και θα κάνει αυτός τη δουλειά, δεν χρειάζεται.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό δεν πήγε καλά. Είναι πολύ δύσκολο μετά να γίνει μια χερσαία επέμβαση. Θα έχει πάρα πολλά θύματα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: mm-hmm,
1: και γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει και ήταν και, δεν νομίζω ότι θα έχει και αποτέλεσμα. Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα, ξέρετε.
0: Άρα εκεί γύρω από το Ορμούζ τώρα θα παίζεται συνέχεια το
1: νομίζω
0: παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι εκεί θα γίνεται και μέχρι τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει και κάτι.
0: Έχουμε τον Νοέμβριο,
1: Μέχρι τον Νοέμβριο, ας πούμε, και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Περιμένει και το Ιράν να δει με ποιον θα μιλάει και πόσο ισχυρός θα είναι. Ναι, φαντάζομαι σε διπλωματικό επίπεδο κάνουν όλα αυτά. Πριν σας ευχαριστήσω, στρατηγέ, αυτή η τουρκική κλιμάκωση, γιατί βλέπουμε ότι είναι σε πολλαπλά επίπεδα, εκτιμάτε ότι μπορεί να έχει, ας πούμε, παραπάνω σοβαρότητα ή είναι ένα παιχνίδι που τώρα κάτι θέλουν και θα το ζητήσουν μετά ως αντίδωρο, γιατί το κάνει συχνά η Τουρκία αυτό.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι μας προαναγγέλει αυτά τα οποία πρόκειται να πράξει. Και έχει πει ότι τουλάχιστον τους επόμενους μήνες θα φέρει το νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας. Αυτά όλα λοιπόν είναι ένας προάγγελος ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση και ήδη έχουν ξεκινήσει, ξέρετε, οι παραβιάσεις.
0: Ναι, στον και με επανδρομένα και με μη επανδρομένα.
1: Το πρόβλημα, ξέρετε, θα είναι, εντάξει, όλα αυτά στα λόγια ή τέλος πάντων οι διεκδικήσεις της Τουρκίας όσο μένουν στα χαρτιά δεν έχουν τόσο σημασία όσο όταν περνάμε στο πεδίο. Δηλαδή, αν η Τουρκία φέρει το νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας και το κάνει νόμο, θα δημιουργηθεί...
0: Και πάει και βάλει μετά και το λιμενικό της, αυτό που θεωρεί ότι είναι θαλάσσιο πάρκο, κάτι θα πρέπει να γίνει εκεί.
1: Θα δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων. Δηλαδή θα ζητάει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο να μην υπάρχει αλληλεία από ελληνικής πλευράς. Θα ζητάει την άδεια, θα πρέπει να ζητάμε την άδεια της Τουρκίας για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Με την Τουρκία θεωρώ το επόμενο διάστημα μπαίνουμε σε μια νέα φάση, όπως αυτή ενδεχομένως που ήμασταν το 2022.
0: Μάλιστα, μια νέα φάση. Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Miss Ευρυδίκη Χάντζιου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Mrs. Robinson για να σας πάει μέχρι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου.
1: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
0: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης.
2: Χίλιες βραδιές.
0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σαρέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με αποφασιστικότητα και προσήλωση στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η χώρα μας προχωρά στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, κόντρα στις τουρκικές προκλήσεις. Τα ψύχραμα μηνύματα της Αθήνας προς τη γείτονα. Η οικονομία και η ακρίβεια θα πρωταγωνιστήσουν στη ΔΕΘ με πακέτο ενίσχυσης εισοδημάτων, κυρίως στη μεσαία τάξη και μείωση φόρων, θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, κοστολογημένα και όχι παροχολογίας, προαναγγέλλει το κυβερνητικό επιτέλειο. Πώς αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί των οποίων εξίσου θα αναδείξουν την αύξηση του κόστου ζωής. Οικονομικό πόλεμο σε βάρος της Τεχεράνης κήρυξε ο Τραμπ σε κατάσταση συναγερμού αγορά καυσίμων εξαιτίας των νέων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή. Στην Άντλη αποτυπώνονται ήδη σημαντικές αυξήσεις, δυσίωνες οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες από παράγοντες της ελληνικής αγοράς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο. Σε εξαρσία ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, συνεχίστηκαν και σήμερα οι ψεκασμοί σε περιοχές της Αττικής όπου και το επίκεντρο των μολύνσεων. Ένα στους 150 εμφανίζει συμπτώματα. Οι περισσότεροι περνούν τη λίμωξη χωρίς καν να το αντιληφθούν. Σε καταβλισμούς πάνω στο κύμα είχαν να μετατρέψει κατασκηνωτές πανέμορφες παραλίες της Καλκιδικής. Με επιχείρησή της η Δημοτική Αρχή απομάκρυνε κρεβάτια, ψυγεία, φωτοβολταϊκά και φιάλες υγραερίων. Και ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος. Έρχεται Σαββατοκύριακο με σαραντάρια και επιστρέφουν και τα μελτέμια. Ποιες περιοχές θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει τη θέση της μετά την τουρκική εξαγγελία για τη δημιουργία δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων και το ζήτημα εκ νέου γκρίζων ζωνών, το οποίο γύρει άγκυρα στο Αιγαίο με αφορμή το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, προσπίζοντας σταθερά τα εθνικά συμφέροντα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θα πάμε όμως τώρα στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλησπέρα. Μας ακούς?
1: Βεβαίως σας ακούω, καλησπέρα.
0: Έχουμε ήδη την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών μετά την αντίδραση των Τούρκων στο νέο χωροταξικό της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Η Αθήνα πριν από λίγα λεπτά απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στις χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα χαρακτηρίζει τις θέσεις της Τουρκίας σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών. Η επανάληψη δε, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για δεύτερη φορά μέσα στο διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο αίρισμα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, ξεκαθαρίζει η Αθήνα, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Η Ελλάδα τάσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται πέρα από τα διαβήματα η Αθήνα να προχωρήσει και στην ενημέρωση τόσο των διεθνών οργανισμών όπως είναι ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χωρών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή.
0: Άρα προχωράμε σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο για να ενημερώσουμε συμμάχους για το τι ακριβώς συμβαίνει, η Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: τώρα, πώς θα τα χαρακτηρίζει τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μιλώντας στο Ερτ Νιούς, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
2: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, είναι σε παράβαση, παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
0: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη τη τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, τονίζοντας ότι δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.
3: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα έννομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός εγκλήτητας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χορταϊσκό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Ευαγγελία Ηλιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ethnos Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
4: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο, φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα. Είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
5: Ναι. Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα. Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου της σύνδεσης.
4: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ακρίβεια αναμένεται να κυριαρχήσει και φέτος στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης κατά τις εμφανίσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών που προετοιμάζονται ήδη εντατικά για τη συμπρωτεύουσα. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις είναι συνεχείς για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο επίκεντρο των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών θα βρεθεί μεσαία τάξη οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις μπαίνουν σε προτεραιότητα από το κυβερνητικό επιτελείο, που ξεκαθαρίζει ότι όποιες εξαγγελίες θα είναι κοστολογημένες με βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκίτση.
7: Εντείνονται στις σκέψεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να φτάσουν στην τελική οριστικοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, και σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε, αναμένεται να έχει σχεδιαστεί ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, με το πρόγραμμα της κυβέρνησης ωστόσο να έχει ορίζοντα, όπως έχει επαναλάβει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την Ελλάδα του 2030. Αναμένονται σε αυτό στοχευμένες φορολαφρύνσεις, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά βεβαίως και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Να πούμε ότι το σκεπτικό και ο πυρήνας του συγκεκριμένου πακέτου αυτού των εξαγγελιών της κυβέρνησης στηρίζεται επί της ουσίας στην στρατηγική, κυβερνητική στρατηγική, όπως έχει ακολουθηθεί όλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σε τι? Στο να υπάρχει αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Οι εξαγγελίες που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα είναι απολύτως κοστολογημένες, αλλά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και επί της ουσίας θα δούμε να επιστρέφεται το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Στις προτεραιότητες, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο και την αύξηση των επενδύσεων, η ελάφρυνση, όπως σας είπα, από τα φορολογικά βάρη, ενώ επί της ουσίας αυτό που μελετάτε ενδελεχώς είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που είτε έχουν αδικηθεί είτε θα πρέπει, όπως έχει μελετηθεί, να ενισχυθούν περισσότερο. Θα το ακούσουμε αυτό να γίνεται, μεταξύ άλλων οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και βεβαίως πάντα οι κοινωνικά ευάλωτοι, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από τη μικρή αυτή ανάπαυλα των διακοπών, θα γίνει την προσεχή Δευτέρα στις 24 του μηνός, ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιοδεύσει στην Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου, οπότε και θα έχει την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.
0: Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για συνέχιση του μείγματος αύξησης εισοδημάτων και μείωσης φόρων από την κυβέρνηση.
8: Θα συνεχιστούν οι σωστές προσεγγίσεις της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η προσπάθεια τόνωσης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική, την οποία την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει και 83 μειώσεις φόρων και εισφορών σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κρατήστε αυτό, αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.
0: Στο κόστος ζωής εστιάζει την κριτική της η αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσει συνολική κυβερνητική πρόταση. Το εναλλακτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, χορήγηση 13ης σύνταξης και επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχος. Ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς μίλησε στο Ερτ Νιούς.
9: Η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, αυξήσεις πραγματικές, 13ος μισθός στο δημόσιο, 13η σύνταξη.
0: Στο Ερτ Νιούς μίλησε και η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντα Μανολάκου, καλώντας τους εργαζόμενους σε αντίδραση.
10: Πολύ καλά κάνουν όλα τα συνδικάτα και μαζεύονται 5 του Σεπτέμβρη στο να διαδηλώσουν με βασικό σύνθημα τι? Δώστε λεφτά για τους μισθούς, υγεία και παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
0: Στην εκπομπή συνδέσεις του Ερτ Νιούς μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Λάζου, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Κουμουνδούρου.
11: Το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τους μισθούς και την εργασία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό.
0: Η Ελληνική Λύση σχολίασε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναυτά έτη. Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο. Την ώρα που οι συνομιλίες βρίσκονται στον πάγο, ο πρόεδρος Τραμπ κηρύσσει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν, επικαλούμενος την άρνηση της Τεχεράνης να κάνει συμφωνία. Αντιμέτωπες με αμερικανικές κυρώσεις θα είναι και όσες χώρες βοηθούν οικονομικά το Ιράν. Μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Περνάνε έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Εδώ κοντά μου είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας απειλές, όπως πολύ σωστά ανέφερες, σε όποιον στηρίξει, σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Περνάνε, Ευρυδίκη, έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα. Και φυσικά θα υπάρχει κλιμάκωση της έντασης. Ανακοίνωσε λοιπόν στο Truth Social την πιο σκληρή οικονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ ενάντια σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά. Είπε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, ότι περνούν πολλά πλοία και ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι 100% επιτυχημένος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του υποστηρίζει πως η εξαγγελία του οικονομικού πολέμου είναι ένας αντιπερισπασμός για τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ με στρατιωτική κάλυψη και νυχτερινές διελεύσεις ευρυδίκοι περνάνε έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα από τα στενά και μάλιστα υπάρχει και ειδική δύναμη που επιβλέπει την επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη που παρέχουν προστασία από ιρανικούς πυράβλους και drones. Ο Αμερικανικός στρατός βοηθάει άδεια πετρελοφόρα να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο από την Αραβική θάλασσα μέσω των στενών, να φορτώσουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να εξέλθουν. Βλέπουμε λοιπόν ευρυδίκαιο ότι ο Αμερικανικός στρατός αθόρυβα έχει εγκαθιδρύσει ένα θαλάσσιο διάδρομο εισόδου και εξόδου από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου καθημερινά, μια αξιοσημείωτη επιτυχία ακόμη και καθώς ο ευρύτερος πόλεμος παραμένει σαν διέξοδο. Αυτό δήλωσαν και δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Άξιος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται, να πούμε, σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, 15 έως 20 πετρελοφόρα εισέρχονται και εξέρχονται από τα στενά κάθε βράδυ.
0: Τώρα, για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε στο Air News Radio και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο σύμβουλος ενέργειας του ΛΕΜΕΠ, Μιχάλης Μυριάνθης.
13: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
0: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
13: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο. Μέσω των δύο υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
0: ναι.
13: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος του. Τους Ιρανούς
0: πολίτες, ναι.
13: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
0: Τώρα, Κατερίνα, έχουμε νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Αυτό το πυροδοτεί ο Ισραηλινός βομβαρδισμός αεροπορικής βάσης στην βόρειο-δυτική Συρία. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι σχεδίαζε ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή και Κατάρ, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ επικριτικώς εμφανίστηκε και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τόμ Μπάρακ.
12: Πολύ σωστά. Ο Νετανιάχου, να ξεκινήσουμε από τον Νετανιάχου, προειδοποιεί την Τουρκία ότι δεν μπορεί να αναπτύξει στρατιωτική βάση στη Συρία. Επιβεβαιώνει έμεσα βομβαρδισμό αεροπορικής βάσης κοντά στο Χαλέπι. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς επιτέθηκε δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και προειδοποιεί ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά του. Ο Νετανιάχου είπε ουσιαστικά ότι το Ισραήλ έστειλε στην Τουρκία ξεκάθαρο μήνυμα. Η Άγκυρα φυσικά απορρίπτει κατηγορηματικά την Ισραηλινή εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους και την επίθεση προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Συρίας. Η Δαμοσκός επίσης λέει ότι δεν υπήρχε σχέδιο για τουρκική ανάπτυξη στρατευμάτων στη συγκεκριμένη βάση. Να πούμε ότι η ένταση δεν είναι μόνο στρατιωτική. Η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά ευρυδίκητη συνεργασία της με τη νέα Συριακή κυβέρνηση, ενώ το Ισραήλ θέλει να περιορίσει την τουρκική στρατιωτική επιρροή της μέσω μετά Άσαντ Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ Αλ Σαϊμπανί, δήλωσε ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ, προκειμένου να μεταφέρει τη Συριακή θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Μάλιστα, σε δηλώσεις του στο Άξιος ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει και με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στην περιοχή και υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία δικαιολογία για τη στοχοποίηση της αεροπορικής βάσης. Και στο μεταξύ έχουμε και το κοινό μέτωπο της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ, όλοι κατά του Ισραήλ, με μια αυστηρή προειδοποίηση για την κλιμάκωση της έντασης στη Γάζα. Αυστηρό λοιπόν τελεσίγραφο τριών χωρών για την τήρηση της εκεχηρίας και αποτροπή μιας νέας κλιμάκωσης. Σκληρή και συντονισμένη η παρέμβαση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτοί που πραγματοποιούν, καταδικάζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Και μάλιστα με κοινό ανακοινωθέν ευρύ δίκη που εξέδωσαν οι χώρες αυτές, στέλνουν σαφές μήνυμα στο Τελαβίβ, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία Εκεχηρίας. Και μέσα σε όλα έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν κατά αεροδρομίου στη Σαουδική Αραβία και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο. Υποστηριζόμενοι λοιπόν από το Ιράν, αντάρτες Χούθη δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο και σε μία εγκατάσταση του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στη νότια περιοχή Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Με επιτυχία πραγματοποίησε η ομάδα δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας drone. Η πρώτη ως στόχο μια ευαίσθητη κατά αυτούς εχθρική τοποθεσία της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο και η δεύτερη της εγκαταστάσεις Τσαράμκο με δήλωση του εκπροσώπου Γιαχία Σαρή σε δήλωση στο Telegram.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Με τη τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, βάζοντας πλώρη για τα 100, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων το Σεπτέμβριο, αλλά και για όσο διαρκεί το ράλι του μαύρου χρυσού. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά κινείται προς τα 2,40, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Έμιλη Γιανακοπούλου.
14: Δυστυχώς, η εικόνα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά ενέργειας δεν είναι τόσο καλή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε την αμόλυβδη. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη στο 2,011 ευρώ. Σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας, η τιμή στα καύσιμα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκονται οι νησιωτικές περιοχές, όπως είναι και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε απομακρυσμένα πρατήρια στις Κυκλάδες, η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,40 ευρώ το λίτρο, κυρίως λόγω του κόστους μεταφοράς και του κόστους λειτουργίας. Τώρα, στη χονδρική αγορά, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα. Τα δηληστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Η δηληστηριακή τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σήμερα είναι στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Τώρα, οι εξελίξεις στο Περσικό κόλπο αποτυπώνονται στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent καταγράφει υψηλό τριών εβδομάδων. Έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνονται και οι ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νοδικές πιέσεις. Και να θυμίσουμε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια, 5 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στα καύσιμα, άφησε σήμερα μιλώντας στο Όπεν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
15: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα δηληστήρια με 5 cents
16: και
15: από την κυβέρνηση cents. Με 10.
0: Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολιών Ελλάδος, εκτίμησε ότι αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές της Αγγλίας, ζητώντας παράλληλα τη λήψη επιπλέον μέτρων.
17: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία, παύλα κατά οτής, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πρατήριο. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
5: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
17: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
5: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
17: Έφτασε.
5: Πότε δεν το πειραμίδησε.
17: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2-0-5 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί συν όλα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε, η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
5: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
17: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν, μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αθήνα.
0: Διευρύνεται διαρκώς η λίστα των προϊόντων, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα βασικά είδη διατροφής. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Να δούμε λοιπόν μαζί ποια είναι αυτά τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία και πώς θα είναι τελικά και το όφελος για τους καταναλωτές.
16: Η λίστα δεν έχει μεν κλειδώσει, ωστόσο έχει ήδη σχεδόν γεμίσει με περίπου 1.100 κωδικούς. Είναι κωδικοί και επώνυμων προϊόντων, αλλά και ιδιωτικής ετικέτας, τα private label δηλαδή των ίδιων των σούπερ μάρκετ, και σχολικά ήδη έχει μέσα, οπότε όλοι μαζί είναι περίπου 1.100 κωδικοί και μέχρι την άλλη Παρασκευή που θα κλειδώσει η λίστα και θα οριστικοποιηθεί, ενδεχομένως να πλησιάσουμε και τους 1.500. Το θέμα βέβαια, όπως έχει πει και το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κ. Θοδωρικάκος πολλές φορές στις συνεντεύξεις του, δεν είναι να πιάσουμε ένα μεγάλο αριθμό κωδικών, να πάμε δηλαδή και 2.000 κωδικούς. Το θέμα είναι αυτοί οι κωδικοί που τελικά θα είναι στη λίστα να αφορούν όλοι βασικά προϊόντα, βασικά αγαθά και τρόφιμα, αλλά και άλλα είδη τα οποία είναι χρήσιμα για το νοικοκυριό. Για παράδειγμα, αναφέρω ενδεικτικά κάποιες κατηγορίες. Μπαίνουν μέσα τα κρεατικά, μπαίνουν μέσα τα γαλακτοκομικά, μπαίνουν μέσα τα αυγά, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, το ρύζι, ο καφές, οι βρεφικές τροφές. Μπαίνουν όμως μέσα και είδη του νοικοκυριού, δηλαδή απορρυπαντικά και άλλα είδη που χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό των σπιτιών μας. Μπαίνουν μέσα και είδη προσωπικής υγιεινής, ατομικής υγιεινής. Και μπαίνουν, όπως είπα και πριν, και τα σχολικά, γιατί μιλάμε για τέλος Αυγούστου που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία. Θα είναι η εποχή που οι οικογένειες σιγά σιγά επιστρέφουν στην βάση τους και θα αρχίσουν να ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Άρα θα είναι χρήσιμο και για αυτούς που θα προμηθευτούν τα σχολικά ίδια, τα σούπερ μάρκετ, θα είναι χρήσιμο να τα βρουν σε κάποιες χαμηλότερες τιμές. Τώρα, πόσο χαμηλότερες? Μέχρι στιγμής ένα μέσο ποσοστό μείωσης είναι κοντά στο 7%. Υπάρχουν προϊόντα που θα μειωθούν 5%, 5% είναι το λιγότερο που έχει ζητήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, και υπάρχουν και άλλα που θα μειωθούν 10%. Προφανώς δεν υπάρχει ένα οριζόντιο ποσοστό για όλα. Υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά, ανάλογα τι δίνει ο κάθε προμηθευτής και το κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά πάντως μέσω στα εθνικά μιλάμε για μια μείωση κοντά στο 7% ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές που μας έδωσες.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στο ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Να ακούσουμε τη Ρελού Αλεξοπούλου.
18: Τι γινόταν μέχρι τώρα? Πολλοί καταναλωτές, αρκετοί, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 έφτανε κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν, όταν άφηναν δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, άλλαζαν πάροχο. Ο οποίος αυτός νέος πάροχος δεν μπορούσε να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο. Τώρα λοιπόν, με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ, θα μπορούσαμε να πούμε, των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μια μορφή βαθμολογίας των καταναλωτών, μια επισήμανση η οποία ισοδυναμεί με δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση λοιπόν που αυτή η επισήμανση φτάσει τις τρεις ή δηλαδή έξι ανεξόφλητους λογαριασμούς, δίνεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή να υπάρξει αυτή η επισήμανση και να φανεί τι γίνεται. Στις τρεις λοιπόν ο καταναλωτής και δεν μπορεί να αλλάξει πάροχο, αλλά για να μπορέσει να προβεί σε οποιαδήποτε

0: φτάνουν τα νούμερα της ανεργίας στη χώρα μας. Δήμητρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βερδίνη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά μια σημαντική υποχώρηση για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,1%. Έτσι και γραμμένοι άνεργοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ανέρχονται σε 715.000. Από αυτούς το 51% είναι και γραμμένοι στον οργανισμό για διάστημα ίσο ή μικρότερο των 12 μηνών. Ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν δυστυχώς να έχουν την αρνητική πρωτιά, 69,2% εγγεγραμμένες άνεργες, ενώ οι άντρες στο 30,8%. Όσον αφορά τις περιφέρειες της χώρας Ευρυδίκη, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εδώ και αρκετά χρόνια παραδοσιακά. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Καλή συνέχεια. Νέα φορολογικά κίνητρα εξετάζει η κυβέρνηση στη μάχη του στεγαστικού, θέλοντας να βάλει περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά και φρένο στην πίεση των ενοικίων. Στο τραπέζι βρίσκονται φοροαπαλλαγές για διοκτήτες που επιλέγουν την μακροχρόνια μίσθωση, κίνητρα αλλά και παρεμβάσεις στις νέες οικοδομές. Ο Κώστας Τσάβαλος τώρα θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
0: Περιλαμβάνεται και μείωση του.
2: Δεν άκουσα, Ευρυδίκη, την εισαγωγή.
0: Για τα νέα φορολογικά κίνητρα που εξετάζει η κυβέρνηση, ώστε να μπουν περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά, έτσι, με το μεγάλο πρόβλημα που ξέρουμε όλοι.
2: Βέβαια,
0: για τα ενίκια.
2: Τα μέτρα γενικότερα για το στεγαστικό είναι πολλά.
0: Ναι.
2: Είναι πάνω από 20 μέτρα. Αλλά σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα φορολογικά μέτρα, Ευρυδίκη, και κυρίως οι παρεμβάσεις στο θέμα του ΦΠΑ. Και από ό,τι φαίνεται έχουν κλειδώσει δύο παρεμβάσεις. Η θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών. Μιλάμε για κοινωνικές κατοικίες, προσιτές κατοικίες για τα περισσότερα νοικοκυριά. Ενώ παγώνει και για το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε ακόμα στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική του Εθνικού Σχεδίου. Μιλάμε για το σχέδιο 2026-2035. Αφορά στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις παρεμβάσεις στα φορολογικά ζητήματα, δομικές μεταρρυθμίσεις δηλαδή, και το σύστημα γενικότερα διακυβέρνηση της στέγασης. Να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι πράσινο φως σε αυτή την κατεύθυνση έχει ανάψει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα της στέγης. Στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης υπάρχει αυτό το πρόβλημα, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής. Και γίνεται χρήση, αξιοποιεί η κυβέρνηση ακριβώς αυτή την οδηγία. Το μέτρο, όπως αναφέρεται στην οδηγία, θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα. Όπως για παράδειγμα η μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών προσιτού κόστους από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Και παράλληλα προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης μηχανισμού επιστροφής των φορολογικών ωφελημάτων σε περίπτωση προώρης πώλησης του ακινήτου, για παράδειγμα. Ή όταν γίνει αλλαγή χρήσης ή αν το μετατρέψει κάποιος σε βραχυρόνια μίσθωση. Τα πρότυπα για αυτά τα μέτρα είναι ουσιαστικά η Πορτογαλία και η Γαλλία. Η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει συντελεστή 6% από 23% που είναι ο ανώτατος συντελεστής εκεί για τις κατασκευές τέτοιων κατοικιών, και η Γαλλία εκεί ο αντίστοιχος συντελεστής για την προσιτή κατοικία διαμορφώνεται πλέον στο 10%, Ευρυδίκη.
0: Και πόσο?
2: Όσον αφορά τώρα.
0: Από πόσο?
2: Δεν άκουσα.
0: Από πόσο, μας είπες Πορτογαλία από 23% σε 6% Γαλλία.
2: Έχω την εντύπωση ότι και η Γαλλία, δεν είμαι βέβαια σίγουρος, έχει επίσης υψηλό συντελεστή.
0: Διπλάσιο τουλάχιστον, ναι.
2: 22%. Να πω επίσης ότι για τον ΦΠΑ, για έναν ακόμα χρόνο πρόκειται να ανασταλεί η επιβολή του φόρου 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ. Θα τα ακούσουμε πιθανότατα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να το

0: ανακοινώνει στη ΔΕΦ. Η αναστολή του ΦΠΑ θεωρείται κομβική σημασία για τη στήριξη τη οικοδομική δραστηριότητα και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά κινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδμητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε τώρα, εάν στην τιμή της κατοικίας έμπαινε και ένα 24% ευρυδίκη και οι κατοικίες τώρα οι καινούριες δεν είναι και φθηνές. Μία μέση κατοικία πάει από τα 250 και 400 χιλιάρικα και πάνω. Mm-hmm. Αν έμπαινε και το 24%, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν
1: πού
0: θα πηγαίναν αυτές οι τιμές ακριβώς. Και το πάγωμα του ΦΠΑ, να το θυμίσω αυτό με την ευκαιρία στους ακροατές μας, αφορά τα αδιάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το 2006 και μετά. Και εντεύθυνα, άρα και όλα τα καινούργια που φτιάχνονται τα ακίνητα. Τώρα, αν θα έχουμε και κάποιο άλλο μέτρο, ειδικά στο φορολογικό πεδίο, θα το δούμε ευρυδίκη, αλλά σίγουρα ο ΦΠΑ θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο θέμα της στεγαστικής πολιτικής.
1: Βεβαιότατα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα. Το νεό του Νείλου. Εντείνονται οι ψεκασμοί στις περιοχές όπου ενδημούν κουνούπια για την αντιμετώπιση του ιού, ο οποίος φέτος παρουσιάζει έξαρση στη χώρα μας. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως να τοποθετούν σίτες στα παράθυρα και να χρησιμοποιούν έντομο αποθητικό. Επισημαίνεται πάντως ότι μόνο ένας στους 150 που θα τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι θα νοσήσει και οι περισσότεροι ούτε που θα το καταλάβουν. Πάμε όμως στην Σμαράγδα Αγορογιάννη που έχει περισσότερα. Σμαράγδα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην κοινότητα και ειδικότερα σε 5 περιφέρειες, στην περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα στην Αττική, θα λέγαμε ότι στο κόκκινο βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας να καταγράφει, να έχει παρουσιάσει 16 περιστατικά, από τα οποία τα 14 με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Ενώ στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας υπάρχουν, είναι καταγεγραμμένα 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Επίσης υπάρχουν κρούσματα και στην Αγία Παρασκευή 7 και στο Δήμο Χαλανδρίου άλλα 6, στους Δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης. Όλοι αυτοί οι Δήμοι καταγράφουν κρούσματα στην Ανατολική Αττική. Να πούμε ότι γενικότερα μέσα σε μία εβδομάδα υπήρξαν 47 νέα κρούσματα, έτσι πλέον μετράμε 157 κρούσματα για το 2026. Να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικοί κάποιοι αριθμοί, ότι ενώ μέχρι τώρα, όπως είπαμε, στο 2026 υπάρχουν 157 καταγεγραμμένα κρούσματα, πέρυσι καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, του 2025, mm-hmm. όλα τα κρούσματα ήταν 96 αυτά που είχαν δηλωθεί και οι θάνατοι ήταν 9. Άρα αντιλαμβανόμαστε, Ευρυδίκη, ότι φέτος είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, καθώς αναμένουμε σύμφωνα με τους ειδικούς να συνεχιστεί αυτή η έξαρση των κρούσματων και η αυξημένη κυκλοφορία του ιού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Και εδώ έρχονται τα μέτρα που ανέφερες, που είναι ένα συνδυασμός μέτρων της πολιτείας αλλά και των ατομικών μέτρων προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε εμείς οι πολίτες, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, από αυτή την ώρα που μιλάμε, ιδιαίτερα βραδινές ώρες χρειάζεται να κάνουμε χρήση εντομοθετικών, να φορούμε έτσι μπλούζες με μακριά μανίκια και παντελόνια.
1: Για να μην ποτίσουμε αυτή την ώρα, έτσι, γιατί προσελκύσουμε κουνούπια.
2: Θα θέτατα mm-hmm. να απομακρύνουμε όλα τα στάσιμα λιμνάζοντα νερά, από, ακόμα και από τα κουβαδάκια, γλαστράκια, ό,τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Ακόμα και αυτά είναι εστίες κουνουπιών και πιθανής μετάδοσης, Ευρυδίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Τώρα, η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου προβληματίζει τους ειδικούς, όπως είπαμε, με τα περισσότερα κρούσματα να εντοπίζονται σε Μαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
3: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
1: Τώρα να πάμε στη Ρόδο, γιατί σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη αύξηση των περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο νησί. Σύμφωνα τώρα με τους γιατρούς, καθημερινά στο τμήμα επεγόνων περιστατικών προσέρχονται περίπου 40 έως 50 ασθενείς με τέτοια συμπτώματα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση και στα ιδιωτικά ιατρία. Στη θεραπεία που πρέπει να ακολουθούμε σε περίπτωση νόσησης με γαστρεντερίτιδα, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας και την Έλενα Καραθάνου, ο Γιάννης Μυροφόρου, Γενικός Γιατρός στο Κέντρο Υγείας Ρόδου.
4: Πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετούσει διάρκεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, με άδειο στο μάγι αυτό θα παίρνουμε, και μετά ανάλογα τις ανάγκες ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο, που είναι 2 χάπα για το πρωί και 2 το βράδυ για 3 έως 6 μέρες. Όμως πέρα από αυτά πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
5: Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
4: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε γαλακτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο του καιρού, καθώς μπροστά μας έχουμε ένα πενθήμερο με υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και μελτέμι. Η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλη θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία, γιατί ο Τετράργυρος παίρνει ξανά την ανηφόρα και η ζέστη επιστρέφει δυναμικά, κυρία Γιακοπούλου. Καλησπέρα.
7: Έτσι είναι, καλησπέρα. Το δεδομένο λοιπόν είναι ότι για τουλάχιστον 5 με 6 μέρες η ζέστη στη χώρα μας θα είναι αισθητή και τοπικά θα έχουμε και συνθήκες καύσωνα. Δεν πρόκειται να βιώσουμε κάτι το ανεπανάληπτο, ούτε ακραίες τιμές, όμως να επισημάνουμε ότι οι καύσωνες του Αυγούστου είναι έτσι πονηροί και ύπουλοι, θα έλεγα, διότι δρούν πολύ επιβαρυντικά στον οργανισμό λόγω της υψηλής σχετικής υγρασίας, φέρνουν μια κόπωση στους οργανισμούς και επίσης να πούμε και το εξής, είναι πιο επικίνδυνη στο θέμα των πυρκαγιών, καθώς συνδυάζεται και με παρατεταμένη ξηρασία στο τέλος του καλοκαιριού και έχει αποδειχθεί ότι στη χώρα μας έχουμε και τραγωδίες με φωτιές τέλη Αυγούστου, άρα θέλει τεράστια προσοχή και στο θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα να μιλήσουμε και με αριθμούς. Θερμοκρασιακή οροφή για αύριο θα έχουμε τους 38 βαθμούς, 38 γενικευμένα στη χώρα μας, με έναν βοριά που θα φτάνει μόνο στο βόρειο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Και το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40. Θα έχουμε 40 βαθμούς και τοπικά συνθήκες καύσωνα σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, τοπικά στην Πελοπόννησο. 38 βαθμούς το Σαββατοκύριακο εδώ στην Αττική. Και επειδή θα επιστρέφει και πολλοί κόσμος στις θάλασσες, να πούμε ότι θα είναι ευχάριστα τα ταξίδια, καθώς δεν θα ξεπερνά ο Μαΐστρος, ο βορειοδυτικός άνεμος, τα 5 με 6 μποφόρ. Νομίζω ότι κομβική σημασία θα είναι η Δευτέρα καιρικά, διότι θα ζωηρέψει το μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ και θα συνδυαστεί και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα εκεί θα έχουμε πραγματικά μεγάλη επικινδυνότητα στο θέμα των πυρκαγιών. Η αποκλιμάκωση με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που είναι σχετικά επισφαλή να πούμε, οπότε κάθε μέρα θα τα επικαιροποιούμε, θα έρθει από την Τετάρτη και μετά, που το μελτέμι θα ενισχυθεί και λίγο παραπάνω. Άρα κρατάμε ότι θα έχουμε μία ζέστη, προφανώς αισθητή σε όλη τη χώρα, χωρίς ακραίες τιμές, θα είναι κουραστική, θα είναι ενοχλητική και θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη.
1: Επομένως, 38-40 βαθμούς μας λέτε κύριος είναι η θερμοκρασία. Από Δευτέρα ανεβαίνουν και τα μελτέμια και αποκλιμάκωση έχουμε από την Τετάρτη. Άρα προσοχή από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη, ιδιαίτερη για φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γιακοπούλου.
7: Καλή συνέχεια.
1: Να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Ευρώπη. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου η Ισπανία, καθώς μια νέα επικίνδυνη πυρκαγιά εκδηλώθηκε δυτικά της Μαδρίτης. Νέα πυρκαγιά κινητοποιεί ένα αεροσκάφη εν μέσω ψηλών θερμοκρασιών στην περιοχή. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου και πάλι. Κατερίνα.
8: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν πραγματικά σκληρή μάχη με τις φλόγες, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις καταστροφικές φωτιές του Ιουλίου, οι οποίες ήταν σοβαρότερες στην ιστορία της περιφέρειας και είχαν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τώρα, το νέο μέτωπο Ευρυδίκη ξέσπασε στην περιοχή Αλδέα Δελ Φρέσνο, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και ο καύσωνας που επικρατούν στην περιοχή δυστυχώς δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων, ενισχύοντας την ταχύ εξάπλωση της φωτιάς. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 3.500 κατοίκους του Αλδέα Δελ Φρέσνο να παραμείνουν στα σπίτια τους και εκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Η φωτιά σημειώθηκε την ώρα που υδράργυρος ανέλθε στους 36 βαθμούς, με τους ισχυρούς ανέμους ωστόσο να τροφοδοτούν τις φλόγες.
1: Λοιπόν, στην Αυστρία έχουμε έλλειψη υδρία. Οι ζημιές λόγω ξηρασίας αγγίζουν τα 1 δισευρώ σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών.
8: Μία από τις σοβαρότερες περιόδους ξηρασίας, να πούμε, των τελευταίων ετών δοκιμάζεται στην Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα να εκτιμάται ότι αγγίζουν το 1 δις ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα του Ιούνιου έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών είναι σε κατάσταση τραγική. Η Αυστριακή κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες φυσικά δυσκολίες.
1: Λοιπόν, και έχουμε και την Γερμανία. Έχουμε εκεί σφοδρή κακοκαιρία, μάλιστα με μια γυναίκα νεκρή, τραυματίες και πολλές καταστροφές.
8: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θελώδους ανέμους και δύο ανεμοστρόβιλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μια 58χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Ρινανία Παλατινάνο, όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο, όπου είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα, ενώ έχουν αναφερθεί και τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας Παλατινάτου, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν, να πούμε, μεγάλο αριθμό κλήσεων, ενώ σε ορισμένες περιοχές χρειάστηκε να απομακρυνθούν άνθρωποι από εκδηλώσεις και να επιχειρήσουν συνεργεία για την αποκατάσταση των ζημιών. Και δυστυχώς, σύμφωνα με τη Γερμανική Μετρολογική Υπηρεσία, τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Πίσω στα δικά μας αρχίζει να αντιστρέφεται η εικόνα στα λιμάνια της χώρας, καθώς μετά την έξοδο του 15 Αυγούστου οι αυξήσεις ξεπερνούν πλέον τις αναχωρήσεις, σηματοδοτώντας τη σταδιακή επιστροφή των αδειούχων. Να ακούσουμε την Βάσου Τσενεκάκη.
9: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
10: Τελειώσανε οι διακοπές.
11: Πάνε, τελειώσανε.
10: Πού πήγατε πριν?
11: Κοντά πήγαμε, έγινα αγγίστρια εκεί πέρα.
12: Είναι 6.30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
9: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
13: Νάξο.
14: Για Νάξο. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες.
13: 5 μέρες.
15: Πάμε Μοργό. Οι δυο μας είμαστε.
14: Πόσες ημέρες?
15: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
14: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
15: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
14: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
16: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
9: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
1: στα συντρίμια του ελικοπτέρου αναζητούν οι εμπειρογνώμονες τις απαντήσεις για την τραγωδία στη Σύφνο, με το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Το κλιμάκιο του ελληνικού FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της πτώσης, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Η ισορροή των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για να παραδοθούν στους οικείους τους. Ακούμε την Ιωκάστη Ελιφεροπούλου.
13: Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ συζητούν με τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά, μπήκε σε ανεξέλεγκτη περιδίνηση και στη συνέχεια κατέπεσε. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι το πρόσωπο που είδε όλη την πορεία του μοιραίου Μπέλ πριν αυτού συντριβεί, λίγα μέτρα μακριά από την πίστα προσγείωσης, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Το σημείο φυλάσσεται από την αστυνομία, καθώς η αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα συντρίμια του ελικοπτέρου μαζί με δείγματα καμένης ύλης γύρω από την περιοχή της έκρηξης αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα με την διερεύνηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν μπει τα δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τη μοιραία πτήση, αλλά και οι κάμερες στο Μαρκόπουλο από όπου απογειώθηκε το Μπελ 206. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκεντρώνει παράλληλα καταθέσεις και μαρτυρίες. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το ελικόπτερο έκανε έναν περίεργο ήχο πριν καταπέσει, ενώ η κάμερα του Earth News έχει καταγράψει αυτό από τη μάρτυρα που λέει ότι πριν από την πρόσκρουση είδε την έλικα να φεύγει 100 μέτρα μακριά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον μηχανισμό του ουραίου στροφείου, το σύστημα αντιροπής και τα βιβλία συντήρησης για πιθανές αστοχίες ή παραλήψεις. Ακόμη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στον χειριστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το σύνολο του υλικού αναμένεται να συνδυαστεί με τα ευρήματα και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τέλος, στην εικόνα των αυτοσχέδιων κατασκηνώσεων επιχειρούν να βάλουν οι αρχές της Ιθονία Χαλκιδικής στα συνεργεία του Δήμου, απομάκρυναν τα πρόχειρα νοικοκυριά που είχαν στηθεί στην παραλία. Οι κατασκηνωτές είχαν στρώματα, τραπέζια μέχρι και φιάλες υγραερίου. Να ακούσουμε τον Κώστα Καντούρη.
17: Σε παραλίες όπου πραγματοποίησε επιχείρηση ο Δήμος Ιθονίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε, απομακρύνθηκαν πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές ελεύθερης κατασκήνωσης, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι ίδιοι κατασκηνωτές λένε ότι αυτό το κάνουν πολλά από τα τελευταία χρόνια και ζητούν μάλιστα να ρυθμιστεί η κατάσταση. Έχουν κάνει και σχετικές αιτήσεις στο Δήμο. Ο Δήμος απομάκρυνε όλα αυτά τα υλικά αφού προηγουμένως τους ενημέρωσε. Σύμφωνα με το Δήμο, είναι επικίνδυνο ακόμη και για πρόκληση πυρκαγιές. Όταν ακούμε για φιάλες υγραερίου, για λιώμενες κουζίνες και μικρά νοικοκυριά τα οποία στείνονται στην παραλία, υπάρχει μια επικινδυνότητα. Βέβαια, οι κάτοικοι λένε ότι αυτοί είναι που καθαρίζουν τα χόρτα από την περιοχή και φυλάγουν την περιοχή για να μην προκληθεί πυρκαγιά. Ωστόσο, ο Δήμος λέει ότι είναι παράνομο και ότι ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνση, η οποία θα συνεχιστεί για όλο το καλοκαίρι και θα αρχίσει πολύ πιο εντατικά από του χρόνου. Αφορά και τα τροχό. Τα οποία απλώνουν τέντες ή στείλουν και αυτά μικρά νοικοκυριά. Είδαμε τροχόσπιτα που έχουν μέχρι και μικρά φωτοβολταϊκά.
1: Και να πάμε τώρα στην Ουκρανία. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδους πυράβλους και ντρόνς σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, Κατερίνα Ιωαννίδου.
18: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 7 νεκρούς, 38.000 άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο σε σταθμούς του μετρό για να προστατευθούν από τις ρωσικές επιθέσεις. Αυτή η νυχτερινή ρωσική επίθεση περιλάμβανε επίσης πυράβλους κρούς και ταχύτατα ντρόνς με κινητήρες τζέτα, κόντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανική αεράμινα, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Καταγράφηκαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Ωστόσο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε μια βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για τους Ουκρανικούς πυράβλους Κρούς Φλαμίνγκο. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκη πυρομαχικών και ένα κέντρο εφοδιαστικής υποστήριξης.
1: Λοιπόν, και τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, Κατερίνα, να πάμε στην Βρετανία, γιατί άλλο για την επιστροφή του Χάρη και της Μέγκαν, 6 χρόνια μετά, κάτι προκαλεί νέες συζητήσεις για τη μοναρχία.
18: Ναι, γιατί έχουμε πολλά σενάρια. Είναι πολλά τα σενάρια που γίνονται στη Βρετανία, από την επαναπροσέγγιση με τον Κάρολο μέχρι τον κίνδυνο νέων εντάσεων με το διάδοχο του θρόνου, που δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Ο πρίγκιπας λοιπόν Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Βρετανία 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα. Το ζευγάρι θα εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, ενώ τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο για το Σεπτέμβριο. Οι Σάσεξ παραμένουν ιδιώτες, δεν θα αναλάβουν εκ νέου το ρόλο των εργαζόμενων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η επιστροφή φυσικά αναμένεται, Βρυδίκη, να επηρεάσει τις οικογενειακές σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο, να επιδιώκει επαφή, ενώ η σχέση όμως με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ παραμένει τεταμένη και μάλλον δύσκολα θα αλλάξει αυτό το κλίμα μεταξύ τους.
1: Κατερίνα Ανανίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα τα θέματα που μας ετοίμασες.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Και πάμε τώρα στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε?
1: Πριν περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Βραδιά απόψε για τις 3 ελληνικές ομάδες, απλά να πούμε ότι έχουμε και Λοζάνη απόψε με τον Diamond Link, όπου περιμένουμε την μάχη Εμμανουέλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάνιτς. Είναι σε εξέλιξη. Από ό,τι έβλεπα, έχουν περάσει τις πρώτες προσπάθειες με 5.51. 5.89 έχουμε, με ενημερώνει ο αρχισυντάκτης μου εδώ. Ναι, 5.81 και οι δύο, ναι. Και ελπίζουμε βέβαια στο καλύτερο.
19: Βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό το δίδυμο πλέον είναι αχώριστο. Βεβαίως ο Ντουμπλάνιτς είναι αυτό που λέμε ασυναγώνιστος, αλλά από την άλλη ο Καραλής κάθε χρόνο είναι και καλύτερος, με πάρα πολλές πλέον επιτυχίες. Ένας υπεραθλητής σε επίπεδο πολύ υψηλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε να θυμίσω ότι αύριο έχουμε τον Πετρούνια, έτσι, σε 7 η ώρα. Πέρασε το τελικό του Ευρωπαϊκού, διεκδικεί το 9ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι, δεν είναι και λίγο πράγμα, είναι πολύ σπουδαίο. Και σήμερα έχουμε μια βραδιά ευρωπαϊκή με 3 ελληνικές ομάδες, με τον Όφη στα play-offs του Europa League, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτο στη μάχη για το Conference League τα play-offs απέναντι στην νορβηγική Brann Τούπα στις 9 παρατέταρτο ώρα έναρξης αυτό το αγώνα από την Έρα Σπορ, εννοείται όλα αυτά τα παιχνίδια. Τη σκητάλη θα πάρει μετά ο Όφη στις 9 που θα αποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο τη ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας επίσης για τα play-offs αλλά του Europa League. Μετάδοση επίσης από την Ερασπορ και ο Παναθηναϊκός θα κλείσει αυτή την τριάδα πολύ σημαντικών αγώνων για τις ελληνικές ομάδες στις 9.30 για τα play-offs του Conference League απέναντι στην Χράντιτς. Γκράλοβε είναι μια ιδιαίτερα αντιγωνιστική ομάδα, αλλά αν μη τι άλλο ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει την πρόκριση και να περάσει αυτός στους ομίλους, αν θέλετε, στη League Phase, όπως λέγεται τώρα, του Conference League.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earthness Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λεοντή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή επικαιρότητας με τη Ματίνα Καραμίντζο. Από εμάς, καλό σας βράδυ.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πολέμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στην Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη.
0: Ο καιρός.
20: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρίνες και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί η Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Παιδιά, είμαστε λέει για τα πανηγύρια. Πήγαν να γλεντήσουν στο πανηγύρι στο Αντίριο και από το Τσάμικο το γύρισαν στις κλωτσιές και στις μπουνιές. Διασήμαντον αφορμή, παρακαλώ. Γης μαδιά με έγινε. Για τα πανηγύρια και στη Χαλκιδική. Εκεί λέει οι αρχές του Δήμου ξύλωσαν στην κυριολεξία νοικοκυριά ολόκληρα που είχαν εγκαταστήσει κατασκηνωτές εκεί πάνω στο κύμα, παρακαλώ. Κρεβάτια, ψυγεία, μέχρι φωτοβολταϊκά. Φιάλες υγραερίου, αντιλαμβανόσαστε την επικινδυνότητα. Ελληνικά πράγματα δηλαδή. Κατά τα λοιπά ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη ΔΕΘ, ανεβαίνει και το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τις αντιδράσεις που είχαμε για το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και στην κυριολεξία ανεβαίνει το θερμόμετρο και πάμε για παρατετωμένο καύσωνα 5-6 ημερών με 40 μετά το Σαββατοκύριακο, αύριο μέχρι 38 λέει. Τα σαραντάρια θα συνοδεύονται και από ανέμους, οπότε πάλι θέλει προσοχή. Ξέρουμε γιατί. Μην καούμε πάλι, κάνει τζιζ αυτό το πράγμα. Λίγα από τα πολλά που έχει η επικαιρότητα που δεν θυμίζει Αύγουστο. Για πολλωστή φορά τούτος Αύγουστος βγήκε με πολλές ειδήσεις. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα, ως τις 9. Στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Στον ήχο έχω τη χαρά να έχω και πάλι το Θάνο Τσιμέκας, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, εδώ για τους ακροατές που λέτε ότι μας ρωτάτε αν παίρνουμε τα μηνύματα και ότι έχετε στείλει αρκετές φορές, βεβαίως τα βλέπουμε τα μηνύματά σας και μπορείτε να στέλνετε. Τώρα διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει η Ειρήνη, βεβαίως αφορά την προηγούμενη εκπομπή, αλλά μπορείτε να στέλνετε κανονικά τα μηνύματά σας μέσω Viber. Γράφετε ERT News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την κριτική σας, τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας για ό,τι ακούτε, και φωτογραφίες παρακαλώ, που μου αρέσουν πολύ. Εμένα ειδικά μου αρέσουν πολύ, γιατί μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχει το μενού. Να ξεκινήσουμε από τα πιο σοβαρά. Τα πιο σοβαρά είναι η ένταση, η κλιμακωμένη ένταση που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά τις τελευταίες μέρες. Πριν από λίγο πάλι είχαμε αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε όσα έρχονται τις τελευταίες μέρες και από το Υπουργείο Άμυνας, το τουρκικό, και από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Το δικό μας Υπουργείο πριν από λίγο έκανε με ανακοίνωσή του λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις. Ανεβαίνει λοιπόν η ένταση. Κυρίως οι αντιδράσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η Τουρκία γύρει και πάλι ζήτημα γκρίζων ζωνών, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κάποια νησιά δεν ανήκουν στην Ελλάδα, αγνοώντας βεβαίως συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Και έρχεται, μπροστά μας είναι και Οκτώβρης, που πάει για νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδος, μέσα της οποίας προσπαθεί να επιβάλλει με το δικό της τρόπο τις διεκδικήσεις της. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Λυκούργος Λιακόπουλος, διδάκτορ του Διεθνούς Δικαίου, και μαζί του θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις κινήσεις της Άγκυρας και ευρύτερα λίγο θα δούμε το γεωπολιτικό πεδίο στο Μεσανατολικό. Καλησπέρα σας, κύριε Λιακόπουλε.
1: Λιακάκος, κυρία Καραμίτζου, άλλα βιβλία γράφει ο Λιακόπουλος. Τελικά θα αρχίσουμε να διαβάζουμε και εκείνα, μου φαίνεται, με αυτά που βλέπουμε τελευταία. Αλλά...
0: Συγχωρέστε με. Συγχωρέστε.
1: Κανένα πρόβλημα, δεν είναι μανιά της πάντως και Λευκαδίτης, αλλά...
0: και τη Μάνη και τη Λευκάδα την αγαπώ, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, συγχωρέστε.
1: Την αγάπη μου από την ωραία Λευκάδα, που δεν είναι απλά θαλάσσιο πάρκο, είναι θαλάσσιο διαμάντι.
0: Έτσι όπως το λέτε.
1: Και τα θαλάσσια πάρκα.
0: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Συγχωρέστε με λοιπόν.
1: Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ξέρετε, νομίζω ότι πλέον πρέπει, αναφορικά τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις, ότι πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε κάθε τουρκική κίνηση αποσπασματικά. Διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε απλά δύο θαλάσσια πάρκα, έχουμε μια αλληλουχία. Πρώτα βλέπουμε τους χάρτες που εκδίδουν οι Τούρκοι, μετά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μετά την ανακήρυξη των δίθεν εθνικών πάρκων. Και μετά βλέπουμε ότι δεσπόζει πάλι αυτή η παρανοϊκή, αναθεωρητική, απαράδεκτη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας. Και βλέπουμε ξανά τώρα τη θεωρία περί νησίδων, των οποίων δήθεν, η κυριαρχία δεν μεταβιβάσκει στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το πολύ σοβαρό, και όπως είπατε και αναφερθήκατε στο δίκαιο της θάλασσας, πρέπει να κάνουμε μια στάση σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, διότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός έχει ψηφίσει το δίκαιο της θάλασσας από το 1998, οπότε είναι υποχρεωτική η χρήση του σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, στα υποψήφια υποένταξη μέλη, αλλά και ως ενιαία ολότητα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έχει όμως μια τακτική η Τουρκία, εμένοντας σε αυτή την τακτική, να προσπαθεί να το επιβάλλει λίγο-λίγο όλες τις διεκδικήσεις της.
1: Βεβαίως, γιατί είναι αναθεωρήτρια δύναμη. Δεν της αρέσανε ποτέ τα σύνορά της, δεν θα της αρέσουν ποτέ και στο μέλλον. Άμα δούμε την ιστορία, η Τουρκία πάντα ήθελε κάτι παραπάνω, και όποτε τις, και πολλές φορές αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης από οποιονδήποτε γειτονά της ως πηγή αδυναμίας για να θέσει και άλλες απαιτήσεις για να πετύχει την νεοοθωμανική της επιδίωξη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, ότι δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα, και ο Ερντογάν και όλο αυτό το καθεστώς. Ήθελα να σας πω για τα θαλάσσια πάρκα λοιπόν, ότι δεν δημιουργούν σύνορα, δεν δημιουργούν αποκλειστική οικονομική ζώνη, χωρικά ύδατα, καμία κυριαρχία, ούτε κυριαρχικά δικαιώματα. Διότι ένα κράτος γενικά μπορεί να προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον εκεί που έχει νόμιμη δικαιοδοσία. Ας πούμε, όταν κηρύξεις αποκλειστική οικονομική ζώνη, πέρα από τα χωρικά σου ύδατα, δηλαδή πέρα από 6 με 12 ναυτικά μίλια, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα της 149 παράκτιες χώρες, με εξαίρεση το Ιόνιο, αλλά στην αποκλειστική οικονομική σου ζώνη, υπάρχει το άρθρο 56, για παράδειγμα, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που σου αναγνωρίζει περιβαλλοντική δικαιοδοσία. Okay. Άρα, πρώτα έχεις τη δικαιοδοσία και μετά φτιάχνεις το πάρκο. Δεν φτιάχνεις πάρκο για να κατασκευάσεις δικαιοδοσία, όπως κάνει η Τουρκία από το 15 Αύγουστο. Είδαμε ότι το ελληνικό ΙΠΕΚ είπε επίσημα ότι τα δύο τουρκικά εθνικά θαλάσσια
0: πάρκα... Κυρίλια Κακό, και όταν περάσει στην πράξη αυτή η ιστορία, τα θαλάσσια πάρκα, τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, και δεσμεύσει μια περιοχή για έρευνες, η Αθήνα πώς πρέπει να αντιδράσει?
1: Να είμαστε,
0: δημιουργεί σκιώδια ως, όχι, λέτε εσείς.
1: Να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε μόνο ότι, και να λέμε ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα, όταν μετά επί του πεδίου θα αμφισβητούν την ελληνική δικαιοδοσία σε κυριαρχία και σε κυριαρχικά δικαιώματα. Διότι αν μετά αργότερα αρχίζει στην περιοχή που η Ελλάδα έχει δικιά της δικαιοδοσία να στείλουν θαλάσσια πλωτά αιωλικά πάρκα, πλωτά ηλιακά πάνελ, τι θα κάνουμε? Οπότε η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πλέον από τη μία πρέπει να διεθνοποιήσει το ζήτημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που είναι μέχρι το τέλος του 2026 μη μόνιμο μέλος, να ενημερωθούν όλοι οι εταίροι και στο ΝΑΤΟ, και από την άλλη να αρχίσει να κάνει αυτά που δικαιούται από το διεθνές δίκαιο. Για μένα πρέπει να δώσει ένα μήνυμα αποτροπής. Πρέπει και η διπλωματία από τη μία εννοείται να υπάρχει, και από την άλλη και σαφής ένδειξη ότι είμαστε μια σοβαρή κυρίαρχη χώρα και δεν δεχόμαστε παραβίαση της κυριαρχίας μας. Θα μπορούσαμε για μένα άμεσα να προωθήσουμε την πόδιση του καλωδίου καταρχάς στην Κάσο, που είναι μια, είναι σε περιοχή οριοθετημένης, έστω και μερικώς οριοθετημένης αποκλειστικής ζώνης Ελλάδας Αιγύπτου.
0: Ναι, αλλά όλοι θυμόμαστε τι έγινε το 2024 στην Κάσο.
1: Θα σας πω τι έγινε. Η Τουρκία έκανε τον ΤΑΗ και εμείς, κατά την άποψή μου λανθασμένα, δεν αντιδράσαμε. Διότι τι θα έκανε η Τουρκία? Θα βύθιζε ένα πλοίο το οποίο εκτελεί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έργο που η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 700 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρείται project of common interest. Mm-hmm. Θα μπορούσε να μπει στο safe. Η Τουρκία πάντα τεστάρει την αντοχή και τις αντιδράσεις του αντιπάλου της. Είδατε και τώρα τι έγινε με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στην Ιντλίπ, στη Συρία. Εγώ δεν υιοθετώ τις πρακτικές του Ισραήλ σε καμία περίπτωση, αλλά όταν βλέπει μια χώρα ότι διατίθεται να χρησιμοποιήσει την αποτροπή της, ανασκουμπώνεται. Mm-hmm. Αυτό το έργο, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να προχωρήσει, διότι η Τουρκία δημιουργεί τελεσμένα, επιδιώκει να δημιουργήσει τελεσμένα.
0: Άρα είναι ένα κρίσιμο, κύριε Λιακάκο, είναι ένα κρίσιμο τεστ και οι βυθομετρικές έρευνες για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Να το πάμε παραπέρα.
1: Βεβαίως, και ξέρετε, το διεθνές δίκαιο σου δίνει την ελευθερία. Είναι ελευθερία της ανοιχτής θάλασσας, όχι μόνο της υφαλοκρηπίδας σου και της αποκλειστικής σου οικονομικής σου ζώνης να ποντίζεις καλώδια. Όλα τα κράτη στην ανοιχτή θάλασσα δικαιούνται να ποντίζουν καλώδια, και δικαιούνται να ποντίζουν και στην υφαλοκρηπίδα άλλου κράτους τα δικά τους καλώδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν εμείς ήμασταν κάπου στη Μαύρη Θάλασσα και έπρεπε να περάσουμε ένα καλώδιο στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, η Τουρκία όχι μόνο δεν θα έπρεπε να στείλει τουρκικό στόλο, πολεμικό στόλο, δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί καθόλου, απλά να σου κάνει μια υπόδειξη ότι σε περίπτωση ότι τα καλώδια σου περνάνε σε σημείο που η Τουρκία έχει βρει πεδίο επί της υφαλοκρηπίδας της να κάνει drill, να κάνει δηλαδή εκμετάλλευση του βυθού για να βγάλει πετρέλαιο, σου υποδεικνύει μια αλλαγή διαδρομής. Για να καταλάβετε πόσο παρανοϊκά παράλογη είναι η συμπεριφορά της και πόσο πολύ, κατά την άποψή μου, κατευναστική είναι η απάντηση της Αθήνας. Και προσέξτε, θα έχουμε σε λίγο καιρό την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χωράει αμφιβολία και δεν μπορώ να το δεχθώ ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να διεθνοποιηθεί η Τουρκία σαν τον διεθνή πειρατή της Ανατολικής Μεσογείου, που παραβιάζει την κυριαρχία των φορών.
0: Θεωρείτε ότι μπορεί
1: ότι
0: υπάρχει κίνδυνος να πάμε σε περαιτέρω κλιμάκωση? Τελειώνει και τουριστική περίοδος.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Δηλαδή τα ήρεμα νερά έχουν περάσει τέλος?
1: Δεν υπήρξαν
0: ποτέ στην ουσία.
1: Είχα αρθρογραφήσει από το 2023 ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Ήρεμα νερά σημαίνει να θέλουν και οι δύο χώρες πραγματικά την ειρήνη και να βρούνε μία λύση. Εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε τα ήρεμα νερά για να παρουσιάσει ένα πρόσωπο καλού παιδιού σε εισαγωγικά στους Ευρωπαίους εταίρους, στους εταίρους στο ΝΑΤΟ, για να προχωρήσει με τις προσωπικές επιδιώξεις, F-35, κινητήρες ΚΑΝ, πρόσβαση στα πρόγραμμα SAFE ή σε διμερείς σχέσεις με Ισπανία, Ιταλία, καλή ώρα εργοστάσια στα Βαλκάνια. Και από την άλλη επιχειρούσε να αφισβητεί τη χώρα μας, να αφισβητεί ελληνικές βραχονισίδες. Και ξέρετε, οι διεθνείς συνθήκες είναι αμήλικτες. Η συνθήκη της Λοζάνης το λέει ξεκάθαρα. Έως 3 μίλια από την ξηρά της Τουρκίας, τα νησιωτικά εδάφη ανήκουν στην Τουρκία. Λιγότερο μάλλον από 3 μίλια. Και προσέξτε, όχι 3 ναυτικά μίλια, και το ακούω αυτό και από καθηγητές πανεπιστημίου και έμπειρους να το λένε αυτό, και είναι ντροπή να το λένε, διότι ο όρος ναυτικό μίλι εισήλθε στη δεκαετία του 50, ενώ η συμφωνία της Λοζάνης έγινε τη δεκαετία του 20. Και έχει σημασία, διότι ένα ναυτικό μίλι είναι γύρω στα 1880 μέτρα, ενώ το μίλι ξηράς είναι γύρω στα 1500 μέτρα. Οπότε, από τη μία έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, έχουμε την Ιταλοτουρκική Συμφωνία για το Δωδεκάνησα του 1932 και έχουμε και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947 με την πλήρη μεταβίβαση της κυριαρχίας των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι τα Ήμια απέχουν 3,6 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Για να καταλάβουμε τώρα πόσο εκτός πραγματικότητας είναι η διεκδίκηση της Τουρκίας και στα Ήμια. Okay. Αλλά η άποψή μου, να σας πω την αλήθεια, είναι ότι όταν βλέπουμε μια αναθεωρητική δύναμη να εξοπλίζεται συνεχώς, να θέλει να κάνει συνέχεια συνεργασίες στο στρατιωτικό κομμάτι, να επεκτείνεται στη Συρία, να επεκτείνεται στη Λιβύη, να προσπαθεί να χρηματοδοτεί τη Χαμάς, να προσπαθεί να γίνει το σουνιτικό κέντρο του μουσουλμανικού κόσμου. Νομίζω ότι απέναντί της, αν έχει μία ήρεμη, κατευναστική πολιτική, το εκλαμβάνει σαν υποχώρηση, και όταν και πλησιάζουμε έτσι περισσότερο σε μία αναπόφευκτη σύραξη. Ενώ εάν η χώρα μας δείχνει ότι έχει μία ισχυρή αποτροπή, ότι αξιοποιεί αυτά που δικαιούται από το διεθνές δίκαιο, ότι ενημερώνει τους συμμάχους της, ότι χρησιμοποιεί δηλαδή και το καρότο και το μαστίγιο, και ότι είναι μια χώρα η οποία δεν ζητάει κάτι άλλο, σεβασμό στα σύνορά της, σεβασμό στο οικόπεδό μας και στο σπίτι μας. Ο γείτονάς μας στο οικόπεδό του και στο σπίτι του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορούμε, αν δεν το κάνουμε αυτό, σε αναθεωρητή, και η ιστορία έχει δείξει ότι οι αναθεωρητές, οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης και ήρεμο νερό, με την άποψη να μην δημιουργούμε αντιπαράθεση γιατί θα τσαντιστεί ο γείτονας, αυτό το εκλαμβάνουμε εννοείται ως υποχώρηση. Και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν αναμένεται να περάσει η γαλάζια πατρίδα ως πλέον νόμος και διοικητική πράξη, και για να το πούμε και στους ακροατές μας να καταλάβουν τι σημαίνει η γαλάζια πατρίδα. Κατά τους Τούρκους η γαλάζια πατρίδα, το μισό Αιγαίο και η νοτιοανατολική Μεσόγειος, έχει αρμοδιότητες μόνο η Τουρκία. Απλά κατά τους Τούρκους τα μισά νησιά έτυχε να επικάθεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Μιλάμε πράγματα παρανοϊκά, εκτός πραγματικότητας, εκτός διεθνούς δικαίου, και επειδή η Τουρκία δεν την συμφέρει το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι και εθνικό δίκαιο, πέρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο που σας ανέφερα πριν, δηλαδή όταν λέμε εθνικό δίκαιο, υποχρεωτικά συλλήβει εφαρμοστέο από όλα τα κράτη, προσπαθεί με την προβολή της ισχύως της να κάνει bullying στους γείτονές της και να δημιουργήσει ένα δικό της δίκαιο.
0: Κύριε Κάκος, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε.
1: Είμαι πάντα στη διάθεση σας, κυρία Καραμαντζού.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Λικούργος Λιακάκος, διδάκτορ του Διεθνούς Δικαίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Άνοδος θερμοκρασίας από αύριο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αβάσιμοι και απολύτως απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, ανακοίνωσε το ΙΠΕΚ. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, επισημαίνεται. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, στην Αττική θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο έως 36.

0: 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. 20 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ματινά Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε ένα θέμα. Ένα θέμα που αφορά στην καθημερινότητά μας. Είναι πλέον πολύ διαδεδομένες οι μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις. Έχει γίνει ωστόσο μεγάλο θέμα το καθεστώς που θα ισχύει από εδώ και μπρος. Το κατά πόσο δηλαδή θα υπάρχει φορολογία των ποσών αυτών. Υπάρχει μια ειδική εγκύκλειωση από την ΑΔΕ. Υπάρχει ωστόσο ανησυχία, υπάρχει σύγκριση για τα ποσά που τελικά θα ισχύσει η φορολόγηση. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αριάδνη Νούκα, είναι δικηγόρος. Καλησπέρα σας, κυρία Νούκα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας να μας έτσι να καταλάβουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Οι μεταφορές μέσω Άιρις, όπως είπαμε, είναι πολύ διαδεδομένος, διευκολύνουν πάρα πολύ, έχει διευκολύνει το καθεστώς αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, να διευκρινίσουμε τι θα ισχύσει, αρχικά να πούμε για τα μικρά ποσά, αυτά δηλαδή που ανταλλάσσουμε στην πολύ καθημερινότητά μας, με τους συγγενείς μας, με τους φίλους μας.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έχει δώσει και η ΑΔΕ, εννοείται ότι αυτά τα ποσά δεν φορολογούνται. Δηλαδή, αν είναι κάποια ποσά τα οποία δίνει ένας μπαμπάς ή μια μαμά σε ένα παιδί ή ένας παππούς σε έναν εγγονό, δεν φορολογούνται τα ποσά, εφόσον το ποσό είναι μικρό, αποδείξιμο ότι πρόκειται για χαρτζηλίκι, να το πούμε έτσι, ή για ανάγκες π.χ. ενός φοιτητή.
0: Επειδή όλα είναι σχετικά όμως. Τι χαρτζηλίκι μπορεί να είναι τα 30 ευρώ, χαρτζηλίκι μπορεί να πει ο άλλος τα 200 ευρώ, ξέρω κι εγώ.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν. Δηλαδή να πούμε ότι μέχρι 50 ευρώ είναι χαρτζηλίκι, αλλά 50 ευρώ και 1 ευρώ δεν είναι χαρτζηλίκι. Αυτό κρίνεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Κατά πόσο ένα ποσό αφορά χαρτζηλίκι, όχι. Και πολύ σωστά το θέτετε, ίσως θα έπρεπε να γίνει και μια

0: θεσμική παρέμβαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, για να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή. Δεν υπάρχει λοιπόν ποσό που πάνω από αυτό ή κάτω από αυτό θεωρείται ή δεν θεωρείται χαρτζηλίκι ή ότι είναι, ας πούμε, για ανάγκες φοιτητικής διαβίωσης. Επομένως είναι όπως το κρίνει η ΑΔΕ κάθε φορά. Δίνοντας όμως τις διευκρινήσεις αυτές στην δημοσιότητα η ΑΔΕ, καταλαβαίνουμε ότι μικροποσά σίγουρα δεν θεωρούνται δωρεά και άρα δεν φορολογούνται εάν δεν κάνεις δήλωση δωρεάς. Π.χ. να πούμε ένα παράδειγμα. Είναι ένας φοιτητής, στέλνουν οι γονείς μέσω Άιρις το ποσό του ενοικίου. Εφόσον λοιπόν, πώς το αποδεικνύουμε αυτό, ότι πρόκειται για το ενοίκιο, είναι μισθωτήριο. Εννοείται ότι θα πρέπει να πούμε και κάτι χρηστικό, ότι πάντα στην αιτιολογία πρέπει να γράφουμε το ποσό αυτό, για ποιο λόγο γίνεται η μεταφορά του. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα γράφαμε ενίκιο μηνός τάδε, ή ξέρω εγώ για τους λογαριασμούς του φοιτητικού σπιτιού. Αυτά λοιπόν δεν θεωρούνται δωρεά και δεν φορολογούνται. Δεν φορολογούνται ούτως ή άλλως, απλά δεν χρειάζεται να κάνεις τη δήλωση. Γιατί μεταξύ γονιών και παιδιών το αφορολόγητο είναι 800.000, έτσι. Επομένως δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο πολίτης πάνω σε αυτό. Τώρα, αν τα ποσά, π.χ. είναι, δημιουργήθηκε και ένα τέτοιο ζήτημα σε κουβέντες στα social media. Πάμε και όχι, πήρε και διάσταση αυτό. Πάμε π.χ. να κάνουμε ένα γεύμα, να γευματίσουμε και πληρώνει κάποιος το λογαριασμό και μετά οι υπόλοιποι βάζουμε το ποσό που μας αντιστοιχεί, το γνωστό ρεφενέ, στον λογαριασμό του μέσω Άιρις. Εφόσον λοιπόν γράψουμε την αιτιολογία, πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί στην ουσία δεν γίνεται τα χρήματα αυτά δωρεά. Άρα, για να καταλήξω, σίγουρα όταν κάνουμε μια μεταφορά, καλό είναι να γράφουμε την αιτιολογία. Γιατί γίνεται αυτή η μεταφορά? Παίρνει μισό δευτερόλεπτο να το κάνεις. Να το κάνει κάποιος. Τώρα, αν τα ποσά είναι μεγαλύτερα και δείχνει ότι ένα ποσό έχει μεταφερθεί μέσω Άιρις και προσαυξάνει την περιουσία αυτού ο οποίος δέχεται το ποσό και γίνει χωρίς την γνωστή δήλωση δωρεάς στο My Property, τότε ναι, υπάρχει και ο φόρος δωρεάς και φυσικά επιβάλλονται και πρόστιμα. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν χρησιμοποιούμε το Άιρις και δεν είναι θέμα να το διευκρινίσουμε αυτό λίγο. Δεν είναι θέμα μόνο Άιρις, γιατί το Άιρις είναι το μέσο. Ακόμη και μια τραπεζική κατάθεση να κάνεις χωρίς Άιρις, τα ίδια ισχύουν. Δηλαδή, αν πω εγώ μέσω τραπεζικό μου λογαριασμό και κάνω μια μεταφορά σε ένα λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να προσέξω, γιατί ισχύουν τα ίδια.
1: Δεν φορολογείται το μέσο, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Να το διευκρινίσουμε.
0: Το Άιρις είναι το εργαλείο, ας
1: το εργαλείο,
0: πούμε.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι θέμα ότι φορολογείται το Άιρις. Απλά η κουβέντα στη δημοσιότητα έγινε για το Άιρις και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Το ίδιο είναι αν γίνει και μια τραπεζική συναλλαγή με τα ίδια χαρακτηριστικά.
1: Το όριο στις μεταφορές μέσω Άιρις παραμένει το 1.000 ευρώ που ξέρουμε.
0: Ναι, 1.000 ευρώ είναι μέσω Άιρις.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πούμε.
0: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αν θέλουμε να πούμε πόσο φορολογείται η δωρεά μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω Άιρις, να πούμε ότι μεταξύ αδερφών είναι 20% και μεταξύ τρίτων προσώπων χωρίς συγγενική σχέση είναι 40%. Και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος για να είναι προσεκτικός.
1: Μάλιστα, εξαιρετικά σημαντικό. Βεβαίως. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά τα διευκρινιστικά που μας δώσετε για θέμα κιόλας που αφορά πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. Απλά δεν χρειάζεται να ανησυχεί ο κόσμος, γιατί τα πράγματα μπορεί να μην είναι στο επακριβώς οριοθετημένα, με ποσό δηλαδή, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι έτσι, μετά και τη διευκρινήση δεν νομίζω να συνεχίσει να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νούκα.
0: Να είστε καλά. Καλή
1: συνέχεια. Γεια σας, καλό βράδυ. Γεια σας. Κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος.

χρωστώ, λέει ο ακροατής μας εδώ, 300 ευρώ σε ένα φίλο, γιατί να φορολογηθώ. Και εγώ την είχα την απορία αυτή, θα γράψουμε δανεικά. Ξέρω και εγώ δηλαδή. Τι να πει κανείς.

0: Για να πάμε τώρα σε έναν προορισμό πολύ συζητημένο, έναν προορισμό αγαπημένο, ακόμη και αν δεν έχουμε πάει, τουλάχιστον στην καρδιά των Ελλήνων κατέχει από τις πρώτες θέσεις, είμαι βέβαιη. Μιλώ για την Ιθάκη. Η Ιθάκη τον τελευταίο καιρό βέβαια συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων μετά την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Έχει γίνει σίγουρα πολύ ελκυστικός παγκόσμιος προορισμός. Δεν ξέρω αν αυτό έχει φέρει παραπάνω τουρίστες στο νησί. Αν τους χρειάζεται το νησί, αν τους θέλει το νησί, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Δήμαρχος, ο κύριος Διονύσης. Με συγχωρείτε.
1: Κωνσταντίνα.
0: Κύριε Δήμαρχε.
1: Τι κάνετε, καλά.
0: Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Είναι ο κύριος Διονύσης Στανίτσας, λοιπόν, ο Δήμαρχος, στην άλλη άκρη της γραμμής. Όλα καλά. Νομίζω ότι είστε πολύ τυχερός που είστε εκεί. Δεν το συζητώ. Μόνο από τα πλάνα που παίζουμε κάθε φορά που έχουμε σύνδεση με την Ιθάκη το έχω δει, αλλά όπως και αν έχει, είναι αυτό που έλεγα και στον πρόλογό μου, ότι είναι ένα νησί που όλοι οι Έλληνες έχουμε στην καρδιά μας. Αλήθεια, δεν ξέρω. Πώς έχει λειτουργήσει αυτή η ταινία, η Οδύσσια? Έχει φέρει παραπάνω κόσμο στο νησί?
1: Κοιτάξτε, η ταινία δεν έχει λειτουργήσει ακόμη και δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμη, γιατί μόλις τώρα παίχτηκε στο σχηματογράφο.
0: Παίζεται ακόμη. Ναι. Και σπάει ταμεία, η αλήθεια είναι. Παγκοσμίως.
1: Σπάει ταμεία και εδώ στην Ιθάκη έχουν γίνει προβολές και ο Δήμος θα κάνει και άλλες προβολές δωρεάν για τον κόσμο και τους επισκέπτες. Mm-hmm. Όμως είναι νωρίς ακόμη η ταινία αυτή να παίξει καθοριστικό ρόλο. Καθοριστικό ρόλο παίζει όλο αυτό το διάστημα η Ιθάκη σαν Ιθάκη όσον αφορά το φυσικό κάλος που διαθέτει, το όνομα που διαθέτει, την ιστορία που διαθέτει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και στο παρελθόν πολλές ταινίες έχουν γυριστεί με θέμα την Ιθάκη. Πριν πέρσι είχαμε την Επιστροφή. Mm-hmm. Εδώ προηγούμενα χρόνια είχαμε άλλες ταινίες που αφορούσαν το νησί. Έχουμε βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί για την Ιθάκη. Όμως να ξέρετε ότι αν η Ιθάκη δεν ήταν αυτή που είναι, σίγουρα δεν θα έχει την επισκεψιμότητα που έχει αυτή τη στιγμή, που μιλάμε για επισκεψιμότητα πάρα πολύ μεγάλη, η οποία όμως επισκεψιμότητα δεν μεταφράζεται σε υπερτουρισμό και δεν μεταφράζεται σε αλλίωση του φυσικού περιβάλλον και του νησιού.
0: Πόσους τουρίστες μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή το νησί, που είναι full season τώρα?
1: Κοιτάξτε, με το θαλάσσιο τουρισμό μαζί φτάνουν περίπου στις 10.000, 10-12.000.
0: Γιατί πρέπει να πούμε, δεν είναι ένα τεράστιο νησί η Ιθάκη, είναι ένα μικρό νησί.
1: Είναι ένα νησί το οποίο δια το χειμώνα έχει περίπου 3.000 μόνιμο πληθυσμό. Mm-hmm. Και όμως έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να μην αλλοιωθεί. Ζει από τον τουρισμό, δεν μπορώ να πούμε ψέματα, η Ιθάκη ζει
0: από
1: τον τουρισμό.
0: Μου το λέτε, κύριε Δήμαρχε, σαν να θέλετε να βάλετε και έναν φρένο στο μαζικό τουρισμό, σαν να μην το επιζητάτε.
1: Κοιτάξτε, το μαζικό τουρισμό δεν τον επιζητάμε. Ποτέ δεν τον επιζητούσαμε. Εμείς επιζητάμε τον τουρισμό ο οποίος σέβεται τον προορισμό. Η Ιθάκη λοιπόν αυτόν τον τουρισμό τον έχει όλα αυτά τα χρόνια. Η Ιθάκη είναι παραδοσιακός οικισμός ιδιαίτερων φυσικού κάλους, οπότε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει άναρχη δόμηση. Εμείς δεν θέλουμε να υπερβούμε τις δυνατότητες οι οποίες έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε μετά ότι περνάμε σε άλλο μονοπάτι, το μονοπάτι της δυσφήμισης, το μονοπάτι ότι θα έρθει ο επισκέπτης και δεν θα χαρεί να κάνει διακοπές στο νησί. Ενώ αυτή τη στιγμή ο επισκέπτης έρχεται, χαίρεται και ο στόχος είναι να αυξηθεί η επισκεψιμότητα έξω από την έντονη τουριστική περίοδο. Δηλαδή έξω από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Να διευρύνεται την τουριστική, μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Ήδη έχει, έχει διευρυνθεί η τουριστική περίοδο. Δηλαδή ξεκινάμε από τέλη Απριλίου και φτάνουμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Όμως ο στόχος είναι σε αυτή τη διεύρυνση να υπάρξει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
0: Mm-hmm. Ο κόσμος πώς δέχεται όλη αυτή την προβολή του νησιού?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος τη θέλει την προβολή. Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν την προβολή, υπάρχουν αυτοί που δεν θέλουν την προβολή. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν τον τουρισμό, υπάρχουν αυτοί που θέλουν την ησυχία τους. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν τα μεγάλα σκάφη, αυτοί που δεν θέλουν τα μεγάλα σκάφη. Γενικά, ο Έλληνας είμαστε λίγο δύσκολος χαρακτήρας. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορείς ποτέ να τους έχεις ευχαριστημένους όλους. Mm-hmm. Όμως εγώ θεωρώ ότι η Ιθάκη αυτή τη στιγμή είναι στα στάνταρ που επιζητεί, στα στάνταρ που θέλει ο επισκέπτης να έρθει και να περάσει καλά. Και αυτό προσπαθούμε να το κρατήσουμε όρθιο. Και γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει υποδομές, όπως την ίδρυψη, 24 ώρες, 24 ώρες νερό σε όλο το νησί, που ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει.
0: Υπήρχε πρόβλημα.
1: Τέτοιο πρόβλημα στα υπόλοιπα νησιά, τα οποία αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα διψηδίας. Έχουμε κρατήσει το νησί σε πολύ καλά επίπεδα καθαριότητας, κάνουμε έργα υποδομών και ο στόχος είναι αυτός, να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο όσο μπορούμε.
0: Όλη αυτή η προβολή σας φέρνει και πρώτης ευθύνης του να μπορέσετε να αναδείξετε το νησί, να...
1: Κοιτάξτε, αυτή η προβολή, όπως σωστά το λέτε, μας φέρνει το να αναδείξουμε το νησί, αλλά φέρνει και ευθύνες και στην πολιτεία. Mm-hmm. Που η πολιτεία θα πρέπει να κάτσουμε, να δούμε, να σχεδιάσουμε πράγματα που για μένα το κυριότερο είναι η ανάδειξη των αρχαιολογικών μας χώρων και η ανάδειξη των μουσείων τα οποία έχουμε εδώ στην Ιθάκη και τα οποία έχουμε μείνει λίγο πίσω και θα πρέπει...
0: Άρα πρέπει να δράξετε να την ευκαιρία, να πιέσετε την κυρία Μενδώνη, yeah. να πιέσετε την κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Με την κυρία έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα έχουμε βγάλει μελέτες, τώρα περιμένουμε αυτές οι μελέτες να ολοκληρωθούν για να βγάλουμε και έργα. Που είναι σημαντικά, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέας δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν για να δειχθεί. Είναι ένα παγκόσμιο όνομα το οποίο όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι έχουμε όλοι ένα μερίδιο ευθύνης που δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε.
0: Για ποιους αρχαιολογικούς χώρους μιλάμε, τι μπορεί να δει κανείς στην Ιθάκη?
1: Μιλάμε για τον αρχαιολογικό χώρο της Σχολής Ομήρου, μιλάμε για τους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στον πίσω αετό, μιλάμε για τα δύο μουσεία που έχουμε στο Βαφή και στη Βόρεια Ιθάκη, τη Βόρεια Ιθάκη το μουσείο επισκευάστηκε πρόσφατα. Ο ίδιος ο Δήμος προχωράει στην κατασκευή ενός σύγχρονου ψηφιακού οδυσσιακού κέντρου, όπου εκεί θα υπάρχει ψηφιακή αναπαράσταση της Οδύσσειας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και το ψηφιακό κέντρο, το οδυσσιακό κέντρο, το οποίο θα γίνονται όλα τα οδυσσιακά συνέδρια που γίνονται εδώ στην Ιθάκη, με το μεγαλύτερο, το φιλολογικό συνέδριο που γίνεται το 1978 με τον αείμνηστο τον Κακριδί. Και από εκεί και πέρα οι δράσεις που γίνονται στην Ιθάκη όλα αυτά τα χρόνια πλέον θα έχουν το δικό του σπίτι, ενώ παράλληλα με την βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργού του κ. Λιβάνιου καταφέρνουμε τώρα να αξιοποιήσουμε ένα πολύ μεγάλο κτίριο 1.000 τετραγωνικών, όπου εκεί θα φτιαχτούν 19 διαμερίσματα για να φιλοξενούμε δημόσιους υπαλλήλους που δεν βρίσκουν που να μείνουν, και το υπόλοιπο θα γίνει ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο με ανοιχτό κυποθέατρο, όπου εκεί θα γίνονται δράσεις που αφορούν όχι μόνο την Οδύσσεια αλλά και όλο τον πολιτισμό του νησιού.
0: Εσάς τι γεύση σας άφησε η συγκεκριμένη ταινία που η πολύ συζητημένη?
1: Θα σας πω ότι κάναμε στην Ιθάκη τις δύο πρώτες προβολές, δεν πήγα γιατί ήθελα να δώσω τη δυνατότητα να τη δει ο κόσμος. Εγώ θα πάω τώρα τέλος Αυγούστου, έχουμε άλλες τρεις προβολές και άλλες δύο στο Σεπτέμβριο. Οπότε τώρα μέσα στον Αύγουστο θα πάω και εγώ να δω την ταινία. Για να είμαι ειλικρινής, δεν την έχω δει. Από φίλους μου όμως που την έχουν δει, μου έχουν πει καλά λόγια. Ξέρετε, οι απόψεις δίστανται, όμως αυτό θέλω να πω, πρόκειται για μια χολιβουδιανή ταινία και δεν πρόκειται για ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ωστόσο, γυρίσματα δεν έγιναν στο νησί, κύριε Δημαρχέ.
1: Όχι. Γυρίσματα δεν έγιναν στο νησί, επιδιώξαμε να γίνουν γυρίσματα, δεν έγιναν. Η παραγωγή είχε άλλη πολιτική όσον αφορά την ταινία. Μας εξήγησαν ότι δεν είναι εύκολο, θέλουν αεροδρόμιο, θέλουν κάποια πράγματα που εμείς δεν τα διαθέταμε. Όμως πιστεύω και όπως και το μετέφερα κιόλας ότι θα έπρεπε κάποια γυρίσματα, ένα μικρό συνεργείο, πέντε εικόνες του νησιού να υπάρχουν μέσα στην ταινία.
0: Μάλιστα. Δεν πειράζει. Ας είναι και έτσι. Το ζήτημα είναι να κρατήσουμε τα θετικά, να κρατήσετε τα θετικά από όλη αυτή τη μεγάλη προβολή. Έτσι κι αλλιώς η Ιθάκη ήταν γνωστή, ήταν στις καρδιές του κόσμου. Τώρα έχει την ευκαιρία να γιγαντωθεί η φήμη της. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και εσείς θα πρέπει να δράξετε. Ναι, και εσείς θα
1: όχι
0: πρέπει.
1: Όχι να γιγαντωθεί η φήμη της, να γίνει πιο γνωστή στα πέρατα της γης.
0: Έτσι, όπως το λέτε εσείς. Ναι. Έτσι θα το κρατήσω κι εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: όλη αυτή την ώρα έχουμε κλεφτά το μάτι μας συνεχώς και στο τι γίνεται στη Λοζάνη, εκεί στο Diamond Link, όπου βλέπουμε τη μεγάλη μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Ντουμπλάντης. Για πάμε λίγο στην Ερντιοσπορ.
1: Όχι. Το βρίσκω στο ανέβασμα. Ήταν τεχνικά το λιγότερο καλό άλμα του από όσο έχει επιχειρήσει ως τώρα και από το 6-0-1. Εκεί ήταν καταπληκτικό άλμα.
0: Στο 6-16 είχε βάλει τον πύχη από ό,τι βλέπω. Ο Μανόλο.
1: Εδώ δεν βγαίνει ψηλά στον πύχη. Το βρίσκει στην περιστροφή με το πόδι. Χαμόγελο. Θα μιλήσει και με τον πατέρα του και με τον Τσεπάσκι.
0: Μάλιστα. Πάμε, είμαστε έτοιμοι για ηρωική έξοδο, όπως μου λένε εδώ οι συνάδελφοι. Έφτασε η ώρα να φύγουμε, θα παραδώσουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο στον Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά. Α, βλέπω τα καλά παιδιά.

Αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού, άρτια φιχθήσα λοιπόν από τις διακοπές του, από τις διακοπές της. Με Βασίλη, θα κλείσουμε. Ο Βασίλης λέει ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του, γιατί τον ταλαιπωρεί μια πνευμονία εδώ και πολύ καιρό. Όπως έγραψε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό είναι αναπόφευκτο. Έχω την ανακοίνωση του εδώ. Δυστυχώς, μια επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί τόσο καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίζω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλίων. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα στις πλατείες, στα γήπεδα, στα φεστιβάλ κτλ. Τον αγαπάμε τον Βασίλη. Το λέμε. Λοιπόν, ώρα να πηγαίνουμε από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Μαρία Σφυρόαερα στην παραγωγή και τον Θάνο Τσιμέκα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Επίθεση με ντρόουνς κατά στόχων στην Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν σήμερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν το αεροδρόμιο Νατσράν και εγκατάσταση της Αράμκο στην ίδια πόλη κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8, είναι 9 και 8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τα ξαναλέμε μετά από καιρό. Τι να κάνουμε, καλοκαιρινή άδεια ήταν αυτή. Λοιπόν, σήμερα 20 Αυγούστου. Και ενώ εντάξει 20 Αυγούστου είναι μόνο για αυτούς που επέστρεψαν, μοιάζει σαν το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και την αρχή μιας κανονικότητας, καθημερινότητας, αλλά με την καλή έννοια, κάπως οργανώνεσαι. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, έτσι. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο και πάμε.

Φοβερός ο Καραλής, περνάει τα 6-16 με τη δεύτερη. Αχ, τι χαρές μας έχει δώσει αυτός ο αθληταράς. Συνεχίζει τη μάχη με τον Ντουπλάντης, έτσι, Diamond Link της Λοζάνης. Αχ, ΕΡΤ 2 Sport, το βλέπουμε με την άκρη του ματιού μας.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον πάρα πολύ καλό συνάδελφο από Ιταλία. Γεια σου Κρίστιαν μου, τι κάνεις?
1: Μπονασέρα Νεφέλη, όλα καλά εσύ?
0: Είσαι καλά, πώς πάει, έχεις πάρει την αδειά σου, είσαι ξεκούραστος, πώς σε βρίσκουμε?
1: Επέστρεψα από την αδειά μου, ναι. Πέρασα πολύ όμορφα.
0: Μπράβο.
1: Και αναγκαστικά επιστρέψαμε.
0: Ναι. Οπότε... τώρα ξεκούραστος, ξεκούραστος αυτό είναι, πες, αυτό ήταν.
1: Ακριβώς, τώρα απλά βλέπουμε τις φωτογραφίες που τραβήξαμε και καθόμαστε με τις αναμνήσεις.
0: Α, Κρίστιαν μου, στην ίδια. Και εγώ στο ίδιο καζάνι βράζω. Να σου πω, τι γίνεται στην Ιταλία, γιατί αφορμή της συζήτησής μας στάθηκε και ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι σε λίγα 24 ώρα έγιναν 4 γυναικοκτονίες στην Ιταλία.
1: Ναι. Ναι, δυστυχώς είναι μια θλιβερή είδηση, είναι ένα κύμα γυναικοκτονιών το οποίο είχαμε μάλιστα τις ημέρες του 15 Αυγούστου και είναι κάτι το οποίο τραβιέται εδώ και αρκετές ημέρες μάλιστα, γιατί ουσιαστικά σημειώθηκαν μεταξύ Ιουλίου και 19 Αυγούστου, δηλαδή με εχθές δηλαδή, τουλάχιστον 8 περιστατικά τα οποία θα μπορούσαμε να κρίνουμε ως γυναικοκτονίες ή τουλάχιστον που από ό,τι φαίνεται παραπέμπουν σε γυναικοκτονίες. Mm-hmm. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Στην Ιταλία αντιμετωπίζεται πάρα πολύ σοβαρά. Μέχρι εχθές ήταν ένα από τα κύρια θέματα στην ιταλική ειδησιογραφία και πώς να μην είναι άλλωστε όταν έχεις τέτοιες ειδήσεις.
0: Και εμείς έχουμε διάφορα τέτοια αντίστοιχα εγκλήματα και γυναικοκτονίες που μας έχουν συγκλονίσει και βλέπω ότι στη δημόσια σφαίρα, έτσι με το πρόχειρα κοιτάζοντας λίγο και στην Ιταλία, υπάρχει ένας προβληματισμός και για το νομικό πλαίσιο και για το που πάει η κοινωνία και τέλος πάντων τι πρέπει να γίνει. Τι είναι τι είναι το debate, τι συζητιέται?
1: Αυτό που συζητιέται, Νεφέλη, είναι το γεγονός πως καταρχάς υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, mm-hmm. εδώ και αρκετούς μήνες, και αυτό το οποίο θεωρείται καινοτομία ουσιαστικά είναι το γεγονός πως έχει εισηγηθεί το αδίκημα της γυναικοκτονίας στον ποινικό κώδικα της Ιταλίας.
0: Άρα εσάς ο όρος αυτός είναι νομικός όρος?
1: Είναι νομικός όρος, γιατί ουσιαστικά όποιος προκαλέσει το θάνατο μιας γυναίκας επειδή είναι γυναίκα, δηλαδή ως φυλετική βία μπορούμε να το πούμε, πράξη μίσους, διάκρισης, μέσω θα έλεγα συμπεριφορών ελέγχου αν mm-hmm. θέλουμε, τιμωρείται με ισόβια κάθερξη. Οπότε είναι ποινικό αδίκημα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό σαν ορολογία. Γι' αυτό το λόγο όταν ο δικαστής μιλάει για γυναικοκτονία είναι ένας ξεκάθαρος νομικός όρος το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στην ιταλική νομοθεσία εδώ και διάφορους μήνες. Γι' αυτό έχει μια σημασία, γιατί δεν είναι μια απλή συμβολική καινοτομία, γιατί ουσιαστικά ο νόμος υποχρεώνει και το δικαστικό σύστημα mm-hmm. να αντιμετωπίζει το φύλο ως κίνητρο του φόνου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν είναι απλή δολοφονία.
0: Ναι. Άρα η γυναικοκτονία, και αυτό είναι σημαντικό γιατί και εμείς ακούμε και μαθαίνουμε, έχει συμπεριληφθεί ως αδίκημα πολύ ξεχωριστό στον Ιταλικό ποινικό κώδικα. Υπάρχει και μια εκστρατεία, διάβαζα, για να εκπαιδευτούν οι νέοι για τις υγιείς σχέσεις, για την έμφυλη βία.
1: Υπήρξε μια πρωτοβουλία. Mm-hmm. Για μια εκστρατεία για την εκπαίδευση ακριβώς των νέων ώστε να έχουν υγιείς σχέσεις ακριβώς με το αντίθετο φύλο αν θέλουμε, όμως η κυβέρνηση είχε θέσει ως προϋπόθεση, αυτό ήταν σχετικά πρόσφατο, είχε θέσει λοιπόν σαν προϋπόθεση την έγκριση των γονέων για τη συμμετοχή των μαθητών στα ιταλικά σχολεία και εκεί πέρα πάγωσε η όλη συζήτηση. Αυτό όμως έχει πολύ ενδιαφέρον, Εφέλη, γιατί παρόλο που πάγωσε, γνωρίζουμε στην Ιταλία αρκετά καλά πως αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ενδεχομένως να ξεπαγώσει αρκετά γρήγορα, ειδικά όταν υπάρχουν τέτοια κύματα τα οποία συγκλονίζουν την ιταλική κοινή γνώμη, όπως mm-hmm. είναι αντιληπτό, και αυτό είναι επειδή το πρόβλημα της έμφυλης βίας και των γυναικονοκτιών είναι ένα από τα λίγα ζητήματα, θα έλεγα, τα οποία βρίσκουν σύμφωνος και την ιταλική κυβερνητική πλειοψηφία και την αντιπολίτευση. Mm. Οπότε φαίνεται πως θα υπάρξει ξανά ένα πλαίσιο συζήτησης. Mm. Δεν ξέρουμε κατά πόσο σύντομα προφανώς, γιατί είμαστε και κοντά σε μια σχεδόν προεκλογική εκστρατεία. Έτσι, γιατί mm. σε λίγους μήνες λογικά θα έχουμε και, και εκλογές και στην Ιταλία. Αυτό το οποίο έχει σημασία όμως, Νεφέλη, πάνω σε αυτό το σημείο, έχει να κάνει με, με ένα συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στη Βενετία. Είναι το περιστατικό όπου βρέθηκε μια 39χρονη η οποία είχε στραγγαλιστεί από ό,τι φαίνεται από τον σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια βρέθηκε κρεμασμένος γιατί είχε αυτοκτονήσει. Mm. Γιατί έχει σημασία αυτό το περιστατικό και το σημειώνω αυτό? Γιατί φαίνεται πως η γυναίκα είχε απευθυνθεί επανειλημμένα τουλάχιστον 7 φορές παρακαλώ στις αρχές mm. για να τον καταγγείλει. Και είχε καταγγειλθεί και από προηγούμενες συντρόφους του. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται πως το παλιότερο πάθημα δεν έγινε μάθημα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν είχε γίνει μήνυση τελείως από την άτυχη σύντροφο, νυν σύντροφο.
0: Άρα είχε κάνει καταγγελία, αλλά ήταν ανεπίσημη με την έννοια ότι δεν είχε γίνει, ναι. Δεν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία.
1: Ακριβώς, δεν είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία και όταν ήταν να την ολοκληρώσει τραβιόταν πίσω. Ναι. Για διάφορους λόγους, τον είχε συγχωρέσει, ίσως για φόβο, για οποιοδήποτε λόγο. Και οπότε τώρα ξεκινάνε από τη μία η έλεγχη του Υπουργείου Εσωτερικών και ξεκίνησε κυριολεκτικά μια έρευνα ώστε να καταλάβουν γιατί δεν προχώρησε σε παραπάνω βήματα η αστυνομία της περιοχής, εφόσον 7 φορές δεν είναι λίγες.
0: Καθόλου λίγες, και καταλαβαίνεις ότι το θύμα δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Άρα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση.
1: Και από την άλλη όμως έχει πάρα πολύ σημασία, Νεφέλη, και θα μου επιτρέψεις να ολοκληρώσω τη σκέψη μου με αυτό, μια μελέτη η οποία έγινε το Μάρτιο και είχε δείξει ποιο είναι το σκεπτικό στην Ιταλία σχετικά με τις γυναικοκτονίες, και υπήρχε μια λεπτομέρεια η οποία προσωπικά εμένα με σόκαρε, η οποία έλεγε πως προκύπτει πως περισσότερες από 6 εκατομμύρια Ιταλίδες έχουν υποστεί είτε σωματική είτε σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τεράστιο νούμερο, αλλά από αυτές μόνο λίγο περισσότερο από το 13% επέλεξε να υποβάλει καταγγελία. Και αυτό είναι ένα τεράστιο αριθμό των 6 εκατομμυρίων Ιταλίδων, παρακαλώ, εάν υπολογίσουμε πως οι Ιταλοί είναι μόλις λιγότερο από 59 εκατομμύρια. Οπότε μιλάμε για πάνω από το 10% όλου του πληθυσμού της χώρας έχει υποστεί σωματική σεξουαλική βία, και λιγότερα από αυτές, δηλαδή περίπου 500.000 γυναίκες, έχουν καταγγείλει το περιστατικό. Υπάρχει ένα πρόβλημα κυριολεκτικά νοοτροπίας και κουλτούρας, φόβου προφανώς και πολλών άλλων δεδομένων, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χθες, όχι αύριο.
0: Ναι, ναι. Κρίστιαν Μαυρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια σου.

λοιπόν να ακούσετε μια τρομερή ιστορία πώς γίνεσαι πρίγκιπας σε μια νυχτή. Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου αναγνώρισε νομικά ως γιο του έναν 26χρονο πρώην πολιτή αυτοκινήτων. Αυτός λοιπόν αποκτά πλέον και επίσημα τον τίτλο του πρίγκιπα. Είναι γιος του Λοράν, του πρίγκιπα είπα του Βελγίου, και μιας Βελγίδας τραγουδίστριας η οποία είχε σχέση με τον πρίγκιπα πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν εκείνος παντρευτεί το 2003 τη σύζυγό του. Αλλά παρά την επίσημη αναγνώριση, 26 ετών, δεν θα ενταχθεί στη γραμμή διαδοχής του Βελγικού θρόνου, δεν θα λαμβάνει βασιλική χορηγία, δεν θα αναλάβει δημόσια καθήκοντα, αλλά όπως και να το κάνεις, μια χαρά. Κάτι θα κερδίσει.

0: πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να μας πει για αυτό τον τρομερό αθλητή, τον απίθανο καραλή στη Λοζάνη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο μεγαλύτερος αγώνας στην ιστορία του τικοντό. Στη Λοζάνη, στο Diamond Link, ο Εμμανουήλ Καραλής κοίταξε για ακόμη μια φορά κατάματα τον ντουμπλάτη, τον κορυφαίο των κορυφαίων στην ιστορία του κλασικού αθλητισμού, τον σπουδαίο αυτό Σουηδό Αμερικανό, ο οποίος έφτασε τα 6-21, όμως για πρώτη φορά στην ιστορία δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Ο Εμμανουήλ Καραλής κόντραρε στα ίσα το Σουηδό, το 6-21 δεν κατάφερε να το περάσει με τις δύο προσπάθειες. Την τρίτη προσπάθεια μάλιστα ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο επιχείρησε το 6-26, μόνο και μόνο για τον ανταγωνισμό, βεβαίως δεν τα κατάφερε. Η δεύτερη θέση είναι δική του, όμως επί της ουσίας για πρώτη φορά στην ιστορία δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Είναι ένας ιστορικός αγώνας, γι' αυτό και κάνουμε έτσι και ιδιαίτερη αναφορά. Φυσικά αποθεώθηκε και από τον ντουμπλάντης ο Καραλής, ο οποίος στις δηλώσεις του ο σπουδαίος αυτός ο ντουμπλάντης τόνισε την ανταγωνιστικότητα του Καραλή και ότι από αγώνα σε αγώνα είναι όλο και καλύτερος. Πραγματικά ένας εντυπωσιακός αγώνας που παρακολουθήσαμε από την ΕΠ2 Sport πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Να πάω λιγάκι και στο αγωνιστικό, μιας και τα συναντηθήκαμε στα ποδοσφαιρικά, καθώς από το 20 λεπτό ο Όφη προηγείται 1-0 της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με τον γκολ του ταξιάρχη Φούντα. Είμαστε στο 23ο λεπτό, το 25ο λεπτό, συγγνώμη, της αναμέτρησης. Είναι τα play-offs του Europa League. Να θυμίσω ότι Όφη και να αποκλειστεί από αυτή τη φάση θα περάσει κατευθείαν στη League Phase του Conference League. Ακόμη και αν αποκλειστεί, επαναλαμβάνω, είναι τα play-offs του Europa League. Βλέπω τώρα από την F2 Sport ότι ο ντουμπλάτης θα συνεχίσει να επιχειρήσει μάλλον
0: 6-32.
1: 6-32, που σημαίνει αυτό ότι πάει για νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι σε καλή κατάσταση βεβαίως, αλλά 6-32
0: δεν το λες και εύκολο.
1: Και καλό είναι, επειδή θα γίνει και τώρα, να περιμένουμε μήπως και live δούμε τον...
0: Να γράφει την ιστορία, για να δούμε.
1: Βέβαια.
0: Τώρα.
1: Παράλληλα παίζει και ο ΠΑΟΚ, να πω ευκαιρία, παίζει και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή απέναντι στην Πράντη Νορβηγική, ήταν 0-0 πριν από λίγα λεπτά, συγγνώμη, αλλά και εγώ παράλληλα
0: βλέπεις τον...
1: Το Καραλή θα έβλεπω ότι δεν γινόταν. 6-32 λοιπόν αυτή τη στιγμή επιχειρεί ο Armand Ντουμπλάντη.
0: Ναι, δεν τα κατάφερε. Το βλέπουμε κι εμείς. Το βλέπεις με μια χρονοκαθυστέρηση.
1: Ναι, δεν τα κατάφερα. Δεν έχει καμία σημασία. Βεβαίως έχει δικαίωμα να κάνει άλλες δύο προσπάθειες. Δεν ξέρω αν θα τις κάνει. Αλλά επί της ουσίας είναι πρώτος ο Ντουμπλάντης με το 6-21. Ο Καραλής για λίγο στο δεύτερο άλμα δεν κατάφερε να περάσει το 6-21. Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλους αθλητές. Μιλάμε για πολύ μεγάλες επιδόσεις. Πράγμα σπάνια που. Όχι σπάνια, πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο, 6-16 να περάσουν δύο αθλητές. Να δω λιγάκι με τον ΠΑΟΚ που είναι σε εξέλιξη, λίγο θα ξεκινήσει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-0, όπως σας είπα, στο 40, ενώ στις 9:30, σε λίγα λεπτά δηλαδή, ξεκινάει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για το Conference League. Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι για τα play-offs του Conference League. Οπότε.
0: Ευχαριστούμε. Αυτή είναι η εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Γεια σου. Καλό σου βράδυ. Τάσος Επιτρόπου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τον Σπύρο Νταντανίδη, ο οποίος είναι κινηματογραφιστής και συνιδρυτής της ιστοσελίδας coolcreeps.gr, διότι έχουμε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στην ΕΡΤ, μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά. Είσαι.
0: Πολύ ευχάριστα τα νέα. Πότε θα το δούμε και τι θα δούμε? Πείτε μας για αυτή την ταξιδιωτική εκπομπή.
1: Γιατί για εμάς τον κύριο Καραλή, γιατί βλέπω ότι...
0: Όλα, όλα. Χαιρόμαστε. Έχουμε πολλούς λόγους να χαιρόμαστε γενικά. Ας εστιάσουμε σε εσάς τώρα.
1: Το Coolcreeps on Tour είναι η ταξιδιωτική εκπομπή. Πρόκειται να βγει στον αέρα.
0: Α, βλέπω το τρέιλερ. Μόλις βλέπω αυτή τη στιγμή το τρέιλερ σας από Ερτένα. Ναι.
1: Τον Οκτώβρη, από όσο ξέρω, θα είμαστε στον αέρα. Είναι η ταξιδιωτική εκπομπή με 12 επεισόδια. Που ουσιαστικά είμαστε εγώ και ο Γρηγόρης Σικός, που είμαστε Coolcreeps οργανισμός και σελίδα.
0: Ναι.
1: Που είναι μια πρωτοβουλία ενός αναπηρικού οργανισμού ουσιαστικά. Για την, ας πούμε, για το mainstream, για το να φέρουμε την αναπηρία στο επίκεντρο, αλλά με τους δικούς μας όρους. Οι οποίοι μπορεί να είναι λίγο σαρκαστικοί, μπορεί να είναι λίγο αστεί, αλλά πάντα έχουν ένα πολιτικό και παράλληλα ανάλαφρο ύφος.
0: Άρα, ναι, είναι, λοιπόν, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει μπει στην ιστοσελίδα και πραγματικά τον προτρέπω, την προτρέπω να μπει, Coolcreeps, ο Σπύρος και ο Γρηγόρης, δύο νεαρά άτομα, νομίζω όχι από την Αθήνα, κάποιος είναι από την Αθήνα, κάποιος είναι από την Κομωτινή, γιατί τα είχαμε ξαναπεί, σωστά?
1: Ναι, ο Γρηγόρης είναι Αθηναίος, εγώ είμαι από την Κομωτινή.
0: Ωραία, δύο νεαρά ανάπηρα άτομα, διαχειρίζεστε όλα αυτά το account και... Τι κάνετε, αναδεικνύετε το ζήτημα της αναπηρίας με στόχο την ορατότητα, αλλά κάπως με χιούμορ, με αυτοσαρκασμό, με καυστικό τρόπο ως προς την κοινωνία και την τάση της να αφήνει στο περιθώριο.
1: Με στόχο και έλεγε να το κάνουμε λίγο πιο αληθινό. Γιατί όλοι οι ανάπηροι άνθρωποι ζούμε αρκετά μέσα από εμπόδια συχνά στο περιθώριο. Και όσο ζεις στο περιθώριο, είσαι στην άκρη μια συζήτηση. Και εσύ αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο αρχίζετε και χάνετε την αλήθεια και χάνετε την πραγματικότητα. Οπότε όσο εγώ βρίσκομαι στην άκρη σε ένα ειδικό σχολείο, ας πούμε, εσείς δεν θα ξέρετε για μένα, εγώ δεν θα ξέρω για εσάς, θα δημιουργούμε και οι δύο μύθους.
0: Ναι, και μεγαλώνει η απόσταση.
1: Ναι, ναι. Εμείς πάμε να τα πληθωποιήσουμε αυτό και να κάνουμε κάτι πολύ πιο αληθινό. Ως Coolcreeps, και γι' αυτό αναγκαστικά υπάρχει και το χιούμορ για να ρίξει τις άμυνες. Υπάρχει το πολιτικό στοιχείο, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για δικαιώματα τα οποία έχουν δει και πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Μιλάμε και για πραγματικότητα και είναι κάτι το ρεαλιστικό, αλλά χωρίς όρους reality.
0: Πώς προέκυψε αυτή η εκπομπή, πώς ήταν τα γυρίσματα? Ήταν αχαχά τι ωραία, ευχάριστα, ήταν μια δοκιμασία, τα είχαν όλα, πώς ήταν?
1: Τα είχαν όλα, να πούμε λίγο πιο καθαρά περί τίνος πρόκειται.
0: Ναι.
1: Το Coolcreeps on Tour είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων που αφηγείται ένα road trip που ξεκινάει στην Ελλάδα, πιάνει Κωνσταντινούπολη και από Κωνσταντινούπολη θέλουμε να διασχίσουμε όλη την Νότια Ευρώπη, το υπηρετικό της κομμάτι, από το πιο ανατολικό σημείο της Ευρώπης. Μέχρι το πιο δυτικό. Οπότε φτάνουμε μέχρι τη Λισαβόνα. Περνάμε τα Βαλκάνια, την Ιταλία, την Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και ό,τι άλλο ενδιάμεσα. Και αυτό παράλληλα μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ όμορφο, πολύ.
0: Αλλά βλέπουμε και τα εμπόδια και την αποξένωση και το περιθώριο. Βλέπουμε και στοιχεία.
1: Τι έγινε πραγματικά. Οπότε ακριβώς όπως το λέω, δείχνουμε. Μια ρεαλιστική απεικόνηση και με χιούμορ, επειδή αυτοί είμαστε, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Και οι κάμερες εκεί δεν μπορούσαμε να κρυφτούμε. Αλλά παράλληλα και ό,τι δυσκολία προέκυψε, τη δείχνουμε και αυτή. Ήταν κάτι δύσκολο, αλλά πάρα πολύ ευχάριστο. Και προέκυψε σαν μια ιδέα την οποία είχαμε πολύ νωρίτερα, εγώ και ο Γρηγόρης.
0: Θέλω να βάλουμε, επειδή βλέπω τον χρόνο και λίγο με αγχώνει, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Μπορούμε να βάλουμε μια ανωτελεία και να επιστρέψουμε για να μην διακόψουμε τη συζήτησή μας, έτσι?
1: Τέλεια,
0: ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε με τον Σπύρο Νταντανίδη.
2: Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι μειώσεις τιμών θα αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η ισχυρισμή του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τονίζεται. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 36. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Μετά από κάποια χρόνια ξεκινήσαμε το Logic Encrypt το 2020. Εκεί συζητήσαμε το τι θέλουμε να κάνουμε, ό,τι κάνει αυτό το προβατάκι μας. Μπορείτε να ψάξετε το Encrypt και να το βρείτε. Και μέσα σε αυτό λέγαμε το ρεσίτα που λέγαμε να κάνουμε και ένα road trip και να έχουμε μαζί μας κάμερες κτλ. Αργότερα μπήκε στο YouTube, υπάρχει σαν ένα mini vlog series με τον Χρήστο Πέτρο. Και με κάποια άτομα από εκεί, τον Χρήστο Πετάνη που ήταν βοηθός και τον Πέτρο Καρακάση που ήταν διευθυντής φωτογραφίας, χτίσαμε ουσιαστικά μια καινούργια ομάδα η οποία κατέθεσε στην ΕΡΤ την πρόταση για να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Η ιδέα του από το ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης στο δυτικότερο ήταν του σκηνοθέτη μας, του Μάνου Βανιτάκη. Γιατί ο Μάνος έχει λίγο μεγάλα οράματα και είναι χωρέσα μέσα αυτά κάπως. Παραγωγή είναι Φωτεινή Οικονομοπούλου και στην αξιταξία Ιωάννα Πρατιάκου, έρευνα ο Μιχάλης Αρβανίτης και η Βελίνα Μάνου. Ουσιαστικά όλη αυτή η ομάδα και αρκετοί ακόμα άνθρωποι, δηλαδή και ο ήχος και πάρα πολύ ακόμα άνθρωποι, μαζευτήκαμε για να στήσουμε ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι, 42 ημερών και περίπου 8.500 χιλιόμετρων αν δεν ατατώμε, που έχει μέσα τα πάντα. Έχει από ίδρυκα, από αγωνία, από αθλητικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, αξιοθέατα, εμπόδια, ανατροπές. Έχει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που ουσιαστικά αυτό θα δείτε και στην οθόνη. Ευελπιστώ από μια σεζόν και βλέπετε μια πραγματική αποτύπωση ταξιδιού χωρίς να δείχνει εμένα και το Γρηγόρη ως ήρωες ή ως κάποιους τύπους οι οποίοι θα το δείξουν τι είναι προσβάσιμο, γιατί δεν είναι. Ξέρουμε ότι ερχόμαστε από θέση προνομίου. Δεν είναι κάθε άνθρωπο που πληρώνει για να πάει να κάνει ένα ταξίδι. Αλλά προσπαθούμε να το δείξουμε όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται και όσο πιο ευχάριστο, για να είναι και ένα τηλεοπτικό προϊόν, ένα τέτοιο ταξίδι. Με σκοπό απλά ο θεατής να περάσει καλά και η ανατροπή είναι το ότι μπορεί να είστε έναν άτρο παρουσιαστή στην οθόνη και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος καθόλου τυπικός. Να με επιτρέψετε ότι είναι αρκετά σημαντικό ότι αναδεικνύουμε μέσα την εκπομπή και το ρόλο του προσωπικού βοηθού, ανέφερα τον Χρήστο Πετσάνη, είναι και ο Ραφαήλ Παναγιώτη που είχαμε την ιδέα όταν ήμουν πολύ μικρός και μετά είναι η Στέλλα και η Μιλτό, που είναι η προσωπική μας βοηθή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εγώ και ο Ραφαήλ είμαστε θεραπευτικοί. Τώρα 24 Αυγούστου ανοίγουν τις πλατφόρμες για τις αντίθεσεις με τον προσωπικό βοηθό, που είναι ένα μέτρο, ένα πάγιο για την μεταναδρική κοινότητα, ώστε να μπορούμε οι ανάπηροι άνθρωποι να έχουμε την υποστήριξη από άτομα στον πλούτο μας, τα οποία να πληρώνονται από κράτος και να μπορούν να μας βοηθούν να είμαστε ανεξάρτητα, χωρίς να πρέπει να γίνεται ο ανάπηρος άνθρωπος ή να πηγαίνει σε κάποιο ίδρυμα. Ομιγέννητο, είτε η οικογένεια να πρέπει να υποστηρίζει συνεχώς τις ίδιες πόρες των ανάπηρων. Οπότε όλο αυτό το παρουσιάζουμε και σαν μια ιστορία ανεξάρτητης διαβίωσης, όπου δείχνουμε ότι με τα κατάλληλα μέσα μπορείς να αφαιρέσεις τα εμπόδια και να πιάσουν να κάνουν μια ζωή η οποία να είναι αυτή που θέλουν να είναι. Είτε να κάνουν ένα ρότρυπ, είτε να ζουν μια τυπική ζωή.
1: Ό,τι άλλο θέλουν χωρίς εμπόδια. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Πολύ το περιμένουμε, έτσι, τους Cool Creeps στην ΕΡΤ, αυτό το πάντρεμα, αυτή τη συνάντηση, αυτά τα 12 επεισόδια κάπου τον Οκτώβρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και να πούμε ότι πραγματικά αξίζει κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα όπου θα καταλάβει πολύ περισσότερα, coolcreeps.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο Νταντανίδη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, γεια.

0: σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα και για αυτήν θα μας μιλήσει ο Κωνσταντίνος Καϊμάκης, κριτικός κινηματογράφου, ο οποίος μόλις επέστρεψε από τις διακοπές του. Άρα βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Άρα με καταλαβαίνει.
0: Απόλυτα. Απόλυτα. Τι κάνεις, πώς πέρασες?
1: Ωραία ήταν.
0: Ωραία, μπράβο. Μπράβο. Τι γίνεται κινηματογραφικά αυτή τη
1: βδομάδα? Περιμέναμε ότι θα ήταν νεκρή βδομάδα. Βγήκε ξαφνικά το Fjord, η ταινία δηλαδή που πήρε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες πριν από 3 μήνες.
0: Okay.
1: Είναι ένα πολύ δυνατό και περίπλοκο και πολύ συμβολικό δράμα που ενός Ρουμάνου σκηνοθέτη, του καλύτερου ίσως Ρουμάνου σκηνοθέτη αυτή τη στιγμή, του Χριστιαν Μουτζίου, ο οποίος έχει πάρει ήδη άλλο έναν Χρυσό Φοίνικα με το 4 μήνες, 3 εβδομάδες, 2 μέρες, που ήταν μια καυστική μελέτη με ματιά πάνω στο καθεστώς του Τσαουσέσκου εκείνη η ταινία. Ναι. Ενώ η σύγχρονη έχει να κάνει με το πολλαπλό πρόσωπο, είδωλο, πείτε το πώς θέλετε, της σύγχρονης Ευρώπης. Μια οικογένεια με Ρουμάνο πατέρα και Νορβηγίδα μάνα, θρησκόλυπη, με 5 παιδιά, αφήνει το Βουκουρέστι μετά από τον θάνατο του παππού για να πάει να ζήσει στα Φιόρδ με την προσμονή μιας καλύτερης ζωής, την πατρίδα δηλαδή της μητέρας. Εκεί τους προδέχονται σε ένα χωριό με ανοιχτές ακάλες, είναι πολύ φιλόξενοι, πολύ, πολύ συνεργάσιμοι όλοι, τους δίνουν δουλειές, παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο να τους μάθουν καλά τη γλώσσα και όλα πηγαίνουν καλά, όλα βαίνουν ωραία μέχρι τη στιγμή που η γυμνάστρια του σχολείου βλέπει κάτι μόνοπες, κάτι σημάδια στην πλάτη της μεγάλης κόρης. Και εκεί ξεκινάει το δράμα, το υποδόριο δράμα που κρατάει πολύ καλά κρυμμένα τα μυστικά του, δύσκολα αποκαλύπτει τα σημεία αυτά που ίσως θα έκαναν το θεατή να αναρωτηθεί τι γίνεται τελικά, ποια είναι η θέση του σκηνοθέτη πάνω σε αυτό, είναι με τους θρήσκους τους γονείς, είναι
0: με τον
1: ορθολογισμό
0: του Ευρωπαϊκού Βορρά, πού στέκεται.
1: Πού πάει, ναι. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να αποκαλύψω πολλά,
0: ναι,
1: για ό,τι συμβαίνει, μπορώ να πω ότι ο σκηνοθέτης, ο Μουτζίου, έχει κάνει ένα καταπληκτικό σενάριο, το έχει μελετήσει μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Έχει κρατήσει την ισορροπία και ξεδιπλώνει μια κριτική που τα σταρώνει όλα, που ξεκινά από την πολιτική ορθότητα, από τη θρησκεία, από την τυφλή πίστη, το πολιτισμικό derby, brotherhood, πες το πως θες, μεταξύ των λαών της Ευρώπης και το απογειώνει. Είναι ένα πραγματικά theme που σίγουρα θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό και πιθανόν θα παίξει και στα Όσκαρ. Αυτή είναι η πρόταση. Μετά από αυτήν την ταινία, βέβαια, τι άλλο να πει. Είναι πολύ δυνατό πραγματικά. Δεν το περιμένεις αυτό που έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί.
0: Συγγνώμη, παίζει ο Σεμπάστιαν Σταν.
1: Ναι, είναι ο Σεμπάστιαν.
0: Έκπληξη ήταν και αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: αγνώριστο.
0: Πρέπει να τον κοιτάξει δεύτερη φορά για να καταλάβεις ότι είναι.
1: Ναι, ναι, του έχει βάλει φαλακρίτσα, του έχει βάλει γένεια. Δεν ξεγελάει τελείως, δεν τον καταλαβαίνει με την πρώτη ματιά του.
0: Ο οποίος, εγώ τον θυμάμαι τώρα, τελευταία ταινία που τον πρόσεξα πολύ ήταν αυτή για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μπράβο, το Απρεντής, ναι.
0: Ναι,
1: είναι πολύ καλό το οποίο.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Ναι. Έχει παίξει και σε Marvel, έχει κάνει το Στρατιώτη του Χειμώνα, έχει παίξει στην ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου το Monday πριν από κάποια χρόνια.
0: Είναι πολύ ψαγμένος.
1: Είναι ιδιαίτερος τύπος. Και δίπλα βέβαια έχει μια ηθοποιάρα, τη Ρενάτε Ρέιζβετ, αυτή που έπαιζε στη Συναισθηματική Αξία, στο Χειρότερο Άνθρωπο του Κόσμου, μια πολύ δυνατή ηθοποιός. Είναι ένα φιλμ που το απολαμβάνεις, ενώ σου λέω δεν συμβαίνουν πολλά πράγματα από άποψη επιλογής. Σε κρατάει με σφιγμένα τα τεντωμένα τα νεύρα μέχρι να δεις πού το πάει, τι θέλει να πει, τι θα δείξει, τι είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό φιλμ.
0: Ναι, μάλιστα. Πέρα από αυτό που πραγματικά δεν βρίσκω κάποιο λόγο να πάει κάποιος να δει αυτή την ταινία, ειδικά και σε θερινό, είναι, δηλαδή έτσι, με ένα σπάρο δύο τριγώνια, ναι, είναι τέλειο.
1: Είναι αυτό το πράγμα που σε βάζει και σκέφτεσαι. Το απολαμβάνει, λες τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι το. Ξέρεις, γιατί έχει γίνει και ένα πράγμα με την πολιτική ορθότητα που είναι περίεργη η κερία αυτή τη στιγμή. Είναι το πώς θα διαβάσεις με το γράμμα του νόμου, με την απόλυτη, με τον απόλυτο σεβασμό στους νόμους και στους κανόνες, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά που σου λέει, όπα, δεν πρέπει να μετρήσει λίγο και το ανθρώπινο στοιχείο, δεν πρέπει να υπάρχει και ένα είδος ενσυναίσθησης, μια δεύτερη άποψη. Όλα αυτά μπαίνουν πολύ ωραία στο σενάριο. Λοιπόν, άλλη ταινία που μπορείς να δεις για να χαλαρώσεις και να το απολαύσεις, γιατί έχει και ένα ρεαλιστικό story στο οποίο πατάει η υπόθεση αυτή, είναι η κομμωδία, κομεντή μάλλον, η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο, με την Ιζαμπέλ Υπέρ, που υποδίδεται μια κληρονόμο αλυσίδας καλλιτικών.
0: Α, είναι βασισμένο. Έχει, αυτό είναι το...
1: Από το σκάνδαλο της Λορεάλ, ναι, τότε. Η Ζάμπλου τύπου... την είχε μηνύσει η κόρη της, είχε γίνει ένα πράγμα, ένα...
0: Χαμός είχε γίνει.
1: Χαμός είχε γίνει, μπράβο, ναι. Είχε πάρει η ηλικιωμένη αυτή η κληρονόμος υπό την προστασία της ένα καλλιτέχνη και του έδινε απλόχερα.
0: Ναι, και στην πραγματικότητα η κόρη της ισχυρίστηκε ότι τα έχει χάσει τα μυαλά της και δεν μπορεί πια να βρίσκεται στο... Ναι. Τι, άρα είναι... Αυτό προσεγγίζει η ταινία τελείως.
1: Αυτό, αλλά με μια άποψη πιο κομική, πιο ανάλαφρη. Έχει και την Ιζαμπέλ Υπέρ που κάνει τα δικά της, αν και να σου πω, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα μάλλον είναι ακολουθεί μια μανιέρα, γιατί ό,τι και αν κάνει είναι το ίδιο πράγμα, οπότε με το ρόλο με το που τον διαβάσανε είπαν αυτή είναι και okay, έτσι το έδωσαν και το κάνει ό,τι θέλει παιχνιδάκι. Αλλά θα ήθελα να δω, δηλαδή, την Υπέρ σε ένα, να υποδηθεί κάποτε μια γυναίκα, ένα κανονικό άνθρωπο, ξέρεις, με σάκα και ωστά, καθημερινό, και όχι με κεντρικό, με αυτά τα ψυχολόγητα που κάνει και τις διθενιές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και για τους φαν του θρίλερ βγαίνει το Insidious, το καινούριο. Αυτό η παγιδευμένη ψυχή, όπως ήταν πιο παλιά. Ένα μεταφυσικό θρίλερ που έχει φανατικούς πιστούς και δείχνει, ενώνει το προηγούμενο φιλμ που τελειώνει η ιστορία του ζευγαριού των δαιμονολόγων, τον Λορέντ, με τη νέα εποχή. Έχει ένα ευρηματάκι εκεί, αλλά... ως εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, με κάλυψες απόλυτα. Έχουμε ένα διαμαντάκι, αυτό καταλαβαίνω. Ωραία. Και εντάξει, πηγαίνει, ανάλογα με το γούστο του καθενός, δηλαδή θέλει λίγο κομεντί, με έτσι ψήγματα ρεαλισμού και συν το θρίλερ. Εντάξει, για όλα έχει ο Μπαξής. Κάπως καλύπτονται όλα τα γούστα.
1: Και στον Άρη και παίζουν ακόμη και η Οδύσσια, βέβαια, και ο Σπάιντερμαν που σαρώνουν είναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Κωνσταντίνε, ότι δεν βρήκα πολλές αίθουσες για το Spider-Man θερινό, ειδικά νωρίς, πρώτη προβολή 9, 8:30, 9, δεν βρήκα. Σχεδόν...
1: Γιατί είναι το κοινό του και του Spider-Man και της Οδύσσιας, κάτι υπό μια έννοια. Είναι κοινό του το multiplex, ξέρεις.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό, ναι. Ενώ το θερινό ταιριάζει πιο πολύ σε... κομμωδίες, θεάματα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Και εσύ, καλό
0: γεια σου, γεια, καλό βράδυ. Κωνσταντίνος Καϊμάκης, κριτικός κινηματογράφου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ειδικά τα νέα για μια σημαντική, περίεργη επιχείρηση διάσωσης. Τι είχε κάνει η NASA λοιπόν? Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία είχε αναθέσει σε μια εταιρεία, μια διαστημική εταιρεία, την Catalyst Space Technologies, είχε δώσει 30 εκατομμύρια δολάρια. Πάντως είναι ενδιαφέρον να δεις ότι η NASA όλο και δίνει διάφορες εξωτερικές, δηλαδή συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Τέλος πάντων, είχε δώσει λοιπόν σε αυτή την εταιρεία να αναλάβει μια ασυνήθιστη αποστολή διάσωσης, να σώσει το διαστημικό παρατηρητήριο SWIFT. Αυτό τι έχει πάθει? Αυτό βρίσκεται σε τροχιά από το 2004. Παρατηρεί ορισμένα από τα πιο βία και ενδιαφέροντα φαινόμενα στο σύμπαν. Εκρήξεις άστρων. Οπότε έχουμε μάθει πάρα πολλά μέσω αυτού. Όμως χάνει σταδιακά ύψος και αναμένεται πλέον να εισέλθει στην ατμόσφαιρα της γης, άρα να καταστραφεί. Ήθελε να το σώσει, έδωσε 30 εκατομμύρια, αλλά δεν τα κατάφερε. Ποιο ήταν το σχέδιο? Ένα διαστημικό σκάφος, νομίζω λέγεται Link, να πλησίαζε το SWIFT, να το πιάσει και να το ανεβάσει σε υψηλότερη τροχιά, ώστε να παραταθεί η ζωή του. Εγκαταλείφθηκε το σχέδιο εξαιτίας προβλημάτων στον έλεγχο του Link. Εκτοξεύτηκε το σκάφος στις αρχές Ιουλίου, περιστρεφόταν ανεξέλεγκτα, δεν τα κατάφεραν, οι μηχανικοί δεν κατάφεραν να περιορίσουν την περιστροφή, να λύσουν τα θέματα με τον προσανατολισμό, και έτσι πάει. Οπότε δυστυχώς το SWIFT θα το ξεχάσουμε. Να αναφερθώ σε ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα των New York Times, το οποίο αναλύει κάτι που το ξέραμε και το είχαμε μάθει εδώ και 10 χρόνια, 15. Πόσα χρόνια έχει δώσει, πόσα χρόνια έχει φύγει από τη ζωή ο Steve Jobs, ο άνθρωπος που έφτιαξε αυτό τον κολοσσό της Apple και τα smartphone και τα λοιπά, ο οποίος είχε δώσει τότε μια συνέντευξη που είχε κάνει πάταγο, έχουν περάσει 15-20 χρόνια, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι δεν επιτρέπει στα δικά του παιδιά τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Ένα δημοσίευμα επιστρέφει σε αυτό το θέμα και λέει πως τα μεγαλύτερα και πιο προβεβλημένα στελέχη της Silicon Valley, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην κορυφή εταιριών που φτιάχνουν τις τεχνολογίες που εμείς καταναλώνουμε και έχουν κυριαρχήσει και πρωταγωνιστεί στη ζωή μας, είναι λάτρεις τεχνολογίας, όχι για τα παιδιά τους. Απαγορεύουν τη χρήση της τεχνολογίας στα παιδιά, με το σταγονόμετρο η χρήση των smartphone, των ταμπλετών και όλα αυτά. Απλά food for thought, τροφή για σκέψη.

και περισσότεροι νηποαδοί από όλο τον κόσμο που ζητούν, απαιτούν την παρέτηση Ινφαντίνο, ζητούν αλλαγές στη FIFA, μιλούν για ένα πρόεδρο που έχει προδώσει το ποδόσφαιρο, έχει προδώσει οπαδούς του ποδοσφαίρου, γελιοποιεί την FIFA, και είναι σημαντικό που οι ομάδες φιλάθλων από όλο τον κόσμο ξεκινούν μια διεθνή καμπάνια ζητούν, απαιτώντας την παρέτηση του Gianni Infantino από την Προεδρία της FIFA.

για την τεχνολογία και για τη χρήση αυτής και για το πώς όλοι αυτοί οι παντοδύναμοι τύποι την πουλάνε σε εμάς, αλλά προστατεύουν τα παιδιά τους από αυτή, να σας πω ότι λαμβάνει χώρα μία από τις μεγαλύτερες, τις σημαντικότερες δικαστικές αναμετρήσεις αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια, βρίσκεται σε εξέλιξη για τον τρόπο με τον οποίο τα social media επηρεάζουν παιδιά και φήβους. Η Meta αντιμετωπίζει κατηγορίες που θα μπορούσαν πραγματικά να οδηγήσουν σε αλλαγές, ουσιαστικές αλλαγές στο σχεδιασμό Instagram, Facebook κτλ. Διότι οι πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι διάφορες πολιτείες, κατηγορούν την εταιρεία ότι στην πραγματικότητα κρατάει τους ανήλικους όμοιρους όσο το δυνατόν περισσότερο στις πλατφόρμες, γνωρίζοντας πολύ τους κινδύνους για την ψυχική τους υγεία. Οπότε έχει αξία να το παρατηρούμε και αυτό. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σπυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική, με επιμέλεια ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγκερού στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε, άρα αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας 9 η ώρα εδώ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Αύριο Παρασκευή, υπομονή. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους το χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμήθευτη μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απόλυτους απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Επίθεση με drones κατά στόχων στην Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν σήμερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν το αεροδρόμιο Νατζράν και η κατάσταση της Αράμκο στην ίδια πόλη κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Στο τέλος της μέρας». Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Αρής, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, κάνοντας μια ανασκόπηση σε όλα τα γεγονότα της ημέρας που περνά, της ημέρας που μας αφήνει σιγά σιγά και βέβαια της επομένης όλων των γεγονότων που μας φέρνει η αυριανή ημέρα. Τώρα θα ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο. Με κάτι ευχάριστο και συνήθως τα ευχάριστα ως επιτοπλίστων τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μάθει να μας έρχονται από τον χώρο του αθλητισμού. Έτσι και αυτό για το οποίο σας μιλώ έρχεται από την Λοζάνη, από την Diamond Link της Λοζάνης, εκεί σε μια πανέμορφη τοποθεσία δίπλα στη λίμνη Λεμάν της ελβετικής πόλης. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά δύο άλτες του επικοντό πήδηξαν στον ίδιο αγώνα φτάνοντας πάνω από τα 6-16 και ο ένας από αυτούς είναι ο Έλληνας, είναι ο εκπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πέτυχε την καλύτερη επίδοσή του σε ανοιχτό στίβο και δεύτερη της καριέρας του μετά τα 6-17 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία. Ο άλλος βέβαια είναι ο φανταστικός, ο Μόντο Ντουμπλάντης, που πέρασε τα 6-21. Ο Εμμανουήλ Καραλής λίγες μέρες μετά από το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ ήταν ξανά ιδιαίτερο συνεπής σε απόδοση από τη θέση του πρωταγωνιστή σε έναν ακόμη αγώνα με τους καλύτερους συναθλητές του εκεί και με το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς και άπνοια, νικητή στο περσινό αγώνα, και ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Ντουμπλάντης, ξεκίνησαν από το αρχικό ύψος που ήταν στα 5.51, άφησαν το επόμενο, τα 5.66, για να επιστρέψουν με εντυπωσιακά άλματα στα 5.81 και αμέσως μετά στα 5.91 μέχρι τα 6.01 του συντρόφευσαν και οι Νίλσεν και Γκούτορνσεν και Μάρσαλ, οι οποίοι είχαν επίσης άλματα στα 5.91, ειδικά οι δύο τελευταίοι, αλλά στα 6.11 έμειναν για ακόμη μία φορά οι δυο τους, έχοντας περάσει με την πρώτη τον πύχη στην πρώτη φορά που τοποθετήθηκε πάνω από τα 6 μέτρα στον αγώνα ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στα 6.11 ο Καραλής με μια κίνηση τακτικής προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Ντουμπλάντης επιλέγοντας να ανέβει στα 6.16, όσο ειδός ακολούθησε και έτσι δυο τους ανέβηκαν στα 6.16 συνεχίζοντας τη μάχη για τη νίκη αλλά και για να καταρρύψουν το ρεκόρ του συγκεκριμένου meeting που ήταν στα 6.15. Το πρώτο άλμα λοιπόν του Καραλή δεν ήταν καλό, ο Ντουμπλάντης πέρασε με την πρώτη, αν και βρήκε τον πύχη με τα γόνατά του. Ο Μανόλο δεν παρασύρθηκε, μπήκε ξανά στα 6.16 και πέρασε με ένα εντυπωσιακό άλμα ακουμπώντας ανεπαίσθητα τον πύχη με την δεξιά πλευρά του σώματός του μετά τον κλειστό στίβο. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε και στον ανοιχτό ο δεύτερος άλτης στον κόσμο μετά το 6.31 βέβαια του Σουηδού. Απτόητος από τη μεγάλη επίδοση του Καραλή, ο Ντουμπλάντης πέρασε και τα 6.21 την ώρα που ο αθλητής του Χάρη Καραλή και του Τσεπάνσκι είχε πολύ καλά αλλά αποτυχημένα άλματα. Προς τέρψην και των θεατών, ο πρωταθλητής μας επέλεξε να αφήσει την τρίτη του προσπάθεια για τα 6.26 για το τελευταίο επεισόδιο του συναρπαστικού αγώνα. Δεν υπερεύει τον πύχη, αλλά πρόσφερε αυτός και ο Ντουμπλάντης ένα φοβερό σοου στους φίλους του κλασικού αθλητισμού. Αυτός ήταν ο 14ος φέτος αγώνα στον ανοιχτό στίβο για τον Καραλή, συμπεριλαμβανομένου και του προκριματικού του Ευρωπαϊκού, ενώ συμμετείχε σε ακόμη 8 στον κλειστό. Από αυτούς τους 22, οι 8 ολοκληρώθηκαν με άλματα στα 6 μέτρα και ψηλότερα και οι 2 με επιτυχημένες προσπάθειες πάνω από τα 6-16. Να ακούσουμε το άλμα του στα 6-16 απόψε του Εμμανουήλ Καραλή σε περιγραφή του Δημήτρη Χατζηγεωργίου.
1: Sur la place de Nicolas, allez, avec lui, plus fort, Lausanne, 6 mètres Μανουήλ Καραλής, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε, Μανουήλ Καραλής, δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια, 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης, χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει η κορυφαία επίδοση της ζωής του σε ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή, τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου μόνο του Πλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting. Μυθικά πράγματα, απίστευτα πράγματα.
0: Εκπληκτικός Μανόλο, μας χαρίζει τακτικά έτσι υπερηφάνεια και χαρά αυτό το παλικάρι, το μοναδικό, το οποίο είναι τόσο αγαπητό σε όλους, είναι αξιαγάπητος, αλλά δεν είναι τυχαίο για έναν αθλητή να είναι τόσο αγαπητός σε όλους τους συναθλητές του. Δηλαδή βλέπαμε το Ντουμπλάντης να υποκλίνεται μπροστά του μετά από τη νέα του αυτή επιτυχία. Και πραγματικά μας χάρισε για ακόμη μία φορά μεγάλη χαρά. Προτού να πάμε, μάλλον να φύγουμε από τα ευχάριστα τώρα, για να δούμε μία είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Είχαμε έναν ισχυρότατο σεισμό στο Περού, ισχυρή σεισμική δόνηση εκεί, μεγέθους 6,7 βαθμών, που έπληξε το νότιο Περού σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. 6,7, το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού υπολόγισε τη δύναμη του συγκεκριμένου σεισμού σε 7,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι μια ισχυρότατη, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, σεισμική δόνηση. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ουπαουτσάου και σχεδόν 800 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Λίμα. Φαίνεται ότι το βάθος ήταν στα 66 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν κάποιες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Να πούμε ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πρωτεύουσα εκεί, την Λίμα, και τοπικούς παράγοντες να εξηγούν ότι ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε περιοχές όπως η Αρεκίπα, Ίκα και Αμπανκάη. Με βάση τις πληροφορίες, όπως λένε, που έχουν συγκεντρώσει οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, έχουν βγει στους δρόμους, έχουν τρομοκρατηθεί γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ακόμη πληροφόρηση για τραυματισμούς ή για καταρρεύσεις κτηρίων, και ελπίζουμε βέβαια και εμείς από την πλευρά μας αυτό να συνεχιστεί έτσι. Στην πόλη Κούσκο, που βρίσκεται περίπου 575 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού, βλέπουμε κάμερες ασφαλείας από σχολείο να καταγράφουν τη στιγμή που οι μαθητές έτρεξαν να βγουν από τις αίθουσες προκειμένου να βρουν ασφαλές μέρος για να προφυλαχθούν, και είναι οι σκηνές αντιπροσωπευτικές αυτού που ακολούθησε και της δύναμης του φαινομένου. Το νέο αυτό ισχυρό χτύπημα του εγκέλαδου στην Λατινική Αμερική ενισχύει τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει το τελευταίο χρονικό διάστημα επιστήμονες του χώρου αλλά και πολίτες, αφού σημειώθηκε λίγες μέρες μετά από εκείνο το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, και λιγότερο από 2 μήνες μετά από τον διπλό σεισμό που κατεγράφει στην Βενεζουέλα με τραγικές συνέπειες, όπως όλοι θυμόμαστε. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Κολομβίας, η σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στη συγκεκριμένη περιοχή οφείλεται στη φυσική τεκτονική δυναμική της Δυτικής Κολομβίας και συνδέεται μεταξύ άλλων με την καταβύθιση της πλάκας Νάσκα κάτω από την πλάκα την λεγόμενη της Νότιας Αμερικής.

0: επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας και να επιστρέψουμε στα δικά μας. Είπαμε για τον σεισμό στο Περού, τον 6,7, όπως μεταδίδουν στα τελευταία τους τηλεγραφήματα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και θα επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας για να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, γιατί η ένταση έχει ανέβει κατακόρυφα τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Και η Αθήνα προχωρά αποφασιστικά πλέον και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων, στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που προκάλεσαν την αντίδραση, θυμίζουμε, από την Τουρκία, διαμηνύοντας τον σεβασμό, τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, με ανακοίνωσή του, απάντησε στην Άγκυρα. Η Άγκυρα, η οποία, να θυμίσουμε, μετά από τα δύο προεδρικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και γύρω από το Καστελόριζο, προχώρησε και σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, με αφορμή αυτή τη φορά ακριβώς αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από την χθεσινή ημέρα. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Κετσελή, ισχυρίζεται ότι αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο ανακοινώθηκε από την Ελλάδα και το οποίο καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα επιφέρει καμία ένομη συνέπεια για την Τουρκία, λέει, όπως ισχύει και με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας στο πλαίσιο των αλληλένδετων των ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Και είχαμε, λοιπόν, την ανακοίνωση τη σχετική από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το χωροταξικό περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, όπως αναφέρεται. Η επανάληψη δε για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών, καταδεικνύει, τονίζεται, την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, σημειώνει Αθήνα, και υπενθυμίζει ότι η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Και καταλήγοντας, η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, σύμφωνα πάντοτε με το διεθνές δίκαιο. Αυτή, λοιπόν, ήταν η απάντηση από την ελληνική πλευρά. Τώρα, να πούμε, ανυπόστατα χαρακτήρισε τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μίλησε εδώ στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές αυτές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση όμως και από την Τουρκία.
1: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
0: Ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News και τη Βούλα Μαλά. Τόνισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, χαρακτήρισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, τονίζοντας ότι δεν παράγει κάποιο ένομο αποτέλεσμα.
2: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός Αιγαίου δαζόνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χαρτογραφικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης άνευ λόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Στη συνέχεια θα δούμε τις αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι μειώσεις τιμών θα αγγίσουν μέσω σταθμικά το 7%. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αβάσιμοι και απολύτως απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,2 ρίχτερ στο νότιο Περού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Καιρός γενικά αίθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 36. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Στο τέλος της μέρας είσαστε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μιλούσαμε για τα ελληνοτουρκικά και την αντίδραση της Αθήνας και την επίσημη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, διανακοίνωσης για τα όσα τελευταία προκλητικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία βλέπουμε να αμφισβητεί. Αυτό ήταν και το τελευταίο μετά τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε, να αμφισβητεί και το πλαίσιο ακριβώς για τις ανανεώσιμες του ειδικού χωροταξικού πλαίσιου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούσαμε την ελληνική αντίδραση, ακούσαμε και τους αρμόδιους υφυπουργούς του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί έχουμε αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ξεκινήσουμε από την αξιωματική. Το Πασό Κίνημα Αλλαγής τονίζει ότι η Τουρκία δεν πίστεψε ποτέ στο δόγμα των ήρεμων νερών και καταλογίζει στην κυβέρνηση ολιγορία στη λήψη πρωτοβουλειών. Το δόγμα των ήρεμων νερών ποτέ δεν το πίστεψε η Τουρκία παρά μόνο ως προκάλημα για τον αναθεωρητισμό της. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει τώρα να διεθνοποιήσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στη διεθνή κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αναφέρει ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτήρισε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, αυτήν την τουρκική κίνηση. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, τονίζοντας ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε εν πάση περιπτώσει, το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο κραστές.
2: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίο της συνδέσεως?
1: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και του καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
0: Να πούμε ότι η αντίδραση είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δια του Ευρωβουλευτή Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος κατέθεσε και ερώτηση σχετική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν χωρά κανένας εφησυχασμός, ούτε αυτός που καλλιεργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και εκείνος των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, σημειώνει, που εντός του ευρωνατοϊκού πλαισίου και δεσμεύσεων ζητούν περισσότερα ανταλλάγματα για την αστική τάξη της Ελλάδας. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική

0: Συμμαχία, η κυρία Ρεναδόρου, σχολίασε ότι η Τουρκία επιχειρεί να παγιώσει τον έλεγχό της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο σε βάρος του διεθνούς δικαίου, με την ελληνική κυβέρνηση στο ρόλο του σχολιαστή παρατηρητή. Από την ελληνική λύση, το γραφείο τύπου με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι με την ελληνική λύση η επιβολή της νομιμότητας εντός και η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας δεν θα αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου, αλλά πράξεις επί του πεδίου. Τέλος, η Νίκη καλεί την κυβέρνηση να επιτελέσει επιτέλους το ρόλο της υπερασπιζόμενη τα εθνικά συμφέροντα στην πράξη. Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην οποία, η οποία ουσιαστικά κινείται με το βλέμμα στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης την ερχόμενη εβδομάδα. Και η ακρίβεια αναμένεται να κυριαρχήσει και φέτος εκεί, κατά τις εμφανίσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών που προετοιμάζονται ήδη εντατικά για την συμπρωτεύουσα. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις είναι συνεχείς για το πακέτο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στο επίκεντρο των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών θα βρεθεί η μεσαία τάξη, όπως τονίζεται, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και δομικές μεταρρυθμίσεις μπαίνουν σε προτεραιότητα από το κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο, που ξεκαθαρίζει ότι οι όποιες εξαγγελίες θα είναι κοστολογημένες με βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου και χωρίς έτσι παροχολογικό ύφος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γεωργία Σκιτζή.
1: Εντείνονται στις σκέψεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο κυβερνητικό επιτελείο, προκειμένου να φτάσουν στην τελική οριστικοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, και σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε, αναμένεται να έχει σχεδιαστεί ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, με το πρόγραμμα της κυβέρνησης, ωστόσο, να έχει ορίζοντα, όπως έχει επαναλάβει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την Ελλάδα του 2030. Αναμένονται σε αυτό στοχευμένες φορολαφρύνσεις, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά βεβαίως και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Να πούμε ότι το σκεπτικό και ο πυρήνας του συγκεκριμένου πακέτου αυτού των εξαγγελιών της κυβέρνησης στηρίζεται επί της ουσίας στην στρατηγική, κυβερνητική στρατηγική, όπως έχει ακολουθηθεί όλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σε τι? Στο να υπάρχει αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Οι εξαγγελίες που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα είναι απολύτως κοστολογημένες, αλλά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και επί της ουσίας θα δούμε να επιστρέφεται το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Στις προτεραιότητες, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο και την αύξηση των επενδύσεων, η ελάφρυνση, όπως σας είπα, από τα φορολογικά βάρη, ενώ επί της ουσίας αυτό που μελετάται ενδελεχώς είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που είτε έχουν αδικηθεί είτε θα πρέπει, όπως έχει μελετηθεί, να ενισχυθούν περισσότερο. Θα το ακούσουμε αυτό να γίνεται, μεταξύ άλλων οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και βεβαίως πάντα οι κοινωνικά ευάλωτοι, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από τη μικρή αυτή ανάπαυλα των διακοπών, θα γίνει την προσεχή Δευτέρα στις 24 του μηνός, ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιοδεύσει στην Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου, οπότε και θα έχει την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.
0: Έχουμε μπροστά μας λοιπόν μια πυκνή περίοδο πολιτικών εξελίξεων και βλέπουμε την οικονομία, την καθημερινότητα, το κόστος ζωής να πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και στο καλάθι του Πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, μίλησε στο Open και έκανε λόγο για συνέχιση ουσιαστικά του μείγματος αύξησης εισοδημάτων από τη μια και μείωσης φόρων από την άλλη πλευρά.
2: Θα συνεχιστούν οι σωστές προσεγγίσεις της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η προσπάθεια τόνωσης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική, την οποία την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει και 83 μειώσεις φόρων και εισφορών σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κρατήστε αυτό, αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.
0: βλέπουμε τη σημασία που δίνει το κυβερνητικό επιτελείο. Πάμε να δούμε όμως και την πλευρά της αντιπολίτευσης. Το κόστος ζωής εστιάζει στην κριτική της και η αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να παρουσιάσει μια συνολική κυβερνητική δική του πρόταση, το εναλλακτικό σχέδιο στην ουσία του ΠΑΣΟΚ, με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, όπως τονίζεται, χορήγηση 13ης σύνταξης και επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχους. Ο βουλευτής του κόμματος, ο κύριος Πέτρος Παπάς, μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News.
3: Η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, αυξήσεις πραγματικές, 13ος μισθός στο δημόσιο, 13η σύνταξη.
0: Στο ΕΡΤ News μίλησε και η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η κυρία Διαμάντο Μανουλάκου, η οποία κάλεσε τους εργαζόμενους σε αντίδραση και χαιρέτησε μάλιστα επερχόμενη κινητοποίησή τους.
4: Πολύ καλά κάνουν όλα τα συνδικάτα και μαζεύονται 5 του Σεπτέμβρη στο να διαδηλώσουν με βασικό σύνθημα τι. Δώστε λεφτά για τους μισθούς, υγεία και παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
0: Στην εκπομπή Συνδέσεις εδώ στο ΕΡΤ News μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Βασιλική Λάζου, παρουσίασε ουσιαστικά τις προτεραιότητες της θέσης της Κουμουνδούρου.
5: Το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τους μισθούς και την εργασία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό.
0: Η ελληνική λύση, να σας πω τέλος, σχολίασε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναπτά έτη. Να πούμε ότι λίγη ώρα νωρίτερα, στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ και στα ωφέλη για την ελληνική οικονομία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη επιλογή, όπως τονίζει, οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση τόκων, ενώ δημιουργεί και ένα πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την στήριξη των πολιτών. Στο βίντεο αυτό που συνοδεύει την ανάρτησή του αναφέρεται στο δημόσιο χρέος, επισημένοντας ότι για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ η χώρα που αποπληρώνεται προώρα, η χώρα κερδίζει ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ τόκους. Παράλληλα απαντά και στην αντιπολίτευση, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο γιατί δεν διατίθενται τα χρήματα αυτά στους πολίτες, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Ωστόσο, με τη μείωση, όπως τονίζει, του χρέους και των τόκων που καταβάλλονται, αυξάνεται ο δημοσιονομικός χώρος για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό την ανάρτηση αυτή στα social media από τον Κυριάκο Πιερακάκη.
6: Πόσα γλιτώνουμε πληρώνοντας νωρίτερα το χρέος μας? Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του 2025 αποπληρώσαμε προώρα τα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Φέτος αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 2,6 δις ευρώ δηλαδή μέσα στην 7ετία. Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει: γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες? Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.

0: Επιστροφή εδώ στο Air News Radio 105,8. Είστε πάντοτε συντονισμένοι και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Να δούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται με την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, αλλά και το πώς έρχεται η κατάσταση αυτή, πώς συνεχίζει να επηρεάζει την τσέπη μας, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων τιμών στα καύσιμα. Τα καύσιμα τα οποία βλέπουμε πώς τσιμπούν μέρα με τη μέρα, όλο και περισσότερο εξαιτίας της δύσκολης διαμορφωμένης κατάστασης. Την ώρα που οι συνομιλίες βρίσκονται στον πάγο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κηρύξει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν, επικαλούμενος την άρνηση της Τεχεράνης να κάνει συμφωνία. Αντιμέτωπες παράλληλα με αμερικανικές κυρώσεις θα είναι, όπως απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος, και όσες χώρες βοηθούν οικονομικά το Ιράν. Παράλληλα υπάρχει μια μυστική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, από όπου περνούν έως και 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την μέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Το θέμα είναι όμως ότι δεν επαρκεί αυτή η κατάσταση προκειμένου να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Είναι ιδιαιτέρως δύσκολη αυτή η συγκυρία. Παρόλα αυτά, είναι μια επιπλέον πίεση που ασκεί η αμερικανική πλευρά προς το Ιράν, ένας οικονομικός στραγγαλισμός. Για το τι σημαίνει αυτός ο στραγγαλισμός στην πράξη και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, γιατί προφανώς εκεί στοχεύει ο Αμερικανός πρόεδρος, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και την Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
2: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
1: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
2: ναι.
1: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
2: πολίτες, ναι.
1: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι επιτέλους βρείτε μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
0: Με την τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, βάζοντας σαφώς πλώρη και για τα 100, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων και το Σεπτέμβριο, αλλά και για όσο βέβαια διαρκεί το ράλι του μαύρου χρυσού. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ εξεπεράσει τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ από την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
3: Δυστυχώς, η εικόνα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά ενέργειας δεν είναι τόσο καλή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε την αμόλυβδη. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη στο 2,011 ευρώ. Σε περισσότερες από 30 νομούς της χώρας, η τιμή στα καύσιμα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκονται οι νησιωτικές περιοχές, όπως είναι και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε απομακρυσμένα πρατήρια στις Κυκλάδες η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,40 ευρώ το λίτρο, κυρίως λόγω του κόστους μεταφοράς και του κόστους λειτουργίας. Τώρα, στη χονδρική αγορά η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα. Τα δηληστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Η δηληστηριακή τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σήμερα είναι στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Τώρα, οι εξελίξεις στο Μπερσικό κόλπο αποτυπώνονται στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent καταγράφει υψηλό 3 εβδομάδων, έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνονται και οι ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νοδικές πιέσεις. Και να θυμίσουμε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια, 5 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης και μετά το τέλος Αυγούστου, της επιδότησης στα καύσιμα. Και όπως είπε, μέχρι τέλος Αυγούστου ούτως ή άλλως ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια για μείωση 5 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Να τον ακούσουμε.
4: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
5: και
4: από την κυβέρνηση με 10.
0: Στο Ethnews Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, και εκτίμησε ότι αναμένονται και νέες αυξήσεις στην Αντλία, ζητώντας παράλληλα τη λήψη επιπλέον μέτρων.
6: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αντλία, παύλα κατά ότις, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται το ταπατήρι, αυτό θα περάσει σταδιακά. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση στιγμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
2: Απλά τη ρωτάμε, η επιδότηση στα διελιστήρια.
6: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
2: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
6: Έφτασε.
2: Πότε γιατί δεν το πειραμίδησε.
6: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2-0-5 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση, να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί συν όλα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε η επιστροφή, θα γίνει αυξήσεις.
2: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
6: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν, μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αντλία.
0: Ήταν ο εκπρόσωπος των Βενζινοπολών, ο κύριος Κιούσης. Ο Γιώργος Σοκαριωτάκης όμως είναι εδώ δίπλα μου. Πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαραδέκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής κάνει λόγο για 7,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Καιρός. Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα συνεχίσουμε με την οικονομική επικαιρότητα. Λέγαμε νωρίτερα για τα κάψιμα και το πώς διαμορφώνονται οι τιμές τους, οι οποίες δυστυχώς ακολουθούν συνεχώς τα τελευταία 24 ώρα ανωδική πορεία. Χέρι-χέρι πάνε με τις κακές εξελίξεις, το διπλωματικό αδιέξοδο στην Μέση Ανατολή, αλλά και τις νέες απειλές από τον Τραμπ, που είναι και εκατέρωθεν πλέον οι απειλές και από τις δύο πλευρές και από τους Ιρανούς, οι οποίοι ακούσαμε, τους διαβάζαμε, τους Financial Times, τα λέγαμε και χθες εδώ μέσα από το τέλος της μέρας, να επικαλούνται Ιρανούς αξιωματούχους λέγοντας ότι σκέφτονται ακόμη και χτυπήματα εδώ στην νοτιοανατολική, σε αμερικανικές βάσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αν ο Τραμπ συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στην οικονομική επικαιρότητα, για να πούμε ότι περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από την 31η Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι τώρα αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Κατά πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%, πέραν του 5% δηλαδή. Ωστόσο, η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να εκτιμά ότι μέχρι 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί που συμμετέχουν στην συμφωνία αυτή ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, ο συνολικός αριθμός αναμένεται ίσως και να ξεπεράσει τους 1.500. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, να πούμε, μεταξύ άλλων, κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται δηλαδή για προϊόντα που αφορούν τόσο τις καθημερινές ανάγκες διατροφής, όσο και τα βασικά έξοδα συνολικά μέσα στην εβδομάδα, μέσα στον μήνα ενός νοικοκυριού. Μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον των προμηθευτών είναι σημαντικό, καθώς περίπου 60 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να προσθεθούν ακόμη 4, ίσως και 5. Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου, θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τώρα συνεχίζουμε σε οικονομικές ειδήσεις με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών στο ρεύμα. Θεσπίζεται για πρώτη φορά ένα σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσω του συστήματος αυτού οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μέχρι τώρα πολλοί, αρκετοί, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας την περσινή χρονιά, το 2025, έφταναν κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν, όταν άφηναν δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, τι έκαναν? Άλλαζαν πάροχο. Πήγαιναν σε άλλο. Μεταπηδούσαν σε νέο πάροχο ρεύματος, ο οποίος νέος πάροχος δεν μπορούσε να ελέγξει, να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο, υποδέχονταν τον νέο του πελάτη και έκανε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά αυτός ένας σημαντικός αριθμός καταναλωτών. Τώρα, με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μία μορφή τηρεσία για τους καταναλωτές, μία επισήμανση η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με τους δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή, αν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι 3 ή 6, δίδεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή να υπάρξει αυτή η επισήμανση και να φανεί το τι γίνεται. Δηλαδή θα μπορεί να ενημερώνει το σύστημα για να έχουν γνώση και οι υπόλοιποι. αφορά η συγκεκριμένη αλλαγή όλους τους καταναλωτές, είτε είναι οικιακοί, είτε είναι εμπορικοί, είτε βιομηχανικοί. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ραλού Αλεξοπούλου.
1: Τι γινόταν μέχρι τώρα? Πολλοί καταναλωτές, αρκετοί αν σκεφτεί κανείς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 έφτανε κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν όταν άφηναν δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, άλλαζαν πάροχο, ο οποίος αυτός νέος πάροχος δεν μπορούσε να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο. Τώρα λοιπόν με το νέο αυτοθεσμικό πλαίσιο υπάρχει δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ, θα μπορούσαμε να πούμε, των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μια μορφή βαθμολογίας των καταναλωτών, μια επισήμανση η οποία ισοδυναμεί με δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση λοιπόν που αυτή η επισήμανση φτάσει τις τρεις, ή δηλαδή έξι ανεξόφλητους λογαριασμούς, δίνεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή να υπάρξει αυτή η επισήμανση και να φανεί τι γίνεται. Στις τρεις λοιπόν ο καταναλωτής και δεν μπορεί να αλλάξει πάροχο, αλλά για να μπορέσει να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει είτε να εξοφλήσει τις οφειλές του ή να προχωρήσει σε διακανονισμό. Και σε αυτή την περίπτωση, μόλις γίνει η διαδικασία είτε της πληρώμης είτε του διακανονισμού, θα γίνεται άρση της επισήμανσης με εντολή πάλι του προμηθευτή ή των προμηθευτών. Αφορά η συγκεκριμένη αλλαγή όλους τους καταναλωτές, είτε είναι αυτοί οικιακοί, είτε εμπορικοί, είτε βιομηχανικοί καταναλωτές.
0: Να λοιπόν πώς θα γίνεται με τις επισημάνσεις, όπως το ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Ραλού Αλεξοπούλου. Να πούμε ότι εκπνέει αύριο, για να κλείσουμε το πακέτο της οικονομικής ενημέρωσης, εκπνέει αύριο Παρασκευή η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Από τις 10 Αυγούστου, θυμίζω, η υποβολή των αιτήσεων είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜΗ, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στην αρχή είχαν ξεκινήσει με βάση τον αριθμό, το τελευταίο νούμερο του ΑΦΜΗ. Το 0 και το 1, το 2 και το 3 και ούτω καθεξής. Από τις 10 Αυγούστου πλέον η υποβολή αιτήσεων γίνεται ανεξαρτήτως από όλους. Οι αιτήσεις, θυμίζουμε, ότι υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, τουρισμός Tourism for All 2026-2027. Εκεί μπαίνετε με την χρήση των κωδικών TaxisNet, προχωράτε και κάνετε την αίτησή σας ή διαφορετικά με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Τουρισμού, το αναβαθμισμένο αυτό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τη στρατηγική για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση της επισκεψιμότητας στο χώρο και στο χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, 70% του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, προκειμένου δηλαδή να επεκταθεί και η τουριστική σεζόν στους προορισμούς ανά την Ελλάδα, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και τους μήνες οι οποίοι δεν είναι high season, δεν είναι υψηλής ζήτησης. Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση και του εσωτερικού τουρισμού αποκτά ισχυρότερο κοινωνικό χαρακτήρα, αφού προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας βέβαια την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Μέχρι αύριο λοιπόν ισχύει η προθεσμία για αίτηση για όποιον ενδιαφέρεται συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους, και μπαίνοντας μέσα, αν επιλέξετε κάποια περίοδο που δεν είναι υψηλής ζήτησης, το ποσό το οποίο μπορείτε να λάβετε είναι ακόμη μεγαλύτερο.

0: Επιστροφή εδώ λοιπόν και πάλι στο τέλος της μέρας. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να περάσουμε τώρα σε δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, με τον χώρο της υγείας. Να πούμε ότι εντείνονται οι ψεκασμοί στις περιοχές όπου ενδημούν κουνούπια για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος φέτος φαίνεται ότι παρουσιάζει έξαρση στην χώρα μας. Πραγματοποιούνται στοχευμένοι πλέον ψεκασμοί σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα να πούμε ότι καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των λοιμόξεων σε 157 σε 45 δήμους και 5 περιφέρειες: Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων στους 13. Διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 82 έτη και μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι σε όλες τις περιπτώσεις είχαν υποκείμενα νοσήματα. Να το τονίσουμε αυτό για να μην κινδυνολογούμε, μην φανεί κάτι τέτοιο. Από τους ασθενείς που νοσηλεύονται, 42 βρίσκονται στο νοσοκομείο, οι 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ από τα 157 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 116 έχουν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως έντονο πονοκέφαλο, λίθαργο και υψηλό πυρετό. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα καταγεγραμμένα περιστατικά αποτελούν μόνο ένα μέρος της πραγματικής εικόνας, καθώς η πλειονότητα, όπως τονίζεται, των λοιμόξεων είναι ασυμπτωματική ή προκαλεί πολύ ήπια συμπτώματα. Δηλαδή, μπορεί όλοι να το έχουμε περάσει ή πάρα πολλοί εξ ημών να το έχουμε περάσει, αλλά να μην το έχουμε καταλάβει, γιατί δεν είχαμε κανένα απολύτως σύμπτωμα ή ήταν κάτι τόσο ήπιο που το θεωρήσαμε ενδεχομένως ότι θα μπορούσε να είναι λόγω κόπωσης κλπ. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, για κάθε καταγεγραμμένο κρούσμα εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 140 ακόμη μη διαγνωσμένες λοιμόξεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να καταγράφει 16 περιστατικά, τα 14 με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 περιστατικά, 11 με αντίστοιχες εκδηλώσεις. Στο Δήμο Λαρισαίων έχουν καταγραφεί επίσης 11. Πιο ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, περισσότερο οι άνθρωποι άνω των 50 ετών. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι στα νοσοκομεία νοσηλεύονται κυρίως άνθρωποι άνω των 60. Πρόκειται για άτομα με χρόνια και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, αλλά και άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή. Για τον περιορισμό της παρουσίας των κουνουπιών, οι περιφέρειες πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς, ενώ εδώ στην Ανατολική Αττική οι παρεμβάσεις έχουν ενταθεί και γίνονται ακόμη και καθημερινά από πόρτα σε πόρτα, για να αποφευθούν τα άσχημα. Μίλησε εδώ ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στην τηλεόραση του Earth News, και αυτό που είπε είναι ότι η μετάδοση ουσιαστικά συνδέεται με μολυσμένα πτηνά, κυρίως κοράκια, καρακάξες και κίσες, τα οποία αποτελούν και την πηγή μόλυνσης για τα ίδια τα κουνούπια. Να ακούσουμε τον κύριο Μαγιορκίνη.
1: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, κίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
0: Και όπως είπαμε, έχουν ενταθεί οι στοχευμένοι ψεκασμοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, αλλά και εδώ στην Αγία Παρασκευή είχαμε σήμερα ψεκασμούς. Μεταδόθηκαν μάλιστα και ζωντανά από την τηλεόραση του Earth News κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ενταθεί, γίνονται σε καθημερινή βάση, από πόρτα σε πόρτα, σε σημεία όπου εντοπίζονται στάσιμα νερά, σε φρεάτια, χώρους άλλους άλλους πάρκα, νεκροταφεία, ενώ παράλληλα οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας χρησιμοποιώντας εντομοαποθητικά, απομακρύνοντας τα στάσιμα νερά από γλάστρες, δοχεία και άλλα σημεία γύρω από το σπίτι, στα μπαλκόνια, στις βεράντες κλπ. Και όπου είναι δυνατόν φορώντας μακριμάνικα ρούχα. Πώς να γίνει αυτό, θα μου πει κανείς, μέσα σε αυτές τις συνθήκες του καλοκαιριού είναι δύσκολο, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με αυξημένη μετάδοση ζητείται από τους ειδικούς να είμαστε προσεκτικοί. Τα εντομοαποθητικά είναι σίγουρα η πιο εύκολη λύση την οποία μπορούμε να αναζητήσουμε και να λάβουμε για μας και τις οικογένειές μας. Στο δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με την υγεία μας να περάσουμε τώρα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ρόδο, αφού το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη αύξηση περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο νησί. Σύμφωνα με τους γιατρούς της Ρόδου, καθημερινά στο τμήμα επιγόντων περιστατικών προσέρχονται περίπου 40 με 50 ασθενείς με τέτοια συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση και σε ιδιωτικά ιατρία. Στη θεραπεία που πρέπει να ακολουθούμε, να κάνουμε σε περίπτωση νόσησης με γαστρεντερίτιδα, αναφέρθηκε μιλώντας εδώ στο Earth News Radio, στο σταθμό μας, και την Έλενα Καραθάνου. Ο Γιάννης Μυροφόρου είναι γενικός γιατρός στο κέντρο υγείας της Ρόδου. Μην ξεχνούμε ότι είναι και μία περίοδο όπου ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Σημασία έχει και το πόσο και η επαφή των ανθρώπων βοηθά στην μετάδοση της νόσου. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Μυροφόρου, τον γενικό γιατρό στο κέντρο υγείας της Ρόδου.
2: Πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετούσει διάρρεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίνουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Μια αντιλουσαμάχη αυτό θα παίρνουμε και μετά ανάλογα τις ανάγκες ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο που είναι 2 χάπα για το πρωί και 2 το βράδυ για 3 έως 6 μέρες. Όμως πέρα από αυτά πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
3: Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
2: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε γαλακτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά.
0: Πόσο εύκολο βέβαια είναι να τα αποφύγεις όλα αυτά είναι απορίας άξιο. Παρ' όλα αυτά ακούσαμε τις συμβουλές από τον γιατρό. Έχει να κάνει αυτή η συζήτηση με την έξαρση, όπως είπαμε, των περιστατικών στην Ρόδο, στο νησί της Ρόδου, όπου καθημερινά 40 με 50 ασθενείς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας φτάνουν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών αναζητώντας βοήθεια, και αρκετοί ακόμη σε ιδιωτικά ιατρία. Περνάμε τώρα εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι μειώσεις τιμών θα αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη ισχυρισμή του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,7 ρίχτερ στο νότιο Περού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα. Καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 36. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, μετά από τους τίτλους ειδήσεων, Air News Radio 105,8 και μιλούσαμε για ειδήσεις από τον χώρο της υγείας και δεν θα ήθελα να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο χωρίς να πούμε για τα ευχάριστα νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος που φέρνουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας με εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA κατά του μελανόματος που φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και εξάπλωσης της νόσου. Η κύρια ερευνήτρια του συγκεκριμένου εμβολίου, καθηγήτρια παθολογίας ογκολογίας του ΕΚΠΑ και διευθύντρια στην πρώτη παθολογική κλινική στο Λαϊκό Νοσοκομείο, η κυρία Έλενα Γκόγκα, μίλησε εδώ στο Earth News και την εκπομπή Update. Είπε ότι χρησιμοποιούμε τη λέξη εμβόλιο, αλλά μιλούμε για μια εξατομικευμένη θεραπεία νέων αντιγόνων. Διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία παρασκευάζεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή, παίρνεται υλικό από το μελάνωμά του, τον όγκο του και πάνω στην πλατφόρμα της mRNA που είχε ξεκινήσει η ανάπτυξή της, θυμίζουμε, την εποχή του COVID, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό όπλο για τον κάθε ασθενή. Αν θυμάστε την περίοδο της πανδημίας που μάθαμε τα mRNA εμβόλια, την πλατφόρμα αυτή, ήδη από τότε είχαμε τα μηνύματα ότι θα έχει μέλλον απέναντι στην καταπολέμηση του καρκίνου. Χαρακτηρίστηκε όντως, όπως είπε η κυρία Γκόγκα, από κορυφαίους ερευνητές ορόσημο στην θεραπεία και την έρευνα για την θεραπεία του καρκίνου, γιατί χρησιμοποιεί αυτό που λένε οι επιστήμονες δακτυλικό αποτύπωμα του κάθε ασθενούς. Πραγματοποιείται σε 26 χώρες η μελέτη, ξεκίνησε το 2023 με τη συμμετοχή πάνω από 1.100 ασθενών με υψηλού κινδύνου μελάνωμα. Η Ελλάδα συμμετέχει στην μελέτη αυτή. Το εμβόλιο σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία έχει δώσει ιδιαίτερα θετικά δείγματα σε κλινική μελέτη φάσης 3. Όπως αναφέρει η κυρία Γκόγκα, η κλινική δοκιμή έγινε στο Λαϊκό. Έχουμε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ελάττωση των υποτροπών στους ασθενείς που έλαβαν αυτό το εμβόλιο μαζί με ανοσοθεραπεία και αύξηση του διαστήματος της επιβίωσης χωρίς μεταστατική νόσο. Το ερώτημα βέβαια είναι αν το όφελος αυτό που καταγράφεται έχει να κάνει και με μεγαλύτερη συνολική επιβίωση των ασθενών. Είναι σημαντικό αυτό. Στην παρούσα φάση το εμβόλιο δεν είναι εγκεκριμένο, έτσι, και θα υπάρξει μια προσπάθεια να κατατεθούν αυτά τα αποτελέσματα στους αρμόδιους ρυθμιστικούς οργανισμούς σε Αμερική και Ευρώπη, ώστε να υπάρξει έγκριση για αυτό το εμβόλιο και να είναι εμπορικά πλέον διαθέσιμο. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ευχάριστη είδηση που μας έρχεται από τον επιστημονικό χώρο απέναντι στην αντιμετώπιση του καρκίνου και ανάλογες θεραπείες βρίσκονται, όπως ενημέρωσε η κυρία Γκόγκα, σε στάδιο μελέτης και ανάπτυξης για άλλες μορφές όπως είναι του πνεύμονα ή της ουροδόχου κύστης. Θα φύγουμε τώρα με αυτήν την ευχάριστη είδηση από τον χώρο της υγείας για να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Είχαμε 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την χώρα, οι οποίες, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, που έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Λακωνία. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν εκεί στην περιοχή Κρεμαστή 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 9 οχήματα. Διατέθηκαν νωρίτερα 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Είναι μια μέρα εύκολη σχετικά η σημερινή, ενώ ρίχνοντας μια ματιά στον χάρτη επικινδυνότητας για την αυριανή μέρα, βλέπουμε μόνο κίτρινο, υψηλή η επικινδυνότητα, κατηγορία

0: κινδύνου υψηλή, κατηγορία 3, είναι το κίτρινο που βλέπουμε να είναι σχεδόν η μισή χώρα από το κάτω μισό, το νότιο μέρος της χώρας, από την στερεά Ελλάδα μέχρι και όλη την Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου και όλα τα νησιά του Αιγαίου μαζί και με την Κρήτη, αλλά στο κίτρινο, κατηγορία κινδύνου 3. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή στον καιρό και τα πράγματα αναφορικά με την επικινδυνότητα πυρκαγιών μάλλον θα πάνε προς το χειρότερο και θα τεθούμε και πάλι σε συναγερμό. Έχουμε άνοδο λοιπόν του υδραργύρου. Το καλοκαίρι φαίνεται ότι δεν τελειώνει. Για τουλάχιστον 5 και 6 μέρες η ζέστη θα είναι ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Τοπικά αναμένονται συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, αυτό το θερμό κύμα δεν αναμένεται να είναι ακραίο σε ένταση, ωστόσο ο καύσωνας του Αυγούστου μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρυτικός λόγω της αυξημένης υγρασίας την οποία και έχουμε. Μέχρι 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία την Παρασκευή. Στη Σπάρτη ανάλογες θερμοκρασίες αναμένονται σε αρκετές ακόμη περιοχές και το Σαββατοκύριακο θα πάμε πλέον σε σαραντάρια. Θα έρθουμε σε λίγο να δούμε και τον καιρό αναλυτικά από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Θα ακούσουμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Πάντως το μόνο αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες ήδη έχει αυξηθεί η θερμοκρασία. Μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και επιπλέον άνοδο, αλλά θα έχουμε και επιστροφή των μελτεμιών. Οπότε αυτό συνεπάγεται αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιών. Να δούμε τώρα και την αστυνομική επιχείρηση που είχαμε νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σήμερα σε καταβλισμούς του Ασπροπύργου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, επικεντρωμένη κυρίως στις περιπτώσεις της ρευματοκλοπής, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές. Να πούμε ότι από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί μια ειδική αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά του Ασπροπύργου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες και ντρόουν. Στο πλαίσιο αυτή συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη κταίω. Αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 7 άδειες ικανότητας οδήγησης και τέλος από συνεργείο του ΔΔΕ διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 2.380 μέτρων. Γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα καλώδια λοιπόν είχαν στήσει παρανόμως και αυτά αποξυλώθηκαν από ειδικά συνεργεία. Μιλάμε για καλώδια που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελέα, προκειμένου να συνεχίσει να εξετάζει την υπόθεση αυτή. Είναι οι ρευματοκλοπές ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και απασχολεί κατά καιρούς κυρίως στις περιοχές αυτές των καταβλισμών Ρωμά, όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά. Τώρα, να δούμε λίγο το τι γίνεται και με την υπόθεση της Σύφνου, με το ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε εκεί και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους, θυμίζουμε, και 3 άνθρωποι, ο έμπειρος πιλότος, ο οποίος βρέθηκε εκεί και την τελευταία στιγμή, λίγο πριν φτάσει στο ελικοδρόμιο, έχασε τον έλεγχο. Στα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναζητούν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες τις απαντήσεις για την τραγωδία, με το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. το κλιμάκιο του ελληνικού FBI λαμβάνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό προκειμένου να αποσαφηνίσει τις συνθήκες της πτώσης. Ισορροί εντωμεταξύ των τριών θυμάτων εκτός από τον κυβερνήτη. Θυμίζουμε ότι είχαμε και το ζεύγος των Βρετανών πολιτών που έφτασαν στη χώρα μας στον μήνα του Μέλιτος προκειμένου να περάσουν όμορφα τις διακοπές τους εδώ στην Ελλάδα. Είχαν ξεκινήσει με το ελικόπτερο από το Μαρκόπουλο με προορισμό την Σύφνο. Κατέπεσε όμως το ελικόπτερο αυτό λίγο προτού φτάσει, δευτερόλεπτα προτού φτάσει στο ελικοδρόμιο. Όλα δείχνουν, όπως είπαμε, μηχανική βλάβη, όλα συγκλίνουν προς τα εκεί. Να ακούσουμε την Ιωκάστη Αλιφεροπούλου στο ρεπορτάζ.
1: Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ συζητούν με τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά, μπήκε σε ανεξέλεγκτη περιδίνηση και στη συνέχεια κατέπεσε. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι το πρόσωπο που είδε όλη την πορεία του μοιραίου Μπέλ πριν αυτού συντριβεί, λίγα μέτρα μακριά από την πίστα προσγείωσης, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Το σημείο φυλάσσεται από την αστυνομία, καθώς η αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου μαζί με δείγματα καμένης ύλης γύρω από την περιοχή της έκρηξης αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα με την διερεύνηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν μπει τα δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τη μοιραία πτήση, αλλά και οι κάμερες στο Μαρκόπουλο από όπου απογειώθηκε το Μπελ 206. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκεντρώνει παράλληλα καταθέσεις και μαρτυρίες. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το ελικόπτερο έκανε έναν περίεργο ήχο πριν καταπέσει, ενώ η κάμερα του Earth News έχει καταγράψει αυτό από τη μάρτυρα που λέει ότι πριν από την πρόσκρουση είδε την έλικα να φεύγει 100 μέτρα μακριά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον μηχανισμό του ουραίου στροφείου, το σύστημα αντιροπής και τα βιβλία συντήρησης για πιθανές αστοχίες ή παραλήψεις. Ακόμη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στον χειριστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το σύνολο του υλικού αναμένεται να συνδυαστεί με τα ευρήματα και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Να δούμε τώρα τι γίνεται και με την... Είχαμε κάποιες εξελίξεις στην Συρία. Ολοκληρώθηκε ενσωμάτωση της κουρδικής διοίκησης στο κράτος σύμφωνα με Κούρδο ηγέτη. Ο ηγέτης των Κούρδων, ο Μαζλούμ Αμπντί, ανακοίνωσε ότι η ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στο Συριακό κράτος ολοκληρώθηκε σχεδόν 8 μήνες μετά την σύναψη συμφωνίας με την Δαμασκό. Η ανακοίνωση αυτή είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μηνών μεταξύ των δύο πλευρών. Τον Ιανουάριο υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και των Κούρδων με στόχο την ενσωμάτωση των Συριακών κουρδικών θεσμών στην κεντρική εξουσία. Η συμφωνία επετεύχθη μετά τις συγκρούσεις ανάμεσα σε Κούρδους μαχητές της Συρίας και κυβερνητικές δυνάμεις, κατά τις οποίες συγκρούσεις βέβαια οι Κούρδοι έχασαν σημαντικά τμήματα εδαφών. Κατά τη διάρκεια των βιωτήτων, ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ Αλ-Σάρα υπέγραψε διάταγμα τον περασμένο Ιανουάριο που κατοχύρωνε τα εθνικά δικαιώματα των Κούρδων και αναγνώριζε την κουρδική ως εθνική γλώσσα, ένα πρωτοφανές μέτρο μετά την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου από το 2011 έως το 2024 οι Κούρδοι, υποστηριζόμενοι από τη Δύση και αιχμή του δόρατος στην καταπολέμηση των τζιχαντιστών, έλαβαν τον έλεγχο μεγάλων τμήματων της Βόρειας και της Βόρειο-Ανατολικής Συρίας. Ωστόσο, μετά την ανατροπή του Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ τον Δεκέμβρη του 2024 από ένα συνασπισμό Ισλαμιστών ανταρτών, οι νέες αρχές επιδίωξαν να σταθεροποιήσουν και να ενώσουν τη χώρα. Έναν χρόνο αργότερα, οι κουρδικές δυνάμεις χρειάστηκε υπό την στρατιωτική πίεση της Δαμασκού να αποχωρήσουν από μεγάλα τμήματα της Βόρειας Συρίας. Η συμφωνία με τη Συριακή κυβέρνηση που επιτεύχθηκε αμέσως διέλυσε τις ελπίδες για αυτονομία της μειονότητας αυτής. Και από την Συρία Να πάμε στην Ουκρανία, γιατί είχαμε και εκεί εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς. Ο Ζελένσκι καταγγείλει κλιμάκωση του πολέμου. Τουλάχιστον 13 άτομα σκοτώθηκαν στο Κίεβο από ρωσικά πλήγματα. και ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Μόσχα επενδύει σε βαλιστικούς πυράβλους και σε μια κλιμάκωση. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, 12 άτομα σκοτώθηκαν στο Κίεβο και ένας ακόμη στην περιφέρεια της πρωτεύουσας. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε επίσης σε υποδομή φυσικού αερίου και σε μεθοριακή διάβαση με τη Μολδαβία στη νότια περιφέρεια της Οδυσσού. Και από την άλλη είχαμε και ρωσικές επιθέσεις σε φορτηγά πλοία και υποδομές στο λιμάνι Τσορνομόρσκ. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν 2 φορτηγά πλοία τα οποία μετέφεραν πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι εκεί, στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, επλήγη επίσης μια δεξαμενή με καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονταν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν έχει επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά αυτή του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι ένας πόλεμος πάντως ο οποίος μένεται με τον τρόπο αυτό και αδιέξοδο τουλάχιστον προς ώρας δεν μπορούμε να δούμε. Έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι αρκετά τα χρόνια και βλέπουμε πλέον ότι οι επιθέσεις γίνονται ως επιτοπλίστων εξ αποστάσεως και δεν διαφαίνεται χαραμάδα ελπίδας μελλοντικά.

0: Ζάπιους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι μαζί και για τα υπόλοιπα 7 λεπτά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα δούμε σε λίγο και τις εξελίξεις από τον αθλητικό χώρο. Είπαμε νωρίτερα τις επιτυχίες για τον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Θα έρθουμε σε λίγο να δούμε και το τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες, τις υποχρεώσεις τους, τις ευρωπαϊκές. Θέλω όμως πρώτα να δούμε κάτι άλλο. Τέλος στην εικόνα των αυτοσχέδιων κατασκηνώσεων επιχειρούν να βάλουν οι αρχές στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Τα συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν πρόχειρα ολόκληρα νοικοκυριά τα οποία είχαν στηθεί εκεί στην παραλία με στρώματα, τραπεζάκια, μέχρι και πάνελ είχαν, ηλιακά πάνελ για ρευματοδότηση, αλλά και φιάλες υγρά αερίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κώστα Καντούρη και επιστρέφουμε.
1: Σε παραλίες όπου πραγματοποίησε επιχείρηση ο Δήμος Σιθωνίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε, απομακρύνθηκαν πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές ελεύθερης κατασκήνωσης, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι ίδιοι κατασκηνωτές λένε ότι αυτό το κάνουν πολλά από τα τελευταία χρόνια και ζητούν μάλιστα να ρυθμιστεί η κατάσταση. Έχουν κάνει και σχετικές αιτήσεις στο Δήμο. Ο Δήμος απομάκρυνε όλα αυτά τα υλικά αφού προηγουμένως τους ενημέρωσε. Σύμφωνα με το Δήμο, είναι επικίνδυνο ακόμη και για πρόκληση πυρκαγιάς. Όταν ακούμε για φιάλες υγραερίου, για λιώμενες κουζίνες και μικρά νοικοκυριά τα οποία στείνονται στην παραλία, υπάρχει μια επικινδυνότητα. Βέβαια, οι κάτοικοι λένε ότι αυτοί είναι που καθαρίζουν τα χόρτα από την περιοχή και φυλάγουν την περιοχή για να μην προκληθεί πυρκαγιά. Ωστόσο, ο Δήμος λέει ότι είναι παράνομο και ότι ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνσης, η οποία θα συνεχιστεί για όλο το καλοκαίρι και θα αρχίσει πολύ πιο εντατικά από του χρόνου. Αφορά και τα τροχό. Τα οποία απλώνουν τέντες ή στείλουν και αυτά μικρά νοικοκυριά. Είδαμε τροχόσπιτα που έχουν μέχρι και μικρά φωτοβολταϊκά.
0: Αυτές οι εξελίξεις από την Σιθωνία εκεί και την προσπάθεια των τοπικών αρχών να καθαρίσουν τους χώρους τους της παραλίας, της ακτογραμμής. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός άγγιξε μια σημαντική νίκη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δέχθηκε ωστόσο 2 γκολ στα τελευταία 7 λεπτά του αγώνα και ήρθε ισόπαλος με 2-2 με την Χράντζετς Κράλοβε. Πάει πλέον στην Τσεχία προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση από το 0. Σε ένα μάτς που μέχρι το 89 όχι μόνο ήταν στα χέρια του, αλλά του έδινε και μισή πρόκριση. Κατάφερε να δεχθεί 2 γκολ στο φινάλε από τον 19χρονο Ούμαρ και αναδείχθηκε ισόπαλος τελικός με τους Τσέχους. Να δούμε τις άλλες ομάδες, να φύγουμε από την αυτοχειρία, έτσι όπως διαβάζω τον τίτλο εδώ στο Earth Sports, την αυτοχειρία στο φινάλε για τον Παναθηναϊκό που τον στέλνει πλέον να διεκδικήσει στην Τσεχία την πρόκριση. Να δούμε, ο ΠΑΟΚ, αν και ξεκίνησε κυριαρχικά στο μάτς, δεν βρήκε γκολ και μάλιστα βρέθηκε και πίσω στο σκορ με τον Έριξεν στο 57. Ωστόσο, ο δικέφαλος του Βόρα έμεινε ζωντανός με τον Μπάμπα να σκοράρει με κεφαλιά και να γράφει το τελικό 1-1. Όλα ανοιχτά λοιπόν παραμένουν ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μπραν, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες στο 1-1. Αρκετές χαμένες ευκαιρίες για την ελληνική ομάδα. Η Νορβηγή στο δεύτερο ημίχρονο πήραν το προβάδισμα, όπως είπαμε, με τον Έριξεν στο 57, αλλά στη συνέχεια ευτυχώς η ελληνική ομάδα ισοφάρισε. Πάμε να δούμε και τον Όφι, δεν σταματά τις πολύ καλές εμφανίσεις του μετά την κατάκτηση του Super Cup. Είναι αγκαλιά πλέον και με την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Επικράτησε τις CSKA Σόφιας με 3-0. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντι δείχνουν ασταμάτητοι, πραγματοποιούν πραγματικά πολύ όμορφες εμφανίσεις. Οι κριτικοί είχαν άλλη μια εξαιρετική μέρα και με πολύ καλό τον Φούντα που σημείωσε 2 γκολ και τον Χρήστο Γεώργο που κατέβασε ρολά και επικράτησε έτσι με 3-0 στο Παγκρίτριο. Είναι πλέον πολύ κοντά με το ένα πόδι στην League Phase του Europa League. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, ο οποίος όπως είπαμε χαλάει και χρειάζεται προσοχή για τις επόμενες ημέρες με αφορμή και τις αλλαγές που θα έχουμε και θα επηρεάσουν και την επικινδυνότητα των πυρκαγιών. Να ακούσουμε λοιπόν, και έτσι κάπως θα κλείσουμε, τα λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ.
2: Την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και πιθανώς 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς.
0: Και έχουμε μπροστά μας και ένα ιδιαίτερα θερμό, όπως μας προετοιμάζουν οι μετεωρολόγοι μας, Σαββατοκύριακο, στο οποίο οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε, και στην κυριολεξία στο τέλος της. Από όλους εμάς, από τον Βαγγέλη Σαρή που ήταν στο μικρόφωνο, τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα από την παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές, ήταν σταθερά. Καλό σας βράδυ, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ανωδική τροχιά από σήμερα η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βραφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο. Επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επτάετία. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νότιο Περού σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής κάνει λόγο για 7,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 12 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής που έχει 21 ο Αύγουστος και του Σαββατοκύριακου που θα είναι ένα hot, hot, hot Σαββατοκύριακο. Καυτό δηλαδή. Αλλά να τα λέμε, εντάξει, να δείχνουμε ότι ξέρουμε και ξένες γλώσσες. Οι άλλοι πώς το κάνουν δηλαδή, κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς είστε, έχετε προετοιμαστεί για τη ζέστη και αυτά, για τους κάψω, τον κάψωνα? Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η είδηση. Δύο είναι οι ειδήσεις που αυτή τη στιγμή απασχολούν το σύμπαν, μη σας πω, μη σας πω, τη γη ολόκληρη. Το σύμπαν, παιδιά. Βέβαια. Το ένα, η μία είδηση είναι που γυρίζει ο Χάρη με τη Μέγαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 6 χρόνια μετά το Μέξιτ. Συζητήσεις, σου λέει, για τη μοναρχία προκαλεί, σενάρια επί σενάριων και πώς και γιατί και πότε και τότε μίλησαν, δεν μίλησαν, το ξέραν, δεν το ξέραν. Είναι φοβερή κατάσταση. Ναι, σου λέει, γιατί αυτή είναι η συζήτηση που επικρατεί στους βασιλικούς κύκλους. Ναι. Αναλυτές, λέει, εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις για τις ήδη εύθραυστες οικογενειακές σχέσεις του παλατιού. Δεν είναι μόνο να έχεις προβλήματα και να λες έχουμε οικογενειακά και είμαστε, ζούμε δεν ξέρω πού. Όχι, είναι και στο και το παλάτι. Βεβαίως. Για να βλέπετε. Παραμένουν ιδιώτες, λέει, μη εργαζόμενα μέλη. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από το παλάτι του Μπάκινγχαμ να δημιουργηθεί ξανά μία ενδιάμεση κατάσταση όπως ήταν αυτή που υπήρχε όταν αποχώρησαν από τα βασιλικά καθήκοντα το 20, αλλά η φυσική παρουσία του στη Βρετανία αλλάζει ξανά τις ισορροπίες. Και το μεγαλύτερο ερωτηματικό τι είναι, κυρίες και κύριοι? Η σχέση του Χάρη με τον πρίγκιπα Βίλιαμ, διότι δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε τα αδέρφια. Θυμάστε που είχε δώσει ο Χάρη με τη Μέγαν μία συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ και είχε κυκλοφορήσει και τα απομνημονεύματα του Σπέαρ. Εκεί ήταν η κατάσταση φοβερή. Φοβερή κατάσταση. Είναι αυτό, παιδιά, είναι δηλαδή. Όσο χθες, λέει, όσο την Τετάρτη το βράδυ, λέει, δεν είχε αντιδράσει ο διάδοχος. Μάλιστα. Και χρησιμοποιούν και λέξεις βαριές, δεν είναι. Ο πρώην βασιλικός συντάκτης του BBC, Peter Hunt, δήλωσε ότι η ευνηδιαστική επιστροφή του Χάρη ενδέχεται να προκάλεσε αποπληξία στον Βίλιαμ, διότι είναι, λέει, προοπτική δύο αντίπαλων αυλών, του Βίλιαμ και του Χάρη. Βεβαίως. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να το καταλάβετε αυτό, ότι είναι ταλανής, σου λέει, όλο αυτό συζητάνε. Τα άλλα όλα τα έχουμε διευθετήσει. Και ιδιαίτερο, θα σας τα πω, θα τα αναλύσω τώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, προκαλεί και ο ρόλος της Μέγαν στην απόφαση. Κάνει μία θυσία για την οικογένειά της. Καταλαβαίνετε, δεν ήθελε να γυρίσει. Όχι, δεν ήθελε. Δεν είναι στην Αμερική, αλλά κάνει μία θυσία. Βεβαίως. Η επιθυμία, λέει, τι ήταν τώρα το βασικό κίνητρο? Ήταν τα παιδιά του ζευγαριού, είναι. Και η επιθυμία να έχουν μεγαλύτερη σύνδεση με τη χώρα καταγωγής του Χάρη, ο οποίος Χάρη είναι πρίγκιπας, έτσι. Πρίγκιπας. Τέλος πάντων, αποφάσισε ότι δεν θέλει να έχει τον τίτλο, αλλά. Ναι, με τη χώρα του Χάρη. Okay. Αλλά, λέει, παιδιά, αναμένεται, γιατί ξέρω ότι έχετε αγωνία, να συνεχίσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες από τη Βρετανία. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Τρομερό. Γιατί. Δεν ήταν κάποιος, είπε, ερωτεύτηκα, η γυναίκα μου δεν θέλει να μείνουμε στον τόπο καταγωγής μου, να φύγουμε, έτσι, πρίγκιπας ήταν, και τέλος πάντων αποφάσισε ότι, ναι. Ναι, υπήρξαν βέβαια μετά και κάτι, πέσανε και κάτι γέφυρες, μεταφορικά μιλώντας, το Μάιο του 25, ας πούμε, είχε δηλώσει ο Χάρης στο BBC ότι θέλει να συμφιλειωθεί με την οικογένειά του. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι, έχει ως το περιγράφουμε, και τι άλλο είναι. Και τώρα είναι και το άλλο το θέμα, διότι αυτοί τα κουβεντιάζουν μεταξύ τους, υποθέτω. Είναι η Βρετανική κοινή γνώμη. Εδώ σε θέλω. Διότι η σχέση, λέει, του ζευγαριού με το κοινό, του ζευγαριού του Χάρη με τη Μέγαν, παραμένει περίπλοκη. διότι ξέρουμε ότι οι περισσότεροι, έτσι, αν όχι όλοι, περισσότεροι τους αγαπάνε τους βασιλιάδες στην Αγγλία. Και ο Χάρη βρέθηκε ξαφνικά στην αντίθετη πλευρά, θα έλεγα, απέναντι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτό, παιδιά, είναι το θέμα, το ένα, το που ταλανίζει έτσι την κοινή γνώμη, τη βρετανική κυρίως, αλλά εντάξει, κάτι πρέπει να έχουμε να λέμε και εμείς, θέλουμε να το καταλαβαίνετε. Και επίσης το άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό και που επίσης έχει μία, τέλος πάντων, δημοφιλία, θα το έλεγα, καλά το λέω, ναι, δημοφιλία, είναι ότι ο Ζάκεμπερκ, ποιος είναι ο Ζάκεμπερκ? Ο Μάρκο Ζάκεμπερκ είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Μέτα και διετής του Facebook. Αυτός είναι. Αγόρασε, λέει, ένα κάστρο γοτθικού στυλ, το βλέπω εδώ, πολύ ωραίο, του 19ου αιώνα, το οποίο έχει θέα σε... Τι θέα έχει, αφού είναι μπροστά τα δέντρα. Τέλος πάντων, έχει θέα σε ένα ποταμό στην νοτιοανατολική Ιρλανδία. Ωραία. Σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από την ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας του στο Δουβλίνο. Κοντά, 200 χιλιόμετρα κοντά είναι, γι' αυτό είναι κοντά. Παίρνει το ελικόπτερο, ξέρω εγώ, πάει. Δεν είναι, έχει φανάρια και έχει μποτιλιάρισμα και τέτοια, είναι διαφορετική η κατάσταση. Βρίσκεται στη γομισία Waterford, στα νότια, μάλιστα. Το αγόρασε, λέει, αυτό το κάστρο, το καταπληκτικό, από το Βρετανό επιχειρηματία Μάικλ Άλεν Μπάκλι και τη σύζυγό του Τζιανκάρλα, μέλος της οικογένειας Φόρτε. Θα μου πεις κάτι να το ξέρω. Ναι, είναι γνωστή για τα πολυτελή ξενοδοχεία στη Βρετανία. Και έχει και λεπτομέρειες. Δηλαδή, το κάστρο αυτό χτίστηκε το 1827 για έναν Άγγλο πολιτικό. Ανακαινίστηκε το 2003. Μα τι. Η συναλλαγή, λέει, του Ζάκεμπερκ με τους πολιτές του κάστρου δεν περιλαμβάνεται στο Ιρλανδικό κρατικό μητρό τιμών ακινήτων. Αλλά η εφημερίδα Irish Times, η οποία αποκάλυψε πρώτη την αγορά, εκτίμησε ότι η αξία του ακινήτου ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ. Καλά, δεν το λες και ακριβό για τον Ζάκεμπερκ. Δηλαδή, να μου έλεγες 300 εκατομμύρια, να πω ναι, είναι αρκετά χρηματάκια. Ναι. Αλλά τώρα 20 και 30 εκατομμύρια ευρώ, τίποτα για αυτούς. Δεν εντυπωσιαζόμεθα. Να θυμίσω μόνο ότι η Μέτα, η εταιρεία του Ζάκεμπερκ, απασχολεί περίπου 1.500 υπαλλήλους στην Ιρλανδία, που αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν την ευρωπαϊκή τους έδρα, εν μέρη λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της χώρας. Έτσι είναι, παιδιά. Και πλούσιος να είσαι, τι θέλεις, την ευκολία σου στην εφορία, την έκπτωση, τι θέλεις. Αυτά είναι, παιδιά, οι δύο βασικές ειδήσεις. Έχει και κάτι άλλο, κάτι σεισμούς, κάτι πολέμους, κάτι οικονομικές απειλές, διάφορα. Αλλά τα βασικά είναι αυτά. Θέλω να το έχετε κατά νου τώρα που κάνετε τις διακοπές σας, γιατί δεν έχετε επιστρέψει περισσότεροι. Οπότε να σκεφτείτε και αυτά. Θέλω πάρα πολύ να το κάνετε αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που σας είπα. Βέβαια, Ζάκε, δεν τα έρχεται στο νου σας, γιατί κάπου θα πάτε, μια κουβέντα θα γίνει. Μην λέτε συνέχεια για τις συντάξεις και για το κόστος ζωής και... Όχι, θα λέτε και για αυτά, να δείξετε ότι ξέρετε κι άλλα περισσότερα. Μα τώρα τι συζητούμε, να τα λέμε όλα τα θέματα. Λοιπόν, είναι και 21. Θα τα πούμε όλα τα της ειδησιογραφίας. Ψάχνω να βρω μια καλή είδηση, τη βρήκα. Μάμε. Μια λεπτομέρεια της λεπτομέρειας για κάποιους. Σιγά τώρα το... Ναι, αλλά δείχνει ότι δεν χρειάζεται πολλά. Κάτι πολύ απλό αν γίνει και εσύ αισθάνεσαι ωραία και ένα καλό παράδειγμα δίνεις. Έτσι. Στην Κρήτη, στη μέση του δρόμου, σταματάει ένας οδηγός. Μην αβιαστείτε να πείτε πως σταμάτησε στη μέση του δρόμου και τα λοιπά, έτσι. Γιατί, για να βοηθήσει ένα γήπα, παιδιά. Διότι το έρμο, το ζωντανό, ήταν εξαντλημένο από την έλλειψη νερού και τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο οδηγός ήταν στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Μέσα στη μέση του δρόμου εντόπισε το Όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης, ακινητοποιημένο. Το προσπερνάγαν τα αυτοκίνητα. Ναι, κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ, τι με νοιάζει. Πεθάνει. Σιγά. Όμως, ο κύριος Θανάσης Γούναρης, το όνομά του οδηγού είναι αυτό, σταμάτησε, έβαλε νεράκι, έβαλε τροφή και φρόντισε να μην ξαναβγεί στο δρόμο το Όρνιο, ο γήπας αυτός, για να μέχρι να καταφτάσει η δασική υπηρεσία Ρεθύμνου, η οποία η αλήθεια είναι κινητοποιήθηκε άμεσα. Έτσι. Μία ζωή εσώθην, παιδιά. Και επίσης, αυτό που το θλιβερό είναι ότι βλέπεις κάτι, ένα ζωάκι, οτιδήποτε, στον δρόμο. Το προσπερνάς, δεν σε νοιάζει. Θα μου πει εδώ δεν νοιάζονται οι άνθρωποι για τους ανθρώπους. Θα νοιαστούν για τα όρνια. Έλαντε, σωστό και αυτό. Κρίμα είναι, ρε παιδί. Δεν θες να το βοηθήσεις. Δεν σου κάνει αίσθηση. Πάρε ένα τηλέφωνο. Ξέρετε, εδώ υπάρχει αυτό. Ελάτε να το πάρετε. Να δούμε τι γίνεται. Κακό δεν είναι. Θα μου πει τώρα άγριο ζώο και τα λοιπά. Εδώ οι άλλοι αφήνουν τα σκυλιά τους δεμένα και καίγονται και τα λοιπά. Τις γάτες μες στα σπίτια κλειδωμένες. Που τις έχουν και χρόνια, τελείωτα, έτσι. Αλλά δεν τους διαλύει. Το βλέπεις στον δρόμο και διψάνε και πεινάνε, δεν ασχολείσαι. Προσπερνάς γιατί να προλάβεις, να πάει να κάνεις τον μπάνιο σου. Καταλάβει. Ή μπορεί να έχεις μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, ξέρω εγώ. Τι να πω. Δεν δικαιολογώ. Απλώς προσπαθώ να μπω στο μυαλό των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι δεν ασχολούνται. Δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που και τους ενδιαφέρει και ασχολούνται και μπράβο τους. Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα καιρικά μας, διότι ξεκινήσαμε με το αυξάνει τη θερμοκρασία και θα είναι παρατεταμένη περίοδος αυτή του καύσωνα, γι' αυτό είναι και καύσωνας πάνω από 5 μέρες, ψηλές θερμοκρασίες και οι θερμοκρασίες το βράδυ δεν πέφτουν. Αυτό είναι καύσωνας. Δεν τα λέμε εμείς, οι μετεωρολόγοι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό, μετά ότι θα έχει αυτό και μετά θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε Παρασκευή, μέχρι την άλλη Παρασκευή και βλέπετε. Μετά άλλαξε λέει το μοντέλο, δεν δείχνει αυτή την κρισιμότητα της καταστάσεως. Τι να σας πω. Καθίστε να τα πάμε έτσι στο εγγύς μέλλον τι θα γίνει, γιατί τώρα να βγαίνουμε και να λέμε θα γίνει μετά από 20 μέρες, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, σε νέα άνοδο ο υδράργυρος. Λέγαμε τελείωσε το καλοκαίρι. Ποιο ρωτάς? Ποιο ρώτησες? Δηλαδή, για τουλάχιστον 5 έως 6 ημέρες λέει η ζέστη θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα. 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές. Δεν αναμένεται λέει το κύμα να είναι ακραίο σε ένταση, αλλά ο καύσωνας του Αυγούστου μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρυτικός λόγω της αυξημένης υγρασίας. Και έχουμε και την ξηρασία, θα τα πούμε μετά για τις πυρκαγιές. Λοιπόν, Παρασκευή. Στι 38 βαθμούς στη Σπάρτη θα έχει. Έτσι. Επίσης, θα έχουμε και βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο, 6 μποφόρ. Τώρα υπάρχει και κάποια πιθανότητα στα ορεινά να βρέξει και λίγο, αλλά πολύ περιορισμένες πιθανότητες είναι αυτές. Το Σαββατοκύριακο, αύριο μεθαύριο, αναμένεται η κορύφωση του πρώτου θερμού κύματος. Πάνω από 40 σου λέει, τοπικά θα έχει. Υψηλότερες τιμές. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Περιμένεις αυτό που θα σας πω, αλλά θα σας το πω. Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Φθιώτιδα. Πού θα έχει, παιδιά, εκεί είναι. Στα περίκλειστα. Επίσης, βορειοδυτικός άνεμος λέει 5 με 6 μποφόρ. Και πάλι κάτι μπορείς να έχεις στα ορεινά. Για το Σαββατοκύριακο μιλάμε. Πάμε τώρα. Κομβική μέρα είναι η Δευτέρα λέει, διότι το μελιτέμι θα ενισχυθεί στο Αιγαίο στα 6 και πιθανώς τοπικά στα 7 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες παρά τους ανέμους, σαραντάρια επιμένουν κυρίως στα δυτικά. Και όλες αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Η Αττική θα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, δηλαδή 38 θα έχει. Αλλά η ζέστη λέει θα είναι αισθητή και κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι δεν υποχωρούν οι θερμοκρασίες. ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά αναμένεται να επιβαρύνουν την αίσθηση δυσφορίας. Το τσιμέντο αυτό είναι. Το τσιμέντο. Τσιμέντο παντού, γυαλί παντού, αυτό είναι. Απορροφά τη θερμότητα, το βράδυ τη βγάζει, δεν πέφτει θερμοκρασία, έχει και την υγρασία. Καήκαμε. Λοιπόν, τώρα που είπα, καήκαμε. Ο άνοδος, λέει, της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την ξηρασία και τους ενισχυμένους ανέμους διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα. Πώς το λένε, κατηγορίας 3, υψηλού κινδύνου δηλαδή. Σε πολλές περιοχές, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αιγαίο, τμήματα της Θράκης, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη, που θα έχει και τους ανέμους σε αυξημένη ετοιμότητα. Και τι λένε οι ειδικοί και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική και όλοι, οι επόμενες ημέρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, διότι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ανέμων τη δημιουργεί αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα λένε οι ειδικοί, τα ξαναλένε. Κοιτάξτε να πάτε να κάνετε κάποιοι αυτό που δεν πρέπει. Έτσι, τα βλέπουμε. Σχεδόν κάθε μέρα. Για να μην σας πω κάθε μέρα και σας ταράξω. Σχεδόν κάθε μέρα βλέπουμε το ίδιο. Έτσι. Οπότε πράττουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να μην έχουμε ζητήματα. Θα έχουμε, αλλά να μην είναι ζητήματα τέτοια που να χάνουν οι άνθρωποι τις περιουσίες τους, να μένουν στο δρόμο, να καίγονται τα δάση, να καίγονται οι καλλιέργειες και μετά να τρέχουν οι ειδικοί να εξηγούν και να επεξηγούν και οι αρμόδιοι να δίνουν τις αποζημιώσεις και να πράττουν ό,τι πρέπει. Άμεσα, ελπίζω. Έχω κάτι να ακούσω. Πάνω. Έχω, Κάτι έχω να ακούσω. Λοιπόν, να τα ακούσω όλα αυτά. Είναι μηνύματα. Θέλω να δώσουμε λίγη προσοχή. Παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 παρα 25. Ευχαριστώ πολύ για τα χιονισμένα τοπία που μου στέλνετε εδώ. Είναι, λέει, κάτι έτσι να ξεγελάσουμε την πραγματικότητα. Μα αυτό είναι το θέμα. Να την ξεγελάσουμε. Δεν θέλουμε, θέλουμε να αλλάξει. Δεν είπαμε να χιονίζει ολημερίς και ολονυχτής, αλλά τέλος πάντων να μην έχει αυτό που θα έχει. Είπαμε, γι' αυτό σας είπα για από χθες, να δούμε σιγά σιγά πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, τι θα πούν οι επιστήμονες. Γιατί ξεκινάμε με ένα 15ήμερο, μετά φτάσαμε στο 10ήμερο, τώρα λέμε μέχρι την Τετάρτη. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ψυχραιμία. Με ψυχραιμία θα το αντιμετωπίσουμε. 40. Τι είναι το 40, σιγά. Και 39. Αν πεις, άμα είναι πολλές μέρες. Άμα είναι πολλές μέρες και πολλές νύχτες επίσης, εκεί θα έχουμε ζητήματα. Κοιτάζω τώρα εδώ τα βασικά είδη διατροφής που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Πληροφορίες λένε ότι οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, αλλά παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προσθεθούν και άλλοι. Με το συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς. Έχει κλειδώσει, λέει, σχεδόν η λίστα με τα προϊόντα, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%. Οι προμηθευτές, λέει, προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%. Τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση 1,5-2%. Λοιπόν, τι έχουμε στη λίστα. Συμπεριλαμβάνονται κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Ξεκινάει από τα σχολεία 11 του μηνός. Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία. Θα προσθεθούν ακόμη, λέει, 4-5 από 31 του μηνός. Περίμενε να δω πότε είναι, πότε έχουμε 31, γιατί το επίθυμο σε 10 μερούλες, μισό λεπτό να το δω, έχω εδώ μπροστά τα ημερολόγια. Δευτέρα είναι 31. Μάλιστα, είναι και η κατάθεση στη τιμία ζώνης 31. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι το τέλος του χρόνου, λοιπόν, και στόχος του μέτρου είναι η συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Επιβαρύνουν, λέει. Επιβαρύνουν, λέει. Επιβαρύνουν. Θα τα πούμε και για τα καύσιμα και τα λοιπά. Έχουμε καιρό. Έκανε ένα σεισμό. Αυτά τα 6,7 ρίχτερ που έκανε χθες στο Περού, 2 τραυματίες μέχρι τώρα λένε οι αρχές εκεί, και ζημιές έχει. Στην νότια οροσειρά των Άνδεων έγινε ο σεισμός. Σπίτια, κέντρα υγεία, σχολεία έχουν υποστεί ζημιές. Και τα δύο άτομα αυτά που τραυματίστηκαν προσπαθούσαν να φύγουν, να καταλήψουν το σπίτι, τα σπίτια τους, τέλος πάντων, και δημιουργήθηκε εκεί το θέμα. Επίσης έχουν κατολιστεί σεισβράχων σε πλαγιές κοντά στην Καρακόρα. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο τσουνάμι, έχει αποκλειστεί. Οι σεισμοί στο Περού είναι συχνοί, διότι το Περού αποτελεί τμήμα του δακτύλου της φωτιάς του Ειρηνικού. Τι είναι αυτό? Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Αυτό είναι, έτσι. Οπότε οι άνθρωποι, αν γνωρίζω δεν γνωρίζω που βρίσκομαι και τι σημαίνει αυτό ο τόπος στον οποίο βρίσκομαι, όταν κάνει σεισμό, κάνει σεισμό και τρομάζεις. Ήταν 6,7, έτσι. Εδώ λέμε συγκλονίστηκε το τάδε 4,1. Λοιπόν, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα 30 ημερών, η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε 15 νομούς που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από το σεισμό της 10ης Απριλίου.

Αυγούστου. 319 οι νεκροί, νεότερος απολογισμός λέει. 4.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, τουλάχιστον. Και ψάχνουν ακόμα 260 αγνοωμένους. Επιμένει βέβαια ο οργανώσεις και ο ΙΟ ότι είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι, αλλά τέλος πάντων ο Εσπρέγια λέει ότι είναι 260. Τι να σας πω. Το κόστος ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια, λέει η εφημερίδα Le Tiempo. Να θυμίσω 7,4 συγκλώνει εκεί, αυτό είναι το συγκλώνηση σε αυτό το μέγεθος. Τη Δυτική Κολομβία 361 σπίτια ισοπεδώθηκαν, κτίρια ισοπεδώθηκαν, 31.461 σπίτια καταστράφηκαν, αλλά 163.492 υπέστησαν σημαντικές ζημιές, που σημαίνει είναι χιλιάδες στο δρόμο. Αυτό σημαίνει καταστράφηκαν, υπέστησαν στο δρόμο, είναι σε κάτι σκηνές και κάτι καλύβες στα πεζοδρόμια και στα πάρκα και στα σχετικά. Τέλος πάντων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα. Όλο ευχάριστα. Όλο ευχάριστα. Λοιπόν, είναι παρά 20. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μετά του πολέμου, του οικονομικού πλέον. Ναι. Θυμάστε, τι πάμε εμείς οι παλιότεροι, θυμόμαστε πράγματα που, εντάξει, λογικό είναι. Ξεχνάμε τα χθεσινά και τα προχθεσινά, τα παλιά τα θυμόμαστε, βέβαια. Θυμάστε ή μαζί μας ή εναντίον μας. Θυμάστε ποιος το είχε πει πρώτα, ή θα είστε με εμάς ή θα είστε εχθροί μας. Πέρασαν δεκαετίες από τότε. Έρχεται χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών και καλεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Θα συντρίψουμε, λέει, το καθεστώς, είναι καιρός οι σύμμαχοί μας και ο υπόλοιπος κόσμος να πάρουν μία απόφαση. Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Έτσι. Από την προηγούμενη εβδομάδα ο Πέσεντ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι κινδυνεύει με οικονομική απομόνωση σε επίπεδο που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Οι δηλώσεις του Μπέσεντ έρχονται μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι χώρες που παρέχουν οποιαδήποτε μορφή, οποιαδήποτε σανίδα σωτηρίας στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα αντιμετωπίσουν τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τώρα, ο Μπέσεντ δεν έδωσε καμία πληροφορία σχετικά με τα μέτρα που επιδιώκει να εφαρμόσει η κυβέρνηση Τραμπ. Είπε όμως ότι η σχεδιαζόμενη εκστρατεία οικονομικής πίεσης στην Ιρανική οικονομία θα ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για μιας μεγάλης κλίμακας επανεκκίνησης της σύγκρουσης. Πώς έχω την αίσθηση ότι αν μπορούσαν θα το είχαν κάνει, αλλά κάτι γίνεται. Άκου τώρα. Ο Μπέσεντ λοιπόν δήλωσε ότι οι νέες οικονομικές κυρώσεις θα αποτελέσουν μέρος της μεγαλύτερης συντονισμένης οικονομικής απομόνωσης στην ιστορία και είπε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν σε συνέντευξη τύπου στις 24 του μήνου, τη Δευτέρα. Έτσι, 24, δεν έχουμε τη Δευτέρα. 21, 22, 24, μάλιστα. Λοιπόν, να μάθουμε και εμείς ποιες θα είναι αυτές οι κυρώσεις που, με τις οποίες, τα μέτρα με τα οποία απειλούν το καθεστώς της Τεχεράνη και τους ανθρώπους. Το καθεστώς καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που περνάνε. Έτσι, ο λαός την περνάει. Τέλος πάντων. Εχθές είπαμε ο Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν κάνοντας λόγο για οικονομική D-Day με νέο γύρο κυρώσεων όχι μόνο στη Τεχεράνη αλλά σε όσους προσφέρουν άμεση ή έμεση βοήθεια και προειδοποίησε ότι οι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια και βενετικοί φορείς λειτουργήσουν ως σωσίβιο για το Ιράν θα έχουν τρομερές οικονομικές συνέπειες. Ζητά να σταματήσουν δραστηριότητες που μπορούν να στηρίζουν την Ιρανική οικονομία, το λαθρεμπόριο πετρελαίου, τις συναλλαγές νομισμάτων, τις μεταφορές κεφαλαίων, τις δραστηριότητες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και τη λειτουργία εταιριών βιτρίνα. Το Ιράν απάντησε και είπε, κατηγόρησε μάλλον, τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία και βγαίνουν και οι φρουροί της Επανάστασης που ουσιαστικά αυτοί διοικούν το κράτος, έτσι. Συγγνώμη.
Προειδοποίησαν λοιπόν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει, τα όπλα που θα χρησιμοποιήσουμε, λέει, θα είναι εντελώς διαφορετικά από το παρελθόν από κάθε άποψη. Είναι, λέει, οικονομική πίεση, λέει ο Αραχτή, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι η άλλη άποψη του νομίσματος του πολέμου και της στρατιωτικής επίθεσης. Και τι ρίχνει τώρα. Υποστήριξε ότι οι κυρώσεις πλήττουν στην πράξη τους απλούς Ιρανούς. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει. Την αντιμετώπιση των απλών Ιρανών από το καθεστώς, δεν μας λέει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Έφτασε το George Washington, το αεροπλανοφόρο, στη Μέση Ανατολή Τετάρτη. Θα αντικαταστήσει το Lincoln, το οποίο ήταν για μήνες στην περιοχή. Θυμάστε που τα λέγαμε, ότι προβλήματα τεράστια από την έλλειψη βασικών αγαθών, από την έλλειψη, πώς να το πω τώρα, ελευθερίας, θα το πω, μέσα στο αεροπλανοφόρο που είναι στη καταμεσής της θάλασσας, κάποια στιγμή το μυαλό αρχίσει και λειτουργεί περίεργα. Και είχε βγει τότε, όχι έξεθε, ο Υπουργός Άμυνα Πολέμου που έχει πει ο Τραμπ των ΗΠΑ και λέει δεν υπάρχει το πρόβλημα. Υπάρχει. Στείλανε αεροπλανοφόρο. Τέλος πάντων. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις πηγές εσόδων της Τεχεράνης, βάζει στο στόχαστρο το Ιράν εννοείται, αλλά και τις χώρες, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μαζί του. Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά στην Κίνα, διότι η Κίνα είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Ιράν και βασικός αγοραστής του Ιρανικού πετρελαίου. Η επιβολή, λέει, πραγματικά ασφιχτικής οικονομικής πίεσης στη Τεχεράνη θα απαιτούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίσουν και τα δίκτυα μέσω των οποίων η Τεχεράνη παρακάμπτει εδώ και χρόνια τις κυρώσεις. Λέει το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ότι τέτοια δίκτυα λειτουργούν μεταξύ άλλων μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης. Εδώ, λέει, που μίλησε για τις εταιρείες βιτρίνες, χρησιμοποιώντας λοιπόν εταιρείες βιτρίνες, ανταλλακτήρια και παράλληλα χρηματοπιστωτικά κανάλια. Θυμάστε που λέγαμε, επειδή τους βομβάρδισαν οι Χούθοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Χούθοι της Ιεμένης, οι αντάρτες, υποστηρίζονται από το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Παρά την πίεση, λέει αυτή, αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ιρανική οικονομία έχει προσαρμοστεί σε δεκαετίες κυρώσεων και μπορεί να αντέξει για κάποιο διάστημα ακόμη. Το λένε οι ειδικοί. Υπάρχει εταιρεία η οποία παρακολουθεί τις κινήσεις των πλοίων. Εκτιμά το ότι το Ιράν διαθέτει αρκετό πετρέλαιο ήδη εκτός του αμερικανικού αποκλεισμού, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει έσοδα από εξαγωγές για περίπου 4 μήνες. Τώρα, αν πεις, αν συνεχίσει. Αν δεν συνεχίσει και περιοριστούν οι εξαγωγές, τότε η οικονομική πίεση, λέει, θα αυξηθεί σημαντικά. Το καθεστώς και τα λοιπά και τα πυρηνικά του και τα βαλιστική πυραυλή. Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης είναι το στενό του Ορμούζ. Είναι αυτή η ναυσιπλοεία δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις για την πλήρη επαναλειτουργία δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Περιμένουμε σήμερα Παρασκευή να ανοίξουν ξανά οι ασιατικές αγορές, να δούμε πώς θα πάει. Εχθές ανέβηκε σχεδόν 4%, στα 94 δολάρια το βαρύλι το Brent. Και μια που είπα για τους Χούθη, για την Ιεμένη, η ένταση είναι αισθητή και στην Ιεμένη. Διότι βγαίνουν οι Χούθη και λένε ότι εξαπέλυσαν 2 επιθέσεις με δρόμους στη Σαουδική Αραβία, με στόχο το αεροδρόμιο της Νατζράν και η αντικατάσταση της Αράμκο. Τώρα δεν έχουν επιβεβαιώσει οι Σαουδάραβες αν έχει συμβεί αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται ενώ οι συγκρούσεις ανάμεσα στους Χούθη και στις δυνάμεις της Ιεμένης, θυμηθήκαμε ξαφνικά, σας είπα και προχθές, τον εμφύλιο στην Ιεμένη. Θυμηθήκαμε. Πετρέλαιο. Λεφτά. Έτσι. Έχουν ενταθεί, λέει, ξανά
μετά και την ανακοίνωση της οργάνωσης στα τέλη Ιουλίου ότι επιβάλλει αποκλεισμό στη Σαουδική ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι, τότε θυμόμαστε ότι γίνονται πολέμοι. Ξεχνάμε. Να ρωτήσει τον άλλο που είναι η Εμένη, σου λέει πού να ξέρω. Η Εμένη, εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, είπαμε 4% φεσάνοδο του πετρελαίου, 94 δολάρια το Brent. Έχω να πω ότι περισσότερο λέει από το 80% των διελεύσεων πλοίων μέσω των στενών του ορμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν ακολουθήσει τη διαδρομή του Ομάν. Είναι ένα κανάλι ναυσιπλοείας εξουσιοδοτημένο από τον ΟΗΕ. Το Ιράν αντιτίθεται, δεν το θέλει. Έτσι. Τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 4,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Τα αποθέματα αποσταγμάτων λέει μειώθηκαν κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του σε διάστημα άνω του ενός μήνα. Τι γίνεται εδώ? Γιατί ακούει ο άλλος, λέει, τι μοιάζει μένα, τι κάνουν στην Αμερική. Προσέξτε με τώρα. Αυτή η νέα ανωδική πίεση τι έχει ως αποτέλεσμα? Έχει ως αποτέλεσμα να περάσει σταδιακά η πίεση αυτή και στην ελληνική αγορά. Ήδη οι μέσες τιμές έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. 2,012. Είναι λέει το ντίζελ ελαφρώς υψηλότερα από την αμόλυβδη. 2,011 σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας μας. Ακριβότερα είναι τα καύσιμα στις νησιωτικές περιοχές, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα βρίσκονται στην κορυφή. Καλά, δεν το συζητάμε. Σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων, η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά τα 2,40 το λίτρο. Και ότι υπάρχει αυξημένο κόστος μεταφοράς και λειτουργίας. Έτσι. Δεν δικαιολογώ, λέω πώς έχει κατάσταση. Δεν ξέρω τα ζητήματα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, ότι ξέρουμε παντού τι γίνεται και τι συμβαίνει. Αλλά καταλαβαίνεις, όταν είναι απομακρυσμένο ένα στο μέσο του πουθενά, ένα πρατήριο κτλ., δεν θα πληρώσει τη μελζίνη ακριβότερα. Λογικό είναι. Θα μου πει 2,40, εντάξει, εξαρτάται τις συνθήκες. Η εικόνα λέει στη χονδρική αγορά δεν προμηνύει άμεση αποκλιμάκωση, διότι τα διελιστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Όμως, η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση των μέτρων στήριξης για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές. Βγήκε χθες ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης του ντίζελ. Ενώ μέχρι το τέλος του μηνός ισχύει συμφωνία με τα διελιστήρια για μείωση 5 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου. Άφησε τέλος πάντων να εννοηθεί ότι ενδέχεται να απαιτηθεί παράταση των μέτρων. Αναμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Είναι για 53. Επίσης, επειδή έρχεται χειμώνας, κάποια στιγμή θα περάσουν όλα αυτά τα του καύσωνος και όλα τα σχετικά. Όχι μόνο εδώ, στην Ευρώπη. Πορτογαλία καίγεται, Ισπανία καίγεται. Χαμός. Με ζέστη τη φοβερή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν συνεχίζει την προετοιμασία της για τον επόμενο χειμώνα. Η Κομισιόν λέει εμφανίζεται κάθε συγχαστική για την πορεία πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου. Βέβαια, η διαδικασία λέει κινείται με χαμηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χρονιές, αλλά οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες λένε ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή πολύ κοντά στο 62% της χωρητικότητάς τους. Στόχος είναι το 80%. Πάντως λένε οι Βρυξέλλες ότι ο σχεδιασμός ευρωπαϊκός δεν προβλέπει την κάλυψη του 100%. Παρά τη διαφορά που καταγράφεται σε σχέση με τις προηγούμενες χρόνιες, η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά επαρκούς προετοιμασίας πριν από την περίοδο αυξημένης ζήτησης που θα πιάσουν τα κρύα και θα έχουμε θέματα. Και στην εξίσωση αυτή μπαίνουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις με τα ασθενά του ορμούς, και τις οποίες η Κομισιόν λέει παρακολουθεί στενά,
αναγνωρίζοντας ότι το περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά εμετάβλητο. Αυτό το αναγνωρίζουμε και εμείς που δεν είμαστε η Κομισιόν. Αλλά εν τω περιπτώσει έχει σχεδιασμό και το έχει θέσει επιτάπητος για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Προς το παρόν, λέει, δεν διαπιστώνεται άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Εμείς πιστεύουμε αυτά που λένε οι ειδικοί που ασχολούνται με το θέμα και τα λοιπά, και πιστεύουμε, θεωρούμε ότι μας δίνουν τα στοιχεία όσα έχουν. Και αφού σου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο, εντάξει, αυτό είναι καλό. Με το πετρέλαιο τι να σας πω, άλλοι αποφασίζουν, δεν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγούδι δελτίο, εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτων πυλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά θα εντείνουν τη δυσφορία. Ενισχύονται σήμερα οι βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Την ίδια ώρα ο συνδυασμός ζέστης, ξηρασίας και ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η σχετική λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι συμφωνημένες μειώσεις διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 7%. Οι προμηθευτές αναμένεται να απορροφήσουν περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα συνεισφέρουν με επιπλέον μείωση 1,5% έως 2%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινές χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι την έναρξη της συμφωνίας μπορούν να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με την συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ την επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2025. Αποφασιστική η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις και πρωτοφανή απομόνωση οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Στο στόχαστρο του FBI βρίσκεται η 35χρονη από το Ολμπάνι, η οποία αφαίρεται να σχεδίασε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γέρους ιαστές. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η γυναίκα τελείωσε υπό παρακολούθηση για περισσότερο από ένα μήνα και είχε επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανίζονταν ως συντονιστής του ACSI. Το άχησες. Ισχυρός σεισμός έπληξε το νότιο Περού, με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 βαθμούς. Το επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρεια του Καρακόρα, σε βάθος 108 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 37 στα δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας και πάλι η Ελπίδα Γεώργη Τζίκη στο μικρόφωνο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περιθάλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

Τα περαστικά μας να στείλουμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος αποκάλυψε ότι ταλαιπωρείται από μια επίμονη πνευμονία. Έχει ακυρώσει τις προγραμματισμένες συναυλίες του. Είχε οργανώσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Με ανάρτησή του χθες στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε ότι αδυνατεί να συνεχίσει τα live μέχρι να επανέλθει και δεσμεύτηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Θα τα πούμε, λέει, σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Τα περαστικά μας να είναι καλά, να είναι γερός, να είναι ακμαίος και να μαγεύει τα πλήθη. Γιατί όπου πάει Παπακοσταντίνου δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό πράγμα. Μαγεύει, έτσι. Έχει κάτι σαν, δεν ξέρω. Είναι και η φωνή, είναι και η καριέρα τελείωτα χρόνια. Είναι και η άβρα, η καταπληκτική. Είναι όλα μαζί. Το περιμένουμε για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία μαζί του. Γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις, εσύ τι κάνεις, πες μου. Καλά είμαστε. Ό,τι είπε το ΣΤΕ. Ό,τι είπε το ΣΤΕ. Αυτό που είπε, αυτό είναι. Εμείς από εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γενικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά εντάξει. Γεια σου Ιωάννα μου. Αυτό που λες τώρα δεν διαβάζεται στον αέρα βέβαια, όμως θα συμφωνήσω και θα πω ότι υπάρχει μία πώς να το πω τώρα έτσι, μία τάση, αυτό μέχρι εκεί, γιατί έχω πει πρέπει να τα μηνύματα να είναι πώς να το πω, κομψά να το πω, όχι, ας μην το πω έτσι γιατί θα νομίζεις ότι επικρίνω τον τρόπο που γράφεις, όχι, να είναι τέτοια που να μπορούν να διαβάσουν στον αέρα αυτό. Και στη Τζόρτζια εδώ τη φίλη μου για το Cotswolds, θα σου διαβάσω μετά για το Cotswolds, να σου πω τι γίνεται. Χαμός, χαμός. Και επίσης μου στέλνει εδώ βίντεο. Καλώς, γεια σου Πολίνα. Έτσι ξεκινήσανε. Αχ, τι ωραίος ήλιος. Βρέχει συνέχεια και δεν μπορούμε και αυτό. Και αχ, τι ωραίος ήλιος. Και θα βγούμε στην αυλή να διαβάσουμε, να παίξουμε, να απλώσουμε τα ρούχα μας. Μόλις πέρασε το πρώτο πενθήμερο και ξεκίνησε μετά να ξεκίνησαν να καταλαβαίνουν ότι αυτό θα κρατήσει για τη Μεγάλη Βρετανία, για την Αγγλία. Έτσι. Η ζέστη. Δεν τους άρεσε καθόλου. Και κυκλοφορούν τώρα στο διαδίκτυο βιντεάκια που τους δείχνουν να πανηγυρίζουν με την βροχή. Έτσι είναι. Γιατί αλλιώς έχεις μάθει και μετά βλέπεις το. Μάλλον το πω αλλιώς. Βλέπεις το πριν, κατάφυτα όλα κτλ. Και βλέπεις και το μετά. Ξηρασία. Έτσι. Και είχαν και φωτιές και είχαν και διάφορα. Τι να κάνουμε. Έτσι. Δεν ήξερες. Όχι εσύ. Ο Άγγλος. Δεν ρώταγες. Γιατί. Πώς νομίζεις ότι είναι δηλαδή. Τι θα είναι, το πρωί θα έχει μια χαρά καιρό και θα έχεις 30 βαθμούς και μετά το βράδυ θα έχεις αυτό που έχεις συνηθίσει. Όχι, έχεις 38 εβδομάδες ολόκληρες. Δεν ξέρω, νομίζω όχι. Θα ξαναπροσπαθήσει η Κώστα μου, έτσι έμαθα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε γιατί μετά θα πούμε τα τουριστικά και μια άλλη τάση η οποία τίνει να γίνει συνήθεια. Βέβαια. Θα τα πούμε όμως. Έχουμε άλλα ζητήματα προς το παρόν. Θυμάστε που λέγαμε ότι βγήκαν οι Financial Times και είπαν ότι θα χτυπήσουν οι. Υπήρξαν έτσι ανησυχία και όλα τα σχετικά. Ότι θα χτυπήσουν. Πώς να το πω. Ναι, θα το πω αλλιώς. Όχι, θα χτυπήσουν. Θα το πούμε περιφραστικά. Ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο επέκταση των επιθέσεων της ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης. Το θυμάστε? Financial Times το είπανε. Λοιπόν, στο ίδιο δημοσίευμα περιλαμβανόταν η Κύπρος μεταξύ των πιθανών στόχων. Και αυτό το γεγονός προκάλεσε ανησυχία στη Λευκωσία, διότι υπάρχουν βρετανικές βάσεις στο νησί. Όμως, οι ιρανικές διπλωματικές πηγές επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία τέτοιων αναφορών και λένε ότι οι δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων δεν πρέπει πάντοτε να εκλαμβάνονται ως επίσημες θέσεις. Τότε τι αξιωματούχοι είναι?
Προσπαθώντας λοιπόν να υποβαθμίσουν όλο αυτό, λένε ότι το Ιράν λέει ότι αρκετές από αυτές τις τοποθετήσεις μπορεί να αποτελούν αντιδράσεις στις απειλές που διατυπώνονται από την άλλη πλευρά και, να βασίζονται σε εκτιμήσεις και όχι σε ηλυμένες αποφάσεις. Και σχολίασαν οι ίδιες πηγές οι Ιρανικές ότι οι δηλώσεις από πηγές της Τεχεράνης δεν είναι πάντα αξιόπιστες και πολλές φορές πρόκειται για εικασίες. Έτσι, συγκεκριμένα στην περίπτωση της Κύπρου, λένε, ο δρόμος και το κανάλι της διπλωματίας είναι πολύ ενεργά και τα μέρη συζητούν διάφορα θέματα συμπεριλαμβανομένων και των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Και όσο λέει δεν υπάρχει εχθρική πράξη από τις βάσεις εναντίον του Ιράν, τότε δεν θα συμβεί το οτιδήποτε. Οι Ιρανικές αρχές ξέρουν τις ανησυχίες της κυπριακής πλευράς και για τους πολίτες που ζουν και εργάζονται μέσα εντός των ορίων αυτών των βάσεων. Αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι τίθενται μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο και οι ζωές των Ιρανών πολιτών αν οι βάσεις χρησιμοποιηθούν κατά του Ιράν. Οπότε λένε οι Ιρανοί ότι δεν υπάρχει καμία απειλή εναντίον της Κύπρου όσο οι Βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται. Έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Πόσο να τον αντέξει κι αυτός. Γεια σου Ηλία. Καλά είμαστε εσύ. Κοψοχρονιά το πήρε. Βέβαια κοψοχρονιά. 30 εκατομμύρια. Σίγα. Εδώ στο Central Park στη Νέα Υόρκη να πας, που πουλάγανε κάτι ηθοποιοί, σπουδαίοι ηθοποιοί τέλος πάντων, με Όσκαρ και τα λοιπά. Τα διαμερίσματά τους, 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, αλλά είναι αυτό το διαμέρισμα που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τη Νέα Υόρκη πιάτο που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Τώρα αυτό το πήρε σε τιμή ευκαιρίας. Γιατί άμα ψάχνεις ευκαιρίες βρίσκεις. Όχι που γκρινιάζουμε εμείς και λέμε ακριβά είναι. Να, ο Ζάκεμπεργκ το βρήκε αμέσως στην ευκαιρία. Μόνο 30 εκατομμύρια, ολόκληρο κάστρο. Και πολύ ωραίο. Και με θέα στο ποτάμι και τώρα δεν ξέρω τι χρειάζεται για να γίνει ανακαίνιση και τα λοιπά. Αυτό δεν το γνωρίζω. Το μέσα δεν το έχουμε δει. Το απ' έξω βλέπουμε μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το άλλο το θέμα που θα το λέμε μέχρι όσο είμαστε εδώ. Θα το λέμε κάθε φορά όσο είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο... Θυμάστε χθες που κουβεντιάσαμε για το παλαιστινιακό ζήτημα? Μάλιστα. Ο Αμερικανός πρεσβευτής λοιπόν στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι λέγεται, προειδοποίησε βίους Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη να μην κλέβουν περιουσίες που ανήκουν σε Αμερικανοπαλαιστίνιους. Είναι, λέει, παραβίαση του νόμου του Θεού. Έτσι είπε. Ο Χάκαμπι είναι βαφτιστής ιερέας, επί χρόνια ένθερμος υποστηρικτής των Ισραηλινών οικισμών στα Παλαιστινιακά εδάφη. Αυτός είναι. Δήλωσε λοιπόν στο Reuters ότι έπικοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε πολιορκία σπιτιών στο χωριό Κούσρα της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένου ενός που ανήκει στο Παλαιστίνιο που έχει και αμερικανική υπηκότητα, Louis Ράιντι, μπορεί να τιμωρηθούν με αμερικανικές κυρώσεις. Μπορεί. Οι έπικοι Ισραηλινοί άρχισαν να περικυκλώνουν σπίτια στη Γκούσρα, στη Δυτική Όχθη, την κατεχόμενη, στις 9 Αυγούστου, σε αυτό που οργανώσει η εισπράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτήρισαν ως προσπάθεια κατάσχεσης ιδιωτικής παλαιστινιακής γης. Έλα. Οι πολιορκίες αυτές έχουν προκαλέσει λίγη διεθνή καταδίκη. Και που την έχουν προκαλέσει, δεν βλέπουν να αλλάζει κάτι. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Ισραηλινός στρατός έχει αναπτύξει δεκάδες στρατιώτες στην περιοχή και έκτοτε έχει αποθήσει τους επίκους από τα σπίτια Παλαιστινίων. Θυμάστε που λέγαμε την περασμένη. Θα μου πείτε να το θυμάμαι, σ' άκουσα. Εντάξει. Λέγαμε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ότι πηγαίνουν οι έπικοι και πολιορκούν τα σπίτια των Παλαιστινίων, μερικές φορές σου πετάνε και έξω. Εμφανίζεται ο στρατός, αυτόπτες μάρτυρες από το γαλλικό πρακτορείο το είπαν. Δημοσιογράφοι, δεν το πάμε εμείς, δεν είμαστε εκεί. Εμφανίζεται λοιπόν ο στρατός, κάνει μια ιστορία, φύγεται κτλ. Τέλος.
Όπως και να έχει, τους αποφύλει για να, από τα σπίτια των Παλαιστινίων, αλλά αυτοί παραμένουν κοντά. Και οι κάτοικοι συμπεριλαμβανομένου του Ράιντι, ο οποίος είναι Αμερικανοπαλαιστίνιος, λένε ότι φοβούνται ότι οι επικοί θα καταπατήσουν ξανά τις περιουσίες τους μόλις αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός. Ερωτηθείς ποιο μήνυμα είχε η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ για τους επίκους που σκέφτονται να καταλάβουν τη Δυτική Όχθη, σπίτια ή γη Παλαιστινίων που έχουν και αμερικανική υπηκότητα. Ο Χάκαμπι, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα κατήγγειλε τους επίκους δράστες αυτών των ενεργειών ως Ισραηλινούς τρομοκράτες, αναφέρθηκε στις εβραϊκές και χριστιανικές γραφές. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ακόμη μεγαλύτερο από την κυβέρνηση Τραμπ. Είναι ένα μήνυμα θεμελιώδους ευγένειας και πολιτισμένης συμπεριφοράς. Δεν παίρνεις κάτι που δεν σου ανήκει. Μάλιστα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκτιμήσει ότι δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοπαλαιστίνοι ζουν στη Δυτική Όχθη, πολλοί από αυτούς σε ένα σύμπλεγμα χωριών μεταξύ της Ραμάλας και της Ναμπλούς. Εκεί βρίσκεται και το χωριό Κούστρα που έχουν πάει και πολιορκούν τα σπίτια των Παλαιστινίων. Μιλώντας χθες λοιπόν στο Reuters, ο Ράιντι, το σπίτι του οποίου είπε ότι, μάλλον το σπίτι του οποίου είναι στην Κούστρα, είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με το προσωπικό του Χάκαμπι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, αλλά συνεχίζει να παρενοχλείται από Ισραηλινούς επίκους κοντά στην ιδιοκτησία του. Και μετά ο Αμερικανός πρεσβευτής είπε, επικαλούμενος τις 10 εντολές, ου κλέψεις. Ναι. Και ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει ούτε να παίρνουν, ούτε να υποφθαλμιούν ή να επιθυμούν ότι ανήκει σε άλλους. Αν κάποιος κατέχει τη γη για το σπίτι του, τότε τον έρθει κάποιος να την καταλάβει και να τρομάξει την οικογένεια για να φύγει. Αυτό αποτελεί παραβίαση όχι μόνο του νόμου των ανθρώπων, αυτή είναι παραβίαση του νόμου του Θεού. Είναι ο Χάκαμπι ο πρώτος ευαγγελιστής χριστιανός που υπηρετεί ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Υποστηρίζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη χρόνια τώρα και αναφέρεται στην περιοχή με το βιβλικό της όνομα Ιουδαία και Σαμάρια. Είναι ονομασία που χρησιμοποιεί η Ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά δεν υιοθετεί η Αμερικανική κυβέρνηση. Υποστηρίζοντας τους εβραϊκούς οικισμούς γενικά, ο Χάκαμπι είπε ότι πιστεύει πως οι βίαιοι επικοί αποτελούν μια μειονότητα που δεν εκπροσωπεί την ευρύτερη κοινότητα των οικισμών αυτών, η οποία, όπως είπε, θέλει απλώς να μεγαλώσει τις οικογένειές της στην Ιουδαία και τη Σαμάρια ειρηνικά και με ένα επίπεδο ασφάλειας. Αυτό είπε. Τα ουκλέψεις και τα δεν ξέρω τι. Αυτό είπε. Δεν μίλησε γενικά για τους επικοινωνίες, για τους βίαιους σου λέει, όχι βία, με τον ωραίο τον τρόπο. Αυτό είπε. Οι Παλαιστίνοι λοιπόν και οι υποστηρικτές τους απορρίπτουν αυτό το επιχείρημα, λέγοντας ότι οι Ισραηλοί οικισμοί αρπάζουν εδάφη που οι Παλαιστίνοι επιθυμούν έχουν για την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους τους. Και ο ΙΕ και οι περισσότερες χώρες θεωρούν τους οικισμούς του Ισραήλ παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ λέει δεν είναι παράνομο. Και ο Χάκαμπι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σοκαρισμένες από αυτό που συμβαίνει στην Κούστρα. Παλαιστινιακές οικογένειες, λέει, που στοχοποιήθηκαν από Ισραηλινούς επίκους είναι θύματα δικαιολόγητης και αποτρόπαιης εγκληματικής δραστηριότητας. Και οι έπικοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν σημαντικές συνέπειες στο Ισραήλ. Όποιος διαπιστωθεί, λέει, ότι εμπλέκεται, θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Αλλά δεν ξέρει αν εξετάζονται τέτοια μέτρα. Όπως και να έχει, η Ισραηλινή αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει καμία σύλληψη ή κατηγορία εναντίον οποιοδήποτε επίκου που φαίνεται να εμπλέκεται στην πολιορκία των Παλαιστινιακών σπιτιών. Και δεν έχει γίνει και δημόσιο σχολιασμό. Αλλά ανώτερο ηγετικό τέλεχο των επίκων καταδίκασε τις ενέργειες αυτές. Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε τις επικρίσεις
υποστηρίζοντας ότι ο εβραϊκός λαός έχει δικαίωμα να ζει στο σύνολο του εδάφους του Ισραήλ, όπως οι Βρετανοί έχουν δικαίωμα να ζουν στο Λονδίνο και σε όλη τη Βρετανία. Η αντιπαράθεση για αυτή βγαίνει η Αγγλία και λέει βοηθήστε και μπαίνει ανθρωπιστική βοήθεια και στη Γάζα και τα λοιπά. SKPS, τα λέγαμε και χθες. Περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι ζουν στη Δυτική Όχθη, μαζί με περίπου 500.000 Ισραηλινούς επίκους. Και η κατάσταση έχει, όπως την περιγράφουν κάποιοι, όπως θέλουν να την περιγράψουν κάποιοι άλλοι, αλλά η κατάσταση είναι αυτή που είπαμε. Πιέσει, θα τα πούμε. Γι' αυτό θα μου πεις είναι ο άλλος διπλωμάτης και δεν είναι κάτι άλλο. Μα τι. Είναι σαν τα βικτοριανά μυθιστορήματα που θέλεις να πεις ο αδελφός μου, η αδελφή μου, ο φίλος μου και χρησιμοποιείς 300 λέξεις για να περιγράψεις αυτό το δεσμό αυτό αίματος ή το δεσμό αγάπης ή δεν ξέρω τι φιλίας. Έτσι. Υπάρχει πρόβλημα στη Δυτική Όχθη με τους επίκους και ο κύριος Χάκαμπη μίλησε για βίαιους επίκους και επίσης μίλησε για το όταν χρησιμοποιείς το όνομα το βιβλικό για μια σε το 2026, έτσι, κάτι δείχνει ειρηνικά να γίνουν όλα. Σου λέει πηγαίνει να τους πάρει τα σπίτια με την ηρεμία και με το διάλογο. Μπορείς να φύγεις να πω εγώ όχι, λάθος κάνω. Πολύ πιθανό. Μα κάνει να κάνω λάθος και η κατάσταση να είναι υπέροχη. Λοιπόν, τραγούδι έχω και διάφορα άλλα έχω να ακούσω. Παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, τι έχουμε? Κυρώσεις, μισό λεπτό, σε βάρος προσώπων που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες τις διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και ειδικότερα τη δύναμη Κουντς. Επαναχαρακτηρίζει η Ουάσιγκτον Χεζμπολάχ ως ειδικά ονομασμένη παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση. Η δράση της συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέχει υπηρεσίες προς το Ιρανικό καθεστώς υπό την καθοδήγηση της δύναμης Κουντς. Μάλιστα. Σε 10 άτομα οι κυρώσεις, τα οποία κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε δίκτυο μεταφοράς μεγάλων χρηματικών ποσών με στόχο τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ. Το συγκεκριμένο δίκτυο, λέει, χρησιμοποιεί διακινητές που ταξιδεύουν με εμπορικές πτήσεις μεταξύ του Λιβάνου, της Τουρκίας, των ΗΠΑ και του Ιράν. Μπορεί, λέει, αυτά τα ποσά που μεταφέρουν να έρχονται ακόμη και σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Και αυτά, λέει, το δίκτυο των διακινητών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση και υποστήριξη ένοπλων οργανώσεων που λειτουργούν ως πληρεξούσιοι της Τεχεράνης σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για Χεζμπολάχ, μιλάμε για το ότι

δείχναν ότι, μάλλον υπήρξαν πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας της στη χώρα. Και βγαίνει ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία, αλλά λέει η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Μάλιστα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διαψεύδει ότι υπάρχει τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Ουγούρ που είχαν βομβαρδίσει την Τρίτη οι Ισραηλινοί, και κάλεσε το Ισραήλ η Άγκυρα να σταματήσει τις επιθέσεις στη Συρία και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Και βγαίνει και ο Υπουργός Εξωτερικών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, Ασάντ Αλ-Σαϊμπανί, καμία σχέση με τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ κάνει διακοπές στη Ρωσία. Έτσι. Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν της Συρίας, ναι, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν σχεδιάζει να αποδεχθεί τουρκική στρατιωτική παρουσία στη χώρα. Όλα αυτά γίνονται, λέει, γιατί έχουν εκλογές στο Ισραήλ και θέλει να αλλάξει την ατζέντα ο Νετανιάχου. Που να ξέρουμε. Μπορεί κιόλας. Μπορεί. Όλα είναι πιθανά. Επίσης, τι άλλο έχουμε, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Ο ηγέτης, λέει, των Κούρδων της Συρίας ανακοίνωσε εχθές ότι η ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στο Συριακό κράτος ολοκληρώθηκε. Υπήρξε συμφωνία με τη Δαμασκό πριν από σχεδόν 8 μήνες, ολοκληρώθηκε όμως, έτσι. Μάλιστα, ωραία. Μάλιστα. Αυτονομία της μειονότητας, τέλος. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε παρακαλώ πολύ κλίμα και θέμα, διότι έχω με αφορμή εδώ το μήνυμα, τα μηνύματα των κοριτσιών, γιατί έχουμε μια αγάπη προς τη Σκωτία εμείς, γιατί είναι δροσερά κυρίως, γιατί είναι ατμοσφαιρικά κατά δεύτερον, και μετά γιατί τέλος πάντων ο καθένας έχει ένα ζήτημα στη ζωή του. Δεν ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε. Άμα δεν ενοχλούμε, όλα καλά. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι θα λέτε. Δεν θα λέτε διακοπές και τέτοια, όχι. Vacations και τα λοιπά, όχι. Θα λέτε coolcations. Ναι. Διότι λέει, παιδιά, οι ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη στέλνουν όλο και περισσότερους ταξιδιώτες προς τη δροσερή Σκωτία. Αυτό είναι το coolcation. Ψάχνεις να βρεις ένα δροσερό μέρος, αυτό είναι. Αναδεικνύεται, λέει, σε ανερχόμενο τουριστικό προορισμό. Αυξάνονται οι κρατήσεις πτήσεων 15%. Στην άλλη υπόλοιπη Αγγλία που είχε την ξηρασία και τις φωτιές και αυτά, πέσανε, λέει, πολλοί πτήσεις. Πολύ. Σαφής μετατόπιση των ταξιδιωτικών προτιμήσεων. Βέβαια. Η τάση των coolcations διακοπών σε πιο δροσερούς προορισμούς κερδίζει έδαφος και δείχνουν έρευνες ότι το κλίμα επηρεάζει το 76% των Ευρωπαίων, ναι, και οι σχετικές διαδικτυακές αναζητήσεις, λέει, έχουν εκτοξευθεί έως και 420%. Νομίζω ήταν θέμα χρόνου. Έτσι νομίζω. Δεν είναι μόνο λέει το κλίμα, είναι και ο Χάρι Πότερ, είναι και το Outlander, ναι. Τώρα με τις πλατφόρμες μπορούμε να δούμε τα πάντα. Είναι πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που το έχουμε αφήσει πίσω. Εντάξει η τουριστική έκρηξη, εντάξει τα λεφτά, εντάξει όλα καλά, νέες προκλήσεις, υπερτουρισμός. Απειλείται, λέει, το Εδιμβούργο και οι αγροτικές περιοχές. Η πρωτεύουσα εισήγαγε τουριστικό τέλος, διότι τοπικές υποδομές δοκιμάζονται, λέει, από τον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών. Βεβαίως. Και πηγαίνουν εκεί γιατί άμα θες να πας στο Παρίσι και έχει 38 και έχει την υγρασία τη φοβερή, δεν θέλει, δεν πας. Θες να πας, εγώ έχει ένα παράδειγμα άλλο, ότι στη Βουδαπέστη, που για μας είναι σχετικά κοντινός προορισμός και τα έξοδα δεν είναι τεράστια, σου λέει πού να πάω, άμα θέλω ζέστη κάθομαι και στο σπίτι μου, κάθομαι στην Ελλάδα, να πάω κάπου πιο δροσερά, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, γιατί λέει οι παρατεταμένοι καύσονες δεν ταλαιπωρούν μόνο τους κατοίκους των ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά επηρεάζουν και τους τουρίστες. Αυτό είναι. Ο τουρίστας

δεν θέλει. Θέλει και λίγο την άνεσή του. Δεν θέλει να λιποθυμάει από τη ζέστη. Τα έχουμε δει και εδώ. Έτσι. Τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά λένε ότι προς το παρόν δεν έχουν αρκετά στοιχεία ώστε να πούν ότι η αυξημένη ζήτηση είναι λόγω καιρού, αλλά υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές αγορές. Μαντέψτε ποιες είναι: η Ισπανία, ακόμα και για την Ισπανία, η Ιταλία με τη ζέστη, η Γαλλία με τη ζέστη και με τους καύσονες παρατεταμένους και με τις φωτιές. Εν τ' αυτή περίπτωση, αυτό το coolcation, το καταπληκτικό, είναι διακοπές σε προορισμούς που επιλέγονται συνειδητά λόγω των χαμηλότερων και πιο ήπιων θερμοκρασιών, και λένε επίσης ότι από όσους αλλάζουν τα σχέδια των διακοπών τους εξαιτίας του κλίματος, το 16% ανέφερε ότι αναζητεί ενεργά προορισμούς με υπιότερες θερμοκρασίες και το 15% ότι αποφεύγει περιοχές που υπάρχει κίνδυνος ακραίας ζέστης. Οχ. Ή ελέγχει, λέει, την πρόγνωση του καιρού προτού προχωρήσει σε κράτηση. Καλό είναι αυτό. Καλό. Λοιπόν, όπως και να έχει, η Σκωτία είναι πολύ καλός προορισμός, αλλά τώρα μέσα σε τόσο κόσμο, γιατί να πας, γιατί να περιμένουμε Οκτώβρη, Νοέμβρη, Χριστούγεννα, την ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά και στην περιοχή αυτή, στην περίοδο αυτή. Είναι καταπληκτικά πράγματα, να πάμε, λέει. Αλλά επειδή μου έστειλε εδώ το κορίτσι μου το Cotswolds, που είναι το πιο όμορφο χωριό του κόσμου, λέει. Ναι, καλά. Το πιο όμορφο χωριό του κόσμου το είχε χαρακτηρίσει έτσι ένας ποιητής το 1800 τόσο, και από τότε έμεινε. Υπάρχει ζήτημα, λέει, διότι φεύγουν οι τουρίστες να πάνε σε πιο δροσερά μέρη και πιο ατμοσφαιρικά και όλα αυτά τα σχετικά, αλλά υπάρχει μια ανησυχία που λέγεται υπερτουρισμός, και λέει οι ανησυχίες κυμαίνονται από τη συμφόρηση και την ασφάλεια των πεζών, άκου τώρα, μέχρι τη βλάβη στο ιστορικό χαρακτήρα του χωριού και την αυξημένη όχληση, λέει. Και μάλιστα, άκου τώρα, λεπτομέρεια. Ναι, θέλανε να μετατρέψουν, λέει, μια αγροτική αποθήκη σε εμπορικό χώρο και καφετέρια. Πάει στο, γιατί έχουν δημοτικό συμβούλιο στο Cotswolds, πάει, λέει, όχι, απαγορεύεται. Οδική ασφάλεια, επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλεί ο υπερτουρισμός. Επίσης, το πρόβλημα του υπερτουρισμού, λέει, δεν είναι το μοναδικό εκεί στο Μπίμπερι, που είναι ένα από τα χωριά του Cotswolds, είναι και σε άλλα μέρη, τα οποία λαμβάνουν μέτρα όπως απαγόρευση πούλμαν και διαφοροποιημένα τέλη στάθμευσης για να αντιμετωπίσουν αυτό το που όλοι κατεβαίνουν και κάνουν ντου και δεν μπορεί να περπατήσεις. Αυτό. Επίσης, έχουν και άλλα ζητήματα αυτοί, γιατί ασχολούνται, είπαμε, με τις λεπτομέρειες. Βρίσκονται, λέει, οι κάτοικοι του Μπίμπερι σε μακροχρόνια πολυοδομική διαμάχη με ιδιοκτήτη εξοχικού, γιατί κάνει ανακαινήσεις ο ιδιοκτήτης του εξοχικού, και λένε ότι είναι τερατούργημα αυτές οι εργασίες και περιφρονούν την ιστορία και την ομορφιά της περιοχής. Άκου τώρα με τι ασχολούνται. Κρέμισε τα και φτιάξε όλα τσιμεντένια και γυάλινα. Λοιπόν, επίσης, ένα χωριό, λέει, στην περιοχή Cotswolds μπλόκαρε την άπτυξη νέας εμπορικής περιοχής σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον υπερτουρισμό. Πηγαίνουνε, σου λέει, κόσμος πάρα πολύ, βέβαια. William Morris, 19ος αιώνας, συγγραφέας, το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Το παρατσούκλι αυτό κρατάει μέχρι σήμερα. Αλλά οι κάτοικοι λένε ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα έχει οδηγήσει σε εισρωή πούλμαν στους στενούς αγροτικούς δρόμους, προκαλώντας επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης λένε ότι κατατέθηκαν πάνω από 100 αντιρρήσεις κατοίκων με επίκεντρο τις πρόσθετες επιπτώσεις στον τουρισμό του χωριού, του νησιού, πήγα να πω. Και το έχω στο νου μου τα δικά μας. Ναι. Επίσης, τι άλλο, οι δρόμοι, λέει, της περιοχής βρίσκονται σε διαρκή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι βεράντες των δρόμων έχουν διαβρωθεί από τα οχήματα των τουρισμών. Πάνε και τα παρκάρουν όπου να είναι. Ναι. Επίσης, τι άλλο, δεν έχει
παρασχεθεί, δεν έχουν παρασχεθεί, λέει, επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των πεζών. Τι σε νοιάζει, αυτοκίνητο έρχεται, δεν σου αφήνει τα λεφτά. Τι σε νοιάζει για τους πεζούς. Επίσης, το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στο Μπίμπερι. Άμα μπείτε στο και το γκουγκλάρετε, θα το βρείτε. Θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Αμέσως. Αν μου πεις άμα δεν έχω πάει, εντάξει, δεν έχεις πάει. Το έχεις δει σε φωτογραφία. Αποκλείεται να μην το έχεις δει. Επίσης, τι άλλο. Το Borton and the Water είναι μισή ώρα με το αυτοκίνητο από το Μπίμπερι. Ο ποταμός, λέει, Windrise διαρχίζει στο χωριό, φαρδιές, πράσινες, όχθες και τα λοιπά. Τους είπαν να σχεδιάζουν να απαγορεύσουν για τα πουλμάνα να πηγαίνουν στο κέντρο. Σχεδιάζουν να απαγορεύσουν. Δεν θέλουν λεφτά αυτοί από τον τουρισμό. Αλλά σου λέει να καταστραφούμε κιόλας, εντάξει, να χάσουμε και την ησυχία μας. Εν τη αυτή περιπτώσει, όπως και να έχει, η κατάσταση σε πολλές περιοχές είναι δύσκολη με τον υποτουρισμό, να μην θυμηθούμε τώρα και τα δικά μας εδώ. Σοκάκια ωραία γραφικά με πετρόχτιστα σπίτια, με ωραία πράξη, με θέα το Αιγαίο κτλ. Που δεν μπορείς να περάσεις. Ναι, τι να κάνει ο άλλος, δεν θα πάει διακοπές. Θα πάει το καλοκαίρι, παίρνει την άδειά του. Τι θα γίνει. Αλλά το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι να μην παραδοθούμε ανεφόρων στον υπερτουρισμό. Έτσι. Αυτό είναι το διατάφτο. Είναι και 47, πέρασε η ώρα. Για πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, είναι πάρα πολύ. Διαβάζω τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, παιδιά. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Γιατί θα μου πεις, είναι να πας. Όχι, αλλά κάτι να μην το ξέρουμε. Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να μας συμβεί κάτι καλόν τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, εγώ, τους επόμενους μήνες. Στην Ελβετία, λέει, ναι, φτιάχνουν ένα καταπληκτικό, είναι ένα ριζόρτ, θα είναι για δισεκατομμυριούχους. Θα πεις τι με νοιάζει. Σε νοιάζει. Σιγά σιγά θα κάνουμε οικονομία, κάτι θα μαζέψουμε. Δισεκατομμυριούχοι δεν θα γίνουμε, αλλά μπορούμε να γίνουμε εκατομμυριούχοι. Και πού θα πάμε? Στην Ελβετία. Εμένα προσωπικά η Ελβετία, για αυτό που διακοπώ, δεν μ' αρέσει, είναι όλο βουνά. Εμείς έχουμε μάθει θάλασσα, έχουμε μάθει ακτές, έχουμε μάθει ανοιχτά πράγματα και δεν μπορούμε. Έχει τα χωριά της, είναι καταπληκτικά, δεν το συζητώ. Βλέπω εγώ τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανεβάζουν εδώ οι άνθρωποι στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Και βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά μετά κάνεις έτσι και δεν βλέπεις, παιδί μου, μια θάλασσα, μια λίμνη. Εντάξει, λίμνη. Έχουν και λίμνες αρκετές, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν βλέπεις κάτι προοπτική, δεν έχει το μάτι, δεν λειτουργεί με την προοπτική. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Δεν θέλω, όχι. Και να μου το λέγανε, δηλαδή να μου το χαρίζανε, δεν θα πήγαινα. Το λέω εδώ για τη φίλη μου την Ελένη. Όχι, μη λες, γιατί καμιά φορά αυτά που ευχόμαστε μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Και να βρεθείς ξαφνικά σε κανένα resort, σε κανένα ξενοδοχείο 18άστερο στην Ελβετία και να βγεις στο μπαλκόνι, στη βεράδα, δεν ξέρω τι έχουν, και να πεις τι άσχημα που είναι εδώ, δεν είναι ωραία. Πιο ωραία είναι, ας πούμε, στο χωριό μου. Δεν ξέρω πού είναι το χωριό σου. Όπου είναι ο καθένας, τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να τα λέτε αυτά. Και επίσης το άλλο που με ρωτάτε, 277 μέρες. 277 μέρες είναι 9 μήνες και. Που σημαίνει, αν θέλεις και οι συνθήκες είναι καλές και έχεις επιλέξει και ζεις ειρηνικά και ζεις όμορφα και δεν είσαι μονίμως με το όπλο παραπόδα, έτσι. Είναι διαφορετικό να είσαι σε ένα αεροπλανοφόρο με άλλους δεν ξέρω πόσους χιλιάδες κόσμο πάνω, να είναι συνθήκες τραγικές, να μην έχεις βγει στη στεριά καθόλου, να είσαι με το μυαλό ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει επίθεση. Έτσι, έχουν διαφορά τα πράγματα. Μην τα μπερδεύουμε, παιδιά. Μην τα μπερδεύουμε. Παρακαλώ. Δηλαδή, όταν είμαστε απ' έξω, λέμε για το Lincoln που φεύγει και πάει το άλλο αεροπληροφόρο στη Μέση Ανατολή. Όταν είμαστε απ' έξω και διαβάζουμε, άλλο το διαβάζω και προσπαθώ να σχηματίσω εικόνα και άλλο το βιώνω. Βιώνω σημαίνει αυτά που έχουμε πει και έχουμε διαβάσει και έχουμε μάθει και έχουμε. Εντάξει. Πιστέψει, γιατί να μην τα πιστέψω. Δηλαδή, η δουλειά του αρχηγού οποιοδήποτε θεσμού είναι να βγαίνει και να λέει είναι όλα καλά. Ερώτα και τους από κάτω. Δελτίο, ψέματα, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και θα παραμείνουμε στο Earth News 105,8, Earth News Radio. Μην ξεχνιόμαστε. Καλώς ερχόταν των πραγμάτων, αύριο, εν μέσω καύσωνος, μετά το δελτίο των 12 θα είμαστε εδώ. Αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Αν επιλέξετε να κάνετε κάτι άλλο, καλύτερο, ελεύθερη βούληση υπάρχει, δημοκρατία έχουμε. Κάντε ό,τι ευχαριστεί την ψυχούλα σας και δεν ενοχλεί τους άλλους ανθρώπους. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτο από μιλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω κινδύνου πυρκαγιάς σε συνδυασμό ζέστης, ξηρασίας και ανέμων. Αποφασιστική απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξιακό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Από 31 Αυγούστου της εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η σχετική λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι συμφωνημένες μειώσεις διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 7%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε ένα δις ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ την επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από την αλλαγή παρούχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και καθιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις και πρωτοφανή απομόνωση οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Στο στόχαστρο του FBI, 35χρονη από το Όλμπανι, η οποία φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γερουσιαστές. Ισχυρός σεισμός έπληξε το Νότιο Περού, με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 ρίχτερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 2 τραυματίες και αρκετές υλικές ζημιές σε κτίρια.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 και 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 21 του μηνός, μια ζεστή Παρασκευής, και έρχεται και ακόμα πιο ζεστή από ό,τι ακούω για το Σαββατοκύριακο. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα

Λοιπόν, τι έχουμε, να διαβάσουμε αφιερωσούλες, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα σε όλους, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα, να σε καλά, η συνήθις ύποπτη αρχηγέ. Φύγαμε, καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί, και βαριά του άντρα η σκιά, λέει ο Γιάννης ο Πάριος.

καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

0: Λοιπόν, τι να κάνω τώρα. Πάμε να ακούσουμε τι έχει ο Μαυριδόπουλος για μας και επιστρέφουμε, γιατί έχω ένα τραγούδι, το επόμενο μάλλον τραγούδι είναι φρέσκο. Ενώ και ο Βασίλης ο Καράς και ο Αντώνης ο Βαρδής δεν είναι στη ζωή, κάναν ντουέτο. Το πώς, το έχουμε πει, αλλά το ξαναπούμε. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Συνύπαρξη στουντιακή. Διαχειρώσει Ιωάννη Βαρδί. Μια γυναίκα. Βασίλης Καράς, Αντώνης Βαρδής.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια του Άκη Πάνου, που γνώρισε δύο εκτελέσεις με εντελώς διαφορετικούς στίχους. Ηχογραφήθηκε το 67 την πρώτη φορά με τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι. Δεν πρόλαβε να ακουστεί ούτε 10 μέρες και η Χούντα το απαγόρευσε, γιατί οι στίχοι που ενόχλησαν ήταν το «Μακριά από τη φτώχεια», «Μακριά από τη μιζέρια», «Το δεν ήρθανε για μας τα καλοκαίρια». Τον ανάγκασαν να το πάρει πίσω και το 1971, αλλάζοντας τους στίχους, εκτός από τον τίτλο, το «Θα κλείσω τα μάτια», και στην αρχή γράφοντας καθαρά ένα ερωτικό τραγούδι, το έδωσε στη Βικάρα και το απογείωσε. Το έχω πει λοιπόν. Τώρα βρήκα και τις ημερομηνίες ακριβώς. Το ένα ήταν το 67 με τον Σερμπιθή και το άλλο ήταν το 71.

Καλημέρα στον καλό φίλο το Γιάννη από τα Εξάρχεια. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Τι τραγουδάρες είναι αυτές που παίζεις. Ό,τι είναι για να περνάει η ώρα καλά, να περνάτε και εσείς καλά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Αείμνηστος Βαρδής, με τους αλήτες που γυρνάς.

Το έχω πει βέβαια και άλλες φορές, αλλά δεν με ενοχλεί να το επαναλαμβάνω. Το συγκεκριμένο λοιπόν τραγούδι, η πρώτη εκτέλεση ήταν πρόδρομος Τσαουσάκης Μαρία Γρίλη. Το έχουν πει πολλοί, το έχει πει η Χαρούλα, το έχει πει ο Στράτος, αρκετός κόσμος θα έλεγα. Λοιπόν, αλλά εδώ με το Μάκαρο δίνει ρέστα ο άνθρωπος, το σκίζει το τραγούδι. Γιάννη, την καλημέρα μου τα από τα άγραφα, πριστεύωρο να θυμάσαι ποιος είμαι, λέει ο φίλος του Θεοδωρακάκη, σε ακούω εδώ στα ψηλά βουνά των Αγράφων. Να σε καλά φίλε μου Δημήτρη, βεβαίως να δώσεις φιλιά στον Σερ Τζόρτζ. Ο Θεοδωρακάκης, είπαμε, είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών της Τριάδας του Μοναστηρακίου. Οι άλλοι δύο έχουν φύγει από τη ζωή, και ο Βασίλης και ο Μπογατσάς, ο Πόπικος οι δύο βάτ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για ένα Δημήτρη Μητροπάνο, ο οποίος θα κλείσει την ώρα, θα έρθει ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακιάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτων πυλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά θα εντείνουν την δυσφορία. Ενισχύονται σήμερα οι βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Την ίδια ώρα ο συνδυασμός ζέστης και ξηρασίας των ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κινδύνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας. Αποφασιστική απάντηση της Αθήνας στην